0: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Όλα στο Στόχαστρο κάθε Σάββατο και Κυριακή πολύ νωρίς το πρωί είναι διαφορετικό ταξίδι στην ελληνική Ύπαιθρο και όχι μόνο σε ελληνικές παραδόσεις, ελληνικές συνήθειες, όπως δεν σας έχει προσφέρει κανείς άλλος ταξιδευτής.

Όλα στο στόχαστρο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραγα προσπαθούμε να ξυπνήσουμε μνήμες και να σχολιάσουμε καταστάσεις οι οποίες επικρατούν και μας χαρακτηρίζουν ακόμη.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, ό,τι και αν είστε, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, γιατί ξημερώνει Κυριακή. Καλό είναι και το Σάββατο, αλλά η Κυριακή είναι ακόμη καλύτερη, καθώς είναι ακόμη λιγότεροι αυτοί που αναγκάζονται να εργάζονται και είναι ακόμη περισσότεροι αυτοί που θα έρθουν έστω και σε μία μικρή επαφή με τη φύση. Είναι πολύ ωραίο να το ξέρετε αυτό. Πάρτε τα παιδιά σας και πηγαίνετε τα να πιάσουν λίγα χώματα. Υπάρχει το Πάρκο Τρίτσι, υπάρχουν τα Άλση, τα περιμετρικά πνατική, υπάρχει ο Ημιτός, υπάρχει η Πάρνηθα, υπάρχει η Πεντέλη, υπάρχουν πολλά μέρη στα οποία θα πάτε το παιδί σας, τα παιδιά σας, να έρθουν σε επαφή με τη φύση. Να δουν μια πεταλούδα να περνάει, να δουν ένα σκαθάρι να περπατάει, να δουν ακόμη και αυτά τα μικροσκοπικά μυρμήγκια. Μπορεί να είναι και στο σπίτι, δεν είναι τα ίδια τα μυρμήγκια της εξοχής, γιατί κουβαλάνε όλα πάνω τους, κουβαλάνε κάτι μαζί τους και μαθαίνουν στα παιδιά ασύλληπτα πράγματα στο δικό τους παιδικό μυαλό. Μην χάσετε αυτή την ευκαιρία, μην αφήνετε να περνάνε τα Σαββατοκύριακα με αυτόν τον τρόπο. Καλά είναι τα γήπεδα, όλα τα παιδάκια πλέον παίζουν 5x5, αυτά που δεν παίζουν 5x5 κάνουν τα εκβοντό και αυτά που δεν κάνουν 5x5 και τα εκβοντό κάνουν ένα άλλο περίεργο άθλημα ή αγώνισμα. Πολύ καλά κάνετε, το καταλαβαίνω, είναι πολύ σωστό, είναι δίπλα στο σπίτι σας, είναι εύκολο, το παιδί όμως πρέπει να δει πώς είναι το χώμα. Πώς είναι τα λουλουδάκια, πώς είναι τα σκαθάρια, πώς είναι τα ζωάκια. Ό,τι ευκαιρία έχετε να τα δείξετε αυτά, να μην την αφήσετε ανεκμετάλλευτη. Είναι μια συμβουλή η οποία, επιτρέψτε μου, την έχω μελετήσει και την έχω εφαρμόσει επί σειρά ετών, γιατί παιδί που δεν βγαίνει στη φύση νομίζει ότι το κοτόπουλο είναι αυτό που είναι το ροζ πράγμα που το έχει μέσα στο πανεράκι το σούπερ μάρκετ και το παίρνει και το ψήνει στο σπίτι. Δεν ξέρει καν ποια είναι η πραγματικότητα. Και όταν μεγαλώνεις ανθρώπους που δεν ξέρουν ποια είναι η πραγματικότητα, όσο γυμνασμένοι και να είναι, όσο μορφωμένοι και να είναι, δεν θα είναι το ίδιο χρήσιμοι για την κοινωνία. Αυτό να το έχετε σίγουρο. Παραπολιτικά 90,1 FM και όλοι οι συνεργαζόμενοι σταθμοί. Στη Θεσσαλονίκη, στάτους 107,7. Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία. Έχει πολύ δυνατό σήμα ο συνεργαζόμενος σταθμός μας που ακούτε την εκπομπή μας. Και εμείς εδώ, να ξέρετε, κληρώνουμε και όλες δίνουμε και το δωράκι μας. Εσείς παίρνετε τηλέφωνο και παίρνετε μια συσκευή εντοπισμού σκύλου. Κυνηγό σκύλου ή μη, δεν παίζει ρόλο. Αξίας 900 ευρώ. Garmin Α300, η καλύτερη συσκευή της αγοράς. Στέλνετε μήνυμα στο 6936694641. Στείλτε αυτό το μήνυμα για να πάρετε στο σπίτι σας, να σας το στείλουμε εμείς, το δώρο σας, για να μπορέσετε να είστε σίγουροι ότι το σκυλάκι σας, αν δεν του βάζετε λουρί ή και εσείς που το έχετε λουρί αλλά κοπήγε για κάποιο λόγο, σας χαθεί και αρχίσει και τρέχει, να ξέρετε ότι μπορείτε να το ξαναβρείτε. Είναι μεγάλο αυτό το πλεονέκτημα και σημαντικό, κυρίως για τους κυνήγους αλλά και για όλους τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες σκύλου. Φτιάξτε καφέ, σήμερα συνεχίζουμε κυριακάτικα μαθήματα οπλογνωσίας. Μην φύγετε οι μη κυνηγοί, μην φύγετε αυτοί που νομίζετε ότι δεν σας αρέσουν τα όπλα. Θα ακούσετε πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που πιστεύατε. Η κατασκευή των όπλων και η γνώση των όπλων σε οδηγεί σε γνώση ακόμη και της πολιτικής κατάστασης της Ευρώπης τα τελευταία 100 χρόνια. Όπως τα ακούτε, δεν έχει καμία σχέση ότι εμείς αναφερόμαστε σε αυτήν την ιδιαίτερη τέχνη με την υπόλοιπη κοινωνία. Έχει πολύ στενή σχέση. Αυτό να το γνωρίζετε. Όλα είναι αλληλένδετα σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να ακούσετε μια διαφορετική εκπομπή σε πολύ λίγο από τον γκούρου του είδους, τον γκούρου της οπλογνωσίας, τον Νικήτα Κυπρίδη μου. Φτιάξτε καφέ και τα λέμε.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Ξημερώνει Κυριακή και εμείς είμαστε εδώ κοντά σας να σας κρατήσουμε συντροφιά πριν η ημέρα φωτίσει. Και μαζί μας έχουμε ποιον άλλον, τον γκουρού της οπλογνωσίας, τον Νικήτα τον Κυπρίδη μας, σε μια διαφορετική σήμερα προσέγγιση. Και εδώ να πούμε ότι εσείς όλοι που χρησιμοποιείτε το οπλογνωσία.com για την ενημέρωσή σας, να μην αγχωθείτε που έχετε κάποια προβλήματα στη σύνδεσή σας. Βρίσκεται υπό ανακατασκευή, έτσι δεν είναι, Νικήτα?
2: Ναι, καλημέρα. Ο ιστότοπος περνάει μια αναβάθμιση και μία ανάπλαση, θα έλεγα. Και τι έγινε? Οι μηχανικοί που δουλεύουν το σύστημα επέλεξαν, οι άνθρωποι δεν ξέρουν από κυνήγια και τέτοια, επέλεξαν τυχαία κάποιες φωτογραφίες δοκιμαστικές για τα νέα φόντα και είναι όλες από
1: Status FM, σταθμός στους 107.7.
2: Τα τελευταίες ειδήσεις στον τομέα του tactical όπλου και τα λοιπά, και ορισμένοι αναγνώστες το είδαν και φρίκαραν. Όχι, δεν αλλάζει χαρακτήρα η ιστοσελίδα,
1: απλά
2: είναι τη στιγμή αυτά.
1: Και έγινες και practical και tactical.
2: Και practical και tactical, ακριβώς.
1: Νικήτα, πες μου, πέρα από τα πολύ ωραία θέματα που αναπτύσσουμε σε σχέση με τα μαθήματα οπλογνωσίας, όπως κάνεις και στο site σου, εσύ κάνεις και μία διαφορετική προσέγγιση των φυσιολατρικών θεμάτων, που είναι βασική παράμετρος της κυνηγητικής δραστηριότητας.
2: Μία διευκρίνηση εδώ για αυτό το θέμα οπλογνωσία και γκουρού των όπλων κτλ. Αυτό το κατάλαβε και αυτός που έκανε την βάση δεδομένων για το πρώτο ευρετήριο του περιοδικού. Ναι. Δεκαετία 80 και 90 ήταν τα πρώτα 128 τεύχη. Τότε κατάλαβε, μετρώντας τα άρθρα, ότι η μεγαλύτερη έμφαση ήταν σε οικολογικά θέματα και σε θέματα θηραματοβιολογίας.
1: Έχαν περάσει τα οικολογικά θέματα τα όπλα?
2: Βεβαίως, ήταν περίπου διπλάσια. Λοιπόν, τότε κατάλαβε ότι άλλο η προσωπική λόξα, για να το πούμε έτσι, με τα όπλα, και άλλο η θεματολογία ενός περιοδικού και ενός χώρου. Λοιπόν, και επειδή είναι ένα θέμα το οποίο με ενδιαφέρει και με ενδιαφέρει από τότε που ήμουν μαθητής στο γυμνάσιο στην Αγγλία, ήμουν μέλος οικολογικών ομάδων, μιλάω για επιστημονικών οικολογικών ομάδων κτλ.
1: Δεν είχε παρεξηγήσει κανένα.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Και τώρα θα δούμε και γιατί αυτό είναι σημαντικό. Και έτσι μου έμεινε από τότε και αυτά τα θέματα τα παρακολουθώ. Ακόμα και θέματα οικολογικά εκτός του χώρου μας.
1: Και καλά κάνεις, γιατί αν δεν έχεις αυτή τη γνώση, δεν μπορείς να θεωρείς τον εαυτό σου ότι έχεις δικαίωμα της κυνηγητικής δράσης, αν δεν γνωρίζεις ακόμη και τις άγνωστες λεπτομέρειες της άγριας ζωής, να το πούμε έτσι.
2: Λοιπόν, και μια και είμαστε σε αυτό το θέμα, τώρα μπλέκει και λίγο η νομική εδώ. Η νομική δουλεύει με όρους. Τι είναι όπλο? Και υπάρχει ο νομικός ορισμός του όπλου. Και ερχόμαστε τώρα σε έναν ορισμό που μας λείπει. Τι είναι λύκος? Και εκεί, επειδή φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και η επιστημονική γνώση πλέον είναι διάχυτη παντού, αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να απαντηθεί με αναφορά σε κάποια λυρικά κείμενα ή σε μυθολογίες. Αυτό θα απαντηθεί από τη γενετική. Και ερχόμαστε στο συγκεκριμένο τώρα του θέματος. Βρέθηκε λύκος στη Βόρειο Ελλάδα, φαινότυπο λύκου. Γενετικά ήταν 45% σκύλος και 55% λύκος. Δεν ήταν 50-50, ήταν 55-45, που σημαίνει ότι δεν ήταν πρώτης γενιάς υβρίδιο.
1: Όχι,
2: ήταν δεύτερης γενιάς υβρίδιο, δηλαδή τα υβρίδια είναι εκεί έξω και αναπαράγονται. Και ερχόμαστε στις έρευνες στην Ιταλία, όπου επί του συνόλου των εξεταστέντων δειγμάτων, 48% είναι υβρίδια.
1: Απίστευτο.
2: μένα δεν είναι απίστευτο, για μένα ήταν αναμενόμενο.
1: Απίστευτο θέλω να πω για την άγρια ζωή, για μας αναμενόμενο ήταν.
2: Από τους Αμερικάνους δεν ξέρουμε ακόμα τι γίνεται, δεν έχουν παρόμοιες έρευνες.
1: Οι Αμερικάνοι θεωρούν ότι ακόμη κρατάνε καθαρό το...
2: Ο Αμερικάνος έχει το εξής πλεονέκτημα, ότι για την επαναφορά του λύκου άντλησε παρθένους πληθυσμούς από τον Καναδά.
1: Α, γι' αυτό δεν έχει το ίδιο άγχος.
2: Οπότε και εκεί να μην ξεχνάμε ότι στην Ήπεθρο στην Αμερική, εκτός του ότι είναι πολύ πιο αραιοκατοικημένα τα μέρη αυτά, με λιγότερο γειτονικούς, ας το πούμε έτσι, οικισμούς και χωριά και πόλεις, δεν υπάρχει πεδίο εύκολη επαφή η κόση του σκύλου με λύκο. Εδώ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γενικότερα, όπου το αδέσποτο είναι συχνό φαινόμενο,
1: κυριαρχεί θα λέγαμε,
2: ειδικά στις μεσογειακές χώρες, υπάρχει αυτή η επαφή του οικώση του σκύλου με τον λύκο. Και φτάνουμε στο σημείο πλέον που λες, όταν είναι ο πληθυσμός 48% υβρίδιο και λέμε ότι ο λύκος προστατεύεται, τι ακριβώς προστατεύεται είναι το ερώτημα. Και όταν το υβρίδιο θα ξεπεράσει το 60% του πληθυσμού, τι νόημα θα έχει η προστασία αυτή? Τι θα προστατεύουμε ακριβώς?
1: Κανείς δεν γνωρίζει, και ξέρεις ότι ελέγχεται η φυσιολατρεία στην Ελλάδα, οπότε
2: θα ξέρουμε ποια θα είναι
1: τα αποτελέσματα.
2: Ναι, εγώ λέω ότι αυτό είναι σημαντικό, όχι επί τούτου ο υβριδισμός του λύκου, εντάξει, είναι σημαντικό γι' αυτό το λόγο. Είναι σημαντικό από μια άλλη σκοπιά, ότι επιτέλους οι επιστήμονες, οι πραγματικοί επιστήμονες, αυτοί που περνούν εκατοντάδες, χιλιάδες ώρες στο πεδίο συλλέγοντας στοιχεία και αναλύοντάς τα μετά σε εργαστήρια, αυτοί κάποια στιγμή να ξεσηκωθούν και να πούν στους οικοζωολάτρες ότι φτάνει πια, κάνετε ζημιά.
1: Θα βρεθεί αυτό, θα γίνει αυτό? Εγώ ξέρεις, πάντα γίνομαι ο συνήγορος του διαβόλου.
2: Ο ένας από τα ιερά τέρατα της μελέτης του λύκου διεθνώς, ο Ιταλός ο καθηγητής ο Μποϊτάνη, εδώ και χρόνια το λέει, και ο άνθρωπος δεν μασάει τα λόγια του. Αν θέλουμε να σώσουμε τον λύκο και να τον προστατεύσουμε από υβριδισμό, επιβάλλεται, και χρησιμοποιώ την δική του λέξη, να το πω και στην αγγλικά, την αγγλική λέξη πρώτα, χρησιμοποίησε την αγγλική λέξη eradicate, που είναι να εξοντώσουμε τα αδέσποτα σκυλιά στην Ήπεθρο. Το είπε αυτός, δεν το είπα εγώ.
1: Το πρώτο βήμα, βέβαια.
2: Λοιπόν, αυτό το λέει ο πρώτος στη τάξη μελετητής του ζώου αυτού, και το λέει μετά δικαιολογεί την άποψή του, λέγοντας ότι έχει ξοδέψει μια ζωή μελετώντας τον λύκο και δεν θέλει να τον δει να εξαφανίζεται. Διότι ο Μποϊτάνη θεωρεί τον υβριδισμό εξαφάνιση.
1: Μα είναι εξαφάνιση ενός άγριου είδους. Το έχουμε πει αυτό. Και εδώ πέρα στην Ελλάδα, αυτό που ότι εμφανίζεται συνέχεια και γίνονται οι αναφορές, σωστές είναι οι αναφορές, αλλά αυτό που εμφανίζεται, το οποίο πλησιάζει και τον άνθρωπο, είναι σίγουρα υβρίδιο. Αυτό το έχουν καταλήξει όλοι οι επιστήμονες σε αυτή την άποψη.
2: Όχι μόνο. Εντάξει, μπορεί να μην είναι όλα υβρίδια, μπορεί αυτή η εξοικείωση με τον άνθρωπο να φανεί και στον γνήσιο άγριο λύκο, αλλά σίγουρα είναι πιο πιθανή σε ένα υβρίδιο. Διότι έχει κληρονομήσει και την γενετική αλλά και την επίκτητη συμπεριφορά από έναν από τους δύο γονείς, ο οποίος ένας από τους δύο γονείς είναι οικόσιτο ζώο.
1: Ή αδέσποτο, το οποίο πλησιάζει όταν βλέπει άνθρωπο να πηγαίνει στο παρκαρισμένο στο κινητό του.
2: Αλλά αυτό είναι μονόδρομος, ο υβριδισμός είναι μονόδρομος. Δεν μπορείς κάποια στιγμή να πεις, ξέρεις, θα φτιάξω ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής το οποίο θα επαναφέρει το γονιδίωμα του λύκου. Άπαξ και το χάσεις, το έχασες. Είναι διαπαντός αυτό.
1: Δεν επανέρχεται.
2: Όχι.

0: Δεν είναι δυνατόν να περνάς από ένα χώρο και να σε προσεγγίζουν 20 αδέσποτα σκυλιά και να λες ότι αυτά τα αδέσποτα σκυλιά με μια μαγή, με κάποιον μαγικό τρόπο δεν πρόκειται να έρθουν σε επαφή με λύκο.
1: Δεν γίνεται.
0: Αυτά είναι όνειρα θερινής νυχτός.
1: Θα το προβλέψει η ίδια η φύση.
0: Ακριβώς.
1: Νικήτα, κάνουμε μια απαραίτητη ραδιοφωνική διακοπή και συνεχίζουμε αυτό το σοβαρό θέμα, γιατί σήμερα το πρωί μου έκανε εντύπωση ότι σε μεγάλα ειδησιογραφικά site ήταν δύο διαφορετικές αναφορές που ο κόσμος βρήκε στο δρόμο του και μάλιστα είχαν σταματήσει και τον κοιτούσανε. Λύκους ή υβρίδια λύκων. Συνεχίζουμε σε λίγο.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, αλλά στο στόχαστρο είμαστε μαζί σας. Ξημερώνει Κυριακή, σε λίγο σιγά σιγά η νύχτα φεύγει, η μέρα έρχεται και όπως έχουμε πει είναι η κατάλληλη ώρα για να ακουστούν και κάποιες αλήθειες πριν το φως λούσει την υπέροχη αυτή χώρα. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι ο Νικήτας Κυπρίδημος σήμερα είχε επιλέξει να καταπιαστεί με όλα αυτά τα στοιχεία που συγκέντρωσε για τον μεγάλο υβριδισμό του λύκου. Γιατί να ξέρετε, όλα αυτά που διαβάζετε στις ειδήσεις και σήμερα θα βρείτε, ανοίξτε ένα τυχαίο, ένα μεγάλο δημοσιογραφικό site, δεν υπάρχει μέρα που να μην εμφανίζεται κάποιος ο οποίος συνάντησε λύκο, να τον έχει φωτογραφίσει, να τον έχει δει, να τον βλέπει, να τον περιμένει αντί να φεύγει μακριά του. Έχουμε καταστάσεις και συμπεριφορές οι οποίες δεν είναι normal. Οπότε στα πλαίσια αυτά οι επιστήμονες ψάχνουν να βρουν τη λύση. Παραπολιτικά 90,1 FM, γιατί η Θεσσαλονίκη, στάτους FM 107,7, η Θεσσαλονίκη έχει ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα. Στην αρχή δεν είχε, τώρα έχει και αυτή κυκλωθεί πλέον από τους λύκους στα υβρίδια λύκων και είναι κάτι που απασχολεί αυτή τη στιγμή τον περισσότερο κόσμο, ο οποίος μένει ειδικά σε προάστια τα οποία γυτνιάζουν με περιαστικά δάση ή με αγροτικές περιοχές, γιατί εκεί είναι πιο συχνές οι παρουσίες. Καλή σου ημέρα, Νικήτα.
1: Καλημέρα.
0: Για συνέχισε αυτό που μας έλεγες.
1: Το θέμα είναι αυτό που είναι το βασικό, γιατί έχω ακούσει ορισμένους που έχουν ασχοληθεί λίγο με την κοινοτεχνία και λένε καλά, δεν είναι και φοβερό πρόβλημα, μπορούμε με επιλεκτικά ζευγαρώματα να απομονώσουμε τα γονίδια των σκύλων και να επαναφέρουμε, να επανακτήσουμε τον καθαρό αιμολύκο. Αυτό δεν γίνεται.
0: Θα μπορέσεις να πιάσεις όλα τα σκυλιά, τα υβρίδια που κυκλοφορούν για να κάνεις κάτι τέτοιο, πώς θα
1: το... Ναι, αυτό δεν γίνεται και το ξέρουμε ότι δεν γίνεται, διότι έχουμε άμεση πείρα από την κοινοτεχνία. Μπορείς να επαναφέρεις ορισμένα χαρακτηριστικά κάποτε που θέλουν να σώσουν μια φυλή σκύλων, ας πούμε, και κάνουν εξαιρετικά επιλεκτικές διασταυρώσεις, ζευγαρώματα, να το πούμε έτσι, καταλάβει έτσι ο κόσμος. Αλλά εκεί έχεις τον έλεγχο επί του ζώου σε οτιδήποτε. Δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με άλλα ζώα παρά μόνο με αυτά που θες εσύ. Λοιπόν, με άγρια ζώα δεν έχεις τέτοιον έλεγχο. Δεν μπορείς να κάνεις τέτοιου είδους επιλεκτικές αναπαραγωγές. Οπότε, είτε μας αρέσει είτε όχι, οδηγούμαστε σε μια κατάσταση όπου τα ζώα που βλέπουμε θα φαίνονται σαν λύκη, αλλά δεν θα είναι λύκη. Και τότε τι κάνουμε?
0: Και είναι μια ήττα αυτή για το φυσικό περιβάλλον, έτσι δεν είναι?
1: Σαφώς και είναι. Και το δεύτερο είναι και μια ήττα του συστήματος διαχείρισης των οικολογικών θεμάτων γενικότερα, και προκύπτει και ένα νομικό θέμα. Τι προστατεύουμε με τον νόμο προστασίας του λύκου, όταν δεν υπάρχει πλέον καθαρόαιμος λύκος? Να το φέρουμε σε μια ακραία περίπτωση. Κάποιος κατηγορείται ότι σκότωσε λύκο και φέρνει εξέταση DNA στο δικαστήριο ότι το ζώο που σκότωσε είναι κατά 70% σκύλος.
0: Αλλάζει όλο το κατηγορητήριο μετά, όχι
1: δεν είναι πλέον φόνος λύκου, είναι φόνος ζώου, σκύλου.
0: Ναι.
1: Πάμε σε άλλη κατηγορία. Λοιπόν, και όταν έχουμε όλα αυτά τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη δαπάνη την δημόσια για την προστασία του λύκου, όταν δεν υπάρχει καθαρόαιμος λύκος, πώς δικαιολογούνται αυτά? Τι προστατεύουμε ακριβώς?
0: Απολύτως τίποτα, να το πούμε. Είμαστε οι μόνοι που το λέμε χρόνια.
1: Είναι κυριολεκτικά μια χήμερα.
0: Έτσι. Άρα και ο λύκος, εντός εισαγωγικών, εμφανίζεται πλέον καθημερινά και γεμίζει τα δελτία ειδήσεων και τρομοκρατεί τον κόσμο, αλλά και δεν είναι λύκος αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή είναι δύο οι παράμετροι οι οποίοι είναι αντριχιαστικοί.
1: Δηλαδή περάσαμε από χίλια μοίρια κύματα με δημόσιου διαλόγου και καυγάδων και τσακωμών και τα υπόλοιπα για να κερδίσουμε ένα απόλυτο μηδέν.
0: Και θα μπορούσε ο λύκος αν δεν υπήρχαν τα δέσποτα, γιατί βλέπουμε ότι άλλα είδη όπως το τσακάλι πηγαίνει μια χαρά, δεν έχει υποστεί κάποια αλλίωση στο DNA του.
1: Οι ίδιοι κύκλοι που θέλουν τον λύκο και τον προστατεύουν και λένε ότι είναι προστάτες του, οι ίδιοι αυτοί είχαν πει ότι η ιδανική πυκνότητα είναι 3 λύκοι ανά 100.000 στρέμματα. Δηλαδή η Πάρνηθα που είναι 300.000 στρέμματα θα είχε 9 λύκους. Και με τέτοια αραιή πυκνότητα σίγουρα θα ήταν λιγότερες οι πιθανότητες επαφής με αδέσποτα σκυλιά και λιγότερες οι πιθανότητες υβριδισμού. Αλλά όταν έχεις φτάσει στην Πάρνηθα να έχεις 70 λύκους αντί για 9, έχεις μια τέτοια πυκνότητα.
0: Και όχι με σωστή καταμέτρηση, δηλαδή
1: έχεις καθημερινές πλέον βιντεολήψεις από κάμερες ασφαλείας σε κατοικημένους χώρους που δείχνουν την αγέλη ολόκληρη των λύκων να σουλατσάρει ανάμεσα στα σπίτια, άρα να έχει επαφή με οικόσιτα σκυλιά. Και δεν κάνεις τίποτα γι' αυτό. Κάτι θα προκύψει. Θα προκύψει υβριδισμός.
0: Και ο υβριδισμός μπορεί να φέρει ακόμη βιαιότερα ήδη, να το πούμε αυτό. Ναι, είμαστε και τυχεροί που δεν έχουμε ακόμη το πρώτο επεισόδιο. Έχουμε κάποια, εντάξει.
1: Πλησιάζουμε.
0: Έχουμε αυτό με τον ποδηλάτη, ναι.
1: Ναι, ο καθηγητής Γκάιστ, ο Καναδός, Βαλέριος Γκάιστ, ξόδεψε 40 χρόνια στο πεδίο μελετώντας τον λύκο. Και μας έχει καταγράψει με λεπτομέρεια τα βήματα της εξοικείωσης. Ο λύκος, όντας θηρευτικό ζώο, παρατηρεί συνεχώς τον χώρο του. Το γεγονός ότι ο λύκος κάθεται στα 100 μέτρα και μας κοιτάζει δεν είναι ούτε από χαζομάρα, ούτε επειδή χαριεντίζεται μαζί μας. Μας παρατηρεί, όπως παρατηρεί το κάθε τι στον χώρο του, κάθε τι το οποίο μπορεί κάποια στιγμή να αντιπροσωπεύσει είτε κίνδυνο είτε πόρο.
0: Είτε τροφή, πες το, γιατί το λες.
1: Ναι, τροφή. Λοιπόν, αυτό κάνει ο λύκος και αυτή η απόσταση μικραίνει χρόνο με χρόνο, από γενιά σε γενιά, μέχρι που φτάνουμε στο σημείο αυτό που είχαμε στα Γιάννενα προχτές, να είναι στον ποδηλατόδρομο, να είναι δηλαδή σε απόσταση 2-3 μέτρων από ποδηλάτες.
0: Και από θαύμα δεν δοκίμασε να δει αν αυτή η τροφή που κινείται είναι νόστιμη.
1: Θα το δοκιμάσει κάποια στιγμή.
0: Εννοείται.
1: Εν τω μεταξύ να διευκρινίσουμε και κάτι, διότι στους διαξηφισμούς που έχουμε στο διαδίκτυο με ανθρώπους της ζωοφιλικής κοινότητας νομίζουν, επειδή εμείς το λέμε και φωνάζουμε, νομίζουν ότι θέλουμε να κυνηγήσουμε λύκους.
0: Όχι, δεν το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
1: Είναι καιρός να το διευκρινίσουμε αυτό, ότι ο λύκος δεν παρουσιάζει κανένα θηρευτικό ενδιαφέρον για τον Έλληνα κυνηγό.
0: Όχι, ότι δεν θέλουμε να κατευθούμε αυτό. Να σου λέω την απόφαση της Μακεδονίας Τράκης Ομοσπονδίας, η οποία έκανε και την ημερίδα και ανακοίνωσε ότι δεν μας ενδιαφέρει δηλαδή η θανάτωσή τους. Αν το θέλει το κράτος να προσλάβει άτομα, να βάλει αστυνομικούς, να βάλει τους λοκατζίδες, να βάλει όποιον θέλει, να το κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή το κάνουν οι κυνηγοί. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε και καλά κάνει και το ξεκαθαρίζουν συνέχεια, γιατί όπως είπες πολύ σωστά, ο ζωόφιλος νομίζει τώρα ότι εμείς οι δύο μιλάμε, γιατί το όνειρό μας είναι να βγει ανακοίνωση σκοτώστε τους λύκους.
1: Ναι, ακριβώς, γι' αυτό και το τονίζω, ότι δεν είναι θέμα κυνηγετικό. Εδώ είναι θέμα περιβαλλοντικό, πολύ σοβαρό. Γιατί αν γίνεται αυτό που γίνεται με το λύκο, ο οποίος έχει τα φώτα της δημοσιότητας στραμμένα πάνω του, φαντάσου τι γίνεται με άλλα πράγματα τα οποία δεν είναι και τόσο στο προσκήνιο και δεν ξέρουμε τι γίνεται εκεί. Τι είδους κακοδιαχείριση γίνεται σε αυτά τα άλλα είδη. Δηλαδή κάποιος δεν ελέγχει αυτό τον χώρο πλέον, τον δίθεν οικολογικό.
0: Μα ποτέ δεν ήταν ελεγχόμενος, είχε πάντα μια χαοτική κατάσταση, επικρατούσε πάντα. Αυτό
1: είναι και καταγεγραμμένο. Δηλαδή στο Εθνικό Ίδρυμα Κοινωνικών Ερευνών παλιά είχαν κάνει μια έρευνα σε 150 οικολογικές οργανώσεις και σε αυτές τις 150 οργανώσεις μόνο 2 εφάρμοζαν την αρχή του κάθε μέλος και ψήφος.
0: Είναι και οι αντιδημοκρατικές.
1: Οι υπόλοιπες 148 οργανώσεις είχαν εσωτερικούς κανονισμούς οι οποίοι προέβλεπαν ότι από τα ταμιακώς εντάξει μέλη ψήφο είχαν
2: Status FM, σταθμός στους 107.7.
1: Δηλαδή η οργάνωση που είχε χιλιάδες μέλη περιόριζε το δικαίωμα ψήφου σε μόλις 17 άτομα.
0: Είναι η παρέα μας αυτή.
1: Και αυτό ήταν το μεγαλύτερο νούμερο. Σε άλλες ήταν σε λιγότερο από 17 άτομα.
0: Σε ευχαριστώ, Νικήτα. Σε ευχαριστούμε για το, για αυτό το χρήσιμο, τη χρήσιμη ενημέρωση. Κάνουμε ένα μικρό απαραίτητο ραδιοφωνικό διάλειμμα και περνάμε στο τρίτο μέρος της εκπομπής, όπου θα συνεχίσουμε να αποκαλύπτουμε πράγματα και θάματα από τα παράξενα της χώρας μας.

0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Σαντορινέος.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, αλλά στο στόχαστρο είμαστε στην παρέα σας και στην παρέα μας είναι και ο Νικήτας ο Κυπρίδημος, Κυριακή πρωί, Παραπολιτικά 90,1 FM και στάτους 107,7 στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, και έχουμε πιάσει ένα θέμα, σας το είπαμε και πριν, το οποίο δείχνει πλέον δεδομένο, καθώς αν ανοίξετε, σας ξαναείπαμε, οποιοδήποτε ενημερωτικό site σήμερα, ανοίξτε 2-3 και κάντε ένα σκρολάρισμα, όπως λένε και οι νεολαίοι, θα διαπιστώσετε ότι υπάρχει μια είδηση για εμφάνιση λύκου. Είναι καθημερινό πλέον το φαινόμενο, είναι παντού, πιάνει από την Ήπειρο μέχρι το Σούνιο και από τον Εύρο μέχρι την Ετωλακαρνανία. Το θέμα είναι μεγάλο, είναι σοβαρό, είναι διάχυτο και εδώ θα πρέπει να δούμε ποια θα πρέπει να είναι η σωστή λύση. Η σωστή λύση η οποία δεν θα είναι σε καμία περίπτωση συναισθηματική, γιατί αν είναι συναισθηματική θα κάνει κακό στο λύκο. Αυτό φωνάζει ο Νικήτας ο Κυπρίδημος με τη βοήθεια ξένων επιστημόνων που ασχολούνται επί σειρά ετών, ότι ο λύκος κινδυνεύει. Αυτός κινδυνεύει, όχι εμείς. Να το ξαναπούμε, γιατί θα πει κάποιος, αν το κάνουμε αυτό εμείς και πάντα ο άνθρωπος, παραμύθια τούμπανα. Ο λύκος κινδυνεύει αν συνεχιστεί ο υβριδισμός του, όχι ο άνθρωπος. Έτσι δεν είναι, Νικήτα?
3: Ακριβώς έτσι, ναι. Και αυτό το κινδυνεύει, εάν είχες την επιλογή, δηλαδή για κίνδυνο επίθεσης, λιγότερο κίνδυνο επίθεσης θα υποστείς βλέποντας λύκους έξω στη φύση παρά αδέσποτα σκυλιά. Είναι πιο πιθανό να σου επιτεθούν αδέσποτα σκυλιά παρά να σου επιτεθεί λύκος. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Γιατί υπάρχουν ορισμένοι που νομίζουν ότι το λέμε, τονίζουμε αυτό το θέμα για να δημιουργήσουμε μια τρομολαγνία στον κόσμο. Όχι.
2: Και το λες και στον κατάλληλο άνθρωπο, γιατί εγώ έχω δεχτεί επίθεση αγέλης αδέσποτων με τη μοτοσυκλέτα μου κιόλας και έχω βάλει και, έβαλα και πολλά ράματα τότε για να κλείσω την πληγή. Οπότε το ξέρω από πρώτο χέρι. Άρα ο υβριδισμός θα οδηγήσει και πιο γρήγορα και σε τέτοια φαινόμενα, έτσι δεν είναι, αφού γίνεται όλο και περισσότερο αδέσποτο σκύλος αντί για λύκος?
3: Ακριβώς αυτό φοβάμαι.
2: Μήπως γίνει κάτι το οποίο θα επιτίθεται κατευθείαν στον άνθρωπο?
3: Θέλω να το πούμε, να πάμε και λίγο στα γλαφυρά που χρησιμοποιούν, αυτό που λένε το διαμάντι της φύσης για το λύκο ή άλλα άγρια ζώα. Όταν υβριδίζεται σε τέτοιο βαθμό, πάβει να είναι διαμάντι της φύσης.
2: Σωστά. Και χάνει όλη αυτή την ομορφιά και το μεγαλείο του.
3: Και να θυμίσω από τη δικιά μας εμπειρία, που την ξέρουμε, τη ζήσαμε όλοι, όταν τα εκτροφεία επιδίδονται παλαιότερα σε εκτροφή πέρδικας, κάποιος είπε ότι, παιδιά, εκτρέφεται πέρδικες τσούκαρ και η πέρδικα τσούκαρ είναι νησιώτικη και υβριδίζει με την πέρδικα γκρέκα και σταματήσαμε, κόψαμε την εκτροφή μαχαίρι,
2: ναι,
3: στην στερεά, και η τσούκαρ πλέον εκτρέφεται στα νησιά. Λοιπόν, εμείς που μας κατηγορούν για τόσα και τόσα, το καταλάβαμε και ενεργήσαμε αμέσως για να σταματήσει αυτός ο κίνδυνος να υπάρχει. Πού είναι η δράση των αλωνών που υποτίθεται ότι ενδιαφέρονται για το λύκο?
2: Γιατί τα καλύπτει όλα, το έχουμε πει πολλές φορές, το πέπλο του συναισθήματος. Επικρατεί το συνέστημα, ο καημένος ο λύκος, δεν τους νοιάζει είναι υβρίδιο ή όχι, δεν καταλαβαίνουν τους κινδύνους που έρχονται. Καημένος ο λύκος και γιατί να το κάνουμε αυτό και δεν γίνεται να τον εξοντώσουμε και δεν κάνει και κακή κυνηγή. Δηλαδή έχουμε περάσει σε άλλο επίπεδο, παρότι στην Κοκκινοσκουβίτσα φροντίσαμε και ο κυνηγός βγήκε από το παραμύθι. στην κανονική ζωή παραμένουμε στο παραμύθι των οικολόγων.
3: Αυτή η ιστορία, κάποια στιγμή, γι' αυτό λέω, θα φτάσουν οι κόμποι στο χτένι. Η επιστημονική κοινότητα εδώ και χρόνια το λένε, δηλαδή. Σου φέρω ένα παράδειγμα. Επιστήμονας που ασχολείται παλαιότερα με την προστασία του Αιγαιόγλαρου μου είπε σε κατηδίαν συζήτηση, ξέρω ότι έχουμε θέμα με τους αρουραίους σε ορισμένες βραχονισίδες και πρέπει να εξαφανιστούν, διότι τρώνε τα αυγά του Αιγαιόγλαρου. Έτσι. Και ορισμένες φορές τρώνε το σύνολο των αυγών σε μία αποικία Αιγαιόγλαρου. Δηλαδή δεν αφήνουν να δημιουργηθεί νέα γενιά. Λοιπόν, και του λέω και γιατί δεν το προτείνεις. Μου λέει δεν μπορώ, λέει, διότι υπάρχουν οι ακτιβιστές ζωόφιλοι στην οργάνωση, οι οποίοι θα μπλοκάρουν. Και τι κάνεις γι' αυτό? Στη ζούλα. Μου λέει βάζω δηλητηριασμένα δολώματα στη ζούλα.
2: Για να μπορέσει να διασώσει.
3: Να μπορέσει να σώσει τον Αιγαιόγλαρο.
2: Ένα είδος για το οποίο έχει φτιαχτεί η οργάνωσή του.
3: Λοιπόν.
2: Δηλαδή οι άλλοι θα του λέγανε μην πειράξει τα καημένα τα ποντίκια σίγουρα.
3: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς αυτό. Και δεν είναι ντόπια αυτή η στάση. Την αντέγραψαν από Αμερικανούς που είχαν κάνει αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Καλιφόρνια με σλόγγαν «Οι αρουραίοι έχουν δικαιώματα». Βέβαια εκεί ο δικαστής δεν άκουσε και πολλή ώρα την επιχειρηματολογία τους, το έκοψε το σκηνί. Και προχώρησε η μείωση των αρουραίων, η εξόντωση των αρουραίων βασικά σε νησιά, και να πούμε αυτό γιατί είναι σημαντικό. Την επόμενη χρονιά η αύξηση αυτών των σπάνιων πουλιών, ήταν ορισμένα είδη γερακιού που έχουν εκεί στην Δυτική Αμερική, ήταν 3.000% σε ένα χρόνο μέσα η αύξηση. Αυτό δείχνει το μέγεθος της ζημιάς.
2: Υπάρχει η ελπίδα. Μ' αρέσει. Οπότε, πάντα μ' αρέσει να το λέω αυτό. Υπάρχει ή τζάμπα μιλάμε.
3: Κάποια στιγμή δεν δυνατόν, δηλαδή η επιστημονική κοινότητα σε αυτή τη χώρα υφίσταται μία πολύπλευρη καταπίεση. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε στα πανεπιστήμια, οι εξωπανεπιστημιακοί που εισβάλλουν, οι φανατισμένοι φοιτητές, η εξωτερική οικολογική πίεση σε ορισμένες έρευνες που δεν τους αφήνουν καν να τις δημοσιεύσουν. Και η λέλαπα που αντιμετωπίζουν τα μέσα ενημέρωσης, αν ποτέ προχωρήσουν σε ενημέρωση επιστημονική όπως την δείχνουν ορισμένες μελέτες, όπως είχαμε για τον Ισιδία στην Κρήτη για παράδειγμα, τόλμησε και είπε ο επιστήμονας να φύγουν από εκεί τα κατσίκια, και έγινε μια καμπάνια λιδωρίας εναντίον του που ήταν απίστευτη.
2: Να το πούμε κιόλας, για να σωθούν τα κρικρή, γι' αυτό το είπε ο άνθρωπος.
3: Ναι. Λοιπόν, κάποια στιγμή αυτοί οι άνθρωποι θα αντιδράσουν. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να δέχονται όλη αυτή την πίεση από τόσες πολλές πλευρές. Κάποια στιγμή θα πούνε φτάνει πια.
2: Το θέμα είναι, Νικήτα, ότι όταν το πούνε αυτό θα είναι στο 75% ευρυδισμός του λύκου.
3: Νομίζω τον λύκο δεν τον σώζουμε. Νομίζω εκεί τη χάσαμε τη μάχη.
2: Ναι, γιατί αυτό που λένε οι εκτροφείς δεν στέκει, που θα τους πιάσεις όλους και θα διαλέξεις τα καλύτερα στους καλύτερους απογόνους, δεν γίνεται αυτό.
3: Όχι, όχι, και επειδή έχουμε πολύ ισχυρό λόμπι, κανένας δήμαρχος δεν τολμά να κάνει οτιδήποτε για τα αδέσποτα, αν αυτό το κάτι δεν συμβαδίζει απόλυτα με τις πρακτικές που θέλουν, δηλαδή την παραμονή των αδέσποτων σε αυτό που λένε το φυσικό τους περιβάλλον. Τι είναι το φυσικό περιβάλλον ως αδέσποτου σκύλου? Είναι το περιβάλλον στο οποίο έχει επαφή με το λύκο.
2: Αυτό
3: είναι. Λοιπόν, όταν είναι επιμένουμε
2: μεταξύ,
3: σε αυτό...
2: Είναι μεταξύ του λύκου και του ανθρώπου.
3: Ναι. Όταν επιμένουμε σε αυτό, δεν θα έχουμε προκοπή.
2: Νικήτα, με την ελπίδα ότι κάποιος θα πει, γιατί θέλει και χρήματα, θέλει και πάθος, θα πει ότι θα ξεκινήσουμε μια προσπάθεια μήπως και διασώσουμε το λύκο στη χώρα μας και δεν τον κάνουμε αδέσποτο, γιατί εκεί θα καταλήξει, όπως πολύ σωστά και επιστημονικά μας είπες, θα κλείσουμε την εκπομπή και θα δεσμευτούμε για μια επόμενη, στην οποία θα έχουμε μάθει ότι κάποιο πανεπιστήμιο, κάποιος καθηγητής, κάποια οργάνωση είπε ότι πρέπει να σοβαρευτούμε και να σώσουμε το λύκο στη χώρα μας.
3: Αυτό θα είναι το πρώτο βήμα, η πρώτη ένδειξη ότι κάπου αλλάζουν τα πράγματα. Θέλω να δω ποιος θα το πει.
2: Ας ελπίσουμε. Ας το ελπίσουμε αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι πάντα καλά.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ήταν η εκπομπή Όλα στο Στόχαστρο, ξημέρωμα Κυριακής. Ακούσατε τι γίνεται με τους λύκους. Εσείς όμως δεν το βάζετε κάτω, το αυτοκίνητο, τη μοτοσικλέτα, το ποδήλατο, ό,τι έχετε, να πάτε και εσείς, και αν έχετε παιδιά και τα παιδιά, όσο πιο κοντά στη φύση μπορείτε. Μια μεγάλη καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Subject are changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Αντωνινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Δεν το έφερε ο... Δεν το έφερε τελικά. Εντάξει τώρα, τι. Αδικία, αδικία, αδικία, αδικία. Πρέπει να βγούμε στους δρόμους, να κραυγάσουμε, να κάνουμε διαδηλώσεις, να κόψουμε την καλημέρα, να κόψουμε τη βοήθεια προς όσους δεν μας δίνουμε και βοήθεια οικονομική. Κάπου δίνουμε. Τέλος πάντων, πρέπει να, έτσι, ως έθνος, να αντιταχθούμε σε όλους αυτούς που δεν μας έδωσαν 12 και δεν μας προτίμησαν. Τελικά βγήκαν οι Βουλγαρία. Έχει και ελληνική, λέει, συμμετοχή μέσα αυτό. Δηλαδή, εννοώ τη συμμετοχή. Νομίζω ότι υπάρχει μια τραγουδίστρια που κάνει back vocals, έτσι δεν τα λένε εσύ, Θανάση, εσύ που είσαι πιο μουσικός.
1: Κάποιος
0: συνθέτης
1: ήταν.
0: Συνθέτης ήταν, ναι, μέσα στο όλο αυτό, ας πούμε. Ξέρω εγώ, είναι. Α, η Βικτωρία Χαλκίτη, λέει, συδόδευσε επί σκηνής την τραγουδίστρια στα φωνητικά. Ορίστε. Άρα είχε και ελληνικό χρώμα.
1: Και ένα συνθέτη
0: Έλληνα. Ναι, αυτό. Δημήτρης Κοντόπουλος. Σε παραγωγή του Star Child X. Μάλιστα. Αυτό. Τι να σου πω τώρα. Ήταν πολυεθνική ομάδα. Είχε Νορβηγό, Ρουμάνο. Ξέρεις, το κάνουν όλο αυτό για να τσιμπήσουμε και από εκεί, να τσιμπήσουμε και από εδώ. Γενικά, εμείς δεν τσιμπήσαμε πάντως. Ούτε εμείς, ούτε δέκατη θέση ο Ακύλας. Η πρώτη Βουλγαρία. 516 βαθμούς, λέει, πήρε η Βουλγαρία. Διαγωνίστηκε από τη 12η θέση. Επίσης, να σου πω ότι. Δεύτερο ήταν το Ισραήλ με 343, τρίτη Ρουμανία με 296, Αυστραλία 287, Ιταλία 281, Φιλανδία 279. Δηλαδή ούτε και οι Φιλανδοί κουβά πήγανε. Η Δανία 243, Μολδαβία 226, Ουκρανία 221 βαθμούς. Αυτά, κυρίες και κύριοι, έτσι για το μεγάλο γεγονός της χθεσινής ημέρας, που ήταν η καταπαράθρωσή μας, η αδικία αυτή να πέσουμε στη 10η θέση. Τώρα είμαστε στα στοιχήματα τρίτη, δεύτερο-τρίτη, ας πούμε, και να πέφτουμε 10η. Αλλά μου πεις, εδώ οι Φιλανδοί που ήταν πρώτοι πήγανε και αυτοί κουβά. Γενικά ήταν το Σάββατο το κουβά. Οι στοιχηματικές δεν τσιμπήσανε, μάλλον τσιμπήσανε καλά, έχω την εντύπωση. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι η Κύπρος με την Αντιγόνη Μπάξτον και το Τζάλα πήγε στην 19η θέση, άλλη αδικία αυτή, με 75 βαθμούς. Έτσι. Και είχε και το 12η το δικό μας. Δηλαδή, άμα δεν έπαιρνε και το 12η, θα γινότανε, ας πούμε. Και ήταν και εντυπωσιακή η Αντιγόνη. Έτσι ήταν, δηλαδή έβλεπες, ήταν πολύ καλό και το τραγούδι και όλα αυτά. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Εμείς πάντως πήραμε ψήφους από τις κριτικές επιτροπές 14 χωρών, από τον Άγιο Μαρίνο, μεγάλη χάρη του. Κρατήδιο είναι αυτό, παλιά ήταν, ξέρεις, ψωνίζανε από τον Άγιο Μαρίνο συσκευές ηλεκτρονικές και τα λοιπά. Ναι, ήταν ναι, από τα μέρη που πηγαίνανε για να κάνουν ψώνια. Από την Εστονία, από το Ισραήλ που μας στηρίζει και στην Eurovision και που μπορεί να φανταστεί κανείς, δηλαδή βάζουν πλάτη μόνιμα. Από την Αυστραλία, προφανώς λόγω ομογένειας. Από τη Σουηδία, μας ψήφισαν οι Σουηδοί, ή οι Αλβανοί, γειτονές, ή η Κύπρος, το Μαυροβούνιο έδωσε 6 και η Αρμενία έδωσε 3, η Πολωνία έδωσε 8, μπράβο στην Πολωνία, η Λετωνία μας έδωσε 1. Η Σερβία μας έδωσε 12, γιατί εντάξει, έχουμε και μια σύνδεση με τους Σέρβους. Η Μολδαβία 8 και οι Αυστριακοί μας έδωσαν 1 βαθμό. Έτσι. Από αυτούς πήραμε, από τους υπόλοιπους δεν πήραμε νιέντε, που λένε και οι Ιταλοί. Τίποτα. Σε ζωντανή σύνδεση με την Αθήνα, η Κλαβδία ανακοίνωσε ότι 12 βαθμοί της Ελλάδας πηγαίνουν στην Κύπρο. Έτσι, που άλλο. Λοιπόν, σήμερα, αδέρφια μου, είναι Σάββατο. Όχι, δεν είναι Σάββατο. Σάββατο ήταν χθες, γιατί δείτε, μένει σε αυτό τώρα που έγινε, ας πούμε. Ήταν το Σάββατο που δεν ευωδόθηκαν οι προσδοκίες μας να μπορέσουμε να κατακτήσουμε την κορυφή της Ευρώπης. Δυστυχώς δεν την κατακτήσαμε την κορυφή της Ευρώπης. Το πατίνι προσέκρουσε του φίλου μας, του Ακύλα. Έτσι, έπεσε σε λακκούβα, που λένε. Βάραθρο δηλαδή, και προσγειωθήκαμε στην 10η θέση. Κρίμα. Τέλος πάντων, 17 του μήνα Μαΐου, 137η μέρα του έτους, ανατολή ηλίου θα έχουμε σε 3 λεπτά, 6 και 11, δύση 8 και 31, μεγάλο σήμερα, ωραία το απόγευμα, τι ωραία, ρε παιδί μου. Αυτή η εποχή, μέχρι που η μέρα τεντώνει τόσο πολύ, τέλη Ιουνίου είναι 23-20, κάπου εκεί είναι 20-21, πόσο είναι, είναι η πιο αναζωογονητική, γιατί το φως είναι στα ντουζένια του, που λένε. Μετά αρχίζει πάλι και πέφτει. Αλλά αυτό είναι ο κύκλος ζωής. Αδέρφια, κάπου σηκώνεσαι, κάπου πέφτεις και κάποια στιγμή έτσι μετουσιώνεσαι, ας πούμε. Φεύγεις. Άρχισαμε πρωί-πρωί. Άρχισες πρωί-πρωί τώρα και όχι τίποτα άλλο. Είναι μια Κυριακή που πολιτικά είναι φορτισμένη, Θανάση. Γιατί έχουμε συνέδριο στη Νέα Δημοκρατία. Χαμός, πανικός εκεί, αυτά, κόσμος στο Νατάλο, τι θα γίνει. Θέλουν τρία τετραετία, από κάτω Πιερακάκης, Δένδιας, Δάδωνης, Χατζηδάκης, τι να λέμε τώρα. Αλλά εμένα, η παρέμβαση ήταν μία για μένα, δηλαδή, και δεν έγινε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έγινε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, έγινε στο Άξιον 24 η παρέμβαση και ήταν νομίζω μια παρέμβαση ουσίας, με πολιτική ουσία, γιατί εδώ λέγω ντόλα, αδερφιά. Είναι πραγματικά, είναι ένα πολύ σημαντικό, μια κομβική παρέμβαση πολιτικού περιεχομένου, η οποία κρύβει και πολλά νοήματα, αν το καλοσκεφτείτε.
2: Πάμε στο πολιτικό μας τραπέζι. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, είναι μαζί μας. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ.
3: Και πρέπει να σας κάνω και μια δημόσια εξομολόγηση.
4: Αχ, Θεέ μου, τι θα ακούσουμε πάλι.
2: Θέλετε να μου την κάνετε τώρα ή μετά, αφού παρουσιάσω και τους άλλους.
3: Βάφω το μαλλί μου άσπρο.
2: Τι κάνετε?
3: Βάφω το μαλλί μου άσπρο.
2: Βάφετε το μαλλί σας άσπρο.
5: Cringe.
2: Τώρα...
6: Δεν ξεκινήσαμε καλά.
2: Κοιτάξτε, εάν βάφετε το μαλλί σας άσπρο,
7: ναι.
2: Γενικώς εάν βάφετε το μαλλί σας,
6: πρόσεξε θα πεις.
2: Τότε μπορώ να πω ότι έχετε πολλές πιθανότητες να ηγηθείτε νέου κόμματος και να βρεθείτε στο στόχαστρο
3: των αντιπάλων. Γι' αυτό το λέω από τώρα.
7: Κρατήστε το βίντεο.
2: Βάφετε το μαλλί σας άσπρο. Μάλιστα.
5: Ασχολίαστο.
2: Λοιπόν,
3: για να σκεφτούμε και λίγο, γιατί είναι πολύ βαρύ το πολιτικό κλίμα.
8: Αυτό είναι το humor show.
2: Λοιπόν, βάλτε break news από κάτω και την είδηση.
9: Χρήστο, γράψε.
3: Βάφω το μαλλί μου, άσπρο.
10: Good. Κυρία Αναστασίου, τι συμπέρασμα βγάλατε εσείς από αυτό που είδατε το απόσπασμα?
11: Να λουστήκανα δύο φορές, έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
2: Ο τομεάρχης δικαιοσύνης, κορυφαίος τέλεχος του ΠΑΖΟΚ, ο κύριος Χρήστος Κακλαμάνης.
3: Και ο κύριος Κακλαμάνης, βλέπω.
2: Και αυτός βάζει το μαλλί το άσπρο.
12: Σταμάτα!
2: Τώρα αντιλαμβάνεστε και ο κύριος Σιμεών και Δίκογλου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Και αυτός το βάφει το μαλλί το άσπρο.
6: Θα το πάμε κι άλλο.
2: Εγώ δεν το βάφω το μαλλί μου, ούτε άσπρο ούτε μαύρο.
13: Κόψα να ρε!
0: Τα αδέρφια μας από το Watchdog το έκαναν, .gr. Τελικά αυτό ήταν η μεγάλη ουσία. Το βάφει, δεν το βάφει. Εν τω μεταξύ θυμήθηκα τώρα κάτι παλιές, κάτι παλιά διαφημιστικά, ξέρω εγώ. Θυμάσαι με σαμπουάν εκεί, η ξύλινη ρόδα του χρόνου. Θυμάσαι που έλεγε, έβγαινε και πήγαινε το χέρι, ας πούμε, να πιάσει το μαλλί και έμπαιρνε ένα πλέγμα γύρω από το μαλλί και πήγαινε το χέρι, ας πούμε, και φοβότανε το χέρι το πλέγμα. Τα θυμάσαι αυτά, Θανάση? Η ξύλινη ρόδα του χρόνου, έλεγε από κάτω ο αφηγητής. Μιλάμε, αυτές ήταν διαφημίσεις πολιτικές, πολιτικού περιεχομένου. Γιατί το καλοσκεφτείς τώρα, όλο αυτό ήταν μια πολιτική τοποθέτηση, έτσι, υφυπουργός. Δεν το είπε κανένας. Βάφω το μαλλί μου, άσπρο. Αυτές είναι δηλώσεις. Δηλαδή, άμα δεν ξέρει ο άλλος ο πολιτικός τι κάνει το μαλλί του, το βάφει, δεν το βάφει, ας πούμε, είναι ένα θέμα τώρα. Δεν βλέπεις, ας πούμε, ο Άδωνης είχε βγει και είχε πει, έκανα μεταμόσχευση. By the way, ας πούμε. Δηλαδή βάζω και μαλλί. Δεν το βάφω μόνο, το βάζω κιόλας. Δεν κακό. Δεν κακό. Απλά, εντάξει. Είναι ένα θέμα τώρα και δεν ξέρω, ο Πολάκης το βάφει το μαλλί του. Δεν ξέρω, πάντως έχω την εντύπωση ότι πήγε για μαλλί και πήγε κουρεμένος από το φάμελο. Το κούρεψε με την ψηλή ο φάμελος. Έχει το ρεκόρ ο Πολάκης. Κάθε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ το έχει τραβήξει από μια διαγραφή. Τι γίνεται, ρε. Εσύ, δηλαδή ρε Παυλάρα, Παύλο μου, τι γίνεται, σε έχουν βάλει στο στόχαστρο, ρε παιδί μου, τι αιρετική προσωπικότητα ο Παύλος, με αποτέλεσμα να έχουμε, να, τώρα κοίτα κατευθείαν, μόλις είπα για Παύλο, κατευθείαν βγήκε και στις τηλεοράσεις ο Παύλος. Λοιπόν, ο Παύλος είναι, γιατί δεν κάνει ένα ακόμα μόνος του, ρε παιδί, μα τελειώνουμε, ας πούμε. Δηλαδή, αλλά είναι ικανός να διαγράψει και τον εαυτό του για να τηρήσει την παράδοση. Παιδί, τι να πω. Χρόνια πολλά στον Ανδρόνικο, πάντως θα πω. Στην Ανδρονίκη γιορτάζει και ο Ιούνιος σήμερα. Τώρα πώς γιορτάζει ο Ιούνιος μέσα στο Μάιο, αυτό, παιδιά, μόνο ελληνικό εορτολόγιο θα μπορούσε να το έχει. Έτσι, ο Ιούνιος γιορτάζει το Μάιο. Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της υπέρτασης. Πάρ' το χάπι σου πρωί-πρωί. Έτσι, πάρε το τριατέκτη, παίρνεις εκεί. Δηλαδή, πάρε το χάπι. Είναι Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και κοινωνίας της πληροφορίας. Γιορτάζουν οι, πώς το λένε, οι αρεφαντζίδες σήμερα. Όσοι ασχολούνται, οι αρεφαντζίδες, παιδιά, είναι αυτοί που ασχολούνται με τις εκπομπές, ξέρετε, στους σταθμούς και τα λοιπά. Τους λέμε αρεφαντζίδες αυτούς. Είναι αυτοί που ανεβαίνουν, ανερίτες, ανεβαίνουν πάνω στους στήλους εκεί και φτιάχνουν τα διάφορα για να μπορεί να εκπέμπει ο σταθμός. Χρόνια πολλά λοιπόν στα αδέρφια μας εκεί, γιατί και χωρίς αυτούς δεν γίνεται δουλειά. Πώς καταλαβαίνεις, θα ήμασταν μουγκοί τελείως. Βέβαια. Και είναι και Κυριακή του Τυφλού σήμερα. Η Εκκλησία θυμάται τη συνάντηση του Ιησού με τον εκγενετή τυφλό και το θαύμα της θεραπείας του. Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, ο Ιησούς, περπατώντας με τους μαθητές σε κάποιο δρόμο της Ιερουσαλήμ, αντικρίζει έναν εκγενετή τυφλό. Τον ρωτάνε λοιπόν οι μαθητές του: «Δάσκαλε, αυτός ο άνθρωπος τυφλώθηκε από αμαρτίες των γονέων ή δικές του?» Δηλαδή, και έλαβαν την απάντηση ότι γεννήθηκε τυφλός για να φανερωθούν τα έργα του Θεού. Ο Ιησούς δεν έχασε χρόνο, αφού έπτυσε κάτω, έφτιαξε πυλό.
4: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
0: Να πληθεί στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Ο τυφλός υπάκουσης ήταν Σάββατο. Δεν έχασε έτσι χρόνο, πήγε και πλήθηκε και γύρισε πίσω, βλέποντας κανονικότατα, κυρίες και κύριοι. Απόρρισαν όσοι τον είδαν. Τον πήγανε λοιπόν ενώπιον των Φαρισαίων. Ο πρώην τυφλός λοιπόν τους διηγήθηκε τον τρόπο της θεραπείας του και τον άνθρωπο που τον θεράπευσε, και κάποιοι από τους Φαρισαίους συμπέραναν ότι ο Ιησούς δεν είναι άνθρωπος του Θεού, επειδή δεν τηρεί την αργία του Σαββάτου για τους Ιουδαίους. Δουλεύει το Σάββατο, κάνει θαύματα Σάββατο. Διερωτώνται λοιπόν πως ένας αμαρτωλός άνθρωπος μπορεί να πραγματοποιεί θαύματα. Θεώρησαν τότε ότι ο άνθρωπος αυτός τους έλεγε ψέματα και κάλεσαν τους γονείς του τυφλού, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι ο γιος τους ήταν τυφλός εκγενετής και τώρα βλέπει. Ο πρώην τυφλός λοιπόν υποστήριξε μπροστά στους Φαρισαίους και τους έκανε Τούρκους, τους Φαρισαίους, ότι ο άνθρωπος που το θεράπευσε μπορεί παρά να ήταν προφήτης και σταλμένος από το Θεό, ο προφήτης, προσέξτε. Οι Φαρισαίοι πήραν ανάποδες που λέμε, αγανάκτησαν. Τον έβγαλαν έξω κακήν κακός από τον τόπο της συνεδρίασης. Ο Ιησούς έμαθε τα καθέκαστα. Επιδίωξε να συναντήσει τον πρώην τυφλό, τον άνθρωπο που θεράπευσε. Μόλις του αποκάλυψε λοιπόν ο Ιησούς ότι είναι ο θεάνθρωπος, ο τυφλός πίστεψε και τον προσκύνησε. Και έτσι αυτή η Κυριακή λέγεται Κυριακή του Τυφλού, αν και το θαύμα έγινε Σάββατο. Είδες. Σαν σήμερα, Φανάση, το 1790, σε νέα ναυμαχία του Λάμπρου Κατσόνη με τους Οθωμανούς ανοιχτά της Άνδρου, ο στόλος του καταστρέφεται. Λάμπρος Κατσόνης, ο οποίος ήταν μεγάλη μορφή, αυτός τι έγινε? Αυτός, Φανάση, ουσιαστικά τους είχε τσακίσει τους Τούρκους, έπαιρνε βοήθεια από την Κατερίνη της Ρωσίας και έκανε τη βρώμικη δουλειά της Εκατερίνης. Όμως κάποια στιγμή η Εκατερίνη του ψαλίδισε, του πριώνισε τα ποδαράκια της καρέκλας και το φάγανε, στη Μελοπόννησο το φάγανε το Λάμπρο Κατσόνη. Όταν δεν το χρειάζονταν λοιπόν οι Ρώσοι, τι τον κάνανε? Πάει ο Κατσόνης. Τότε λοιπόν είχε έτσι η λαϊκή σοφία σκαρώσει και το σκοπτικό δίστιχτο: αν σ' αρέσει η Μπαρμπαλάμπρο, ξαναπέρνα από την Άνδρο. Εκεί έγινε η ναυμαχία. Δυστυχώς μετά στην Πελοπόννησο τον φάγανε, γιατί απέσυρε την υποστήριξη της Εκατερίνη. Μόνιμα έτσι γίνεται. Επίσης να σας πω, σαν σήμερα το 1902 βρίσκουν τον μηχανισμό των αντικυθύρων. Ο αρχαιολόγος Βαλέριος Στάις ανεκαλύπτει τον μηχανισμό που θεωρείται ως ένα από τα πρώτα υπολογιστικά μηχανήματα. Ο συγκεκριμένος είναι ένας Ρόδιος Έλληνας, τον βρήκε, θυμάμαι το όνομα γάμου του. Το οποίο όμως ήταν η πρώτη μηχανή που βρήκανε, η οποία είχε γρανάζια, σαν ρολόι. Και μάλλον χρησιμοποιείται λίγα τα ουράνια σώματα. Άκου τώρα τι φτιάχνανε, ρε παιδιά, 2.500 χρόνια πίσω. Τι κάνανε δηλαδή? Ξέρεις, όταν ακούς τι έχουν πετύχει οι πρόγονοί σου, ας πούμε, και σε τι κατάσταση είσαι εσύ και με τι ασχολείσαι, ας πούμε, με το, ξέρω αν είναι δέκατος ο Ακύλας ή αν καταλαβαίνεις την κατάστασή σου, ας πούμε, και συνειδητοποιείς, σε πιάνει και μία, πώς να το πεις, μια μελαγχολία, μια κατάθλιψη, λες, γίνεται, ας πούμε. Τέλος πάντων, έχει και καλές ημέρες. Η μέρα σήμερα έχει γραμμένα όμορφα πράγματα. Δηλαδή, το 1918 γίνεται η μάχη του Σκραντιλεγκέν. Νικηφόρα για τον ελληνικό στρατό. Αποθούνται οι βουλγαρικές δυνάμεις και ανοίγει ο δρόμος στις συμμαχικές δυνάμεις για να καταλάβουν την κοιλάδα του αξιού το 1918. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1943, γεννιέται. Το 43 Βίκη Μοσχολιού, Ελληνίδα λαϊκή τραγουδίστρια, μεγάλη μορφή. Και σαν σήμερα φύγει από τη ζωή ο αδελφός, ο τεράστιος, ο φοβερός και τρομερός φωτισμένος άνθρωπος, ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, 17 Μαΐου του 2022 Θανάση, σε νοσοκομείο της Γαλλίας όπου νοσηλευόταν, είναι από τα θύματα του κορονοϊού. Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, ο οποίος το 1982... ανήμερα των 309 γενεθλίων του, τιμάται με Όσκαρ για τη μουσική της ταινίας του Χιου Χάντσον «Οι δρόμοι της φωτιάς». Τεράστιος, τεράστιος Βαγγέλης Παπαθανασίου. Ήταν στους Formings και ήταν και στους Aphrodite's Child μαζί με τον Ντέμι Ρούσο. Tears and Rain, νομίζω λέγεται το μνημειώδες άλμπουμ που είχαν γράψει η Aphrodite's Child, αλλά θεωρείται ένας ως, πιστεύω ότι μαζί με τον, πες τον αρέσει τον, πώς τον λένε τον, πάλι της ηλεκτρονικής, της Άντρης Μισελ Ζάρ, πιστεύω ότι πρέπει να είναι κορυφαίοι στο είδος. Βέβαια εδώ ο Παπαθανασίου έχει μια πιο μνημειώδη, θα έλεγα έτσι, μουσική, μια πομπόδη, μια φοβερή μουσική. Είχε γράψει και για την NASA, θυμάσαι το, εδώ όταν είχε γίνει το 2004 η συναυλία, ένα τεράστιο όνομα, μια μουσική που θα μείνει στην ιστορία, όχι μόνο μέσα από το Sirius of Fire, από το Express του Μεσονυχτίου, νομίζω και αυτή είναι η δική του δουλειά, έχω την εντύπωση. Όπως και να έχει, είναι ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, ένας φωτισμένος Έλληνας, ένας άνθρωπος ο οποίος δυστυχώς έφυγε νωρίς, 17 Μαΐου του 2022, από κορονοϊό.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ξύπνα, ξύπνα.
2: Τι?
1: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
2: Να φτιάξω καφέ για τις εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Μαμά ζω. Ο Σταύρος Φλόρος δεν χάνει το χαμογελό του. Φωτογραφίες του από το νοσοκομείο μετά τον ακροτηριασμό του στον Άγιο Δομήνικο. Φεύγει σήμερα για Αμερική. Τέλος του Survivor. Ακύλα φέρτο, φωνάζει όλη η χώρα. Σήμερα ο μεγάλος τελικός στην ΕΡΤ με Ελλάδα και Κύπρο. Μυστήριο η πτώση στο κενό των 2 17χρονων. Τα δύο κορίτσια.

λεπτά βρώμη, αυγά, λαχανικά, όσπρια, ξηρή καρπή και ψάρια για τούρμπο μεταβολισμό. On time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες, γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς, αποκαλύψεις.

Αδέρφια μου, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Ένα πολύ πολύ όμορφο πρωινό ξημερώνει, χωρίς αφρικανική σκόνη, να ξέρετε. Μας τα έλεγε χθες η Χριστίνα Ρίγου στο ενημερωτικό μαγκαζίνο το μεσημέρι, ότι σήμερα δεν θα έχει. Και γενικά τις επόμενες ημέρες θα πάμε καλά, γιατί θα κυριαρχήσουν βοριάδες. Βόρειο-βορειοδυτική άνεμη, θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα. Είναι μια πολύ καλή μέρα σήμερα. Δεν προβλέπονται και βροχές. Τουλάχιστον εδώ στα νότια, στην Αττική. Στη Θεσσαλονίκη ίσως έχει κάποιες μπόρες εκεί το μεσημεράκι. Αλλά και εκεί ξεκινάει πολύ όμορφα η μέρα. Εκμεταλλευτείτε την, παιδιά, δεν μένουμε μέσα σήμερα. Το καταλαβαίνετε, γιατί από αύριο έχουμε στιβομάχης πάλι, εργασία και δεν συμμαζεύεται. Οπότε είναι η κατάλληλη.

0: θα έλεγα, ημέρα να ξεκινήσουμε την προσπάθεια να ανοίξουμε, να πάρουμε λίγο πάνω μας, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις ειδήσεις. Πάμε να δούμε τι παίζει και στις πρώτες γραμμές επικαιρότητας. Σήμερα πέφτει και η αυλαία στο τρίμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το 16ο αν δεν κάνω λάθος, από τότε που ξεκίνησε ο Καραμαλής ο πρεσβύτερος, ο ιδρυτής του κόμματος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε εκ νέου στις εθνικές εκλογές του 2027, γιατί το τελείωτι θα γίνουν, θέτοντας εκ νέου τα διλήμματα της κάλπης. Σταθερή κυβέρνηση με διεθνή αναγνώριση, κανένα να λάβει την Ευρωπαϊκή Προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Θωρακισμένη απέναντι στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές προκλήσεις της επόμενης τετραετίας και προσιλωμένη στο μεταρρυθμιστικό έργο προς όφελος της χώρας και των πολιτών. Αυτό είναι το αφήγημα. Και αυτό προβάλλει για την τρίτη τετραετία ο Πρωθυπουργός. Ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη για ενότητα και πολιτική.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
2: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
1: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
3: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ellas Group.
6: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Χυμή φρούτων Viva.
8: Viva Juice in every sip.
7: Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε. Taste it, enjoy it,
6: love it. Η λίμνη Κορώνια είναι ένας υγρότοπος με βαθιά οικολογική σημασία, λίγα μόλις χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη. Κάποτε έσφιζε από ζωή. Τα νερά της φιλοξενούσαν πλήθος πουλιών και οργανισμών, δημιουργώντας ένα μοναδικό φυσικό καταφύγιο. Σήμερα, η Κορώνια αποτελεί σύμβολο της εύθραυστης ισορροπίας της φύσης. Η μείωση της στάθμης των υδάτων, η ρήπανση και η ανθρώπινη παρέμβαση δοκίμασαν σκληρά το οικοσύστημά της. Κι όμως, η φύση επιμένει. Με σωστές παρεμβάσεις και περιβαλλοντική ευαισθησία, η ζωή επιστρέφει. Η λίμνη μας στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Το περιβάλλον δεν είναι ανεξάντλητο. Χρειάζεται σεβασμό, υπευθυνότητα και συνεργασία. Η προστασία της Κορώνιας δεν αφορά μόνο έναν τόπο. Αφορά τη στάση μας απέναντι στη φύση. Για να μπορέσουμε να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές ένα περιβάλλον ζωντανό, υγιές και γεμάτο ελπίδα. Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας δίνει εμπράκτο στο παρόν με τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών που βελτιώνουν όλη τη διαδικασία από τη συλλογή, τη διάθεση, τη διαλογή και φυσικά την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων με πρωτοβουλίες και δράσεις μαζί με τους πολίτες για ένα περιβάλλον φιλικό και ανθρώπινο. Με σεβασμό στην υπέροχη φύση της Μακεδονίας μας. Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό, Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
9: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
6: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
10: τσίρος, τσίρος. Σιγά μην ήταν και γάμρος, ας πούμε. Ο παράνομος τζίρος λοιπόν αγγίζει τα 240 εκατομμύρια ευρώ, φαντάσει. 240 millions. Έτσι. Εν Ελλάδη μάλλον, και συγκεκριμένα στην Αττική, συνελήφθησαν τρία άτομα για άλλη υπόθεση. Δεν πουλάγαν φάρμακα αυτοί, ψευδεπίγραφα. Τι έκαναν αυτοί? Πουλάγανε κοκαίνη. Πιο προσοδοφόρο το συγκεκριμένο. Αυτή βέβαια δεν την όθευα. Δεν την όθευα. Δηλαδή, παιδί μου, ήταν τίμιοι εμποροί. Λαθρέμποροι για την ακρίβεια. Τίμια παλικάρια. Τρία άτομα. 11 κιλά κοκαίνη. Πόσο πάει το κιλό η κοκαίνη? Καμιά πενταριά χιλιάδες. Πόσο πάει? Ούτε εγώ. Λοιπόν, κάπου εκεί όμως τώρα, δηλαδή δεν είναι και λίγα. 11 κιλά κοκαίνη είναι μια πολυκατοικία. Όχι μια πολυκατοικία, είναι. Ένα ωραίο, μια ωραία διαμέρισμα, ας πούμε, στα Βούπου ή στα Νούπου. Λοιπόν, πού το θέλετε? Και 38 κιλά κάναβη, έτσι, να υπάρχει. Έτσι, δηλαδή, είναι αυτό που λέμε, άναψε, σβήσε το ποτό. Έτσι, πίνεις αυτό, ανάβει, μετά σβήνει, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Προφανώς, σου λέγα, ξέρω εγώ, 10 δόσεις κόκα και πάρε και προσφορά, ας πούμε, 100 γραμμάρια κάναβη. Ξέρω, κάπως έτσι. Α, και μια που είπαμε για κάναβη. Πρέπει να σας πω, αδέρφια, ότι το Υπουργείο Υγείας με τον Άδωνη Γεωργιάδη ξεκινά μια αυστηροποίηση του πλαισίου διάθεσης προϊόντων κάναβης. Να ξέρετε ότι θα ανακοινώσει, το έλεπα στο Star, θα ανακοινώσει, λέει ο Υπουργός, την άμεση απαγόρευση πώλησης καπνικών και συναφών προϊόντων κάναβης από περίπτερα και μίνι μάρκετ. Ναι. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε λοιπόν, από την άλλη εβδομάδα πρέπει να αποσυρθούν όλα τα προϊόντα κάναβης από τα περίπτερα και τα mini market, προαναγγέλλοντας την εφαρμογή νέων νομοθετικών ρυθμίσεων που θα κατατεθούν άμεσα στη Βουλή. Δηλαδή, τι πουλάγανε προϊόντα κάναβης στα σούπερ μάρκετ και στα mini market και στα περίπτερα, ναι. Η κυβερνητική παρέμβαση έρχεται μετά από περιστατικά κατανάλωσης προϊόντων κάναβης όπως ζελεδάκια και ατμιστικά έλαια από ανήλικους μαθητές, τα οποία προκάλεσαν έντονη ανησυχία στις αρχές και στο Υπουργείο Υγείας. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έκανε λόγο για ανάγκη να μπει τέλος στην ασυδοσία της ανεξέλεγκτης αγοράς, επισημαίνοντας ότι απαιτείται αυστηρότερο υποπτικό πλαίσιο για την προστασία των ανηλίκων. Σωστό. Παράλληλα, το Υπουργείο Υγείας έχει διευκρινίσει ότι η φαρμακευτική κάναβη θα συνεχίσει να χορηγείται αποκλειστικά μέσω ιατρικής συνταγογράφησης από γιατρούς και όχι μέσω ιδιωτικών διαδικτυακών πλατφορμών. Αυτά όσον αφορά την κάναβη. Πολύ καλή πρωτοβουλία, γιατί εδώ που τα λέμε τώρα, ξέρετε. Χρησιμοποιούνται για διάφορα πράγματα η φαρμακευτική κάναβη, δυστυχώς. Έχουν βρει τους τρόπους δηλαδή να κάνουν τα δικά τους. Ορισμένοι, έτσι. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση, όταν είναι απαραίτητη, στη γράφει ο γιατρός, στην ταγογραφή και πορεύεσαι. Είχαμε αναστάτωση το απόγευμα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Είχαμε ένα νεκρό άνδρα στο Αλέτες. Οι αστυνομικοί έσπαυσαν στο σημείο, διαπίστωσαν πως ο άνδρας με καταγωγή από τον Νεπάλ ήταν νεκρός, 37χρονος. Εντοπίστηκε με βρόχο στο λαιμό, δηλαδή αυτό το γκόμπο ο οποίος οδηγεί σε πνιγμό. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, πρόκειται για αυτοχειρία. Ερευνάται η υπόθεση. Επίσης, συνελήφθη μια 68χρονη, σε βάρος της οποίας εκκρεμούσε κατά δικαστική απόφαση για συνέργεια σε απάτη με παράνομο περιουσιακό όφελος άνω των 272.000 ευρώ. Προφανώς άνω των 272.000 ευρώ είναι το όριο για κακούργημα, προφανώς. Προχώρησαν λοιπόν σε αυτή την σύλληψη αστυνομική. Οι 68χρονοι μαζί με δύο συνεργούς της εξαπάτησαν πολίτη, παρουσιάζοντας ψευδώς ότι ήταν ιδιοκτήτες οικοπαίδου που ανήκει στο Δήμο Ηλιούπολης. Πήρε λεφτά δηλαδή και πούλησε το οικόπεδο του Δήμου. Ωραίο. Τέλειο. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να αποσπάσουν από το θύμα ποσό που ξεπερνά τις 270.000 ευρώ, δήθεν για αγοραπολισία του οικοπαίδου. Τώρα βέβαια συνελήφθη και θα πάει πακέτο στην εισαγγελική αρχή. Λοιπόν, έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Θερμοπυλών από το ύψος της συμβολής της με την οδό Αχιλλέως στο κέντρο της Αθήνας λόγω καθίζησης του οδοστρώματος. Μέχρι και πριν από λίγο δηλαδή ήταν αυτό. Η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται από την τροχιά σε παράπλευρες οδούς της περιοχής. Όπως καταλαβαίνετε, έχει μια ψηλοταλαιπωρία εκεί. Τώρα, στο διεθνές πεδίο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, Με νέες δηλώσεις του προειδοποίησε το Ιράν ότι θα περάσει πολύ δύσκολη περίοδο αν δεν επιτευχθεί σύντομα ειρηνευτική διαδικασία. Κάθε τρεις και λίγο βγαίνει ο Τραμπ και λέει θα σας εξαφανίσουμε και τα λοιπά, αλλά εγώ βλέπω ότι είναι καβάλα στ' άλογο οι Ιρανοί. Και αυτό που έχω καταλάβει, Θανάση μου, ξέρεις τι είναι ότι τελικά όσο μεγάλη να είναι και η δύναμη στρατιωτική και όλα αυτά, αν έχεις επαρκή αμυντικό απόθεμα όπλων και αν είσαι και λίγο αποφασισμένος, αν είσαι και ένα έτσι κράτος πολύ σκληρό, εντάξει, εδώ μιλάμε φυσικά για φασιστικό κράτος, αλλά εντάξει, ισλαμοφασιστικό κράτος, αλλά εντάξει, να πεις τώρα, τότε είναι δύσκολο να σε καταβάλουν. Αυτή είναι εντύπωση έχω. Και αν δεν θέλουν δηλαδή να θυσιάσουν κόσμο, έτσι. Γιατί κακά τα ψέματα, αν θυσιαστεί κόσμος θα τελειώσει το καθεστώς του Ιράν, αλλά ποιος στέλνει εκεί χερσαίες δυνάμεις να αιματοκυλιστούν και να αιματοκυλήσουν? Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Και είπε ο Τραμπ ότι δεν είμαι σίγουρος αν θα επιτευχθεί σύντομα συμφωνία. Τώρα να πω ότι για όλα αυτά, ας πούμε, τραβάμε εμείς το παθού μας τον τάραχο με όλο αυτό που ζούμε στα βενζινάδικα. Και επανέρχομαι για να ξαναπώ το εξής και να έτσι θεωρώ ότι πρέπει στο οικονομικό επιτελείο να ανοίξουν λίγο τα αυτιά παραπάνω και να καταλάβουν ότι δεν δίνουμε ένα fuel pass και καθαρίσαμε. Γιατί προφανώς το fuel pass είναι και μια άδικη αντιμετώπιση προς τους πολίτες. Και εξηγούμε γιατί είναι άδικη αντιμετώπιση. Γιατί πολύ απλά, το fuel pass θα το πάρει και ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει 10 χιλιόμετρα το μήνα, ξέρω εγώ. Κάνει 20 χιλιόμετρα το μήνα, 50. Και θα πάρει τα ίδια λεφτά με κάποιον ο οποίος μέσα από τους φόρους που πληρώνει τον ειδικό φορό κατανάλωσης κάνει 2.000 χιλιόμετρα το μήνα. Δηλαδή, χρησιμοποιώ εγώ το αυτοκίνητό μου για να πάω στη δουλειά που είναι στο διάολη τη μάνα, έτσι, και πληρώνω βενζίνη 200 ευρώ το μήνα, από τα οποία 200 ευρώ τα 120-130 πάνε στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και στο ΦΠΑ, και ο άλλος, και παίρνω 50 ευρώ πήρα από το fuel pass, και ο άλλος ο οποίος κάνει 10 χιλιόμετρα την εβδομάδα και χαλάει το 1/10 των χρημάτων που χαλάω εγώ, άρα πληρώνει και πολύ λιγότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης και τα λοιπά και τα λοιπά, και πληρώνει και καρπούται περισσότερα. Αυτό δεν είναι, παιδιά, αυτό πρέπει να το ξαναδείτε. Δεν δίνουμε ένα fuel pass και καθαρίσαμε. Αυτά είναι πολύ εύκολα πράγματα. Δηλαδή, δεν μπορείτε να καθίσετε κάτω και να φτιάξετε ένα σύστημα, αφού βλέπετε ότι η υπόθεση τραβάει και θα τραβήξει πολύ. Λοιπόν, βρείτε έναν τρόπο να ισοφαρίσετε και να ισοσκελίσετε το ζήτημα που έχει να κάνει με την επιστροφή των φόρων, των υπέρογκων που πληρώνουμε κάποιοι για να μετακινηθούμε. Δεν είναι δίκαιο αυτό το πράγμα. Κάντε πιο δίκαιο τον έμεσο αυτό φόρο. Πώς θα γίνει τώρα δηλαδή? Στις πολιτικοί έχουν συνηθίσει, τα λέγαμε και την κυρία Σδούκου χθες, έχουν συνηθίσει να μην σκέφτονται out of the box. Να είναι δηλαδή σε ένα πλαίσιο, ρε παιδί μου. Για να μπορέσεις να πάρεις αποφάσεις οι οποίες θα οδηγήσουν και σε καλύτερες ημέρες και θα είναι ρηξικέλευθες. Πρέπει να είναι να βγαίνουν εκτός του πλαισίου. Να υπάρχει λίγο φαντασία. Να είναι δημιουργική η πολιτική σου και να μην είναι η πολιτική του ξέρεις τι κάναμε, ας πούμε, τότε. Αλλάζουν οι εποχές, ρε παιδιά. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Αλλιώς να βρούμε κάποιους οι οποίοι να έχουν, ας πούμε, τη δυνατότητα να σκεφτούν δύο-τρία πράγματα παραπάνω για να μπορέσουν να βοηθήσουν. Μηχανισμό διαχείρισης της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ ετοιμάζεται να ανακοινώσει τη Τεχεράνη. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας.
11: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
10: Αυτό θα υποφελούνται μόνο τα πλοία και οι χώρες που συνεργάζονται με την Τεχεράνη. Σύμφωνα με πληροφορίες που διακινούν τα Ιρανικά μέσα, κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες ωστόσο δεν κατονομάζονται, διαπραγματεύονται με το καθεστώς προκειμένου πλοία συμφερόντων τους να λάβουν άδεια διέλευσης από το Ορμούζ. Και δεν είδαν και από είδαν. Σου λέει οι Αμερικάνοι εκεί, με λένε, ας πούμε, ότι θα κάνουν. Δεν κάνουν. Κάτι πρέπει να γίνει. Ναι, γιατί υπάρχει θέμα. Θα δούμε τώρα πώς θα γίνει και τι θα γίνει. Το θέμα είναι πάντως ότι ο Τραμπ δεν το έχει πάρει απόφαση ακόμα να συνεχίσει τις πολεμικές επιχειρήσεις. Από ό,τι κατάλαβα πάντως, ό,τι ξόδεψαν με πυράβλους, με όλα αυτά, φαίνεται ότι αρχίζει και αναπληρώνεται σιγά σιγά και οι δύο πλευρές και έτσι έχουν τη δυνατότητα για έναν ακόμη γύρο. Θα το δούμε αυτό. Είναι όντως γύρος του θανάτου συγκεκριμένος πάντως. Ελπίζω να μην φτάσουμε πάλι σε νέες τέτοιες καταστάσεις και ελπίζω βέβαια να τελειώσει και αυτή η ιστορία με το Ιράν. Δηλαδή, το μεγάλο πρόβλημα ποιο είναι? Το μεγάλο πρόβλημα θεωρώ, για τον πλανήτη δηλαδή, όχι για τους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι το Ιράν, αν έχει δυνατότητα πυρηνικών. Δηλαδή, αν αποκτήσουν οι τρελοί εκεί, οι Ισλαμοφασίστες, αυτά τα δίπλα αθήρματα που είναι σε άλλο κόσμο, ας πούμε, και ονειρεύονται η Ισλαμική επανάσταση σε όλο τον κόσμο και ονειρεύονται, ας πούμε, ότι θα εγκατασταθεί ένα παγκόσμιο Ισλαμό τέτοιο σύστημα. Αν αυτοί επικρατήσουν, δεν το έχουν και σε τίποτα να τραβήξουν και μια μπόμπα, όχι μόνο στο Ισραήλ. Έτσι και στην Ευρώπη, να τελειώσουμε τους άπιστους δηλαδή, με λίγα λόγια. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, το πρώτο μέλημα και κύριο θα έπρεπε να είναι αυτό. Τα υπόλοιπα τώρα, τα οικονομικά και τα λοιπά, και πετρέλαια και ιστορίες, θα έπρεπε να είναι σε δεύτερη μοίρα, αν και είναι σε πρώτη, έτσι. Το πρώτο στο είναι ποιο? Τα πυρηνικά που έχουν οι μουρλοί εκεί. Αυτοί που σκέφτονται τις 40 παρθένες. Που 40 είναι, πώς είναι, εσύ, Θανάση. Και τα πιλάφια. Λοιπόν, αυτή είναι το μεγάλο ζητούμενο. Τώρα, στα αθλητικά μας. Για την ένατη αγωνιστική των play-out της Super League, η Λάρισα παρά την νίκη της με 2-1 επί του Ατρομήτου, υποβιβάστηκε στη δεύτερη εθνική. Στη χθεσινή αγωνιστική έγινε αυτό. Ισόπαλος χωρίς τέρματα έληξε ο αγώνας Αστέρας Τρίπολης και Φυσιά. Η αγωνιστική συνεχίζεται σήμερα με τα play-off παιχνίδια. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ είναι ήδη πρωταθλήτρια. Όλα παίζονται για τις υπόλοιπες θέσεις. Στις 5 έχουμε Όφη Βόλος και Άρης Λεβαδιακός. Στις 7.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Ολυμπιακός. Αυτά για τον καιρό σας είπα. Γενικά αιθριοστυνατική με λίγες τοπικές νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα. Θερμοκρασία 15 με 27 βαθμούς συνατική. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αιθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις μεσημέρι απόγευμα. Πιθανώς να εκδηλωθούν προς καιρή όμβριστα γύρω ορεινά. Θερμοκρασία 14 με 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτά αδέρφια μου. Όταν θα επανέλθουμε μετά το διάλειμμα, θα διαβάσω και τα μηνύματά σας που έχουν έρθει ήδη για να έχουμε και αυτή την επαφή. Πρέπει να σας θυμίσω για ακόμη μια φορά ότι ξέχασα το κινητό μου, που σημαίνει ότι δεν μπορώ να απαντήσω στα μηνύματα που μου στέλνετε, προσωπικά μηνύματα κτλ. Και να δω και Facebook δεν μπορώ και τα υπόλοιπα. Διάλειμμα.

0: 90,1.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
3: Παραπολιτικά.

Γιατί κορνάρεις, Θανάση, γιατί κορνάρεις? Τι θα γίνει τώρα, κορνάρουμε εδώ πρωί-πρωί. Κοίτα πόσο φωτεινή ημέρα ξημερώνει, ε. Πολύ ωραίο πρωινό, παιδιά, ευχαριστηθείτε το. Είναι το μεταξύ καλύτερη ώρα για να πίνεις το καφεδάκι σου, ησυχία, ε. Ατενίζεις, άμα έχεις δυνατότητα να ατενίσεις κιόλας έτσι. Το πρωινό, το όμορφο, τις ακτίνες του ήλιου που αρχίσουν να σε χαϊδεύουν. Σπιτικά πράγματα, είπες τώρα. Φτιάχνεις καφεδάκι λοιπόν, παίρνεις εφημερίδα, ακούς και ραδιόφωνο, τα κάνεις όλα μαζί και έχεις και μια κλεφτή ματιά στην τηλεόραση. Το κάνεις όλα, τι. Έτσι πρέπει, ε, Θανάση. Ναι, λοιπόν, καλημέρα να πω, μηνύματα έχουν έρθει αρκετά. Ο Παναγιώτης ο Πονηρός λέει: η Eurovision ήταν μια όμορφη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή. Με τα χρόνια όμως, κατά τη γνώμη μου, έχει μετατραπεί σε τσίκικο μεντράνο. Ελάχιστες εξαιρέσεις. Λέει: καλημέρα συνταξιδιώτες, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη, αληθώς ανέστη Αλεξάνδρα μου. Ο Κωστής μου λέει για τον Πούτιν, η διαφορά με τον Μητσοτάκη. Α, μάλιστα. Α, εκεί το πας. Κατάλαβα, εντάξει. Καλημέρα στη Γιολάντα, καλημέρα στην Τίνα, σε ευχαριστούμε. Εντάξει, είδα ένα βίντεο, έχει μια καραμπόλα με δύο τραυματίες στην Πατησίων. Στο τροχείο ενεπλάκησαν τρία γιοταχή και δύο μοτοσυκλέτες. Ναι, αίρεση. Απόγευμα του Σαββάτου έγινε αυτό στην Πατησίων. Πρέπει να σας πω, έχουν τραυματιστεί δύο άτομα από τη σύγκριση. Τους πήρε τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Ο ένας είναι σοβαρότερα, ο δεύτερος έχει ελαφρύτερους τραυματισμούς. Δεν έχουν γίνει γνωστό όμως περισσότερα για την κατάσταση της υγείας τους και που μεταφέρθηκαν. Τώρα τι γίνεται. Εκείνη την ώρα είχε ξεκινήσει να βρέχει. Ήταν η ώρα που επέστρεφα κι εγώ στο σπίτι. Εν τω μεταξύ, οι πρώτες στιγμές της βροχόπτωσης και της έντονης βροχόπτωσης ακόμα δεν είναι καλές για όλα τα οχήματα, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι με το καυσαέριο που έχει κατακάτσει πάνω στην άσφαλτο, όταν πέφτει και η βροχή, όλο αυτό γίνεται ένα λάδι, ένα μείγμα λαδιού νερού. Ένα λαδόνερο περίεργο πάνω στο δρόμο και δεν είναι, γίνεται εξαιρετικά ολισθηρό το οδόστρωμα. Εντάξει, το αυτοκίνητο. Τέσσερις ρόδες μαζεύεται πιο εύκολα με τα συστήματα και όλα, είναι πιο εύκολο να μείνει σταθερό. Και εκεί όμως υπάρχει πρόβλημα, έτσι. Και εκεί ολισθηρότητας. Δεν πιάνει το φρένο γάλα. Αλλά ειδικά η μηχανή τώρα μπα, σου φύγει στο πιτς φυτίλι. Και αν κάτι δεν πάει καλά, έχουμε και τέτοια ζητήματα. Οπότε, παιδιά, δεν υπάρχουν ούτε όρια ταχύτητας, ούτε το όριο ταχύτητας είναι αυτό που σου εξασφαλίζει ότι θα έχεις ασφαλής. Αυτό, όσο μπορείς τουλάχιστον. Άρα προσαρμόζουμε την ταχύτητά μας στις συνθήκες που επικρατούν και δεν εννοώ μόνο τις καιρικές, γενικά συνθήκες.

Εν τω μεταξύ, ξέραμε τώρα για τις Μέδουσες ότι γινόταν χαμός συνήθως στον Κορινθιακό. Τα προηγούμενα χρόνια δηλαδή είχαμε ζητήματα. Τώρα, παιδιά, κυκλοφορεί ένα βίντεο, θα το δείτε, που γίνεται ένας κακός χαμός. Αναπαράγονται αυτές οι Μέδουσες στις θαλάσσιες περιοχές της Εύβοιας. Συνήθως. Έτσι. Τώρα αυτές λοιπόν έχουν αρχίσει και μετακινούνται προς τον Παγασιτικό και πάνε και σποράδες. Εν τω μεταξύ είναι και από αυτές οι, όχι οι μεγάλες, οι σαλούφες τις λένε, τις μεγάλες που δεν τσιμπάνε νομίζω οι σαλούφες. Είναι αυτές οι μικρές οι καφέ, οι οποίες οι καφέ και η μόβ είναι, ξέρεις, άστα να πάνε. Έτσι και σε πιάσει πλοκάμι, έτσουξες. Τέλος. Λοιπόν, οι τσούχτρες λοιπόν αυτές έχουν αρχίσει και μετακινούνται στον Παγαστικό και πάνε και προς τις σποράδες και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Όπως καταλαβαίνετε, λόγω ρευμάτων και καιρικών συνθήκων σπρώχνονται προς στην περιοχή Παγαστικού και των σποράδων και ενδέχεται να επηρεαστεί και η παραλία τώρα. Δηλαδή, άμα βγουν αυτές εκεί, άλλο, άστο, καλύτερα. Λοιπόν, καλούνται λοιπόν να είναι προσεκτικοί οι λουόμενοι σε περιοχές με μεγάλες συγκεντρώσεις μεδουσών, γιατί υπάρχει και περίπτωση να είσαι και αλλεργικό σε αυτό το τσίμπημα που μπορεί να κάνουν. Τες οι καφέ θα είναι, καφέ. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε διάλειμμα, γιατί συμπληρώσαμε την πρώτη ώρα πτήσης μας. Αφού σας πω ότι απέναντί μου είναι ο Θανάσης Αθανασόπουλος, κυρίες και κύριοι, ο Ζαν-Λικ Πικάρντ του ήχου, ο κυβερνήτης του Star Trek, έτσι είναι μπροστά του, έτσι τα έχει όλα απολωμένα τα κουμπάκια. Τα τραγούδια επιλέγει ο Prince του Βου Θανάσης Βούτσινος και στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής η νύμφη του Ευωϊκού, η Γοργόνα του Ευρύπου Κατερίνα Πλάτη. Στο μικρόφωνο πιλότος σας Τηλέμαχος Σαντορίνος, θα πάμε μέχρι τις 9, όπως το κάνουμε κάθε πρωινό τα τελευταία 12 χρόνια. Και θα πάρετε τα παραπολιτικά και θα δείτε έτσι και το ειδικό αφιέρωμα που έχουμε στο περιοδικό για τα 12 χρόνια παραπολιτικά, όπου θα μας δείτε όλους μέσα. Άπαντες, να έτσι λέμε τα καθέκαστα όσον αφορά τα μια ντουζίνα χρόνια, αδερφέ. Μια ντουζίνα χρόνια παραπολιτικά. Πάμε διάλειμμα, επανερχόμαστε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σε λίγο.

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7. Στον Status, η ώρα είναι 7.
1: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
2: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50%, να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρον Ε. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
5: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
5: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράνκα, ριγανάτα, 3,60.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
6: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Και εγώ είμαι εδώ. Όλοι εδώ είμαστε. Έτσι, έτσι καλημέρα, έτσι καλημέρα, καλημερούδια. Έτσι.
1: Πρέπει να παίξω.

0: Μαλακάς, δυο μεστάς. Σου είπα φέρτο.
1: Μεγάλη αδικία, Βαγγέλη. Μεγάλη αδικία από χθες. Το λένε οι κάμποι, το λένε τα βουνά. Το λέει και η Αγία Σοφιά, το Μέγα Μοναστήρι. Μεγάλη αδικία. Στημένα όλα, Βαγγέλη μου. Στημένα όλα, τέτοιο ωραίο τραγούδι. Και να μην προχωρήσει και να μας βγει μπροστά η Βουλγαρία. Η Βουλγαρία, ρε, που μια, με ένα γαλτσόν έβγαζες γκόμενα μέχρι χθες. Η Βουλγαρία μπροστά, να πούμε. Πού πάτε, μωρέ. Πού πάτε, μωρέ. Ευτυχώς που το ευρωπαϊκό Ισραήλ την έκανε λίγο κόντρα, ας πούμε. Και κοντραρίστηκε λίγο το Ισραήλ. Είναι εδώ κάτω από, την, από τη Μαδρίτη. Θέλει ρούχα ακριβά. Άμα ξανακούσω άλλη φορά να μου μιλάτε για την νεολαία και ότι κάτι η παιδεία και κάτι οι γονείς και κάτι τα χαζά και τα τέτοια, ειλικρινά σας μιλάω, θα πέσουνε μηνύσεις άγριες. Θα γίνει ο... Βγάλ το. Φτάνει. Φτάνει, γιατί ο Ακύλας ήθελε και ρολόγια χρυσά, ήθελε και τα μπράγκα, ήθελε και επιταγές, ήθελε πάρτα, Ακύλα, πάρτα, αγόρι μου, καλό μου παιδί. Καλό παιδάκι όμως. Σας είπα, το μόνο αρνητικό του ήταν λίγο τα τρίχες στα γόνατα. Έτσι για την όλη διαδικασία της φαντασμαγορικής αυτής κατάστασης, εχθές σκεφτόμουν, Βαγγελάκι μου, ότι η Eurovision ουσιαστικά, αυτό εκεί έχει ένα βιντεάκι το οποίο κυκλοφορεί. Βαγγέλη μου, καλημέρα και σε σένα. Αντωνάκη, Γιαννάκη μου, αδερφέ μου, good morning, καλό πρωινό στην παρέα. Ξεκίνησε έτσι με αγανάκτησα χθες το βράδυ. Όλος ο κόσμος ήθελε να δει Eurovision και είχε μια πολύ ωραία ταινία εντωμεταξύ στο Netflix. Ήθελα να την ξεκινήσω με τον. Πώς το λέγανε, μωρέ, δεν το θυμάμαι. Όχι ο Ρομπέν το Δασόν, ο Αρθούρος. Τον Αρθούρο ήθελα, την ιστορία του Αρθούρου ήθελα να ξαναθυμηθώ. Γεράματα, καταλαβαίνεις τώρα, δεν μπορούμε να συμβαδίσουμε με τη νέα τάξη πραγμάτων κτλ. Λοιπόν, η φάση με την Eurovision. Η φάση με το Eurovision είναι όπως είναι και με τη διακυβέρνηση των ανθρώπων. Αν παρακολουθήσεις την Eurovision στα παλιότερα, σε όλα τα κράτη, όχι μόνο στην Ελλάδα, από τότε που τραγούδησε η Μαρινέλα δηλαδή, μέχρι που σιγά σιγά φτάσαμε στο Ρακιτζή, θα καταλάβεις πώς φτάσαμε, ξέρω εγώ, από ανθρώπους που ασκούσαν αυτό που λέμε πολιτική, ας πούμε, ή προσπαθούσαν να κάνουν το καλό στο βαθμό που μπορούσαν λόγω της ατέλειας των ανθρώπων, και φτάσαμε από τη Μαρινέλα στο Ρακιτζή, φίλε. Και μετά πήγαμε και πιο κάτω. Παιδί, έχει πάτο ακόμα. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Σήμερα φτάσαμε στον Ακύλα. Δεν τελειώσαμε εδώ. Όχι. Υπάρχουν μερικά σκαμπανεβάσματα μερικές φορές. Σου δείχνει το σύστημα ότι δεν είναι τόσο χάλια. Ότι όλα αυτά τα talent show, όλα αυτά τα show γενικότερα, τα οποία τα βγάλανε κάποιοι πιτίδι, δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το ξεχωρίσεις από την πραγματικότητά σου. Γιατί πέρσι, ας πούμε, το τραγούδι μας εξέπληξε. Λες, α, Κλαβδία. Ωραίο, είχε μέσα και λίγο αυτό, είχε και λίγο Πόντο, είχε και αυτό. Είχε μια. Σε πάει βήμα-βήμα. Βήμα-βήμα. Μια στο καρφί, μια στο πέταλο. Κανένας δεν ασχολήθηκε με το τι λέει το τραγούδι του Ακύλα. Ασχοληθήκαμε με το σκουφάκι του, εγώ με τις τρίχες στα γόνατα, με το Καθίστε λίγο και κοιτάξτε τι θέλει το τι λέει το τραγούδι. Τι λέει το τραγούδι. Κάντε το μια ανάλυση, όλοι εσείς που μιλάτε και μιλάμε δηλαδή στην ουσία για το έτσι και για το αλλιώς. Και μετά να πάμε να αναρωτηθούμε γιατί τα παιδιά μας νιώθουν έτσι όπως νιώθουν, γιατί τα συστήματά μας είναι το ένα χειρότερο από το άλλο, γιατί οι άνθρωποι μεγαλώνουν με αυτές τις αιμονές και με αυτές τις στερήσεις και νιώθουν λυπής και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν πειράζει όμως, πάντως ήταν αδικία μεγάλη. Το τραγούδι σε σχέση με όλα τα άλλα ήταν πάρα πολύ καλό, δηλαδή ο όμοιος στον όμοιο Κυκοπριά στα Λάχανα, είχε και πιο χαζοτράγουδα δηλαδή στην ουσία, και τουλάχιστον θα έπρεπε να πάρουμε τρίτη, άντε δεύτερη, τρίτη, τέταρτη βαριά-βαριά. Δεν ήταν το Ακύλα στο Βαλκάρι, δεν ήταν για δέκατη θέση. Μα το είχανε μέχρι και η Βίκη Λέανδρος το είπε. Η Βίκη Λέανδρος μίλησε. Πώς ήταν την περίοδο του Πρωθυπουργού, τότε που βγήκε ο Τσίπρας Πρωθυπουργός, που μέχρι και ο Καραμαλής, ο νεότερος, ρε παιδί μου, όχι πώς το λένε, ο Κώστας. Ο Κώστας ο Καραμαλής ένιωσε μια ανατριχίλα, ας πούμε, ότι μήπως κάτι πάει να αλλάξει, ας πούμε. Μέχρι και οι άλλοι, πώς τη λέγανε που μας έφερε τη Eurovision, τους Ολυμπιακούς έφερε, η Αγγελοπούλου Θυμάσαι, Αγγελοπούλου, πως τον έβλεπε τον Αλέξο Τσίπρα σαν την ελπίδα? Μα μέχρι και η Βίκη Λέανδρος μίλησε για τον Ακύλα και είπε: ωραίο το τραγούδι, ιδιαίτερα όταν δίνεις μεγάλη έμφαση στους στίχους και αυτό που πραγματικά προβάλλει το τραγούδι. Ρολόγια θέλει, χρυσά ρολόγια, επιταγές θέλει, να τα πάρει όλα θέλει, να τα φάει όλα θέλει. Με άλλα λόγια, το τραγούδι έχει σαν ένα μικρό τίτλο στα απλά ελληνικά: ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε και ό,τι αρπάξει ο πισινός μας. Κρίμα όμως που πήγαμε στη 10η θέση. Ήταν πολύ καλύτερο από του Ρακιτζή.

0: πάμε να πούμε καλημέρες και να δούμε τι μέρα μας ξημέρωσε. Κυριακή 17 του Μάη. Μάη, Μάρτη θα έλεγα. Μάη, του Μάη, του Μάη. Καλημέρα σας κύριε Χατζινόπουλε. Στεναχωρημένος ο Χατζινόπουλος. Κλάμα το βράδυ. Στεναχωρημένος. Θα βλέπω στα μαύρα τι μένω. Πρώτη φορά τι φύγει στα μαύρα. Σε παρακαλώ τώρα. Πες την αλήθεια να πούμε ότι είχες και εσύ μεγάλες, πώς το λένε, προσδοκίες, ας πούμε, για το. Πες το ξεκάθαρα.
1: Καλημέρα. Δε,
0: καλημέρα.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Όλοι λέγαμε τουλάχιστον τρίτη θέση.
1: Είχαμε υψηλές προσδοκίες.
0: Α, μπράβο. Αφού το είπε και η Βίκυ Λέανδρος, βγήκαν και μεγάλοι να πούμε στιχουργοί και
1: μας
0: πράγματα.
1: Μας εκθίασε και το BBC μετά και την εμφάνιση του Ακύλα. Είπε ότι έχετε την πιο δομημένη και την πιο ωραία
0: κυβέρνηση.
1: Εμφάνιση.
0: Α, συγγνώμη, γιατί και την κυβέρνηση τα ίδια λένε, γι' αυτό
1: για
0: σου λέω. Ναι. Συμβαδίζουμε, συμβαδίζουμε.
1: Δεν τη σχολίασε. Την κυβέρνηση.
0: Πάντως και η κυβέρνηση παίρνει καλές κριτικές. Παίρνει καλές κριτικές. Εγώ έκανα
1: από
0: ένα παραλληλισμό το
1: πρωί. Κράτη ναι, παίρνει, ναι, δεν παίρνει από όλα. Όχι, ο Ακύλας έπαιρνε από όλα τα κράτη.
0: Ο Ακύλας έπαιρνε από όλα.
1: Τις καλύτερες κριτικές, εντάξει. Δεν πήγαμε όπως θα θέλαμε. Δεν πατώσαμε φυσικά. Η δέκατη θέση δεν είναι κι άσχημη.
0: Καλέ, το Ηνωμένο Βασίλειο ένα βαθμό πήρε.
1: Και πολύ ήταν. Θα
0: ναι,
1: πω
0: και πολύ ήταν τώρα.
1: Και πολύ ήταν. Ναι. Δεν ήταν άσχημη η δέκατη θέση. Σίγουρα όμως δεν ήταν αυτή η οποία έτσι θέλαμε και αυτή η οποία ήθελε και ο Ακύλας.
0: Ναι, μωρέ το καημένο.
1: Γιατί η αλήθεια είναι ότι χτες ήταν πολύ συγκινητικός.
0: Ναι, μίλησε.
1: Ήταν πολύ
0: συγκινητικός. Θέλω να τον ακούσω λίγα. Για τη μαμά του είπε κάτι, για τη μαμά
1: όχι,
0: του.
1: Όχι, δεν είπε. Ζήτησε συγγνώμη από τον ελληνικό λαό.
0: Μπράβο του.
1: Ζήτησε συγγνώμη, γιατί η αλήθεια είναι ότι πίστευε και εκείνος ότι θα πάει πάρα πολύ καλά.
0: Αυτό είναι το κακό, ρε. Αυτό είναι το κακό. Ότι πίστευε και ο ίδιος.
1: Και είχε δηλώσει τις προηγούμενες μέρες ότι μία θέση εκτός της πρώτης θα είναι δύσκολη να τη διαχειριστεί.
0: Άστο καλό, έτσι είναι. Εκτός της πρώτης. Όχι, εύχομαι να αγαπήσει το τραγούδι μου ο κόσμος και τα λοιπά.
1: Αυτά τα είχε πει πολύ πιο πριν.
0: Τον ρωτήσατε τον Ακύλα τι λέει το τραγούδι του. Ακύλα, τι ακριβώς θέλει, α πούμε, για καταλάβουμε. Τι λέμε στον κόσμο, να πούμε.
1: Το μήνυμα που περνούσε γενικά ο Ακύλας, όχι μόνο μέσα από το τραγούδι
0: γενικότερα
1: του, ήταν γενικότερα ότι πιστεύουμε στα όνειρά μας, δεν απελπιζόμαστε, κάνουμε αυτό το οποίο θέλουμε εμείς οι ίδιοι και προχωράμε παρακάτω.
0: Δεν είναι αυτό.
1: Γιατί, θα σου πω, γιατί έχει μια πολύ ωραία ιστορία ο Ακύλας. Πριν από 6 μήνες ο Ακύλας ήταν ένας από τους μουσικούς του δρόμου.
0: Αχα.
1: Έτσι εξελίσσονταν η καριέρα του. Είχε πάει στο Voice, τέλος πάντων, είχε μια συγκεκριμένη πορεία. Οπότε πριν από 6 μήνες από τους δρόμους της Αθήνας που έπαιζε μουσική, βρέθηκε στη μεγαλύτερη μουσική σκηνή του κόσμου, θα πω εγώ.
0: Οπότε, μου θυμίζει λίγο το κοριτσάκι με τα σπίρτα, η αλήθεια.
1: Δεν ξέρω αν σου θυμίζει το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Εκεί το κοριτσάκι βέβαια με τα σπίρτα.
0: Είχε άλλη κατάληξη.
1: Ναι, είχε άλλη κατάληξη.
0: Και νομίζω ότι τον Ακύλα δεν πρόκειται να ξανακούσουμε.
1: Εντάξει, κοίταξε να
0: γνώμη μου, γνώμη
1: θα
0: μου.
1: Θα σου πω τι γίνεται.
0: Και το εγώ επόμενο τραγούδι του Ακύλα δηλαδή στην ουσία θα πάει κουβά.
1: Και το είπε και ο ίδιος ο χτες, ότι πάλι κουβά.
0: Α,
1: για το αποτέλεσμα της Eurovision. Βέβαια να πούμε ότι ο Ακύλας την Παρασκευή θα κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ με 8 νέα τραγούδια.
0: Α, μπράβο.
1: Να δούμε. Ναι. Σίγουρα θεωρώ ότι το κοινό του είναι πολύ συγκεκριμένο.
0: Γιατί, όχι, εγώ μπορεί να ακούσω ένα τραγούδι και να πω αυτό το παιδί μια χαρά. Αυτό του δώσα να τραγουδήσει, γιατί αυτό είναι το κόνσεπτ. Γιατί στην ουσία εδώ βλέπεις για Eurovision μιλάμε και μέσα έχουμε την Αυστραλία και το Ισραήλ. Δεν έχει σημασία δηλαδή τώρα τι συζητάμε και τι λέμε.
1: Είναι ένας διαγωνισμός.
0: Ξέρω πουλάκι, δηλαδή, μου, ξέρω πουλάκι μου. Τι
1: είναι
0: ένας
1: διαγωνισμός.
0: Διαγωνισμός είναι, αλλά η Ρωσία δεν ήταν μέσα. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Η Ρωσία δεν ήταν.
0: Δεν ήθελε.
1: Όχι, δεν ήθελε.
0: Για άλλο λόγο.
1: Είχε αποκλειστεί από την EBU τότε με όταν ξεκίνησε η εισβολή.
0: Ποιος την έχει την EBU? Οι Εβραίοι.
1: Ναι, δεν ξέρω τι είναι.
0: Ξέρω εγώ, βρε αγόρι μου, δεν
1: εγώ
0: πειράζει.
1: Εγώ σου λέω πως δεν συμμετέχει η Ρωσία.
0: Δεν συμμετέχει η Ρωσία. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Έχει αποκλειστεί.
0: Ναι, αλλά είχαμε την Αυστραλία.
1: Όχι με επιλογή της Ρωσίας, με επιλογή της EBU. Είχαμε την Αυστραλία που, αν με ρωτάς, θεωρώ ότι θα έπρεπε αυτή να ήταν και η νικήτρια χτες.
0: Η Αυστραλία έχει καλό τραγουδάκι, μ' άρεσε.
1: Θα έπρεπε αυτή να ήταν η νικήτρια.
0: Και η Κύπρος, ρε παιδί μου, τι λαμπερή, τι τέτοια έλεγε ο παρουσιαστής.
1: Βγαίνει
0: και φωτίζει το τέτοιο. Και Κυλιακούς και ο Αφαλός. Δεν είχε βάλει καλό στρασάκι στον Αφαλό.
1: Εξαιρετική
0: γυναίκα, Αντιγονάρα, να πούμε πολύ
1: θεά. Αλλά δεν τραβούσε η ομάδα.
0: Δεν τραβούσε η ομάδα, όμως είχε
1: τρακ. Να πούμε και τα συγχαρητήρια στη γειτόνισσα Βουλγαρία, δεν τα δώσαμε αυτά.
0: Καλά,
1: που εντελώς τυχαία θα πω εγώ.
0: Αυτή η Βουλγάρια, η Κινέζα.
1: Μπήκε στο Ευρώ, κέρδισε και την Eurovision, έτσι, μιας και ο διαγωνισμός δεν έχει και πολιτική χρειά.
0: Και εμείς πότε πήραμε το νούμερο 1, τότε που μπήκαμε στο Ευρώ, νομίζω.
1: Λίγο μετά ήταν.
0: Λίγο μετά ήταν.
1: Τρία χρόνια μετά ήταν. Το 2005 κερδίσαμε εμείς το διαγωνισμό με την αξεπέραστη Ελλάδα.
0: Καλά, που δεν τη φτάσουμε.
1: μου πεις ότι έχεις και ενστάσεις και για εκείνο, θα φύγω
0: θεά,
1: τώρα. Αλήθεια.
0: Θεά η Παπαρίζου.
1: Δηλαδή,
0: όχι,
1: τώρα συγγνώμη.
0: Η Παπαρίζου έλεγε, είπε και ένα τραγούδι της Προκοπής.
1: Και τραγούδι της Προκοπής και φωνάρα και
0: σκηνική φωνάρα και παρουσία. Αυτό. Εντάξει, και το μπούτι ήταν πιο γλυφαρό τότε, ήταν διαφορετικό τώρα. Μην βλέπεις που πλαδιάρασε τώρα.
1: Όχι και τώρα είναι.
0: Έχει αδυνατήσει.
1: Σούπερ ντούπερ θεά. Λοιπόν.
0: Εντάξει κύριε Χατζηνόπουλε.
1: Όλα καλά, προχωράμε.
0: Για πολλά και για τέτοια τα πούμε αργότερα. Λίγο να ακούσουμε μουσική πρωί-πρωί, να τυπωθούμε και μετά. Λίγο ακύλα, λίγο έτσι. Δεν μπορώ να τα ακούσω το τραγούδι, δεν ακούγεται. Αυτό το θέλω real estate και θέλω ορολόγια και θέλω χρυσά και θέλω τέτοια. Να πούμε πάρτα, να πούμε και στο χωριό μου πάρτα και κάντα ό,τι θες.
1: Όλα καλά.
0: Έτσι και όλα καλά. Ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε και ό,τι αρπάξει ο Υπουργός Οικονομικών. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε κι άλλα. Κύριο Χατζηνόπουλο, θα τον έχουμε εδώ μαζί μας. Ωραίες μουσικές για το πρωινό της Κυριακής. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Θα στείλω χαιρετίσματα σε όλους προσωπικά. Έχω ωραία ηχητικά σήμερα. Φρέσκα, φρέσκα. Ψάρια πουλάω, που έλεγε η Αίμνη στη Βουγιουκλάκη. Ψάρια πουλάω. Όπα, όπα, όπα. Βαγγελάκι μου, καλή σου μέρα, γόρι μου. Καλημέρα και σε σένα. Ο καιρός θα είναι καλός, έχουμε 17-18 βαθμούς, μέχρι 24 θα έχουμε το μεσημεράκι. Δεν έχει βροχή σήμερα, ούτε αύριο, 26 αύριο. Από μεθαύριο όμως, δηλαδή από Τρίτη, θα έχουμε πάλι ψυχάλες και καταιγίδες θα έχουμε την Πέμπτη. Έτσι μου λέει. Άντε ρε, άντε, πούρισε τα πόδια σου τώρα, μη σου πω καμιά κουβέντα να πούμε. Ματζούνι, ματζού θα μου πεις εμένα το βουλώσω. Θα έρθω και σε πιάσω τα χέρια μου, αγόρι μου. Τίποτα, κάποιον εχθρό εδώ πέρα να πούμε της κυβέρνησης, ο οποίος βεβηλώνει τα... θέλει να ακούσει τα άσματα και καλά. Έλα σε παρακαλώ, σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Σου βάλω ένα τραγούδι να πάθεις κανένα υπαρξιακό. Μανώλη μου καλημέρα, Γιωργάκη καλημέρα και σε σένα, Αντώνιε.

Με βιτρίνες και ωραία λόγια, Βασιλάκι μου, καλή σου μέρα, καλό πρωινό. Ευανθία, good morning. Την αγάπη και τη δικιά μου έχεις. Τι είπα πάλι, είπα κανένα τζιμπιτζουλιάρικο, κανένα καλό, κανένα τζιμπιριτικό. Τι να κάνω κι εγώ καψερός, από μέσα μου βγαίνουν. Σήμερα λέει 6 και 13 ξημερώσαμε και θα βραδιάσουμε 8.30 ακριβώς. Ο Ανδρόνικος λέει γιορτάζει σήμερα, 17 του Μάη. Ε, 17 δεν έχουμε σήμερα, 17 Κυριακή. Ο Ανδρόνικος γιορτάζει, Ανδρονίκη, η γιαγιά μου γιορτάζει, η μικρούλα, η κοντούλα, η αγαπημένη μου. 100 πλάζ. Ανδρονίκη γιορτάζει σήμερα, λέει. Σήμερα με τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, το συνταγματικά κατοχυρωμένων, έτσι. Η γιαγιά μου τα έχει ξεπεράσει αυτά περί Ορθοδοξία. Αγίων Ανδρονίκου λέει και Ουνίας. Τον Αποστόλο και Αγίου Σολοχώνος του Μάρτυρος είναι σήμερα. Είναι διεθνής ημέρα κατά της ομοφιλοφιλίας. Κατά. Όπα. Α, συγγνώμη. Συγγνώμη, παιδιά. Το διάβασα λάθος. Συγγνώμη. Κοίταξε ο άλλος αμέσως 8 μηνύσεις μου ήρθε. Κάτσε, ρε. Περίμενε, ρε. Κάτσε λίγο. Δεν το διάβασα λάθος. Είπα συγγνώμη. Ομοφιλοφοβίας ήθελα να πω. Όχι κατά της ομοφιλοφιλίας. Αυτά τα λέει ο Μπέος. Και ο Καρατζαφέρης τα έλεγε. Και οι άλλοι της Νέας Δημοκρατίας που είναι λίγο πιο εκεί. Συγγνώμη ρε παιδιά. Πω πω τι είπα, Χριστέ μου, θα τρώγαμε μηνύσεις. Δεν μπορείς ξενέπλαινε ούτε ο Δούναβης μετά. Ήθελα να πω ομοφιλοφοβίας. Αυτοί που φοβούνται τους ομοφιλόφιλους. Παλιά εμείς φοβάσαμε τους μπαμπούλες. Καλά, υπάρχει κάποιος που φοβάται τους ομοφιλόφιλους? Αλήθεια. Δεν εννοεί αυτό η λέξη? Σόπα ρε φίλε. Και δεν το κατάλαβα, ε. Τι λες? Ωραίος άλλος, θέλω να μου δώσεις διευκρινήσεις. Παγκόσμια μέρα τηλεπικοινωνιών λέει και κοινωνίας της πληροφορίας είναι σήμερα. Την πληροφορία που παίρνουμε, ξέρω πώς πήραμε την πληροφορία τώρα από τον κύριο Χατζινόπουλο. Η Ρωσία δεν μπήκε στην Eurovision γιατί η Επιτροπή Δεοντολογίας, ας πούμε, η Wintria Lariraro την έκοψε. Αλλά μπήκε το Ισραήλ. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε αυτή την... Κατάλαβες γιατί ο Ακύλας πήρε τη 10η θέση? Γιατί δεν είχαμε άλλη. Πώς την είπε, κάπως την είπε ο Χατζινόπουλος. Άμα θα ξανάρθει το ρωτήσω πάλι. Μια επιτροπή απέκοψε την

Ρωσία για τις επιθέσεις, ας πούμε, που έκανε, την εισβολή που έκανε στην Ουκρανία, και πολύ καλά την έκανε. Το Ισραήλ είναι σε άμυνα. Και το τραγούδι του Ακύλα έχει πολύ ωραίο στίχο. Και εγώ έχω τρία χέρια, τι φαντάστηκες θα πω. Στο χάος.

0: Αυτό που ζούμε είναι απλά ένας έρωτας στα χρόνια της χολέρας, Παναγιώτη μου. Της χολέρας και της φοβέρας. Τον κύριο Σταμάτη καλημέρα. Θα πάω σε ένα πικρό διαφημιστικό break το πρώτο. Μετά θα μιλήσουμε για τον Πολάκη. Ρε, μας έφαγες μια ζωή να πούμε τον Πολάκη, την Κωνσταντοπούλου, τον Ανδρουλάκη. Σταμάτα ρε λίγο. Θα σου παίξω και Μητσοτάκη σήμερα. Τα ακούσεις. Έχω να σου παίξω Μητσοτάκη σήμερα. Φας κοσάρκο στη Μούρσε, Βιτζινίξο. Για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Όχι και τα καλά του θα τα λέμε και τα κακά του θα τα λέμε. Δεν κατάλαβα. Σε παρακαλώ τώρα να πούμε. Μάθατε ξαφνικά τώρα να πούμε, ξεχάσατε τον Πολάκη, τώρα πιάσατε πάλι τον Πολάκη γιατί πλησιάζουν οι εκλογές. Έχετε πάθει να πούμε υπαρξιακό.
1: Κρύψε με στην αγκαλιά σου, μέχρι να...
0: Κύριε Χατζινόπουλε, στείλε ένα εξώδικο εδώ στον Γιώργο, σε παρακαλώ, διότι μας βρίζει στον αέρα, σε παρακαλώ, έτσι. Ένα εξώδικο στείλε. Θα πω και επίθετο σε λίγο, έτσι, κύριε Γιώργο, κανόνισε. Στείλε ένα εξώδικο, σε παρακαλώ, και κάνε μια άρση ασυλίας του. Διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,49. Ημίσκληρο τυρί σε φέτες Mega Pack 300 γραμμάρια μόνο με 2,59. Παγωτό 900 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Dixan, σκόνη 44 μεζούρες ή υγρό 48 μεζούρες μόνο με 6,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco's Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 989 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
6: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την Άνοιξη σπίτι.
7: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για τον μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
8: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
9: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
8: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
10: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
8: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
10: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
8: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
11: Μαμά, βαριέμαι!
8: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια, extreme sports και υπασία, escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά.
12: Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education. Η περιπέτεια περιμένει.
13: Έλα, Νίκο! Πω, την πάτησα! Έμεινα στη μέση του δρόμου.
14: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες «Έλα, μωρέ!» Μόρεντ σου έλεγα.
15: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
16: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
17: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
18: Θαλασσινός Pro.
17: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
18: Θαλασσινός Pro.
17: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
18: Θαλασσινός Pro.
17: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
18: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
17: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
18: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
19: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Άντε καλοκαιράκι σήμερα. Ωραία ημέρα για σπατσίρεν. Για σπατσίρεν είναι. Δεν έμαθες ακόμα γερμανικά, δεν ξέρεις τι είναι το σπατσίρεν. Η βόλτα είναι βρε, σπατσίρεν, περπατητός να πούμε κανονικά. Ποδαράτος, πεζός που λέμε στο χωριό μου. Να αναπνεύσουμε το ζωγόνον αέραν της παραλίας σήμερα. Έβγαλε χθες μια σαβούρα η παραλία. Είχε όμως γεμίσαμε με φρύσες εχθές. Πετάσω Μακούς, καλημέρα. Δεν ξέρω, Μακούι Τασούλης, καιρό έχω να τον ακούσω. Θα ήθελα την άποψή σου για τον Ακύλα, βέβαια. Όχι τον προσωπικά στον άνθρωπο. Γιατί, όπως είδε ο κύριος Χατζινόπουλος, είπε ότι ο άνθρωπος ήταν ένας του μουσικού του δρόμου, δεν έφαγε πρόστιμο αυτός. Είχε άδεια κανονικά. Και μετά ο άνθρωπος βρέθηκε στο μεγαλύτερο σκαλί της αυτής του αυτού. Το αυτό. Το μεγαλύτερο σκαλί είναι αυτό, βέβαια. Λοιπόν, φρύσες. Βγαίνανε οι φρύσες έξω στην παραλία. Δεν ξέρω τώρα, είχε γοφάρια, είχε τίποτα λαυράκια και τα κυνηγούσαν. Δελφίνια δεν είδα πάντως, να σου πω την αλήθεια. Και βγαίνανε οι φρύσες και τρέχανε τα παιδάκια, ας πούμε, γιατί είχε πολύ, έχει ωραίες εκδηλώσεις στην παραλία. Πάτε καμιά βολτίτσα, είχε ωραία πραγματάκια, ξέρω εγώ. Και βγαίνανε οι φρύσες, ας πούμε, τώρα φρύσες ήταν αυτές, τι ήταν, δεν ξέρω, Τάσος τα ξέρει αυτά. Γιατί πλησίασα κι εγώ κανένα δυο. Εγώ τις έριξα μέσα τις καημένες, γιατί τρέχανε να σωθούν και με το σάλτο που κάνανε, νομίζανε ότι θα πάνε κανένα βήμα πιο εκεί, βγαίνανε, πέφτανε πάνω στα τσιμέντα και στα ντεκ. Γιώμος ο τόπος φρύσες. Μπαγκελάκι φρύσες δεν ήταν αυτές που έβγαζε η παραλία χθες. Σαν την 8η πληγή του Φαραώ ήταν να πάμε, και είχε βατράχια βέβαια. Τρέχαν τα παιδάκια με τους παππούδες, γιατί οι παππούδες θα βγάζουν τα παιδάκια βόλτα. Το Σάββατο δουλεύουν οι γονείς και οι παππούδες αναγκαστικά βγάζουν τα εγγονάκια βόλτα. Καλά κάνουν. Ωραία σκηνή, ωραίο σκηνικό αυτό, μου αρέσει. Και τα παιδάκια μόλις βλέπανε, πω πω χαρά να δεις ψάρι. Βλέπανε ψάρι πρώτη φορά από κοντά. Συνήθως φρίστηξτονε. Το παιδάκι που μεγαλώνει στη γαμβέτα, πού να το δει το ψάρι, να πούμε τώρα. Μήπως το κατέβασες καμιά φορά στην παραλία να το εξηγήσεις, ας πούμε, για το ψάρι. Βλέπεις τα ψαράκια μέσα, να δεν καταλαβαίνουν. Αυτοί νομίζουν το ψαράκι όπως και η μπριζόλα. Είναι ένα υλικό το οποίο είναι σε ζελατίνα στο ψυγείο. Δεν ξέρουν ότι ήταν μοσχαράκι παλιά. Δεν το σπάει το μυαλό. Τα παιδιά είναι αθώα. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα, Περικλή μου. Θα ανοίξω γραμμούλες σε λίγο. Θα μιλήσουμε. Φαγώθηκε όλος με τον Πολάκη. Θα δούμε. Ο Πολάκης παραιτήθηκε. Δεν έφυγε από την πολιτική σκηνή. Θα τον έχουμε πάλι μέσα στα πόδια μας. Φεύγουν αυτοί, να πούμε. Οι πολιτικοί αυτοί φεύγουν από το. Τι λες τώρα. Θα δούμε. Θα μας τα πει ο Χατζινόπουλος. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 οι τηλεφωνικές μας γραμμές. Τα μηνύματα έρχονται στο Viber 6908-357-800. Τι θέλετε, προχθές σας έπαιξα κατευθείαν live από το συνέδριο την πρώτη μέρα. Χατζινόπουλο είχε και δεύτερη μέρα συνέδριο, είχαμε και σήμερα, είχε και χθες. Τι είχε συνέδριο η Νέα Δημοκρατία, τριήμερο είναι, Woodstock το κάνανε. Θα τα μάθουμε τώρα σε λίγο αυτά τα πράγματα. Σας έπαιξα ένα ηχητικό, θέλετε κι άλλο ηχητικό από τον κύριο Μητσοτάκη? Επειδή εδώ υπάρχει μια δημοκρατική διαδικασία, γιατί άλλοι ακούνε Μητσοτάκη και αναγουλιάζουν, και άλλοι, ας πούμε, ακούνε Μητσοτάκη και ξέρω εγώ παίρνουν 10 χρόνια ζωή, ρε παιδί μου. Εσείς αποφασίζετε. Έχω πάντως ηχητικό, πολύ καλό. Φώτη μου, καλημέρα και σε σένα. Ιωάννη, Λαέρτη μου, good morning, στη Χρυσούλα. Καλημέρα. Σε όλη την παρέα εκεί. Και στη μαμά την Κατερίνα. Και στον Τάσιο, good morning, καλό πρωινό. Άμα θέλετε ένα απόσπασμα μικρό, μπορώ έτσι, 2 λεπτό είναι, δεν πολύ μεγάλο.

0: Αγάπη μου.
1: Πώς το λέγεις το κουκλό?
2: Νικόλα.
1: Το μπορώ.
3: Εμπενές.
4: Τι θυμάσαι τη μανούλα με το παιδάκι? Τι ο Μητσοτάκης, τι γκόμενος είσαι? Δεν κακή λέξη το γκόμενος. Μην το απαξιώνουμε. Είναι μέσα στα πλαίσια της τεροχρονισμένης δομικής αντιπαλότητας ο γκόμενος. Λέει, του λέει η μανούλα, θυμάσαι η μανούλα? Από κοντά λέει του το Μητσοτάκη, τι γκόμενος είσαι ρε από κοντά? Έλα Χριστέ και Απόστολε, θα τρελαθούμε τελείως. Θα τρελαθούμε τελείως. Τα ακούσαμε και αυτά βέβαια. Έχω καλύτερο ηχητικό. Έχω καλύτερο ηχητικό, το οποίο τα λέει έξω από τα δόντια από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
5: Στρεβλό είναι και το κυβερνητικό αφήγημα για το υπερπλεώνασμα του προϋπολογισμού.
4: Έτσι.
5: Ως δήθεν απόδειξη της επιτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής.
4: Σωστό.
5: Μπορεί κάποιος φωστήρας από το οικονομικό επιτελείο να μου εξηγήσει γιατί πρέπει να παράγουμε μεγαλύτερα πλεονάσματα από αυτά που μας ζητάνε οι πιστωτές μας?
4: Το πήρε κάκι ρώτα.
5: Μία εξήγηση λοιπόν υπάρχει μόνο.
4: Α, έχει εξήγηση.
5: Για αυτή την συνειδητή επιλογή. Α, να παράγεται πολύ μεγάλα υπερπλεονάσματα.
4: Ποιο είναι?
5: Θέλετε τα υπερπλεονάσματα,
4: ναι,
5: για να έρθετε να μοιράσετε κάποια επιδόματα, αντιγράφοντας δυστυχώς τις χειρότερες πελατειακές λογικές της μεταπολίτευσης.
4: Θα τρελαθώ. Το είπα αυτό Μητσοτάκης. Με δουλεύετε τώρα. Είναι τεχνητή νοημοσύνη θα είναι. Μα αυτό δεν ήταν από το συνέδριο. Αυτό που μου στείλατε εδώ πέρα από το συνέδριο που μου λέτε να παίξω, δεν ήταν από το συνέδριο. Έλα Χριστέ και Απόστολε, τρελαθούμε. Καλέ, το είπε αυτό ο Κυριάκος. Α, για τους άλλους το είχε πει. Και εγώ λέω ότι μου ήρθε φορμάκια στο κεφάλι. Καλό στο φίλο μου τον Λεωνίδα. Είχε πολλούς ψαράδες εχθές, αλλά ρώτησα έναν ο οποίος ήταν ξεδοδιασμένος, είχε τρία δόντια μόνο. Πάνω δεν έφτανε, δεν είναι ασφαλισμένος για τα δόντια. Είχε λυπή ασφάλεια. Είχε τρία δόντια. Γιατί κακό είναι τώρα, ρατζιστή είμαι επειδή είχε τρία δόντια αυτός. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Ξεδοντιάρι το λένε το τρία δόντια. Όταν έχεις τρία δόντια, είσαι ξεδοντιάρης να μην. Είχε τρία δόντια, μέσα στην κιτρινίλα κι αυτά. Δεξιά, αριστερά και ένα στη μέση, ναι. Και του λέω, μάστορα τι λέει, τίποτα? Και μου λέει, πώς μου το πέναντις? Άθλια, άθλια μου λέει, άθλια. Δεν λέει πιάσω ούτε ένα ψάρι. Είχε ψαράκια πολλά μικρά, αφρόψαρα, αλλά δεν είχε ψάρι η θάλασσα. Έτσι μου είπανε, τι να σε πω. Βασιλάκι μου καλημέρα. Α, τέτοιο Μητσοτάκη δεν θέλει άλλο να σου παίξω. Εντάξει, έγινε. Εγώ γιατί νόμιζα θέλατε να ακούσετε Μητσοτάκη.

Κύριε Χατζηνόπουλε, πού είναι οι δηλώσεις του κύριου Ακύλα το να τον συμπαρασταθούμε τον άνθρωπο? Κάπου νομίζω τις είδα. Έδωσε ο άνθρωπος το 100% των δυνατοτήτων, τουλάχιστον σε αυτό. Ξέρετε, είναι αυτό το οποίο τα βάζεις με τον εαυτό σου, ρε παιδί μου, καμιά φορά. Λες, παιδιά, εγώ τόσο μπορώ. Και εγώ το καταλαβαίνω, γιατί και εγώ έχω βρεθεί σε αυτή τη θέση. Λέω, παιδιά, τόσο μπορώ εγώ να. Ναι, ναι, μπορώ να τα καταλάβω και όλα. Δεν μπορώ να τα εξηγήσω και όλα. Και βέβαια θα μου το επιτρέψετε, αλλά δεν μπορώ να τα πιστέψω και όλα, έτσι. Μακάρι να μπορούσα δηλαδή. Αν υπήρχε ένα χάπι, πολύ ευχαρίστω. Να πίστευα ότι όλα πάνε καλά, όλα πάνε καλά και δεν έχω ανάγκη κανέναν.

Ψάχνω να βρω τις δηλώσεις του, αλλά δεν θα με βοηθήσει ο κύριος Χατζηνόπουλος μετά να τις βρούμε, να ακούσουμε τι είπε. Θα ακούσουμε και λίγο Γεωργιάδη. Πριν όμως πάμε να ακούσουμε όλα αυτά, ακούσουμε ένα υπέροχο τραγουδάκι από εκείνα τα ωραία τα πρωινά. Έτσι. Τα αγαπημένα τα κυριακάτικα, γιατί είναι Κυριακή και η ζωή συνεχίζεται παρά τα παρατράγουδα που βλέπουμε δίπλα μας, παρά τον κάθε ένα καρμύρι ο οποίος πέφτει στο δρόμο μας, παρά την ανοησία που έχει γίνει πλέον επιστήμη μεγάλη, μεγάλη επιστήμη, έτσι λέει. Εμείς πρέπει να διατηρήσουμε την ισορροπία μας, γιατί η ζωή είναι δικιά μας, θα τη ζήσουμε εμείς το κομμάτι που μπορούμε, έτσι. Θα φάμε τα φρούτα μας, θα κάνουμε τα μπάνια μας, θα φάμε τις μπριζόλες μας, θα μιλήσουμε, θα κλάψουμε, θα γελάσουμε, θα ζήσουμε τη ζωή μας, άσχετα από το τι φοράει ο Τραμπ. Ο Τραμπ τη δουλειά του, εμείς τη δουλειά μας. Αυτός ο πλανήτης ανήκει σε όλους, εκτός της Ρωσίας βέβαια.

να βρω δουλειά. Χρήστο μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Θα τολμούσα να το πω και έτσι, αλλά θα είχαμε αναγούλες και θα είχαμε ηλίγκους, έτσι. Θα μπορούσαμε να ψάξουμε τους ακύλες της πολιτικής, αλλά είναι μια κουβέντα η οποία θα μπορεί να δημιουργηθεί μια μόδα και μετά να γίνει ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα για τους ακύλες της πολιτικής. Γιατί ψάχαμε να βρούμε τον κύριο Χατζινόπουλο, τον στιχουργό του τραγουδιού, ο οποίος ήταν ένας, πώς μου τον είπε, κάπως τον είπε, ο Ακύλας μαζί με έναν ακόμα, συμμαθητές ήταν αυτοί μαζί και καλά κάναν τα παιδιά. Ψάχαμε να βρούμε έναν άλλον στίχο, ας πούμε. Έναν άλλον στίχο, ρε παιδί μου, ο στιχουργός που έγραψε έναν άλλο στίχο. Παρθένος ήτανε. Ήτανε Παρθένος, δεν. Δεν είχε άλλο στίχο. Είπε, θα γράψω τραγούδι για την Eurovision. Ένας από το. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Έτσι ακριβώς ξεκινάνε τα πράγματα. Και έτσι εξελίσσεται η ζωή μας. Δεν είναι όμορφη η ζωή, Κατερίνα? Καλή είναι. Καλή είναι. Για μέσα στο σπίτι, καλή είναι.

Και για σένα που γρινιάζεις και μου λες ότι έχουμε ακρίβεια και ακρίβεια και ακρίβεια, γιατί άκουσα και τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι η ακρίβεια ροκανίζει το μισθό μας και στεναχωριέται ο άνθρωπος, θα σου πω ότι είχαμε μείωση στην τιμή για τα προφυλακτικά και τα μανταλάκια. 82%. Να πάρεις μανταλάκι που να χτίσεις σπίτι.

0: απαντήσει. Εντάξει μωρέ τώρα το παιδί να πούμε. Εντάξει ρε Βαγγέλη και εσύ είπαμε, θα λέμε πέντε πράγματα, δεν είναι κακό να πούμε. Κάτσε να ακούσουμε τι είπε, να δούμε πώς το είπε. Γιατί ο άνθρωπος είπε για τη μαμά του και αυτά πουλάνε να πούμε. Με τη μαμά του ιδιαίτερα ήταν πολύ συγκινητικό αυτό το οποίο ξέρεις, η μαμά χαίρεται να πούμε. Δεν είναι. Κάτσε λίγο να ακούσουμε τι είπε ο Αγγέλης. Περίμενε να ακούσουμε λίγο. Έλα, δώσε μου λίγο, Ακύλα, να στεναμίσει ένα χωριό.
1: Συγχαρητήρια από όλους μας.
2: Συγχαρητήρια όλοι από την Ελλάδα.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Την αγάπη μας ίσουνα εξαιρετικό.
2: Είμαστε στη δεκάδα. Θέλουμε την πρώτη σου δήλωση.
0: Ναι.
3: Πάλι κουβά. Λοιπόν,
1: όχι,
3: παιδιά,
1: όχι.
3: Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη.
0: Καλό
3: για
0: παιδί.
3: Να είμαι ειλικρινής, είμαι όντως στεναχωρημένος.
0: Δεν πειράζει. Για...
3: Δεν ήθελα να σας απογοητεύσω, δεν ήθελα να στεναχωρήσω.
0: Πραγματικά,
3: με φέρατε μέχρι εδώ, με στηρίξατε και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα.
0: Έτσι. Ότι
3: μου δώσετε αυτή την ευκαιρία να είμαστε...
0: Ναι, έλα. Γιατί το. Γιατί κόλλησε. Γιατί κόλλησε Χατζηνόπουλε το κάνει αυτό. Πρέντεντορ. Κύριε Μητσοτάκη, κλείσε το Πρέντεντορ λιγάκι. Θέλουμε να δούμε εδώ πέρα τον Άκυλα. Δεν μπορώ να το περιμένω. Έχει κι άλλο, αλλά δεν έχει. Θα το φορτώσω, Να το κάτσω λίγο να ξαναδώ. Περιμένετε λίγο να δω. Μήπως μπορώ. Δεν γίνεται, όχι. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά δεν. Γιατί τέτοια τέρμων σαν και εμένα δεν θέλουν να τα αυτά. Καταλαβαίνετε. Εντάξει, έφυγε το τραγουδάκι. Θα το ακούσουμε, θα προσπαθήσουμε, γιατί κάτι γίνεται με τη φόρτιση. Σταμάτησε ο Κύλας, ταχωρωμένος ο άνθρωπος τώρα. Εντάξει, τον φέραμε μέχρι εδώ πέρα, τον εχτίσαμε, τον εφτιάξαμε, του κάναμε τραγούδι, του βάλαμε ρούχα, πράγματα, στυλίστες, ιστορίες, μακιγιάζ. Εντάξει, ρε φίλε. Νομίζω όμως ότι είναι θετικό αυτό το όλο κόνσεπτ το οποίο δημιουργείται από το πουθενά. Μπορούμε δηλαδή να φτιάξουμε. Πώς φτιάχνουμε, ξέρω εγώ, για να κέμ φτιάχνει από τα μπάζα, φτιάχνει ας πούμε για παράδειγμα καινούργια υλικά ας πούμε οικοδόμησης. Πώς φτιάχνουμε από ανακυκλώσιμα υλικά, λέει αυτό το χαρτί, είναι ανακυκλώσιμο. Φτιάχνουμε από τέτοια πράγματα, μπορούμε να φτιάξουμε. Τώρα, ποιοι είναι αυτοί που. Άνοιξε το αγόρι μου, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα το φως. Φοβάται ο καημένος Χατζηνόπουλος, εδώ πέρα είμαστε φασίστες είμαστε όλοι. Δεν, μόλις πάνε να ανοίξουν φως, φωνάζουμε, κάνουμε, ράνουμε. Εντάξει, άνοιξε το, σε επιτρέπω. Δημιουργήσαμε έναν Ακύλα, έτσι όπως δημιουργούμε. Το παγκόσμιο φαινόμενο δημιούργησε έναν Τραμπ, έναν Μητσοτάκη, έναν ξέρω εγώ Ανδρουλάκη. Δημιουργούμε γενικότερα να πούμε ανθρώπους, τους δημιουργούμε. Δημιουργήσαμε μια νοημοσύνη, την είχαμε τόσο καιρό, τώρα την κάναμε και τεχνητή. Κάνουμε κάποιες δημιουργίες, ας πούμε. Μέσα στις δημιουργίες μας είναι και αυτό το πράγμα, έτσι. Όπως ο Ακύλας είναι, Κάποτε είχαν πει την Άντζελα Δημητρίου, θα θέλατε να βάλουμε το πρόσωπό σας και από πάνω η Βασίλισσα της Ζούγκλας. Και της άρεσε της Άντζελας. Λέει, ωραίο ακούγεται η Βασίλισσα. Γιατί είπε το μυαλό της πήγε στη Βασίλισσα, όχι στη Ζούγκλα. Και είπε, ναι, θα μου άρεσε, ας πούμε. Άντζελα Δημητρίου, Θεά.
4: Αξεπέραστη.
0: Αξεπέραστη. Κυρία Άντζελα Δημητρίου, πιστεύετε στο Θεό? Δόξα τω Θεώ, δεν πιστεύω.
4: Και να πούμε, βέβαια, ότι πριν αρκετά χρόνια, νομίζω ότι δεκαετία του 80, δεν το θυμάμαι ακριβώς, είχε αποπειραθεί και η Άντζελα Δημητρίου να πάει στη Eurovision.
0: Θεά. Εγώ μαζί της, Άντζελα Δημητρίου, τουλάχιστον έχει ένα ρεπερτόριο πίσω.
4: Προχωρήσει, αλλά είχε, τέλος πάντων, συμμετέχει στη διαδικασία.
0: Πες εδώ στους ανθρώπους ότι είναι παρθένη η κατάσταση, να πούμε, τον Ακύλα. Το παιδάκι ένα τραγούδι γράψαν αυτό. Όπως το γράψανε, ξέρω εγώ. Δεν έχουν άλλα. Δεν έχει.
4: Έχεις βαλθεί τραγούδι πάντως. Δηλαδή.
0: Μα όχι, τρελαίνομαι. Μου λες ήταν καλλιτέχνης του δρόμου. Θέλω να ακούσω ένα βιντεάκι.
4: Έχεις βαλθεί, δηλαδή, πραγματικά.
0: Ρε, παιδιά, με συγχωρείτε. Δεν γίνομαι μονικός. Αλλά θέλω να ακούσω Ακύλα.
4: Ένα διαγωνισμός τραγουδιού είναι.
0: Ναι, βρε, αγάπη
4: μου. Λίγο θα πρέπει. Εντάξει.
0: Ναι, βρε, γλυκέ μου. Δεν είπα εγώ. Δεν το αξιώνω.
4: Καθόλου.
0: Μα γιατί δεν στείλαμε μια γκαραζόπορτα. Στείλαμε τον Ακύλα. Εντάξει. Δεν είναι καλλιτέχνης του δρόμου. Του δρόμου, μακάρι.
4: Και η αλήθεια είναι ότι φέτος ήταν η πρώτη φορά που η ΕΡΤ μπήκε σε αυτή τη διαδικασία για την ανάδειξη του εκπροσώπου μας. Δηλαδή, τι εννοώ, ούτε απευθείας ανάθεση έκανε, είπε Ακύλα, έλα εδώ εσύ, θα πας εσύ.
0: Τι θέλει ο κόσμος.
4: Ούτε δημιούργησε, ας πούμε, πέντε καλλιτέχνες που ψήφισε ο κόσμος και επέλεξαν τον Ακύλα.
0: Έτσι. Έκανε η Βίκυ Λέανδρος όμως ρωτήθηκε αν ο Ακύλας θα τα πάει καλά και είπε ναι.
4: Καλά, τι θα έλεγε και η Βίκυ Λέανδρος τώρα, γυναίκα.
0: Το Σφακιανά γιατί το ρωτήσατε?
4: Σφακιανάκης απέχει εδώ και αρκετά χρόνια.
0: Γιατί δεν τον ρωτήσατε για τον Ακύλα?
4: Γιατί απέχει εδώ και αρκετά χρόνια.
0: Απέχει.
4: Αν ήταν στα πράγματα και ο κύριος Σφακιανάκης, φαντάζομαι θα του κάναν την ερώτηση. Δεν νομίζω να είχαν θέμα να τον ρωτήσουν.
0: Για όνομα του Θεού.
4: Ναι. Βέβαια, ο κύριος Σφακιανάκης τέλος πάντων έχει επιλέξει να.
0: Καλά, έχει τα προβλήματά του άνθρωπο.
4: Πέρα από αυτά, εντάξει, που είναι πάρα πολύ άσχημα αυτό το οποίο περνάει, δεν το συζητάμε. Αλλά θέλω να πω αυτό. Όσον αφορά για το συνέδριο Κώστα.
0: Ναι, συγγνώμη, κατά λάθος το βιντεάκι το παίξαμε, ωραία, μου το στείλανε.
4: Η ατζέντα είναι σήμερα πολύπλευρη, όπως κάθε Κυριακή.
0: Αυτό είναι τεχνητή συνωμοσία. Αποκλείεται να τα είπε αυτά ο κύριος Μητσοτάκης.
4: Λοιπόν, να πούμε. Να πούμε ότι συνεχίζεται και σήμερα το συνέδριο.
0: Α, τρεις μέρες.
4: Ναι, βέβαια.
0: Α, Woodstock το κανάλι.
4: Τριήμερο. Περιμένουμε μεταξύ άλλων, βέβαια, θα είναι και άλλες ομιλίες. Ναι. Περιμένουμε σήμερα την ομιλία του κύριου Τζιτζικώστα. Περιμένουμε σήμερα την ομιλία του κύριου Ρουσόπουλου. Θα έχουν έτσι. Θα υπάρχει Ρουσόπουλος... ένα ενδιαφέρον. Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου.
0: Ο Ρουσόπουλος, αλλά με το τέτοιο, με το βατοπέδιο ο Ρουσόπουλος. Αθώος όμως. Και αυτοί αθώοι, όλα αθώοι είναι.
4: Και φυσικά θα έχουμε και παρέμβαση ξανά του Πρωθυπουργού, απευθυνόμενος προς τα άτομα που συμμετέχουν στο συνέδριο.
0: Εγώ σήμερα έκανα δύο βασικά λάθη. Είπα στην αρχή ότι είναι η μέρα κατά της ομοφιλοφιλίας. Ζητώ συγγνώμη, παιδιά, είναι κατά της ομοφιλοφιλίας. Τι είναι αυτό το φοβία, το φοβία, ποιο είναι αυτό,
4: να μην θέλω φοβία, δεν μπορώ φοβία.
0: Όχι φοβία, όχι φοβία.
4: Δεν μπορώ φοβία.
0: Ομοφιλοφοβία. Τι είναι ομοφιλοφοβία, πες τη μα, ξέρει και η μάνα μου, δεν ξέρει.
4: Δεν ξέρει.
0: Νομίζω ότι φοβόμαστε του περνάει ένα ομοφιλόφιλο και φοβάται. Γιατί φοβόμαστε.
4: Όχι φοβάται με την έννοια ότι ας φύγω μακριά. Θα
0: μεταγκώσει να
4: Όχι με αυτή την έννοια. Μιλάμε φυσικά για άτομα τα οποία έτσι είναι βίαιοι προς τα άτομα τα οποία δηλώνουν ανοιχτά.
0: Ή μπορεί και να μην είναι βίαιοι, αλλά να λέει, ας πούμε, για παράδειγμα, δώσει μας λίγο από εκεί, σας παρακαλώ, το ψωμί. Και μόλις το δίνει ένας ομοφιλόφιλος, λέει, όχι, ευχαριστώ, δεν θέλω τώρα.
4: Ναι, και αυτό.
0: Κατάλαβε και αυτό. Είναι μια
4: κρούσμα ρατσισμού και τέλος πάντων όλη αυτή η κατάσταση απαράδεκτη.
0: Εγώ την πατάω έτσι με τις παντόφλες. Όταν μπαίνω στο σπίτι και δεν φοράω παντόφλες, ή άμα μπω καμιά φορά με τα παπούτσια, υπάρχει μια παπουτσοφοβία από τη δικιά μου, να πούμε.
4: Α,
0: και,
4: μάλιστα.
0: Ναι, πέφτει ματσούκινα.
4: Και πέφτει και.
0: Ράβδος.
4: Παντοφλοφοβία.
0: Αλλά εγώ, σαν Μάτριξ, να πούμε,
4: είμαι
0: τα αποφεύγω.
4: Σίγουρα, σαν να σε βλέπω.
0: Τα αποφεύγω όλα.
4: Σαν να σε βλέπω τώρα.
0: Λοιπόν, τι άλλα έχουμε. Έχουμε κάτι σημαντικό που θα αξίζει τον κόπο να το πούμε έτσι, κυρία Κάτικα, για να συνεχίσουμε τη διασκέδαση.
4: Να πούμε ότι νωρίτερα μας κάλεσε ένας ακροατής και μας ενημέρωσε ότι υπάρχει ένα κινητοποιημένο όχημα στον περιφερειακό πριν από την στροφή για το Φιλίππιο. Ο άνθρωπος επισήμανε ότι δεν έχει δημιουργηθεί κάποιο ζήτημα εκεί κυκλοφοριακό, ωστόσο το σημείο είναι λίγο ιδιαίτερο, παρόλο που ο οδηγός έχει βγάλει
0: και έχω ένα θέμα με το ίντερνετ, δεν ξέρω τι γίνεται τώρα και γι' αυτό δεν
4: αλήθεια,
0: μπορώ να κάποιο τρόπο παρακολουθήσω.
4: Έχει βγάλει και τη σχετική ένδειξη το τριγωνάκι του, αλλά οι οδηγοί που κινούνται σε εκείνο το σημείο και μας ακούνε, λίγη προσοχή, παιδιά. Έτσι είναι πρωί Κυριακής, δεν έχουμε προς το παρόν ζητήματα με την κυκλοφορία. Όλα είναι ομαλά, εντάξει, θα μου πεις, είναι και πάρα πολύ πρωί. Αν είχαμε και θέμα Κυριακή 8 η ώρα, Κώστα, τι να πω.
0: Όχι τώρα, Κυριακάτικα, τώρα ακόμα δεν είναι. Όλοι περισσότεροι στην εκκλησία είναι άνθρωποι τώρα, να πούμε. Λοιπόν, κύριε Χατζηνόπουλε, για ό,τι υπάρχει και χρειά, ευχαριστώ πολύ που με βοηθάς, γιατί μου στείλες. Τώρα το ηχητικό μου το στείλες, αλλά δεν μπορούσα να το παίξω γιατί με το ίντερνετ έχει ένα θέμα.
4: Εντάξει.
0: Και το στιχουργό τον βρήκαμε, τον Νόνα Νόνι, πώς τον είπαμε, ο Νόνις. Πώς λέμε, ο Μπάμπης ο Σουλιάς, ο Βασίλης ο Μπίλιας. Ο Νόνις το γράψε το τραγούδι. Νόνι, ωραίο τραγούδι, ρε φίλε. Φέρτο, φέρτο, τώρα γράψεις και το πάρτο. Κατευθείαν, ας πούμε. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Και θα επιστρέψουμε με χαμόγελο, αισιοδοξία. Εντάξει, μην με παρεξηγείτε που κάνω καμιά κριτική. Εγώ τα συμπαθώ τα παιδιά. Εγώ τον φίλος μου είναι. Ο Ακύλας είναι φίλος μου. Καλό παιδί, γιατί το μουσάκι του το έχει αριστερός, φαίνεται να πει. Αυτό το φρύδι που έχει εδώ πέρα, τη σφαίρα που έφαγε, είναι επίτηδε. Το κάνουν κόμπουνε, το κάνω και εγώ. Λε, δείχνει ωραίο που κάνουν μια βλακιά.
4: Κάντο, ναι.
0: Ωραίο θα είναι.
4: Και από το δεξί και το αριστερό φρύδι. Και τα δύο.
0: Είναι που χάνει που λένε. Μου στα πα το δάχτυλο.
4: Αύριο θα περιμένω.

0: Στον Στάτους, η ώρα είναι 8. Ο κόσμος στον Στάτους FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 8, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλη Χατζινόπουλος. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 έστειλε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, για την παρουσία του στο συνέδριο. Αναφέρθηκε στις στενές σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου και έστειλε μήνυμα στην αντιπολίτευση πως κοινός εχθρός μας είναι τα προβλήματα των πολιτών. Στην παρέμβασή του, ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμησε πως η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμεινο του 2027 και τόνισε πως στις εκλογές του 2027 Έλληνες πολίτες θα επιλέξουν και ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση. Εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, έθεσε με απόφαση του ο πρόεδρος του κόμματος ο Κράτης Φάμελος τον Παύλο Πολάκη. Το εσχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο, επισήμανε χθες ο κ. Φάμελος. Θα τα πούμε στην πολιτική γραμματεία, απάντησε ο κ. Πολάκης. Τραγωδία χθες, κυρίες και κύριοι, στη Θεσσαλονίκη, καθώς ένας άνδρας έχασε τη ζωή του όταν έπεσε ευνηδιαστικά στις γραμμές του τρένου στο ύψος του Κορδελιού, τη στιγμή που διερχόταν σειρμός. Ο άνδρας παρασύρθηκε από το τρένο με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Λόγω του συμβάντος είχε διακοπεί σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Θεσσαλονίκης Ίνδος. Σε αυστηροποίηση του πλαισίου διάθεσης προϊόντων κάναβης προχωρά το Υπουργείο Υγείας με τον Άδωνη Γεωργιάδη να ανακοινώνει την άμεση απαγόρευση πώλησης καπνικών και συναφών προϊόντων κάναβης από περίπτερα και μίνι μάρκετ. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο ίδιος στο Star, από την άλλη εβδομάδα πρέπει να αποσυρθούν όλα τα προϊόντα κάναβης από τα περίπτερα και τα μίνι μάρκετ, προαναγγέλλοντας την εφαρμογή νέων νομοθετικών ρυθμίσεων που θα κατατεθούν άμεσα στη Βουλή. Διακοπές ρεύματος, εξέλιξη σε περιοχές των Δήμων Δέλτα και Θέρμης στη Θεσσαλονίκη έως αργά το μεσημέρι, η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Η Βουλγαρία, η μεγάλη νικήτρια του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, στη 10η θέση Ελλάδα με τον Ακύλα, 19η Αντιγόνη με την Κύπρο. Στην αθλητική επικαιρότητα, σήμερα το ντέρμπι της Λεωφόρου ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ για την 6η και τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 7.30 το απόγευμα και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 3.
2: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα. Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
1: Ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Το μεσημέρι και το απόγευμα οι άνεμοι κατά τόπους θα φτάνουν πρόσχερα τα 6 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, η Δράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 18, στον Κυλκή στους 21, στις Σέρες στους 23, στην Κατερίνη στους 24, στη Βέρεια στους 25 και στα Γιαννιτσά στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 19 και στα Γρεβενά στους 21 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε. Taste it. Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
5: Με κατηγορείτε ότι εισάγω και ένα δαιμόνια. Ότι διδάσκω στα παιδιά σας νέες ιδέες. Καλύτερα νέες ιδέες παρά καθόλου ιδέες. Πώς καταντήσατε την παιδεία? Πώς την καταντήσατε? Πώς θα βγάλετε ένα Αριστοτέλη, ένα Πλάτωνα, ένα Επίκουρο? Επικουράδες θα βγάλετε. Κάνατε μια Ελλάδα να είναι στημένη στην τηλεόραση. Να βλέπει σε μια φάρμα 15 βλαμμένα να ζουλάνε τα βυζιά μιας αγελάδας. Μιλάτε για πολιτισμό. Ποιο πολιτισμό? Εμείς βγάλαμε μεγάλους ποιητές. Κάλαμε τον Όμηρο, τον Πίνδαρο, που έγραφα στίχους απαράμιλους. Σήμερα, τι στίχοι είναι αυτοί που γράφονται? Στίχοι είναι αυτοί. Στο κορμί σου το θαμπό, να με βαράζει με το σκαμπό. Εμείς βγάλαμε μεγάλους τραγωδούς. Βγάλαμε τον Εσχύλο, τον Σοφοκλή, τον Ευρυπίδη. Εσείς βγάλατε μεγάλο τραγωδό, το Φόσκολο. Που βλέπεις τα έργα του και τραβάς τις φωσκολότριχες σου. Εμείς βγάλαμε τον Πλούταρχο. Και εσείς βγάλατε τον Πλούταρχο. Ομολογώ με την ίδια επιτυχία. Μ' αρέσει ο Πλούταρχος.

0: σε. Μ' αρέσει ο Πλούταρχος και εμένα. Έλα, πάμε γραμμές γιατί χτυπάνε 12 λεπτά μετά τις 8. Έκλεισες. Καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Βαγγελάκι μου, καλημέρα και σε σένα, γόρι μου. Σου παίξω τραγουδάρες σήμερα, Κυριακάτικο. Ωραίος καιρός. Παραλία άδεια, η κίνηση λίγο να δούμε. Είχα ένα πρόβλημα με το διαδίκτυο. Τώρα τελευταία τα δίκτυα τα έχουν χαλάσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω να πούμε. Τώρα δεν θα σας πω τι τηλέφωνο έχω, τι πάροχο, για να μην κάνουμε αντιδιαφήμιση και διαφήμιση. Αλλά προσέξτε το λίγο εκεί πέρα κάτω, γιατί θα φάτε κόκκινη κάρτα. Δηλαδή εκεί που λέγαμε ότι καλύψαμε το 99,1 και πέφταμε στο 1,0001 και λέγες ρε φίλε και εδώ δεν έχει σήμα. Τώρα δεν έχουμε. Στην Καλαμαριά δεν έχουμε σήμα τώρα. Τι γίνεται ρε μάγκες με τα σήματα. Ο Τρεμόπουλος θέλει και αυτό για τις κεραίες που θέλει να βγάλει. Να ξέρουμε ποιο να φωνάξουμε. Έχουμε τηλέφωνο και δεν έχουμε. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Καλημέρα και καλή Κυριακή.
0: Γεια σας κυρία μου, καλή σας μέρα.
1: Ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Διαφωνείτε έστω και σε ένα κόμμα με αυτά που εξτόμησε προλίγου στο ηχητικό που βάλατε
0: πέρα? Καλέ, τεχνική νοημοσύνη νόμιζα. Όχι, κανένα. Το παίζω χρόνια εγώ αυτό. Το με ακολουθεί, το ακολουθώ. Ήτανε ωραία πράγματα γιατί έλεγε αλήθειες ο άνθρωπος και το έλεγε.
1: Τότε,
0: ναι, από τότε.
1: Από τότε που έλεγε αυτές τις αλήθειες, πέρασαν πολλά χρόνια.
0: Πολλά χρόνια, ναι.
1: Η κατρακύλα έγινε σφοδρότατη.
0: Ναι. Ή εμείς μεγαλώσαμε και γινόμαστε γενιά που άκουγε γούναρι. Άστα τα μαλάκια σου ανακατεμένα και τα κοροϊδεύαμε εμείς όταν ακούγαμε Πουλόπουλο. Λέγαμε εντάξει, ερωτικό τραγούδι, το άστα τα μαλάκια σου ανακατεμένα. Είναι δυνατόν.
1: Πού το πάτε στο ερωτικό τραγούδι, το πάτε γενικά. Σου.
0: Γενικά, λέω γενικά. Γιατί και εμείς, εγώ τρέμω, μήπως ας πούμε γίνω ένας από αυτούς τους χαζόγερους που τους βλέπεις, λες καλημέρα και θα σε κάνω μήνυση. Λέω κάτσε ρε παππού, περίμενε, με κάνεις μήνυση. Τι, αυτό φοβάμαι.
1: Εξαρτάται και από τις αλλοιώσεις του φλοιού του εγκεφάλου.
0: Εντάξει, καλά, σίγουρα, ναι, εντάξει.
1: Ακούστε και κάτι τώρα. Παλαιότερα,
0: ναι,
1: ο μεγάλος μας Μάνος Χατζηδάκης χαρακτήρισε το διαγωνισμό της Eurovision, ξέρετε πώς,
0: πώς. Βέβαια,
1: με βάση την αστική του ευγένεια η οποία τον χαρακτήριζε ως, ναι, πανηγυράκι.
0: Πανηγυράκι, δεν το αφισβήτησε κανείς.
1: Από τότε κατρακύλησε πολλά επίπεδα.
0: Ναι, έπεσε, ναι, έπεσε.
1: Απλώς εγώ ήθελα να ρωτήσω,
0: ναι,
1: ποιο ήταν το ποσό με το οποίο υποστηρίχθηκε το πρόμο.
0: Άμα μπούμε σε αυτή την κουβέντα μετά, ξέρετε, ακούστε.
1: Όταν λέω καρτούν δεν αναφέρομαι προφανώς στον άνθρωπο τραγουδιστή.
0: Ακούστε,
1: αναφέρομαι στο project.
0: Ναι, το project, ακούστε λίγο. Έτσι πως το πάτε το θέμα θα καταλήξουμε στην τελική πως δημιουργήθηκαν οι τράπεζες. Οπότε δεν θα βγάλουμε άκρη. Μετά θα φτάσουμε το αν γίνει τετράγωνη και θα έχουμε θέμα.
1: Είναι ρητορικό το ερώτημα.
0: Ναι, αλλά έτσι πως
1: τη διαστολή στο ότι η πραγματική κατάσταση που βιώνει ο μέσος πολίτης στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: είναι κατάσταση παινίας. Δηλαδή, ποιος να βρει χρήματα.
0: Ποιος τα λέει αυτά, κάτι ελεύθερες ώρες τα λένε ότι έρχονται σε 60 μέρες πίνες και τα λοιπά. Δεν είναι, μην τα πιστεύετε αυτά τα πράγματα. Είναι από την άλλη μεριά πάλι. Δηλαδή, μια ισορροπημένη άποψη δεν μπορούμε να έχουμε. Πρέπει να είμαστε δηλαδή ή με το γεγονός ότι ξέρεις τι, κυκλοφορούν οι εξωγήινοι ανάμεσά μας ή ας πούμε από την άλλη μεριά. Δεν μπορούμε να έχουμε μια φυσιολογική ροή των πραγμάτων.
1: Αυτό τον παραλληλισμό δίνετε.
0: Προσπαθώ να βρω μια.
1: Θα σας κάνω έναν άλλο παραλληλισμό. Οι λογαριασμοί της ΔΕΗ πλέον που έρχονται κάθε μήνα,
0: ναι,
1: περιλαμβάνουν και την εισφορά, την υποχρεωτική εισφορά,
0: ναι,
1: στην ΕΡΤ.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, δεν πρέπει να δώσουν λογαριασμό σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι κόβουν.
0: Και τι θα μας απασχολήσει τώρα, δηλαδή, άμα δώσαμε και ένα εκατομμύριο, ας πούμε, ξέρω εγώ, για πόσα εκατομμύρια δώσαμε για τα έξοδα κτλ. Τι να κάνουμε, αυτό είναι μια προβολή. Προβλήθηκε η Ελλάδα, τι να κάνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Το λιγότερο που με απασχολεί εμένα αυτή τη στιγμή είναι αν αυτό το πράγμα ξέρω εγώ, έχει έξοδα. Όλα τα πράγματα έχουν έξοδα.
1: Καρτεράτε κύριε Μπαρμπαγιάννη, σε ένα μήνα να δείτε τι θα γίνει στο Αιγαίο.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Εδώ είναι ένα σοβαρό θέμα. Αλλά αυτό το ξέραμε εγώ για το Αιγαίο. Πότε σας τα έλεγα ότι κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό το πράγμα. Μετά θα έρθουν εξωγήινοι, σας είπα. Εγώ νομίζω πως σας τα λέω όλα. Δεν έχω κάτι να σας κρύψω, ας πούμε. Έτσι. Αυτό με το Αιγαίο είναι κάτι που αναπόφευκτα θα γίνει, παιδιά τώρα. Δηλαδή. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Μας τα είχε πει ο γέροντας, ο παππούς Μητσοτάκης. Είναι πάρα πολύ απλά. Κάποια στιγμή θα έχουμε κανονίσει μια συμφωνία και μετά θα αφήσουμε τα δικαστήρια να το επικυρώσουν. Εμείς θα πάρουμε το μεγαλύτερο κομμάτι, αυτοί θα πάρουν κάτι λιγότερο. Τι δεν καταλαβαίνετε. Απλά έχουν ελεγχθεί όλα, τα έχουν πει όλα οι άνθρωποι. Δεν έχουν κρύψει κάτι, ας πούμε. Εμείς βιώνουμε τώρα την. Δηλαδή, γράφτηκε το σενάριο. Εμείς το παίζουμε αυτή τη στιγμή το σενάριο. Τώρα κάποιοι ηθοποιοί παίζουν καλά. Κάποιοι δεν παίζουν καλά το ρόλο, το καταλαβαίνεις τι γίνεται, έτσι.
2: Φουρτουνιάζει κι απόψε το μυαλό. Το φεγγάρι αλήτης.
0: Μη λέμε τα αυτονόητα πράγματα. Εδώ τώρα είναι πανηγυράκι. Φυσικά δεν είπε κανείς τίποτα ότι φυσικά και είναι πανηγυράκι η Eurovision. Από την εποχή που τραγουδούσε η Μαρινέλα μέχρι τώρα πανηγυράκι ήταν. Δεν είναι τίποτα. Και δεν είναι και κακό το πανηγυράκι. Άλλο αυτό και άλλο, ξέρω εγώ, να τραβάμε και να παίρνουμε μερικά στοιχεία που να μπορούμε να τα προσαρμόσουμε στην καθημερινότητά μας. Να δούμε πού βαδίζουμε. Εγώ δεν τα πιστεύω περί κατρακύλας. Και τι κατρακύλα, κατρακύλα να τα έλεγε και ο... στην επιθεώρηση αυτή τα έλεγε και ο Μουστάκας, ας πούμε. Βάλαμε στην τηλεόραση 30 ζαβά να ζουλάνε τα βυζιά μιας αγελάδας. Δεν τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα, δεν τα ζούμε αυτά. Δεν είναι οι Αμερικανιές οι οποίες, ξέρω εγώ, όλοι αυτοί που βλέπετε αυτή τη στιγμή είναι τα απόνερα από τα talent show και από τα show γενικότερα τα οποία φτιάξαμε εμείς. Και μετά σου φταίει η νεολαία, η οποία νεολαία δεν ξέρει πώς νιώθει. Πώς να νιώσει. Αφού την ξεβρακώσαμε, αφού την είπαμε, ξέρω εγώ, να αγοράζει ό,τι θέλει και όπως θέλει, να καταναλώνει, να πούμε, σαν να μην υπάρχει αύριο, και την δημιουργήσαμε μια ματαιοδοξία. Εμείς την κάναμε αυτή τώρα. Εμείς που μεγαλώσαμε το, γι' αυτό τρέμω να μην γίνω και σαν εκείνους τους γέρους που του λες καλημέρα και σου λέει θα σου κάνω μήνυση. Φυσικά και θα διασκεδάσουμε και με όλη αυτή την κατάντια, γιατί είναι δικιά μας όμως, μην τη χρεώνουμε σε άλλους. Δικιά μας, δικιά μας, δικιά μου. Δικιά μου και δικιά σου είναι. Παρακαλώ στη γραμμή.
3: Αγόρι μου, καλή σου μέρα.
0: Καλή σου μέρα, καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλά είσαι.
0: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
3: Δεν σε ακούω δυστυχώς, ξέρεις γιατί.
0: Α, δεν με ακούς.
3: Δεν μπορώ. Ναι, ναι, δεν μπορώ.
0: Ναι, ναι.
3: Λίγο σε απόλαυσα το πρωί. Πρόσεξε να σου πω τι μου έρχονται. Ξέρεις, όταν σε ακούω μου έρχονται τρελά πράγματα.
0: Ναι.
3: Το παιδί δεν είναι τραγουδιστής.
0: Ε, δεν είναι, δεν το είπε το παιδάκι τώρα. Μην τα ρίχνουμε στο παιδάκι τώρα. Του δώσαμε ένα ρόλο και του είπαμε παίξε ένα.
3: Είναι ακριβώς το ίδιο το πράγμα. Η δουλειά που κάνεις εσύ και τη δουλειά που κάνει ένας δημοσιογράφος.
0: Α, μπράβο, έτσι.
3: Δεν μπορεί ο δημοσιογράφος να κάνει αυτό που κάνεις εσύ.
0: Ναι, και δεν
3: ο
0: είναι και σωστό.
3: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι προσπαθεί να το κάνει. Προσπαθούν να γίνουν μπαρμπαγιάννηδες.
0: Εξήγησε
3: τους. Τι εντάξει.
0: Εγώ υπηρετώ το ραδιόφωνο. Εγώ υπηρετώ το ραδιόφωνο γιατί το λατρεύω. Μου αρέσει και έχω ένα μέσα
3: από
0: μου το χορμό.
3: Σκοπιά και ναι. Με άλλο τρόπο και με.
0: Ούτε ιδεολογίες, ούτε δεοντολογίες, ούτε νομοθεσίες, ούτε τίποτα.
3: Μπράβο. Ναι. Έτσι. Αυτό. Ναι. Από εκεί και μετά. Εχθές λοιπόν είναι η μοναδική μέρα, ξέρεις, Σάββατο πρωί που πηγαίνω στην πόλη μου λίγο να βρω τα φιλαράκια, μια πρέφα, ένα τέτοιο.
0: Ναι.
3: Μας είχαν κατακλείσει εχθές συγκεκριμένος τηλεοπτικός σταθμός πάνω κάτω, δεξιά, αριστερά, δεξιά. Και όπως κατεβαίναμε, μας φτιάχνουν για συνέντευξη. Δεν παίχτηκε ποτέ.
0: Δεν πού να
3: παίχτηκε ποτέ.
0: Αφού φιλτράρονται αυτά. Ναι.
3: Πρόσεξε με. Λέω, μιλάτε στον καθήλυν, τρανσφοβικό, ομοφοβικό και γεμάτος αμφιβοβικά στερεότυπα. Μου λέει, κοπέλα, θα το συνεχίσεις. Λέω, δεν μπορώ. Δεν μπορώ γιατί μεθαύριο, λέω, πάω στο ληξιαρχείο, θα συστηθώ σαν κουάιερ. Έχω, δηλαδή, αυτή η πόλη τι άλλο θα μας κάνει.
0: Δεν ξέρω.
3: Και αυτή είναι η συνέχεια του Καπουζίδη τώρα, ε. Όλοι είναι αυτοί από πίσω τώρα. Το κάνει το παιδάκι να πιστέψει ότι είναι ο Αμάν. Και όταν θα πέσει τα τάρταρα από εκεί ψηλά που
0: έπεσε
3: το
0: έχουν, ήδη τώρα, δεν θα ξανακούσει τα κύλα τώρα. Θα βγάλει το καημένο κάποια τραγούδια, δύο-τρία τραγούδια.
3: Το χειμώνα θα πάει σε ένα-δύο σχήματα, θα τον έχουν
0: ναι,
3: εκεί.
0: Θα τον έχουν τα πρωινάδικα τώρα για καμιά εβδομάδα.
3: Ναι, συνεντεύξεις, τα δικά. Πολύ πράγμα, ρε Σικώστα.
0: Έτσι είναι όμως η κατάσταση, ρε φίλε.
3: Ευτυχώς δεν έχω κόρες. Έχω δύο γιους που μπορεί να καταλήξουν έτσι. Εντάξει,
0: εμένα εχθές πάντως την έφαγα την πίκρα μου. Λέω στη μικρή μου την κόρη, λέω τι θα κάνετε το βράδυ, να πάμε να φάμε κανένα ψαράκι, να πάμε να φάμε κανένα παϊδάκι. Μου λέει, έχω κανονίσει με τις φίλες μου να βρεθούμε το βράδυ και θα δούμε Eurovision. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Χριστέ μου να πω. Έλα Χριστέ και Απόστολε να πω.
3: Αγόρι μου.
0: Έτσι, να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Βαγγελάκη μου, καλημέρα και σε σένα, αγόρι μου. Όμορφος καιρός. Δεν είμαστε, όχι, δεν θέλουμε να κακολογούμε κόσμο. Εμείς αγαπάμε όλο τον κόσμο. Εγώ ειλικρινά δεν έχω κανένα. Εγώ θα μπορούσα να είχα γράψει και ένα τραγούδι για τον Ακύλα. Θα μπορούσα, αλλά όταν μου γράφεις ένα τραγούδι, θέλω να πούμε, θέλω ρολόγια χρυσά, θέλω να κάνω, θέλω να φάω, θέλω να πάρω επιταγές, θέλω να έχω αυτό και φέρτο, τα θέλω όλα. Κάτσε ρε φίλε, περίμενε να πούμε. Γιατί στο τέλος ο λαός από κάτω, δηλαδή. Δεν το λέω σαν κομμουνιστής τώρα, δεν τα λέω κουτσούμπες αυτό. Ο λαός, κάποια στιγμή του πίσω σου λέει ο άλλος φέρτα. Θα σου πει πάρτα να πούμε. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Είναι λογικό, είναι σαν να λέει ο Βασιλάκης, να πούμε ο βοηθός στο Μάστορα, αυτό το κατσαβίδι πού θα το βάλω, Μάστορα. Τι θα σου πει ο Μάστορας, να πούμε, πού θα το βάλεις το κατσαβίδι, στην Ελλάδα ζούμε. Δεν θα σου πει, θα σου πει. Πηγαίνει ο Μανολάκης, να πούμε, πηγαίνει στο τεχνητή νοημοσύνη και ρωτάει στην τεχνητή νοημοσύνη γιατί νιώθω έτσι. Τι να σου απαντήσει, μωρέ, η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί νιώθεις έτσι. Αλλά τα έχουν τρελάνει και τα παιδιά. Δεν ξέρεις τι να βγάλεις, ας πούμε, που να βγάλεις άκρη. Πας, είσαι οικογένεια, μεγαλώνει ένα παιδάκι στην οικογένεια των δεξιών, μεγαλώνει με τα προβλήματα των δεξιών. Μεγαλώνει με τους αριστερούς, με τα προβλήματα των αριστερών. Ο Γιωργάκης ρωτούσε τον μπαμπά του, να πούμε, χρόνια κομμουνιστής ο μπαμπάς, να πούμε, αριστερός. Του λέει: μπαμπά, νιώθω ένα μεγάλο κενό. Και ο μπαμπάς σου του λέει ότι φταίει ο καπιταλισμός. Μόνο τέτοια πράγματα λέμε στα παιδιά μας τώρα, σοβαρολογείτε τώρα. Το παιδί σου λέει ότι νιώθει μια κενότητα μέσα του. Δεν μπορεί να τον ικανοποιήσει κάτι. Νιώθει ότι είναι άδειος. Και εσύ του λες ότι φταίει ο καπιταλισμός, ας πούμε. Και του παροτρύνει να διαβάσει το Α βιβλίο και το Β βιβλίο, να πούμε. Δηλαδή θα του κάνει τα μούτρα στο παιδί. Παρακαλώ στη γραμμή. Έπεσε. Επόμενη.
4: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλή σας μέρα, κυρία μου.
4: Τα σέβη μας που λένε.
0: Να είστε καλά.
4: Παλιά, πάντα σέβη.
0: Ναι, ναι. Μας είχε πάντα
4: βάλει
0: σέβη,
4: μια φορά ένα τραγούδι. Εγώ δεν το ήξερα και έπαθα την πλάκα μου. Την Ιουλία Καραπατάκη.
0: Ποιο?
4: Είναι όλα μαύρα. Και το ακούω.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Το αν πήγαινε, τα ξέσκιζε.
0: Ωραίο.
4: Φοβερό,
0: ναι.
4: Δηλαδή το πώς το λέει, αν παρακολουθείς τη φωνή της, τα τακίσματα, τα εκπληκτική. Τι καζανζής, γιατί. Έπρεπε να στείλουμε αυτό.
0: Δεν γίνονται αυτά, παιδιά, τώρα. Όχι, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό
4: δεν
0: το πράγμα.
4: Λέτε, γιατί δεν στέλνουμε ένα πρεμπέτικο, ένα το χαντιδάκι.
0: Γιατί στείλαμε τον σχορεμένο, με τη μουστάκα. Πώς τον είπαμε, πώς το λέγαμε, μωρέ, με τα παιδάκια που τραγουδούσαν, να πούμε, το alcohol free, να πούμε, και καλά. Πώς το λέγανε, μωρέ, το ξέρω, το ρεμπέτι.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Αχ, που ήταν και ωραίος τύπος.
4: Πάντως αυτή, ρε παιδί μου, γυναίκα, όσο μπορεί τη λύπη, τόσο φωνάρα έχει.
0: Καραπατάκι, πάει πολύ καλά, ναι. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Η Ιουλία είναι πάρα πολύ καλή, έχει δίκιο σε αυτό.

0: είναι μερικοί. Βλέπεις ότι καμιά φορά είναι αυτές οι έρμες, οι αξιολογήσεις. Το βλέπεις το Χαχόλι, να πούμε, ο οποίος πάει μπροστά. Αλλά αυτό δεν είναι καινούριο. Αυτό είναι από παλιά. Δεν έχεις ακούσει που λέει κακό σκυλί ψόφο δεν έχει? Παλιά πρόταση, δηλαδή παλιά έκφραση. Οι άνθρωποι, ας πούμε, που πηγαίνανε με το συνέστημα, με το σταυρό στο χέρι, με το έτσι, με το αλλιώς, με το ανθρώπινο κτλ. Στην ψάθα πεθαίνανε, να πούμε. Σαν το σκυλί στα μπέλη. Και ο άλλος που ήταν, ξελογώ, Steel Trap, να πούμε, τον έβλεπες και λες αυτός χάνει, να πούμε. Πήγαινε μπροστά. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή? Δεν μπορείς να το καταλάβεις αυτό το πράγμα, αλλά το βλέπεις καθημερινά να διαδραματίζεται μπροστά σου. Επιπλέον, οι φελοί, τι να κάνουμε τώρα? Δεν μπορεί να το νικήσει αυτό το πράγμα. Μην νιώθεις άσχημα γι' αυτό. Εσύ συνέχισε να είσαι ο εαυτός. Listen to your heart, που λένε. Άσε τον άλλο να κάνει ό,τι θέλει και εσύ κάνει αυτό που γουστάρεις. Πες αυτό που θέλεις. Δεν είναι τίποτα κακό. Όπως αυτοί λένε αυτά που θέλουν και εμείς λέμε αυτά που θέλουμε. Δεν είναι. Δεν χαλάσουμε και τις καρδιές μας πρωί-πρωί. Ο Ακύλας ήθελε χρυσά ρολόγια, επιταγές, να πούμε, να τρώει, να πίνει, να κάνει, να ράνει, και το καημένο το παιδί το παρουσιάζει σαν ένα παιδάκι του δρόμου με τη μανούλα του κτλ. Καλά έκανε το παιδί. Μια χαρά. Δεν μπόρεσε. Πήγε κουβάλαιο ο άνθρωπος. Τι να κάνουμε ακόμα? Μην ανησυχείς. Συνέχισε να είσαι καλλιτέχνης. Δείξε μας τα δείγματά σου. Να σε παίζω κι εγώ, να δώσε μου ένα τραγούδι, να παίξω κι εγώ στο ραδιόφωνο, ρε Ακύλα. Να ξέρω τι τραγούδι. Ποιος είναι αυτός που έχει παράγει ένα τραγούδι, να πούμε. Γιατί με το τραγούδι ασχολείσαι, εκτός κι αν είσαι ηλεκτρολόγος. Αν είσαι ηλεκτρολόγος, χρειάζομαι και ηλεκτρολόγο. Μπογιατζή βρήκα, δόξα τω Θεώ. Αν είσαι ηλεκτρολόγος, ένα ηλεκτρολόγο τον χρειαζόμαστε όλοι. Πού να βρεις τραγουδιστές? Βρίσκεις συνεχώς. Την πόλη μας είναι χίλιες δυόμα. Δεις, όλες οι αφίσες είναι γεμάτες. Ηλεκτρολόγο δεν έχουμε. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
0: Καλή σου μέρα.
1: Είπες τρεις φορές, αλλά Χριστέ και Απόστολε. Αβαντάρι στον Αβδελά.
0: Τι να κάνω, το διαφημίζω λίγο, γιατί μου δίνει κανένα πισκοτάκι, φέρνει η κυρά κανένα κέικ, φτιάχνει εδώ πέρα, μας στέλνει μερικά
1: παρακαλούδια. Τα θαύματα δεν γίνονται κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Μόνο η Παπαρίζου είχαμε με πολύ όμορφο τραγουδάκι και με ρίζες ελληνικές. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναβγούμε. Καλύτερα να σταματήσουμε.
0: Παπαρίζου λες.
1: Βέβαια.
0: Ωραίο το τραγουδάκι. Ποιο έχει τραγουδήσει? Το number one.
1: Ναι, number one.
0: Number one, ελληνικότατο. Να δώσεις.
1: Και με την λίρα την ποντιακή, με την αρχαιοελληνικά.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτό εδώ πέρα ήταν...
0: Ψήγματα ήταν αυτά. Ναι, ήταν ένα έτσι. Ναι. Μυρωδιές, ας πούμε, μυρωδικά. Αλλά με μυρωδικά μπορείς να ζήσεις, μόνο δεν μπορείς να ζήσεις.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν πειράζει. Καλή σου μέρα και σένα. Τα σοου να γίνονται. Εγώ δεν είμαι κατά... Προσέξτε, μην παρεξηγηθώ. Δεν είμαι κατά των σοου. Να γίνονται σοου. Δεν με πειράζει. Εμένα προσωπικά δεν με ενοχλεί. Γιατί είναι ένας ωραίος διαχωρισμός. Δεν μπορούμε να είμαστε όλοι ένα χρώμα. Να τρώμε ένα γεύμα, να έχουμε το ίδιο κούρεμα. Φυσικά και θα υπάρχουν αυτά. Όταν όμως αυτά γίνονται, πώς να το πω, επιστήμη, κάπου λες, ρε φίλε, χαλαρώστε λίγο, ρε παιδιά. Εντάξει, δεν είναι, φτάνει να. Φτάνει, ρε φίλε. Δεν βγάλανε, ας πούμε, σε λίγο θα βγάζουν που λένε και τους ειδικούς του πανεπιστημίου να ασχολούνται με την Eurovision. Εκείνοι που τρελαίνε. Λες, κάτσε ρε θείο, περίμενε, θα χυθεί το γάλα. Παρακαλώ στη γραμμή.
2: Καλημέρα κύριε Μπαρμπαγιάννη και καλή Κυριακή σε εσάς.
0: Καλή Κυριακή και σε εσένα, να είσαι καλά.
2: Και σε όλους τους ακροατές. Επειδή βλέπω, ακούω, ασχολείστε λίγο με την Eurovision, θέλω να επισημαίνω μερικά θέματα τα οποία προφανώς δεν έχουν αναφερθεί. Και το βασικότερο είναι ότι όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες είναι πολύ νέοι καλλιτέχνες. Καλλιτέχνες οι οποίοι δεν έχουν ασχοληθεί με την εμπορική εκμετάλλευση της μουσικής σαν επιτυχία, όπως γνωρίζουμε όλους τους γνωστούς τραγουδιστές κτλ. Είναι κάποιες παραγωγές και κάποιες συνθέσεις, οποίες είναι σχεδόν εκ του προχείρου από άτομα νεαρής ηλικίας και απευθύνεται σε άτομα νεαρής ηλικίας. Δηλαδή, από ό,τι έχω δει όλα αυτά τα χρόνια με την Eurovision, που και που παρακολουθώ, απευθύνονται σε 15χρονα και 16χρονα. Να θυμίσω ότι πέρσι κέρδισε την Eurovision ένα παιδί το οποίο ήταν απροσδιόριστο φύλο, όπως ανέφερε ο ίδιος. Και πάνω σε αυτό το κομμάτι, μάλλον και αυτό το παιδί, ο Ακύλας, που έλεγε, που διαβάζω στο ίντερνετ και τα λοιπά, ότι είναι, λέει, queer boy. Δεν ξέρω τι είναι το queer boy, αλλά νομίζω ότι σε κάποια φάση έχει αντιγράψει τον προηγούμενο νικητή. Θέλω να πω, λοιπόν, ότι η Eurovision Από ό,τι είδα χθες δηλαδή σε μερικά τραγούδια, τουλάχιστον δεν έχει αυτά τα δαιμονισμένα και διεστραμμένα τραβεστή που τραγουδούσανε. Και το λέω με όλη τη συμπάθεια δηλαδή και σε αυτά τα άτομα το οποίο είναι λίγο.
0: Γιατί το λέτε τότε, αφού το, με τη συμπάθεια, τι θα πει το λέτε, αυτό το που λέτε, αυτό αναιρείστε τώρα κύριε μου. Τι το λέτε με όλη τη συμπάθεια, αφού χαίρεστε που δεν είχε αυτά τα. Πώς τα είπατε, ξέρω. Ειλικρινή με τον εαυτό σας να είστε, μην κρύβεστε ψηλό δαχτυλό σας. Τι ήδη το λέω με συμπάθεια. Ποια συμπάθεια.

0: υπάρχουν όλοι οι άνθρωποι, είμαστε το ίδιο. Όταν παρεκτέρπεται ο ένας ή ο άλλος ή ξέρω εγώ, υπάρχει η ανθρώπινη.
1: Άρα θεωρείτε ότι αυτοί που είναι queen και πώς τον είπαμε τον Ακύλα, κάπως τον είπε.
0: Queen σαν... λέει είναι, queen.
1: Αυτό, λέει. Άρα το τι θεωρείτε. Τι να πείτε, πέστε τα. Μην ρέπεστε να σας πάει, φοβάστε, μη σας κατηγορήσουν. Πες την αλήθεια, εγώ πες είμαι αυτό.
0: Για να είμαι δίκαιο σε όλους τους ανθρώπους, δηλαδή όλοι δεν φταίνε σε τίποτα, αλλά όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν θέματα, προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε με. Με σεβασμό, ό,τι και να είναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι όσον αφορά για τους στίχους που αναφέρατε, μην νομίζετε ότι στο εξωτερικό καταλαβαίνουν και τα ελληνικά που λέει ο Ακύλας. Περισσότερο είναι η παρουσίαση, δηλαδή.
1: Δεν καταλάβατε τι ακούσατε τώρα, μου κάνατε ολόκληρο τέτοιο τώρα και αρχίζετε μπλα μπλα μπλα μπλα. Μου λέτε, είπα ότι ο στίχος, δεν με ενδιαφέρει αν καταλαβαίνουν δεν καταλαβαίνουν. Ο στίχος προβάλλει ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε και ό,τι αρπάξει ο κόλος μας. Αυτό είπα ότι προβάλλει
0: αυτό
1: ο στίχος.
0: Τώρα, αυτό είναι εδώ για τους Έλληνες, για τους δικούς μας. Μην νομίζετε, το βασικότερο στοιχείο που θα το ακούσει αυτό το τραγούδι του Ακύλα, ένα, ο 15χρονο, είναι ο ρυθμός και το beat. Τώρα τι λέει. Είναι σε δεύτερη κατηγορία.
1: Καλώς, καλώς. Δεν γνωρίζετε μάλλον. Δεν γνωρίζετε πώς λειτουργούν τα υποσυνείδητα μηνύματα. Δεν το καταλαβαίνετε προφανώς. Δεν ξέρετε. Είσαι αρκετά μεγάλο σε ηλικία. Μάλλον δεν μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία να τα ξέρετε.
0: Όχι, εμείς τότε παλιά στα δικά μας τα
1: τα παλιά, ναι, εντάξει.
0: Γυρίζαμε το δίσκους ανάποδα για να πούμε ναι, τα μηνύματα. Εντάξει, αυτά είναι λίγο. Εντάξει.
1: Και τότε γελούσαμε και τώρα γελάμε. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα, καλό πρωινό. Εσείς γυρίζετε τους δίσκους να πούμε για να ακούσετε το Μαμρά και το Σατανά και. Και τώρα τα ίδια πράγματα. Κάποιοι γελούσαμε όμως και τότε. Και τότε γελούσαμε. Υπάρχει και μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούν να ζουν μια φυσιολογικότητα, όχι της Λατινοπούλου τη φυσιολογικότητα, φυσιολογικότητα του εαυτού τους. Και να μπορούν να βλέπουν και δεξιά και αριστερά και πάνω και κάτω, να μυρίζουν τα λουλούδια, να βλέπουν τα αστέρια, να γεύονται το νερό, να κάνουν μπάνιο στη θάλασσα. Μπορούν να ζουν στην πραγματικότητα. Εσύ θες να ζεις, όχι εσύ, Πέτρο μου, άλλους, έτσι, ο γενικό. Θες να ζεις σε μια άλλη πραγματικότητα. Εντάξει, με νοιάζουμε χαρά σου, δεν χαλάσουμε τις καρδιές μας. Εμένα προσωπικά δεν με ενοχλεί ούτε ο Ακύλας, ούτε ο Τσατίλας, ούτε ο Τζαντίλας, να πούμε. Εγώ σχολιάζω αυτά τα οποία ακούω. Όπως τα σχολεία, δεν μπορεί δηλαδή να σου λέει ο άλλος ότι έξω είναι μέρα και να είναι νύχτα, δεν γίνεται, έτσι. Δεν μπορεί να σου λέει ότι το παιδάκι, ας πούμε, το παιδάκι με τη μαμά του και τα λοιπά και τα λοιπά. Το παιδάκι έγραψε ένα στίχο που δεν ξέρει ποιος το έγραψε, ο ίδιος το έγραψε και σου βγάζει από μέσα του αυτό το συνέστημα. Θέλει χρυσά ρολόγια, θέλει επιταγές, θέλει φράγκα το παιδί. Δώσ' του φράγκα από τίποτα, δουλειά θέλεις, όχι, φράγκα θέλεις. Πάρτα. Και θα τα πάρει αυτός. Ο δικός σου που τον έχεις, ας πούμε για παράδειγμα, θα γυρίσει και θα σου πει, τον έχεις την πίεση, ας πούμε, για να μάθει μια τέχνη ή να βγάλει κανένα, να παράξει κάτι σε αυτή την κοινωνία, να στέψει ένα δέντρο στην τελική. Θα γυρίσει και θα σου πει, άσε μας ρε γέρο, με τις απόψεις σου. Γιατί το σύστημα απαξιώνει εσένα που προσπαθείς να αγωνιστείς και να βγάλεις καλά παιδιά στην κοινωνία. Ψέχει για σκουπίδι εσένα.

Διαφημισούλες, διαφημισούλες. 8.30 πήγαμε, πολύ μπλα σήμερα. Τραγουδάκια να βάλουμε, ωραία. Η Βουλγάρα τι? Ωραία η Βουλγάρα. Όχι, δεν μπορώ να πω. Δεν το άκουσα καν το τραγούδι. Σας το λέω με όλη μου την ειλικρίνεια. Άκουσα αποσπασματικά γιατί το βράδυ έβλεπα τον Αρθούρο, τον Βασιλιά Αρθούρο. Και το έβλεπα σε επανάληψη δηλαδή. Και το πρωί κατά τις 4 που ξύπνησα, ας πούμε, γιατί ξυπνάω νωρίς, είδα, ας πούμε, ποιος βγήκε και ξανατραγούδησε το τραγούδι. Αλλά ήταν χαμηλά γιατί θα ξυπνούσανε. Ξυπνούσε η Μπαρμπαγιάννα και θα με έπαιρνε με τις μέτρες. Και λέω, κάτσε, μην βάλω να πούμε 4 ώρες το τραγούδι τώρα βραδιά, να περάσω για χαζό. Δεν το άκουσα. Το ακούσουμε όμως αν θέλετε. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Θα ακούσουμε τη Eurovision της, την νικήτρια. Και αν έχουμε και καμιά Βουλγάρα εδώ πέρα, καλή Βουλγάρα, γιατί το μυαλό τώρα μην είσαι σεξιστής. Όταν ακούς Βουλγάρα, πού πάει το μυαλό σου? Στο φυτινό πετρέλαιο? Όχι βέβαια. Να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου. Εσύ Βαγγελάκη, όταν ακούς Βουλγάρα, πού πάει το μυαλό σου?

0: 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,49. Ημίσκληρο τυρί σε φέτες Mega Pack 300 γραμμάρια μόνο με 2,59. Παγωτό 900 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Dixan, σκόνη 44 μεζούρες ή υγρό 48 μεζούρες μόνο με 6,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco's.gr 2-3-10-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
6: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50%, να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρόν Έψιλον. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizis.gr.
8: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
9: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
10: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
9: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
10: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
9: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
10: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
9: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
11: Μαμά, βαριέμαι!
9: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια, extreme sports και υπασία, escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education. Η περιπέτεια περιμένει.
12: Έλα, Νίκο! Πω, την πάτησα! Έμεινα στη μέση του δρόμου.
13: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες «Έλα, μωρέ!» «Μόρεντ» σου έλεγα.
14: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
15: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
16: Ετοιμαστείτε για τα μεγάλα γεγονότα που θα προβάλλει η μικρή οθόνη το Μάιο. Αγοράζοντας τηλεόραση Samsung από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, παίρνετε δώρο ένα σετ κοπής μπαρμπεκιού αξίας 49 ευρώ. Η Samsung έχει κατακτήσει την πρώτη θέση στις πωλήσεις τηλεοράσεων εδώ και 20 χρόνια και με τα νέα μοντέλα με τεχνολογία Mini LED έχει σκοπό να παραμείνει στην κορυφή για πολλά χρόνια ακόμα. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές πρωτοποριακές συσκευές από τους κορυφαίους κατασκευαστές.
17: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
18: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
19: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
18: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
19: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
18: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
19: Βίκος κόλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
18: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
20: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Καλά Μανολάκη μου, αγόρι μου, για σου Θοδωρή, καλημέρα. Καλημέρα στην παρέα τη ραδιοφωνική κυριακάτικη, καλοκαιρινή πλέον. Άντε, βγάλε τα μάνικα. Θες έψαχνα στο μπουντουάρ της Μπαρμπαγιάννενα ένα κάτι, ήθελα να βάλω λίγο λάδι, γιατί οι γυναίκες έχουν, δεν μόνο η δικιά μου, είναι και η δικιά σας να πούμε προφανώς, έχει καμιά 2.500 προϊόντα, πρέπει να έχεις ένα μπουντουάρ. 2.500 προϊόντα, χωρίς υπερβολές τώρα, έτσι, μπορώ να τα μετρήσω αν θέλεις. Και είχε ένα μπουκαλάκι μικρό, το βλέπω το και με το σταγονόμετρο που το ρίχνεις, ας πούμε, λέω αυτό λάδι είναι προφανώς, και το έβαλα στη μάπα μου, στο πρόσωπό μου, θέλω να πω συγγνώμη. Μετά ρώτησα, λέω, τι είναι αυτό το λαδάκι που έβαλα, έτσι, ωραία μυρωδιά, είχε ένα ωραίο τέτοιο, να πούμε, σαν τη μυρωδιά, ας πούμε, του, σαν να είσαι, ας πούμε, ξέρω, από την Κούβα ένα πράγμα. Λέει, είναι για μαύρισμα. Έχει λαδάκι για μαύρισμα, δεν χρειάζεται, χτυπάει ο ήλιος, βιταμίνη D και χαζά. Πάει σαν λαδάκι, μαυρίζεις. Λέω, μάλλον τέτοια χρήση που πήσε και ο Μάικλ Τζάκσον. Έτσι είναι η ζωή μας, Βαγγελάκη. Έχει για όλα τα πράγματα, έχουμε μία λύση, έχουμε μία απάντηση. Το βουλγάρικο, κάτσε το ακούσουμε. Θα το βάλω να παίξει από εδώ, από το χωρίς τα χειροκροτήματα, γιατί αποσπάει την προσοχή. Εγώ όμως θα βλέπω το βίντεο κλιπ, γιατί αυτό το τραγούδι δεν είναι να το ακούς, είναι να το βλέπεις. Μανολάκη, το είδες το βιντεάκι? Δεν μαύρισα, όχι, δεν μαύρισα, αλλά γελούσανε. Λέει, αυτό λέει είναι για μαύρισμα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Βουλγαρία, νικήτρια για το 2026 της Eurovision, μεγάλος θεσμός, μεγάλος τέτοιος, μεγάλο πανηγυράκι. Βγήκε ο άλλος να πούμε τώρα να με ρωτήσει πόσα πληρώσαμε για την ΕΡΤ. Τώρα σοβαρολογείς, τώρα αυτό είναι το πρόβλημά μας. Άμα είναι να βλέπεις αυτά τα ωραία πράγματα τα οποία συμβαίνουν, ξέρω εγώ, χαλάλιβρε, αυτό είναι μεγάλη διαφήμιση. Κάτσε να βλέπω και το βίντεο κλιπ εγώ. Τι είπαμε, Βαγγελάκη, όταν ακούς τη λέξη βουλγάρα που πάει το μυαλό σου? Δεν τρέπεσαι καθόλου.

Έτσι. Δώσε πόνο, Βαγγελάκη. Άντε μπάγκαρα, μπάγκαρα. Τι είναι το... Τσιχατζινόπουλε, βάλτε λίγο στο μεταφραστήρα. Τι είναι το μπάγκαρα, τι είναι το μπάγκαρα. Αν πάθουμε για κάνα βουλγάρικο, δεν ξέρεις τι γίνεται αύριο μεθαύριο. Πρέπει να μετακομίσουμε στο Σαντάνσκι.

0: Μπούγκα, μπούγκα, μπούγκα, μπάγκα, μπάγκα. Ωραίο το τραγουδάκι, ωραίο. Δικαιωματικά πήρε πρώτη θέση. Έτσι. Να μπαίνουμε στη θέση μας σιγά σιγά. Να ξέρουμε ποιοι είναι οι πρώτοι, ποιοι οι μεσαίοι, ποιοι οι τελευταίοι. Γεια σου, Θανασάκη.
1: Να τα πληρώνω, μάτια μου.
0: Ωραία, ωραία, άξια, άξια, άξια.

ουρανό. Καλημέρα στον κύριο Στέλιο, στη Γεωργία, στην κυρία Δώρα, στην Τάνια, στο Μαράκι, καλημέρα στην παρέα που προσθέθηκε τώρα, στην κυρία Μάρθα. Πού βρέχει, χθες έβρεξε, πού είναι αυτό? Άντε καλό χειμώνα λέει, καλά πλάκα κάνει, το ρωτή καλό χειμώνα, έριξε πολύ βροχή, πού είναι αυτό καλέ?

Φωνάρα, φωνάρα σου λέω, φωνάρα Γιώργο μου, καλημέρα γόρι μου, φωνάρα. Αυτή λες και έχει Πασόκ στην Βουλγαρία, θα έχει, δεν μπορεί. Αυτή είναι λες και είναι βγαλμένη από το Ορθόδοξο Πασόκ.

0: Μου γράφει, λέει, εδώ πέρα το Μπαγκαράγκα. Το Μπαγκαράγκα περιγράφει μια εκρηκτική κατάσταση που ελευθερώνει τον άνθρωπο. Γουστάρο! Οι συνεχείς επαναλήψεις λειτουργούν ως δήλωση, συνδέοντας, λέει, την ελευθερία με τη δύναμη. Γουστάρο! Να μαθαίνουμε κιόλας, βλέπεις, είχε ένα μήνυμα. Είχε ένα μήνυμα της απελευθέρωσης του ανθρώπου σε συνάρτηση με τη δύναμή του, του πνεύματος και του κορμιού. Καλά, από κορμί θανατηφόρο, δεν το συζητώ. Μπράβο ρε Άντα, σωστό. Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα. Τζαμαϊκανή αργόλε είναι, γνωστή ως Τζαμαϊκαν πα... Τώρα αυτό τατόι, πατόι, πατάει, πιτάει, δεν ξέρω τι λέει. Παρακαλώ.
1: Έλα.
0: Έλα.
1: Να σου πω τι σημαίνει μπαγκαράγκα.
0: Μπαγκαράγκα, τώρα μόλις το περιέγραψα, ρε Μπαλαμέ. Το είπα.
1: Δεν το περιέγραψα ακριβώς.
0: Τι δεν περιέγραψα.
1: Σημαίνει φασαριατζού.
0: Τι σημαίνει?
1: Η φασαριατζού.
0: Τι λες, βρε γαυγά,
1: ναι,
0: η φασαριατζού. Σε παρακαλώ τώρα με τα γερμανικά σου, τώρα έχετε γλώσσα κι εσείς.
1: Και εμείς πρέπει να είμαστε, να στρούμαστε τώρα, ωραία, γιατί το τραγούδι το γράψαν οι Άννα Γιούντιτ Βικ, ο Κρίστιαν Ταρσία και ο Δημήτρης Κοντόπουλος, παρακαλώ.
0: Ο Γερμανός.
1: Έλληνας, δεν Δημήτρης Κοντόπουλος.
0: Ναι, Έλληνας, αλλά στη Γερμανία μεγαλωμένος. Αυτός είναι ο Γερμανός, ναι.
1: Ναι, δεν έχει σημασία.
0: Δεν έχει σημασία, ναι. Α, βοήθησε και ο Έλληνας να γράψουν το στίχο, ο Γερμανός.
1: Προδότης.
0: Γερμανοτσολιάς να μου.
1: Τα φιλιά μου και την αγάπη.
0: Γεια σου, αγόρι μου, καλό. Έχω άλλη γραμμή, παρακαλώ.
2: Ναι, έχεις καλημέρα, Πάπης. Καλημέρα.
0: Γεια σου, Πάπη μου, καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα.
2: Λοιπόν, για τα Θρακιώτικα που είπες, ανέβαζε ένα μπιπ για την Eurovision.
0: Αυτό τώρα, άμα το παίξεις λίγο μπιτάκι.
2: Έχει, ρε, έχει Thrax Punks ένα συγκρότημα. Είναι κάτι καλά. Βάλε κανένα να ακούσει.
0: Thrax Punks λέγονται.
2: Thrax Punks.
0: Χατζινόπουλε, ψάξτε λίγο αυτό το Θρακιώτικο, το Thrax Punks, να το βάλουμε λίγο να ακούμε σήμερα.
2: Θρακιώτικα, παραδοσιακά, με δίσκο πέσω την δίσκο.
0: Όπο, πω, μ' αρέσουν αυτά μένα, τα γουστάρα.
2: Άντε, καλημέρα.
0: Άντε, καλή σου μέρα, καλημέρα, Μπάμπης. Thrax Punks, λέει, πώς λέγω, θα το ψάξουμε λίγο αυτό.
3: Τι τρανός κι αμάν, αμάν, τι τρανός κι...
0: Δεν το λες κι άσχημα, Άντα μου, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Εμένα μου άρεσε, γιατί έλεγα, δεν μπορεί, κάποιο μήνυμα περνάει το κορίτσι. Δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε, είναι και το εσωτερικό της μέσα, δηλαδή, καταλαβαίνεις. Μια μανία, δηλαδή, να το δεις και από μέσα, το θέμα το έχεις, ας πούμε, αν είσαι άντρας.

0: σαν...
1: Χρήστο μου, πού είναι αυτή η βροχή τώρα, γιατί κι άλλοι μου στείλανε. Πού η Ζιά μου έγραψε πιο πάνω, που ακριβώς ήσουν Ζαγοροχωριά. Έχει ρίξει βροχούλα στα Ζαγοροχώρια, γι' αυτό, αλλά σήμερα λέει χαρά Θεού. Ωραία τα Ζαγοροχωριά. Καρεκλοπόδαρα χθες λέει στα Ζαγοροχωριά. Ωραία. Αν δεν έχω πάει να πάω, Ζαγοροχωριά. Πού είναι τα Ζαγοροχωριά ακριβώς? Στο Πήλιο. Όχι. Λοιπόν, έχω κι άλλο τραγούδι. Πριν πάμε σε διαφημίσεις και σε δελτίο ειδήσεων, έχω κι άλλο τραγούδι το οποίο θα μπορούσε. Θέλω όμως να το διασκευάσουμε, να ψάξω να βρω διασκευασμένα. Αυτό που ακούμε τώρα, τα λιανοτράγουδα, το δημοτικό παραδοσιακό, το θρακιώτικο, αν το βάλεις λίγο μπιτάκι, πάει έτοιμο κατευθείαν φτιαγμένο για Eurovision. Και αυτό. Και αυτό από τα λαϊκά στρώματα. Αυτό που θα ακούσετε τώρα, φαντάσου το λίγο με beat. Αυτό με beat όμως, καλό beat. Να το στείλεις Eurovision, να τα σπάσει όλα, τα σαρώσει όλα.

0: Αυτό το τραγουδάκι, αν το πειράξει ένας πραγματικά όμως ο μεγάλος, μεγάλος, όχι αστεία, αν το πειράξει ένας μεγάλος DJ από αυτούς τους ωραίους που γουστάρω, που πειράζουν τα τραγούδια, αλλά τα πειράζουν σωστά και δεν το πάει σύμφωνα με το ρυθμό που θέλει ο κόσμος και τα λοιπά, αλλά το κάνει ένα πείραγμα καλό, θα είναι τραγουδάρα μιλάμε. Τραγουδάρα σου λέω. Με λίγο πιτάκι μέσα και κανένα δυο τρία καλά χορευτικά ας πούμε, θα σκίσει το τραγούδι. Και αυτό βέβαια στη Eurovision κανονικά, όταν το τραγουδήσει καμιά τραγουδιάρα καλή ας πούμε, γιατί δεν θα σου πάρω τώρα την Καλυμάνο να τραγουδήσει και τη Μαρμαρινού, αλλά φαντάσου το τώρα αυτό, το τραγουδήσει καμία Πάολα
1: και γλιτώνεις παρατρίχα.
0: Μόλις έχει βγει από την αποτρίχωση όμως, έτσι μην την αφήσεις ας πούμε κανένα δύο εβδομάδες, καμιά φορά τίποτα θάλασσα και τέτοια που πετσιάζει λιγάκι, όταν είναι τσιτωμένη, τούμπανο να πούμε κανονικό. Έλα κύριε Χατζινόπουλε.
2: Είπες ένα όνομα τώρα κλειδί και ναι, την ίδια στιγμή έφερα στο μυαλό μου.
0: Να το τραγουδάει Πάολα αυτό.
2: Όχι, όχι. Τι, την Ανέτα Μαρμαρινού.
0: Μαρμαρινού η Ανέτα, φωνάρα.
2: Εντάξει, φωνάρα. Πέρα από φωνάρα, δεν το συζητώ, εντάξει, αλλά τη φαντάστηκα λίγο στη σκηνή τη Eurovision του χρόνου στη έτσι, Σόφια και λίγο. Μια ανατριχίλα την ένιωσα.
0: Έτσι, αγόρι μου, έτσι. Πειράξει αυτό το τραγουδάκι λίγο μέσα, να το βάλει σε ένα ρυθμό καλοκαιρινό, λίγο τζαμαϊκανό, λίγο έτσι, λίγο αλλιώ, λίγο πιτάκι και λίγο από τραπ. Από τραπ μέσα λίγο, δηλαδή να μπαίνει και ένα τραπάκι μέσα, ξέρω, να σου λέει δύο-τρία μηνύματα για την κυβέρνηση. Ας πούμε, ξέρεις, να σου πετάει και ένα μητσοτάκι μέσα κράμπ, να γίνεται χαμός ας πούμε, μια που είναι και δημοφιλής. Όχι πρώτη θέση. Θα μας δώσουν και την επόμενη Eurovision.
1: Κι αν θυμάσαι τα παλιά.
2: Μετά το δελτίο,
0: ναι,
2: θέλω έτσι να σκεφτείς λίγο και να μου πεις ποια πρόταση καλλιτέχνη, τραγουδιστή θα ήθελες να κάνεις εσύ στην ΕΡΤ για την
0: επόμενη
2: χρονιά. Να.
0: Ας πω, έχει πάρα πολλούς καλλιτέχνες, καλλιτεχνάρες.
2: Εσύ θέλω να μου πεις δύο.
0: Θα σου πω δύο. Θα σου πω δύο καλλιτέχνες που μπορούν να πάνε. Ο Ρακιτζής ζει.
2: Βέβαια.
0: Εντάξει.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 9, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Πυρκαγιά ξέσπασε χθες βράδυ σε αυτοκίνητο στο ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός. Ολοκληρώνεται σήμερα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εστιάσει στην ενότητα και στα διλήμματα των επερχόμενων εκλογών. Ο Πρωθυπουργός θα δώσει οδηγίες στα στελέχη για ομοιογένεια μηνυμάτων, επικοινωνία του κυβερνητικού έργου και κατάρριψη λαϊκιστικών αφηγημάτων. Το κέντρο βάρους της ομιλίας θα είναι η κωδικοποίηση των διλημάτων, όπως η ανάγκη για ισχυρή εντολή για αλλαγές έναντι πισωγυρίσματος. Αναρτήθηκαν προχθές οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειωμένων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού. Το πρόγραμμα αφορά 300.000 επιταγές και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 50 εκατομμύρια ευρώ. Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ένσταση κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων έως και αύριο αργά το βράδυ. Περισσότερα από 100 drones κατανεμημένα σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας θα έχει στη διάθεσή του το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, εντάσσοντάς τα στο μηχανισμό επιτήρησης δασικών εκτάσεων. Ο ρόλος τους, όπως αναφέρουν πηγές της πολιτικής προστασίας, θα είναι καθοριστικό στην επιτήρηση, την άμεση αναγγελία συμβάντων και τη διασταύρωση πληροφοριών. Τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα θα επιχειρούν σε 24-ωρη βάση, παρέχοντας συνεχή εικόνα της περιοχής που επιτήρουν και έχουν εγκατασταθεί και στις 13 περιφέρειες της χώρας μας. Εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε με απόφαση του ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελος τον Παύλο Πολάκη. Το εσχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο, επισήμανε χθες ο κύριος Φάμελος. Θα τα πούμε στην πολιτική γραμματεία, απάντησε ο κύριος Πολάκης. Σε εξέλιξη διακοπές ρεύματος σε περιοχές των Δήμων Δέλτα και Θέρμη στη Θεσσαλονίκη έως αργά το μεσημέρι, αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Η Βουλγαρία, η μεγάλη νικήτρια του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, στη 10η θέση η Ελλάδα με τον Ακύλα, 19η η Αντιγόνη με την Κύπρο. Στην αθλητική επικαιρότητα, σήμερα το ντέρμπι της Λεωφόρου ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ για την 6η και τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 7.30 και θα μεταδοθεί από το Κοσμοτέ Sport 3.
2: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Το μεσημέρι και το απόγευμα οι άνεμοι θα φτάσουν πρόσχερα και τα εξεμποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρο θα σκαρφαλώσει στους 18, στο Κυλκί στους 21, στις Σέρρες στους 23, στην Κατερίνη στους 24, στη Βέρεια στους 25 και στα Γεννητζά στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 19 και στα Γρεβενά τους 21 βαθμούς Κελσίου.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα κι αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning Awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Electronic ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω θέρμανση, αλλάζω ηλιακό θερμοσύμφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Electronic ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
6: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
7: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
8: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
7: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
8: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
7: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
9: Απαρή.
10: Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράνκα, ριγανάτα, 3,60.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Απογοητευμένο και χαρούμενο συνέχεια, έτσι. Όχι απογοητευμένο. Έτσι, άπειρα. Η απογοήτευση δεν είναι. Δεν είναι καλό συνέστημα. Δεν χρειάζεται να απογοητευόμαστε. Κοιτάμε μπροστά. Κοιτάμε το αύριο. Ατενίζουμε. Ατενίζουμε. Άκουγα τα παραπολιτικά το πρωί, ο πρωινός. Κάτι έλεγε να ατενίζουμε. Κάτι να ατενίζουμε. Ατενίζουμε, να χτενίζουμε γενικότερα. Το μέλλον, το μέλλον είναι μπροστά. Το μέλλον, ζούμε στο μέλλον, Γιωργάκη μου. Καλημέρα στην Άννα, καλημέρα στον κύριο Γιώργο. Πού είναι μωρέ, τον είχαμε τον Ακύλα. Α, εδώ είναι ο άνθρωπος. Να, τώρα τον έχω ολοκληρωμένο νομίζω. Κάτσε να ακούσω λίγο τι είπε ο άνθρωπος. Περίμενε, έλα, Ακύλα. Το μικρό του Ακύλα ποιο είναι, Γιώργο.
1: Και πάλι Ελλάδα, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, βρε κορί μου.
1: Ναι. Μου έδωσε την ευκαιρία να ζήσω.
0: Έτσι.
1: Ευχαριστώ και σας αγαπώ πολύ.
0: Κάτσε ξανά λίγο.
1: Πάλι κουβά.
0: Πάλι κουβά.
1: Λοιπόν,
2: όχι.
1: Παιδιά,
2: όχι.
1: Δεν ξέρω, πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Για να είμαι ειλικρινής, είμαι όντως στεναχωρημένος.
0: Δεν πειράζει.
1: Γιατί
0: πειράζει.
1: Δεν ήθελα να σας απογοητεύσω, δεν ήθελα να στεναχωρήσω.
0: Ποιος λέει όχι, μωρέ, μέσα.
1: Με φέρατε μέχρι εδώ, με στηρίξατε και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα, το ότι μου δώσετε αυτή την ευκαιρία.
0: Και πού να δεις, πού να σε πάμε.
1: Έχω μεγάλο διαγωνισμό και πραγματικά να ξέρετε ότι εγώ σε όλο αυτό το ταξίδι έδωσα το 100, το 200% τη αντοχή μου και του εαυτού μου.
0: Μπράβο,
1: ηλεκτροκίνητο. Έβγαλα μυγδαλές, έκανα τα πάντα για να δώσω το καλύτερο που μπορώ.
0: Σε ευχαριστούμε, Ακύλα μου.
2: Θέλω να πεις στον Ακύλα ότι είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό.
1: Ίσως μας αδίκησαν λίγο. Αλλά και πάλι Ελλάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ για ότι μου έδωσε την ευκαιρία να ζήσω.
0: Να σε καλά, αγόρι μου. Μην με απογοητεύεσαι. Μην το βάζεις κάτω. Πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Εμείς μπροστά κοιτάμε. Τα επόμενα τραγούδια σου να είναι όμορφα, να είναι έτσι δροσερά, να γαλουχούν την νεολαία μας. Τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τα δυσέγγονά μας. Μην ανησυχείς, αγόρι μου, όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Και ο ΣΥΡΙΖΑ 4% ήτανε. Αλλά είδες τι κατάφερε. Για όλους υπάρχει μια ευκαιρία. Και δέω, να μην σου πω, μη σου πω και δύο. Λοιπόν, τραγούδι μου ζήτησε ο κύριος Χατζινόπουλος. Κύριε Χατζινόπουλος, σου κάνω την πρώτη πρότασή μου. Τι θα έστελνα εγώ Eurovision, έτσι. Δώσε μια φωνάρα, δώσε μια φωνάρα για Eurovision, έτσι λίγο πειραγμένο αυτό. Αυτό είναι τραγούδι για Eurovision. Πανδεσία, δες τώρα καπνούς να βγαίνουν εκεί πέρα μέσα. Εκατομμύρια κόσμος παρακολουθεί.
3: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την πρώτη.

Τώρα μπαίνουν μέσα δυο τσολιάδες, χορευτές, γυναικείες παρουσίες ή αφιταλαντευόμενες άνθρωποι. Και λυκνίζονται, φαντάσου, μέσα στους καπνούς με παραδοσιακή στολή της μάνης.

0: Έτσι, έλα, δώσε. Όχι, όχι, όχι, όχι, αυτό δεν θέλω, αυτό, αυτό θέλω, αυτό. Αυτό θέλω και θα ανοίξω γραμμές. Γιωργάκη μου, καλημέρα και σε σένα, αγόρι μου. Καλό πρωινό να έχεις. 23 λεπτά μετά τις 9 στον Status 107 και 7. Ο Γεωργιάδης, ο κύριος Γεωργιάδης, για να λέμε και καμιά είδηση έτσι κυριακάτικη για εσάς που θέλετε να μαθαίνετε, ρε παιδί μου, μην νομίζεις ότι τα αποφεύγουμε. Σου πω και για την Καριστιανού, θα σου πω τη Μαρία. Του τάχωσε πολύ ωραία ο Λαζόπουλος στο Λιάγκα. Κύριε Λιάγκα, πάρε να έχεις για να μαθαίνεις έτσι μερικά πράγματα στη ζωή, γιατί υπάρχουν και οι άλλοι που μπορούν να σκέφτονται διαφορετικά. Μίλησε για εκμετάλλευση. Πού πας, ρε Καραμήτρο? Ποια εκμετάλλευση, ρε Καρμύρη, άνθρωπε? Ποια εκμετάλλευση? Πώς τολμάμε και μιλάμε για εκμετάλλευση? Τέλος πάντων, να το πούμε μετά αυτό. Κύριος Γεωργιάδης έκανε μια δήλωση η οποία με έφερε λίγο σε σύγκρουση. Σε παρακαλώ, κύριε Χατζινόπουλε, θέλω λίγο, αν μπορείς, αν μπορείς να βρεις εκείνη την ωραία συνεργασία που είχε ο κύριος Γεωργιάδης με τον Καρανίκα. Τον Καρανίκα, του ΣΥΡΙΖΑ, με τα λοιπά, με τις μαριχουάνες και με αυτά και τα τέτοια και τα έτσι και το μαριχουάνα. Καλημέρα, μάνα μου, πώς το λέγανε. Για να δούμε λίγο τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Αγόρευση καπνικών προϊόντων με κάναβη στα περίπτερα προωθεί άμεσα με νομοσχέδιο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, όπως δήλωσε στην κάμερα του Star. Στο ρεπορτάζ του Βαγγελικού, ναι, θα δείτε ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα πουλούνται δίπλα σε τσίχλες, καραμέλες και κρουασάν.
0: Έλα,
1: με τους ιδιοκτήτες να δηλώνουν ότι οι ανήλικοι βρίσκουν κόλπα για να αγοράσουν παρά την απαγόρευση.
0: Τι λες? Όπω μουσική, άκου ότι μουσική.
2: Δεν ένιωθε καλά.
3: Δηλαδή.
2: Ότι είχε ταχυκαρδίες, ζελάδες, πονοκέφαλο.
3: Νέα παιδιά πέφτουν στην παγίδα των προϊόντων κάναβης που πολλούνται σε περίπτερα και μίνι μάρκετ.
4: Αν πάτε τώρα σε ένα οποιοδήποτε περίπτερο.
0: Μάλιστα.
4: Θα δείτε να κυκλοφορούν ελεύθερα διάφορα φακελάκια. Mm. Που μάλιστα έχουν απ' έξω φατσούλες γλυκές για παιδιά και φαντασματάκια κτλ. Που μέσα έχουν ανθό βιομηχανικής κάναβης.
0: Μπράβο.
3: Τα συγκεκριμένα καπνικά προϊόντα με κάναβη τα συναντήσαμε σε πάρα πολλά καταστήματα. Όπως αυτό το mini market δίπλα σε κρουασάν και δίπλα σε τσίχλες. Υπάρχουν ιδιοκτήτες mini market που έχουν καπνικά προϊόντα κάναβης και ζελεδάκια σε βιτρίνες. Δεν μπορούμε όμως να είμαστε.

0: Έτσι. Δηλαδή, πότε θα ξεκινήσει και ποια θα είναι.
1: Άμεσα.
0: Από την άλλη εβδομάδα πρέπει να αποσυρθούν από όλους τους χώρους πόλης.
1: Μπράβο τα αγόρι. Έτσι. Ωραίος. Έτσι. Αυτές είναι από... Δεν το λέω ειρωνικά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μπράβο κύριε Γεωργιάδη. Έτσι. Τώρα πάμε να δούμε βέβαια ποιος τα έμπασε αυτά τα πράγματα μέσα στην αγορά. Ποιος τα επέτρεψε, ποιος τα έβαλε, ποιος τα έκανε, ποιος τα έφτιαξε και τα. Δεν μπορεί να. Αυτά δεν είναι. Δεν ήρθαν ξαφνικά, ξύπνησαν μια μέρα και άρχισαν να πουλάνε. Τιμολόγια, πράγματα, ράματα, άδειες, ιστορίες. Μανώλη, τι νέα, όλα καλά? Καλά, πάντα καλά, πάντα καλά. Με τον Καρανίκα που λέγατε εκεί πέρα ότι κάπου τα βρήκατε, ας πούμε, πολύ πριν, ας πούμε, ο Καρανίκας πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν χάλια, πολύ πριν. Με τον Καρανίκα που είχατε βρει εκεί και είχαμε πει ότι κάπου τα βρήκατε, ας πούμε, τι συζητούσατε για την φαρμακευτική κάναβη αυτό προφανώς. Α, άλλο πράγμα είναι εκείνο, έτσι. Άλλο η φαρμακευτική κάναβη. Εδώ τώρα όμως η φαρμακευτική κάναβη, ποιος έδωσε άδειες, ας πούμε, σε αυτούς τους ανθρώπους? Ποιος το παράγει αυτό το προϊόν που είναι ζελεδάκια, μαφατσούλες, κατούλες και όλα αυτά τα πράγματα? Ποιος είναι αυτός που το παράγει και το έβγαλε στην αγορά και τώρα ξαφνικά ο νόμος πρέπει να εφαρμοστεί? Τι είπες Μανώλη? Καλύτερα για την Καριστιανού, ε. Καλύτερα για την Καριστιανού. Οκ, μιλήσουμε για την Καριστιανού. Πάντως σωστός ο κύριος Γεωργιάδης, από την άλλη εβδομάδα θα φύγουν τα ναρκωτικά από τα περίπτερα, τα οποία μπήκαν εδώ και αρκετό καιρό στην ζωή μας. Όλα τα ψιλικατζίδικα έχουν μια γκάμα με τσιγαριλίκια, κανονικά κάναβη σου λέει να πούμε. Α, αργέσαι. Ελευθερία. Κάτι δεν μου αρέσει εμένα τώρα εδώ πέρα μέσα. Κάτι παίζεται να πούμε, αλλά σε ποιον να το πεις και ποιον να σε πιστέψει, ας πούμε.

0: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,49. Ημί σκληροτυρί σε φέτες Mega Pack 300 γραμμάρια μόνο με 2,59. Παγωτό 900 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Dixan, σκόνη 44 μεζούρες ή υγρό 48 μεζούρες μόνο με 6,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Είσαι σίγουρος ότι μόνος σου ταξιδεύεις πιο οικονομικά? Οργανωμένα ταξίδια στην Ευρώπη την υψηλή περίοδο χωρίς να είσαι υποχρεωμένος να ακολουθήσεις το πρόγραμμα. Βαρκελόνη από 599 ευρώ. Βουδαπέστη από 395 ευρώ. Βιέννη από 495 ευρώ. Κρακοβία από 550 ευρώ. Ρώμη από 575 ευρώ. Παρίσι από 610 ευρώ. Πράγα από 600 ευρώ. Στοκχόλμη από 660 ευρώ. Και δεκάδες ακόμα επιλογές. Φέρσου έξυπνα και κλείσε με greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι!
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι!
7: Πολλά, σενιόρ Μακής!
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
8: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot 118 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα! All win, winning awaits!
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
11: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50%, να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant, κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρον Έψιλον. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
13: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
14: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
15: Θαλασσινός Pro.
14: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
15: Θαλασσινός Pro.
14: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
15: Θαλασσινός Pro.
14: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
15: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
14: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
15: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
16: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνι, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο κρητικός-sm.gr.
17: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Εδώ είμαστε, άψε τα μικρόφωνα ανοιχτά και ακούγατε το τηλέφωνο. Sorry, παιδιά, ενοχλητικό ήταν. Δεν το πήρα χαμπάρι γιατί άκουγα τον Γεωργιάδη. Ψάχνα αυτό με τον Κανανίκα που συμμορφωθήκανε μεταξύ τους και τα βρήκανε. Ε, ναι, ρε, εντάξει, δεν είναι. Και μετά τους έφυγε, τους ξέφυγε λίγο το θέμα και άρχισαν τα κανάβια να πηγαίνουν και εδώ, από εδώ και από εκεί. Ε, τυχαία έγινε έτσι ξαφνικά. Σαν να έσταξε μια βρύση, να πούμε, κάπως έτσι. Και τώρα τα μαζεύουμε, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, κύριε Μπαρμπαγιάννη.
0: Γεια σας, κυρία μου.
1: Πώς είστε?
0: Δόξα τω Θεώ. Απογοητευμένος λιγάκι, αλλά θα το ξεπεράσω, δεν είναι τίποτα. Δεν είναι.
1: Κοιτάξτε, εγώ έχω 17 χρόνια σπουδές στο πιάνο. Μετά από 42 χρόνια έχω μάθει πολλά παιδιά μουσική. Δεν θα ασχοληθώ με τη φρενίτιδα και με την ακυλίτιδα της Eurovision.
0: Ναι, μην ασχοληθώ.
1: Λοιπόν, δεν απαξιώνω, αλλά δεν είναι στα άμεσα ενδιαφέροντά μου.
0: Κατανοητό.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω άλλη ερώτηση που δεν ασχοληθήκατε.
0: Αχα, για πέστε μου.
1: Μέχρι να ενημερώσει τον Πρωθυπουργό ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί είναι θυμωμένος, τσατισμένος για την ακρίβεια, για τα υπόλοιπα, δεν ασχοληθήκατε με την ερώτηση ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 ώρα αν κάτι μας συμβεί. Για μένα αυτά είναι πιο σημαντικά πράγματα. Κάντε ένα γκάλο. Ποιος πρέπει να σηκώσει το τηλέφωνο?
0: Ποιο τηλέφωνο, δεν σας καταλαβαίνω. Γίνεται λίγο.
1: 3 ώρα είπε ο κύριος Μητσοτάκης, αν συμβεί κάτι. Ποιον θα επιλέξετε να σηκώσει το τηλέφωνο?
0: Έχει ανθρώπους τώρα. Τι, ο Μητσοτάκης περιμένει να το σηκώσει και εσείς? Τι απέτηση τώρα? Ο Πρωθυπουργός θα σηκώσει το τηλέφωνο για να το μιλήσει ο κάθε ένας πολίτης?
1: Εγώ ένα ξέρω. Αυτή η καμπάνια ήταν της Χίλαρη Κλίντον, γιατί αυτό έλεγε. Εμείς είμαστε σταθεροί. 3 ώρα τη νύχτα σηκώνουμε το τηλέφωνο. Όταν υπάρχει κύρια.
0: Μα υπάρχουν γραμμές, υπάρχουν γραμμές που είναι 24 ώρες 24 ώρες, όπως τα ροζ τηλέφωνα. Και εγώ δεν είχα αυτή την απορία.
1: Η καμπάνια πήγε κουβά. Οι επικοινωνιολόγοι να τους πούνε, να του πει να μην χρησιμοποιεί τέτοιες εκφράσεις. Θυμωμένος, τσατισμένος, απογοητευμένος, ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό ότι συμβαίνουν όλα αυτά, να πάρει κάποια μέτρα? Αυτή είναι η ερώτηση.
0: Μάλιστα, κυρία μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντιπολίτευση είναι η κυρία. Δεν είναι ό,τι και να κάνει. Κύριε Μητσοτάκη, όσο και να αγωνιστείτε, δεν είναι. Και χρυσάφι να μοιράζετε, θα σας ρωτάνε πόσα καράτια είναι. Δεν, ξεχάσετε αυτό, δεν αλλάζει. Κύριος Γεωργιάδης, για ακούστε λίγο.
2: Και είναι μια αγορά, κύριε Λαμπρούκο, από το Κομμουνιστικό Κόμμα, που δεν έχει κανένα ηθικό μελανό σημείο. Συγγνώμη, Λαμπρούλη θα να πω.
0: Λαμπρούλη, ναι.
2: Όχι, ναι, εντάξει.
0: Εντάξει, λάθος το όνομα, παρακάτω, για την κάναβη πες μας.
2: Δεν έχει καμία ηθική μορφή.
0: Έτσι.
2: Είναι μια πραγματική αγορά για ιατρικούς σκοπούς.
0: Μπράβο.
2: Που μεγαλώνει παγκοσμίως με πολύ μεγάλο ρυθμό και υπάρχουν πραγματικοί ασθενείς που κάνουν χρήση πραγματικών προϊόντων.
0: Κάναβης. Έτσι, σωστό είναι αυτό.
2: Δεν αναφερθήκατε και εγώ θέλω να δείξω και μια πολιτική γενναιότητα εδώ, γιατί μου αρέσει και τη ζωή να είμαι πάντα ειλικρινής. Θεωρώ ότι μια από τις πιο μεγάλες διαφορές στον πολιτισμό με εσάς είναι ότι εσείς ποτέ δεν θα αναγνωρίσετε κανένα προηγούμενο πολιτικό αντίπαλο οποιαδήποτε καλή κίνηση.
0: Σωστό
2: και
0: αυτό.
2: Θυμάμαι, ας πούμε, διάφορες κίνησεις που θα κάνει στο Υπουργείο Υγείας, όπως η κάλυψη ανασφαλίσεων, να παρουσιάζεται ως δικό σας επίτευγμα. Λοιπόν, δεν αναφερθήκατε εσείς, θα αναφερθώ εγώ.
0: Πέστε.
2: Πρέπει να αναγνωρίσουμε στη συζήτηση και τη θετική συμβολή του κυρίου Καρανίκα.
0: Οπ.
2: Μπορεί να είναι ένα πρόσωπο με το οποίο έχουμε προφανώς σοβαρές πολιτικές διαφορές και έχουμε δημόσια συγκρουστεί ιδιαίτερα πολύ.
0: Νερό και αλάτι.
2: Όμως για την περίπτωση της φαρμακευτικής κάναβης, για την προσπάθεια να νομοθετηθεί και να ανοίξουν οι δρόμοι στην ελληνική αγορά.
0: Έτσι.
2: Εγώ θέλω να πω πολύ ειλικρινής. Η παρουσία του κυρίου Νίκου Καρανίκα ήταν εφεντική και το γεγονός ότι πολέμησε γι' αυτό και πολεμάει, αν θέλετε, ακόμα και σήμερα, τον τιμά. Δεν είναι κάτι από το οποίο η πατρίδα έχει να κερδίσει.
0: Έτσι. Ωραία πράγματα. Για τη φαρμακευτική μιλάμε εδώ πέρα, μην μπερδεύεστε. Για τη φαρμακευτική. Τώρα πώς τους ξέφυγε και πήγε και στην ψυχαγωγική. Εδώ υπάρχει ένα κενό τώρα. Πρέπει να το ψάξουν οι δημοσιογράφοι, να το ψάξουν οι νομοθέτες. Πώς ξέφυγε από τη φαρμακευτική, που βλέπεις τι ωραία που τα βρήκανε, ξέρω εγώ, με τον Καρανίκα. Από τότε ο Καρανίκας, ας πούμε, μετατοπίστηκε. Βέβαια δεν έχει εκφράσει τις διαφορές με τη Νέα Δημοκρατία. Ψάχνουμε να βρούμε αυτό που μας ενώνει, όχι αυτό που μας χωρίζουν. Θετικό πνεύμα, έτσι. Πώς η κάναβη τώρα έχει γίνει, ας πούμε, μαζί δίπλα στα κρουασάν, από τη φαρμακευτική που ήταν, πώς πήγε στα κρουασάν? Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι καλό να το εξετάζουμε και για άλλες περιπτώσεις. Δεν είναι μόνο η κάναβη, που ενώ φαρμακευτική κάνει πάρα πολύ καλό έργο και επεκτείνεται σε μια αγορά επεκτητική, να πούμε, επέκταση. Επεκτείνεται. Πώς έφτασε τώρα δίπλα στα κρουασάν και τα ματζούνια και τις φλόκες? Τι να σε πω. Αυτό δεν το ξέρω. Παρακαλώ στη γραμμή. Έπεσες. Επόμενη. Ελάτε. Δεν έχω. Δεν έχω γραμμή. Ωραία. Αναστάση μου, καλή σου μέρα. Sorry για το τηλέφωνο, παιδιά, προηγουμένως. Εγώ ξέχασα το μικρόφωνο ανοιχτό γιατί έψαχνα να βρω λίγο το ηχητικό αυτό. Το παλιό είναι αυτό τώρα, ξέρεις. Παραδέχτηκε ο κύριος Γεωργιάδης ο άνθρωπος και προς τιμή του το κάνει αυτό. Το λέω ειλικρινά αυτό χωρίς ειρωνίες, έτσι. Και καλά τα είπε. Τουλάχιστον αυτός παραδέχτηκε ότι στην προκειμένη περίπτωση της φαρμακευτικής, επαναλαμβάνω, κάναβης, όχι αυτή που πουλιέται στα περίπτερα που θα, από την άλλη εβδομάδα θα αποσυρθεί, που πάει ο νεολαίος μόνος του. Μόνος του και παίρνει φαρμακευτική, όχι φαρμακευτική, η άλλη πώς λέγεται η κάναβη, η όχι φαρμακευτική. Κύριε Χατζινόπουλε, η φαρμακευτική κάναβη είναι για την για φαρμακευτική χρήση. Η άλλη κάναβη πώς λέγεται, ναρκωτικά. Παρακαλώ στη γραμμή.
3: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη.
0: Γεια σας κύριε μου.
3: Πολύ σωστά, ακριβώς έτσι λέγεται.
0: Πώς, ναρκωτικά λέγεται, ναρκωτικά τα λένε.
3: Ναρκωτικά λέγεται.
0: Ναι, ναι.
3: Η κάναβη για φαρμακευτική χρήση δίνεται κατόπιν συνταγής γιατρού.
0: Και προφανώς είναι προφυλασσόμενοι, όπως είναι και κάποια συγκεκριμένα χάδια, ναι.
3: Και προφανώς λαμβάνεται από φαρμακείο.
0: Βέβαια.
3: Ούτε περίπτερο, ούτε από σούπερ μάρκετ, ούτε μινι μάρκετ.
0: Ούτε δίπλα στα κρουασάν. Δεν βάζουν την ινσουλίνη, δεν τη βάζουν δίπλα στο κρουασάν. Είναι δυνατόν, είναι επικίνδυνη.
3: Κυκλοφορεί εδώ και χρόνια. Είναι σκάνδαλο και για την ίδια την αστυνομία. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
3: Τέλος πάντων.
0: Πιάσαν το σφακιανάκι, λέει, ας πούμε, και είχε μέσα, λέει, 2 γραμμάρια κοκαίνη. Τι, φαρμακευτική ήταν αυτή, βρε. Φαρμακευτική, για το μονοκέφαλο.
3: Λοιπόν, προφανώς υπάρχουν κυκλώματα όπου όλοι εξυπηρετούν και αυτοί που πρέπει και αυτοί
0: ποιος που. Ποιο τα επέτρεψε αυτά να μπουν στα περίπτερα έτσι με διαφήμιση κτλ.
3: Αυτά τα κυκλώματα τα επέτρεψαν. Που έχουν. Που δεν θα ασκούν ελέγχους.
0: Αχα.
3: Λοιπόν. Γιατί αν ασκούσαν έλεγχο δεν θα υπήρχαν αυτά εκεί πέρα.
0: Πώς τους ξέφυγε όμως αυτό και τώρα θέλουν να το μαζέψουν.
3: Έλατε,
0: τώρα.
3: Έλατε, λοιπόν.
0: Ναι.
3: Ένα άλλο θέμα ακόμα πιο σοβαρό που νομίζω πρέπει να αναφερθεί.
0: Ναι.
3: Είναι αφορά τα λειτουργικά και είναι ο νόμος των Τούρκων για να
0: έχω μια, κρατάω μια απόσταση από αυτό το θέμα γιατί δεν το κατέχω. Δεν θέλω να ξέρω τι εδώ, όχι, δεν θέλω να ξέρω. Δεν ξέρω ουσιαστικά. Είναι σοβαρά, το ξέρω, αλλά νομίζω πως είναι και επίκαιρα. Δηλαδή, ο κάθε πρωθυπουργός έχει ένα συγκεκριμένο στόχο. Δηλαδή, πρέπει να το διεκπαιρεώσουμε αυτό. Δεν γίνεται να το αλλάξουμε αυτό. Πρέπει δηλαδή, πώς τελείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ το Μακεδονικό. Τελειώσαμε δηλαδή, λίγο το ποτάμι, λίγο το έτσι, λίγο το άλλο.
3: Δεν πάνε έτσι τα πράγματα, κύριε Παπαγιάννη.
0: Πώς?
3: Δεν πάνε έτσι τα πράγματα.
0: Πώς δεν πάνε, αφού φως φανάρι είναι, ρε παιδιά.
3: Πρέπει να είμαστε ενήμεροι.
0: Ναι, με άλλη κυβέρνηση δεν μπορεί να λυθεί το ελληνοτουρκικό. Μόνο με την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη μπορεί να λυθεί.
3: Δεν ξέρω αν θα υπάρξει λύση με άλλη κυβέρνηση. Πάντως η λύση δεν προϋποθέτει παραχώρηση. Δεν μπορεί να είναι η λύση.
0: Εσείς το λέτε παραχώρηση. Εσείς το λέτε παραχώρηση. Εγώ το λέω δικαιοσύνη. Είναι πολύ απλά τα πράγματα, τα λέει και ο παππούς Μητσοτάκης.
3: Τι θα πει δικαιοσύνη.
0: Δικαιοσύνη θα σου πει. Εμείς θέλουμε να πούμε να μπούμε μέσα στην. Να πάρουμε την Κωνσταντινούπολη. Αυτοί θέλουν να πάρουν το Αιγαίο. Κάπου θα τα μοιράσουμε, ρε παιδί μου.
3: Ωραία, ας μας παραχωρήσουν λοιπόν την Κωνσταντινούπολη και να κουβεντιάσουμε για το Αιγαίο.
0: Χαζέψατε, με συγχωρείτε. Τι είναι αυτά που λέω, τι να την κάνουμε την Κωνσταντινούπολη, ξέρει πιο πολύ Τούρκοι. Θα βγάζουμε Τούρκο δήμαρχο πάντα. Πλάκα και τι να την κάνουμε την Κωνσταντινούπολη.
3: Λοιπόν, επειδή πήγε σοβαρές εξελίξεις που μας αφορούν, πρέπει να είμαστε όλοι σε εγρήγορση. Αυτή είναι η δικιά μου παρατήρηση για αυτό το θέμα.
0: Εντάξει, κυρία μου, καλώς, θα το προσπαθήσουμε.
3: Και είναι πάρα πολύ επικίνδυνος.
0: Θα το προσπαθήσουμε, να είστε καλά, είμαστε σε εγρήγορση, οκ. Okay. Μου επιτρέπετε εμένα λίγο να χαργεντίζομαι. Παρακαλώ, Κυριακή είναι σήμερα, μην το βαραίνουμε. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα, κύριε Μπαρμπαγιάννη.
0: Καλημέρα σας, κύριε μου.
4: Καλημέρα, αγαπητέ Κώστα.
0: Καλημέρα.
4: Σήμερα ακούσαμε τον Μπαρμπαγιάννη που θέλουμε και αγαπάμε.
0: Α.
4: Πρώτος.
0: Ναι.
4: Πρώτος, υπέροχος. Κράτησα. Κάποια πράγματα από την παραγωγή σας, από την εκπομπή σας σήμερα.
0: Ναι.
4: Πρώτον, καλλιεργούν τα μέσα, οι κυβερνήσεις και οι διάφοροι καπουτσίδες που βρίσκονται πίσω από αυτά. Άπιαστα όνειρα και προσδοκίες στους νέους, όπως τον Ακύλα. Και όταν βγαίνουν στην πραγματική ζωή, τελικά βουτάνε από τις ταράτσες.
0: Ναι. Δυστυχώς.
4: Ναι.
0: Δυστυχώς. Και μετά ψάχνουμε να βρούμε πιανούν οι γάτα, να πούμε.
4: Αυτό το παιδί τώρα θέλει ψυχολογική στήριξη. Το ανέβασε επάνω και θα πέσει αυτό που είπατε. Σε μια εβδομάδα τα κανάλια θα τον έχουν εκεί.
0: Θα τον εξεζουμίσουν τώρα. Θα τον κάθε μέρα, κάθε μέρα.
4: Και μετά.
0: Μα εγώ ψάχνω να βρω ένα τραγούδι. Καλλιτέχνη. Και φτιάξαμε μια τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, φτιάξαμε τόσους καλλιτέχνες, τόσοι άνθρωποι. Και σου λέει ο Ακύλας. Εντάξει, παιδιά.
4: Και άλλα πράγματα. Μα, είπε κάποιος ακροατής και μου άρεσε. Πολλοί δημοσιογράφοι θέλουν να γίνουν Μπαρμπαγιάννηδες. Μπαρμπαγιάννης αληθινός, επειδή είστε παραγωγός, είστε ελεύθερος. παρά τις παρεμβάσεις, τις προσβολές, εγώ θα το πω με την καλή έννοια, σε παρέτηση που δέχεστε, είστε ελεύθερος. Γι' αυτό είστε ο Μπαρμπαγιάννης. Αν γινόσασταν δημοσιογράφος, κλείσατε.
0: Δεν θα μπορούσα να... Δεν θα μου το επέτρεπαν, ακριβώς. Δηλαδή, γιατί δεν ξέρω να πούμε πράγματα.
4: Σας χαρήκαμε όλοι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ,
4: κάτι
0: να είστε
4: άλλο,
0: καλά.
4: Να σας πω και κάτι άλλο.
0: Ναι, ναι.
4: Βάλατε και για το υπερπλεώνασμα που έλεγε ο Μητσοτάκης.
0: Κατά λάθος το βάλετε, ήθελα να βάλω από το ένα κομμάτι από το τέτοιο. Μην το βαρέψετε.
4: Και μετά το δίνει. Και ένα τέταρτο, είπατε και κάτι πολύ ωραίο. Το Ισραήλ συμμετέχει στο διαγωνισμό. Βγήκε δεύτερο τραγούδι γιατί κάνει αμυντικό πόλεμο. Η Ρωσία όμως που κάνει επιθετικό πόλεμο.
0: Αποκλείστηκε. Από την επιτροπή, το είπε ο κ. Χατζηνόπουλος. Από μια επιτροπή αποκλείστηκε. Είναι λογικό, είναι δικαιοσύνη. Αυτά είναι ξεκάθαρα πράγματα.
4: Πάντως έτσι το θέλουμε τον Μπαρμπαγιάννη.
0: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Ναι, τώρα να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Γιατί αλλιώς θα αρχίσουν να μαγκεύουν τα τούβλα και να σφυρίζουν από τις τρύπες. Παρακαλώ, στην επόμενη, τελευταία είναι πόσα λεπτά έχουμε ακόμα, ένα τέταρτο, λέτε.
5: Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
5: Καλά, μην μπερδεύουμε τώρα τα πράγματα, έτσι. Λοιπόν, το Ισραήλ ξεκίνησε ένα πόλεμο μετά από επίθεση.
0: Σωστό, σωστό, σωστό. Σε αυτό
5: λοιπόν,
0: έχετε δίκιο.
5: Δεν είναι καμιά σχέση το ένα με το άλλο.
0: Εντάξει,
5: δεν είναι. Σφαγές μετά είναι σφαγές. Παιδιά σκοτώνονται.
0: Ήτανε λάθος, ήτανε ατυχές το παράδειγμα μου. Έχετε δίκιο, δεν θέλω να σας χαλάσω τότε. Αν έχετε δίκιο σε αυτό, λοιπόν, συμφωνώ.
5: Από εκεί και πέρα, περνάω στο θέμα με τα ναρκωτικά.
0: Ναι, με την κάναβη, ναι.
5: Ποια πώληση σε ενηλίκους έχεις δει, αυτοματοπολιτή με καναβοειδή?
0: Ναι, εδώ δίπλα στη Συγκρού έχει, εδώ πέρα μέσα στην Παλαωρή του έχει, 1002 έχει, τα έχω δει εγώ πολλές φορές.
5: Και εκεί πάνω στις Σικές έχουμε.
0: Έχει στις Σικές, ναι, το ξέρω, ναι.
5: Και στις Σικές, και μάλιστα είναι μέσα σε ένα δωμάτιο.
0: Βάζεις κέρμα, βάζεις χάρτα, παίρνεις τσιγαράκι.
5: Παίρνει ο πιτσιρικάς την κάρτα του μπαμπά, πάλι τρεώνει, παίρνει.
0: Ναι, γιατί δεν έχει ο πιτσιρικάς κάρτα, όλοι έχουμε κάρτα πλέον.
5: Ο ανήλικος δεν έχει, Κώστα, δεν μπορεί να έχει ο ανήλικος.
0: Ο ανήλικος δεν μπορεί να έχει λογαριασμό τραπέζι. Τι είναι αυτά που λέτε
5: δεν
0: τώρα.
5: Μπορεί έχει, δεν μπορεί να έχει κάρτα.
0: Τέλος πάντων, εντάξει.
5: Νομίζω.
0: Ναι, καλά.
5: Δικιά του κάρτα. Τώρα από εκεί και πέρα μπορεί να είναι συνδεδεμένη με το λογαριασμό του παπά.
0: Ναι, εντάξει.
5: Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να αγοράσει οποιοδήποτε.
0: Ναι, οποιοδήποτε.
5: Και μάλιστα εδώ στις Σικές πάνω.
0: Η ερώτηση δεν είναι αν μπορεί να αγοράσει. Η ερώτηση είναι αυτά τα μηχανήματα ανήκουν σε μια συγκεκριμένη εταιρεία. Ποιος επέτρεψε, έδωσε άδεια. Ποιο υπουργείο έδωσε άδεια να πουλούνται ζελεδάκια δίπλα στα κρουασάν που μας περιέγραψε το τέτοιο. Και ο Βενιέρης.
5: Ποιος έχει την εκμετάλλευση,
0: θες να πεις. Ποιος το επέ. Όχι, την εκμετάλλευση την έκανα κι εγώ. Και εμένα, μα με αφήνανε, θα πουλούσε για να οικονομήσω. Δεν κατάλαβα, αφού είναι ελεύθερο νόμιμο.
5: Σε ποιον
0: δώσαν την άδεια να βγάλει τέτοια πράγματα σε όλα τα ψιλικατζίδικα, να πουλάει εδώ και χρόνια. Έχει χρόνια, δεν έχει κανένα δύο χρόνια που κυκλοφορεί αυτό το πράγμα. Δεν είναι τώρα. Εδώ,
5: ξέρω,
0: στα μαγαζιά μας δίπλα έχει ένα κομμάτι που είναι και κλειδωμένο γιατί είναι και ακριβά αυτά. Και έχει τσιγαριλίκια, πράγματα, ράματα, τσάγια, ιστορίες, ρουφήματα. Να βάζεις μέσα στα τσιγάρα σου έξτρα πράγματα. Κανονικά. Είναι κάναβη. Ρωτάω ποιο.
5: Ποιες εταιρείες τα εκμεταλλεύονται αυτά.
0: Όποια εταιρεία, δεν με ενδιαφέρει με την εταιρεία. Κάποιος όμως για να το περάσει το προϊόν. Εγώ τώρα, άμα βγάλω ένα προϊόν και πάω να το δώσω, θα περάσω από, ξέρω εγώ, από επιτροπές, θα πάρω επιστοποιήσεις, θα πάρω, ξέρω εγώ, 1002 και σφραγίδες, ιστορίες και μετά άδεια.
5: Και στο τέλος θα σε αφήσουν να βάλεις, να πούμε, 3, 4, 5, 10 αυτόματους πολιτές.
0: 20.
5: Και να πουλάς τον οποιοδήποτε.
0: Μπράβο. Ποιος το επέτρεψε αυτό, ας πούμε.
5: Πώς γίνεται αυτό.
0: Έγινε,
5: πώς ξέρω.
0: Έγινε και τώρα ξαφνικά.
5: Υπάρχει νόμος και αυτοί που το, πώς το λένε.
0: Και τώρα ξαφνικά εγώ που είμαι ψηλιασμένος, βλέπω, λέω εγώ τώρα ο ατέρμον και ο συνωμοσιολόγος ουσιαστικά, βλέπω ότι προφανώς αυτό δεν φέρνει έσοδα στο κράτος. Κάτι γίνεται τώρα. Ο μάγκας, να πούμε, θέλει να τα φάει μονοφαγάς, να τα τρώει μόνος του και σου λέει το κράτος, α, έτσι είσαι, στεκόβω. Με ποια αιτία? Ναρκωτικά. Τώρα είναι ναρκωτικά. Και πέρσι είναι ναρκωτικά ήταν.
5: Είναι και αυτό ένα σενάριο, ναι.
0: Στικό μου σενάριο, φαντασία είπαμε, έτσι μην το βάλετε.
5: Ναι, το ακούω.
0: Δεν μας υφέρει, φίλε, η πώληση αυτό που κάνεις, ας πούμε. Δεν φέρνει έσοδα στο κράτος. Οπότε,
5: ή δεν τήρησε αυτά που είχα σου
0: πει. Ή κάτι δεν τήρησες, κάτι δεν έκανε σωστά, ας πούμε, για παράδειγμα. Κάτι δεν έγινε εντάξει και ξαφνικά τώρα βγήκε σε πεταμέξω. Φύγε, έφυγες, έκλεισες. Από εβδομάδα κλείνουν αυτά, αποσύρονται κατευθείαν. Anyway,
5: ωραία, σε κάτι σοβαρό. Τι θα φάμε το μεσημέρι?
0: Το μεσημέρι μάλλον θα πάμε να φάμε έξω σήμερα. Είναι Κυριακή. Και κανονίσαμε μάλλον να πάμε για ψαράκι σήμερα. Εκτός και να γυρίσουμε σε κανένα αντικριστό. Αν και δεν έχει αντικριστά στη Θεσσαλονίκη καλά. Δεν βρίσκω δηλαδή.
6: Αυτά, λεφτά δεν έχει ο κόσμος μετά.
0: Λεφτά δεν έχει, ναι, αφού δουλεύαμε όλο το Σαββατοκύριακο.
6: Δεν σήμερα στην παραλία. Πήρα
0: μέχρι χθες. Όχι, δεν πήγα στην παραλία, πέρασα μόνο. Δεν έκανα, πήγα, δεν πήγα για δουλειά, δεν πήγα για διασκέδαση. Σταμάτησα βέβαια, ήθελα να ρίξω ένα κροβάτι. Αλλά είπα τις φρύσες που πετάγονταν έξω, γι' αυτό σταμάτησα από περιέργεια. Τα βλέπα τα ψάρια να πετάγονται έξω. Και λέω, μήπως έχουμε καμιά πληγή του Φαραώνα, πούμε, κάνα τέτοιο, κάνα σημείο των καιρών. Άντε να σε καλά, καλή σου μέρα. Πολύ φρύσα εχθές. Φρύσα πρέπει να ήταν. Τώρα σαρντελίτσα είναι αυτό, δεν ξέρω τι είναι. Γόπες ήταν, δεν ξέρω τα κοπάδια να πούμε, τα οποία πηδούσαν έξω. Έτσι όπως το είδα τρόμαξα, λέω μήπως έχουμε τίποτα σημεία της αποκάλυψης.

0: Μα τι φθηνά πράγματα είναι αυτά. Πω απλό, πω απλό. Γκαρσόν.
1: Γκαρσόν.
2: Γκαρσόν.
3: Καμεριέ.
1: Γκαρσόν. Μάλιστα.
2: Γκαρσόνι. Γκαρσόνι. Όχι και γκαρσόνι, σερβιτόρος κύριε.
4: Τι θα πάρετε.
1: Αστακούς έχεις.
5: Έχω μάλιστα.
1: Φέρ τους όλους.
6: Un cinciano, prego.
7: Ένα ουίσκι παρακαλώ.
1: Άλλα δύο ούζα. Μπορείτε να μου φέρετε μια μπύρα.
8: Φέρνω ένα μπράντι καμπάθεο.
1: What?
9: Σαμπάνια παρακαλώ.
10: Ένα πενταράκι.
1: Έχετε από το καλάτα ρε.
11: Πορτοκαλάδα θέλει.
1: Ναι, από πορτοκάλια.
11: Όχι από μούς μου.
12: Είπα τι θα πάρετε.
13: Θέλω ένα γάλα κύριε.
12: Τι γάλα.
13: Πρόβιο.
6: Έφτασε.
12: Και κάναμε ζε.
6: Έτσι.
10: Ναι.
6: Φέρε και μια φέτα.
1: Και πού σε. Βάλε σοβαρή μουσική.
5: Μπετόβεν.
1: Ζαμπέτα.
9: Δεν μου αρέσει να τηλεφωνώ στο Γκαρσόνια.
12: Μα αυτό πληρώνει. Ωραία λοιπόν, κάλεσε τα αποδεπέρα και φέρε μου τα ρέστα, έτσι.
1: Έτσι τον παγιάσα. Παγιάσα είπα.
12: Όλα τα ρέστα,
1: μάλιστα.
6: Ακούς τι σου λέει, έκλεισε.
14: Έκλεισε το καταστήμα.

0: Έχω γραμμή που περιμένει υπομονετικά. Σύντομα μόνο γιατί θέλω να απολαύσω το αίσμα. Παρακαλώ.
1: Τίποτα σύντομα, αδερφέ μου. Κώστα, καλημέρα.
0: Γεια σου, αγόρι μου, καλό.
1: Γι' αυτό σ' αγαπάω, γιατί είσαι απρόβλεπτος, ρε φίλε. Είσαι απρόβλεπτος, δηλαδή. Τότε μου κλείσει με active member, τώρα δηλαδή εντάξει, σηκώνω τα χέρια ψηλά.
0: Εντάξει, μωρέ τώρα.
1: Θέλω να σε κάνω μια αγκαλιά.
0: Ναι, ναι, να είσαι καλά. Ήταν διασκευασμένο, ήταν. Είχα προτάσεις για την Eurovision την άλλη.
1: Είδες πόσο διαχρονική και active member. Αυτά τα ακούγαμε πριν 30 χρόνια.
0: Δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι.
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Ο Θεός είναι μεγάλος.

Έλα, κλείσαμε για σήμερα Κυριακάτικα 17 του Μαΐου. Τι ωραία μέρα έκανε σήμερα. Ήρθε το καλοκαιράκι, πάρε το χαμπάρι. Ήρθε το καλοκαιράκι. Τώρα θα μου πεις και που ήρθε το καλοκαιράκι. Είμαστε λίγο στεναχωρημένοι για την ακρίβεια, αλλά δεν θα κλάψουμε κιόλας. Έχουμε μάθει να επιβιώνουμε, Βασιλάκι. Έχουμε μάθει να επιβιώνουμε. Μόνοι μας είμαστε. Μόνοι μας, πάρε το χαμπάρι. Μόνοι μας είμαστε με κάτι γραμμένο.

0: Κλείνουμε, ήρθε ο κύριος Αβδελάς. Ο κύριος Αβδελάς είναι εδώ, ο κύριος Χατζινόπουλος είναι εδώ, ο κύριος Λεοντής Μαχαιράς είναι εδώ. Όλοι εδώ είμαστε. Τα αρσενικά του στάτους. Η επαφή του έκανε ένα παράπορο. Πόσα θηλυκά, πιο πολλά αρσενικά είμαστε. Καλά, αφού είμαστε αντρικό ραδιόφωνο. Καλά τώρα. Είμαστε άντρες και το λόγο μας τον κρατάμε. Αντρικό ραδιόφωνο είμαστε, ναι, τι έχω. Αν και η Βιργινία κάνει για 10, οπότε μάλλον ισορροπεί η κατάσταση.
1: Τι?
0: Ειδικά όταν ευριάζει. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 6, να είστε όλοι καλά.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10, στο μικρόφωνο ο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Ολοκληρώνεται σήμερα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εστιάσει στην ενότητα και στα διλήμματα των επερχόμενων εκλογών. Ο Πρωθυπουργός θα δώσει οδηγίες στα στελέχη για ομοιογένεια μηνυμάτων, επικοινωνία του κυβερνητικού έργου και κατάρριψη λαϊκιστικών αφηγημάτων. Το κέντρο βάρους ομιλίας θα είναι η κωδικοποίηση των διλημάτων, όπως η ανάγκη για ισχυρή εντολή για αλλαγές έναντι πισωγυρίσματος. Περισσότερα από 100 drones κατανεμημένα σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας θα έχει στη διάθεσή του το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, εντάσσοντάς τα στον μηχανισμό επιτήρησης δασικών εκτάσεων. Ο ρόλος τους, όπως αναφέρουν πηγές της πολιτικής προστασίας, θα είναι καθοριστικό στην επιτήρηση, την άμεση αναγγελία συμβάντων και τη διασταύρωση πληροφοριών. Τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα θα επιχειρούν σε 24ωρη βάση, παρέχοντας συνεχή εικόνα της περιοχής που επιτηρούν και έχουν εγκατασταθεί και στις 13 περιφέρειες της χώρας. Πυρκαγιά ξέσπασε χθες βράδυ σε αυτοκίνητο στο ασβεστοχώρι της Θεσσαλονίκης. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός. Αναρτήθηκαν προχθές οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων ωφελουμένων και αποκλειωμένων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού. Το πρόγραμμα αφορά 300.000 επιταγές και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 50 εκατομμύρια ευρώ. Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ένσταση κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων έως και αύριο αργά το βράδυ. Κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή την ομιλία του Άδωνη Γεωργιάδη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ασκεί το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του. Ο Υπουργός Υγείας, όπως αναφέρει το κόμμα, Άδωνης Γεωργιάδης, παρομοίωσε από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας τη διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με την Οθωμανική κατοχή. Όταν η Ελλάδα έκανε τα πρώτα της αποφασιστικά βήματα στην ψηφιακή εποχή, ο κ. Γεωργιάδης δεν έλειπε, ήταν εκεί αλλά απέναντι, όχι ως πρωταγωνιστής της μεταρρύθμισης, ως πολέμιός της, σημειώνει το κόμμα. Διακοπές ρεύματος σε εξέλιξη σε περιοχές των Δήμων Δέλτα και Θέρμη στη Θεσσαλονίκη έως αργά το μεσημέρι η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Η Βουλγαρία, η μεγάλη νικήτρια του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, στη 10η θέση η Ελλάδα με τον Ακύλα, 19η η Αντιγόνη με την Κύπρο. Στη διεθνή επικαιρότητα, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Αμερικανικό τύπο, ο Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να αποφασίσει τις επόμενες ώρες εάν θα επαναλάβει ή όχι τις επιθέσεις κατά του Ιράν, καθώς οι συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα δεν έχουν ακόμη αποφέρει κανένα αποτέλεσμα. Στην αθλητική επικαιρότητα, σήμερα το ντέρμπι της Λεωφόρου ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ για την 6η και τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος στις 7.30 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 3.
1: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα. Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Το μεσημέρι και το απόγευμα οι άνεμοι κατά τόπους θα φτάνουν πρόσχερα τα 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, Ιδράργυρο, στα Σκαρφαλώσεις στους 18, στο Κυλκί στους 21, στις Έρες στους 23, στην Κατερίνη στους 24, στη Βέρεια στους 25 και στα Γιαννιτσά στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 19 και στα Γρεβενά τους 21 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας στο 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
1: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτικ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
2: Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστείτε το όνομά σου, ενθέτω βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και αφήσει μην τα οφείλματα ημών, ως και μην σαφή.

0: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
1: Πρώτος έστειλε μήνυμα, ένα βρώμικο μυαλό. Όλοι οι άνδρες ίδιοι είστε. Πεταμένα λεπτά.
0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τι γύρευε ένας αντιλιβερά στο δέντρο.
2: Του παρήγγειλε τα ειδόνια.
1: Παρακαλώ πολύ τις νοικοκυρές ή να κατεβάσουν την τέντα ή να μαζέψουν την πουγάδα, γιατί σε λιγότερο από ένα λεπτό θα έρθει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
3: Ναι. Σε αυτή την εκπομπή και οι δύο, ναι. Να με φάτε δεν θα χορτάσετε.
1: Εγώ το ομολογώ.
4: Πάστα ρε Καραβάκο, τσιγάρα Καραβάκο, κόντεψε να με σκοτώσει ρε. Ειδοποία ρώτησε.

0: the bangarang.
1: Πες μου, ποιοι μας δώσανε μηδέν να μην ξαναπάρω προϊόν από αυτό? Ποιοι μας δώσανε μηδέν? Έχω να ασχοληθώ με αυτό το πανηγυράκι από τότε που ο Παχίδης έγραψε εκείνο μαζί με τον συγχωρεμένο το Μουστακαλί και τα παγάκια ήταν αυτό. Ναι, δεν θυμάμαι πώς λέγονταν το τραγούδι. Για να βοηθήσει τον Παχίδη, όχι τίποτα άλλο. Και το τραγούδι, εντάξει, ήταν και λίγο Ελλάδα. Πριν και μετά δεν είχα ασχοληθεί. Πριν είχα ασχοληθεί με το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρια μου, Μαρινέλα. Τώρα εδώ ασχολούμαι γιατί τι τραβάμε κι εμείς τα γόρια όταν έχει άλλα δύο μεσογόρια εδώ πέρα. Το Λεωτή και τον Γκαβρίλ. Έχουν κάτι μοτράκι από το πρωί. Ου, κάτω. Δεν μας ψήφισε ο ένας, δεν μας ψήφισε ο άλλος. Το παιδί μας, τα γόρια μας, τα αυτά μας κλπ. Εντάξει.
2: Σαν για ραδιόφωνο πρέπει να είσαι. Τέτοια δεν είπαμε.
1: Ε?
2: Τέτοια πράγματα δεν είπαμε.
1: Είπατε. Ο Γαβρίλ ψάχνει ποιος μας έδωσε μηδέν. Η Γαλλία τι μας έδωσε. Ορίστε. Που ήρθε εδώ πέρα η κοντομιλιά και είμαστε. Και εγώ Κυριάκου μου, ό,τι μου ζητήσει εσύ. Ναι, εγώ Κυριάκου μου έτσι. Αγκαλιές. Δεν τον έφτανε κιόλα το δικό μας τον ψηλέα. Και από εκεί πέρα, ναι, και μη στεραχωριέσαι, του λέει ο Κυριάκος φεύγοντας. Κανόνες, Eurovision έχουμε κλπ. Μη στεραχωριέσαι, το δεκάρι το έχεις σίγουρο. Τι μας έδωσε η Γαλλία, ορίστε. Έτσι θα σε έχουμε δίπλα μας. Σκέψε να πούν και οι Τούρκοι, βρε. Κοντομιλιά, τρυπήθαμε. Για την ηλικία τη δικιά μας που είμαστε 25 συν, αυτός ο Σεραίος που τον προωθούσε ο Καπουτζίδης, δεν μας έκανε. Γιατί δεν θυμίζει Ελλάδα. Για τα παιδιά όμως, όπως είναι ο Γαβρίλ και ο Λεοντής, στεναχωρεθήκανε. Γιατί έχουν άλλα ακούσματα. Λογικό είναι. Αλλά και αυτό που ακούω για πρώτο, αν καμπάκαρα. Αλλά έχουν σωστές απόψεις πώς φτάσαμε στο να βγούμε δέκατη. Αλλά θα τα αφήσω το θεματάκι εδώ για να τα αναπτύξει όλα, αν θέλει, στην εκπομπή του μετά από μένα. Που τα ξέρει και καλύτερα δηλαδή. Και ο Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράκη. Αλλά Μανολάκη, εγώ είμαι εδώ και ό,τι ζητήσεις και μη στεναχωριέσαι, Κυριάκο, ευχαριστώ για το τραπέζι, ήταν όλα πολύ ωραία. Πού το δεκάρι, ρε.

0: Και μας δώσανε 0, δεν θα ξαναπάρω προϊόντα τους. Τσατίστηκα τώρα. Τώρα με πιάσε. Εν τω μεταξύ να φανταστείτε, μέσα στο αυτό εδώ στο ανδρολίβαδο. Είχε δίκιο η προηγούμενη που είπε είμαστε μόνο άντρες, ναι. Άμα βλέπει γυναίκες ο Βενιέρης να μπαίνουν εδώ μέσα. Εκτός και αν δεν αφήνει καμιά Μαρία. Εκτός και αν δεν αφήνει πολλά πολλά καμιά Μαρία εδώ πέρα μέσα. Περνάνε από έλεγχο, καταλάβατε. Όπως περνάμε στα αεροδρόμια έτσι. Λοιπόν, ο Λεωτής λέει δίκαια η Βουλγάρα πρώτη. Ο Γαβρίλ λέει όχι. Ποιο θέλει ο Γαβρίλ πρώτο, ποιο ήθελε. Την Αυστραλία. Η Αυστραλία πώς μας κάθισε στο σβέρκο της Ευρώπης. Το δομή σου κάθεται τόσα χρόνια το Ισραήλ. Μετά το χθεσινό βλέπω τον Νετανιάχου να ρίχνει μερικούς πυράβλους στη Βουλγαρία. Δεν τη βλέπω καθόλου καλά τη Σόφια. Καλημέρα. Σε όλες, σε όλους και σε όλα. Είστε συντονισμένοι στο DNA σας, στάτους 107,7, το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Και μόλις ξεκίνησε η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Δεύτερος κύκλος επεισόδιο 205, 14 μερούλες πριν το καλοκαιράκι, αλλά ξεκινάμε τη μέρα μας με καλοκαιράκι. Μπαίνουμε μέσα στο σούπερ μάρκετ και βγαίνουμε Δεκέμβριο. Τι έγινε πάλι χθες. Πα. 11,5 εκατομμύρια ακροατές μόνο αυτή η εκπομπή. Το Χριστό και Απόστολο υποδίεται αυτός που δεν είναι καλά ό,τι και πρόκειται να γίνει και τον λένε Απόστολο Αυδελά. Όπως καταλάβατε, στήριγμά μου και σήμερα απέναντί μου ο μουτρωμένος. Όχι, αυτός είναι χαρούμενος που βγήκε το αυτό. Είναι μουτρωμένος γιατί δεν βγήκε το αγόρι μας πιο πάνω. Με το που μπήκε μέσα, μετά την καλημέρα, κάθεσε στον πάγκο. Πλέον έχουμε και πάγκο εδώ, να ξέρετε. Έχουμε και παγκίτες. Και η τρίτη του κουβέντα ήταν πήγαμε κουβά. Αυτό είναι. Λεωτής Ραφαήλ Μαχαιράς της Δημητρούλας Τούλας και του Νικολάου Μαδελφούλα της Σωτηρούλα που του βγάζει την ψυχή. Ο εγγονός της κυρίας Σωτηρίας της Πόχτσους. Όπως καταλάβατε και σήμερα τη δημοσιογραφική κάλυψη αυτής της εκπομπής ποίημα έχει το αγόρι από το χιλιοτραγουδισμένο το ιστορικό το ασπρόμαυρον νεοχώρης ειδικής ο αρχάγγελος Γαβρίλ Χατζινόπουλος της Δέσποινας και του Παύλου με αδελφούλα την Ολγίτσα. Ολγίτσα και σήμερα στεναχώρια θα πάρουμε. Σε προετοιμάζω να ξέρεις γιατί δεν θέλει το κλαμπ, δεν θέλει το κλαμπ Champions League φαίνεται αυτό. Εγώ λέω θα κερδίσει και ο Ολυμπιακός σήμερα την αυτό είναι. Αλλά θα μου πεις γιατί να μπουν σε τέτοιες περιπέτειες και να χαλάσει εκεί πέρα ή αυτή. Χάνεις εσύ και είναι όλα καλά. Ναι, όλα καλά δεν είναι. Γιατί από Δευτέρα θα αρχίσουν όργανα στον ΠΑΟΚ.
1: Φτάνει δεν αντέχω άλλο τέρμα.
0: Χρόνια πολλά στον Ανδρόνικο, στην Ανδρονίκη. Άκου τώρα όνομα. Ιουνίας.
1: Έχεις βάλει στην καρδιά σου.
0: Έτσι που σήκωσε το χέρι νόμιζα ότι είχες. Λέω Ιουνία. Πώς θα το φωνάζαμε Νίας, Ιουνίας, ναι. Ιούνιος, γιορτάζει τον άλλο μήνα αυτός. Έχουμε Ιουνία και είναι η Διεθνής ημέρα κατά της ομοφοβίας, τρανσοφοβίας και διφοβίας. Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για την πισό λεπτό, αυτό τώρα είναι λίγο ναι. Νευροϊνωμάτωση. Υπέρτασης, παγκόσμια ημέρα υπέρτασης. Προσέξτε αυτό, οι περισσότεροι έχουμε και δεν το ξέρουμε υπέρταση, να το ξέρετε. Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών, κοινωνίας πληροφοριών. Το 1792, το 1792, το 1792, ακούστε. Μεσίτες εκεί στη Νέα Υόρκη, πήραν ένα καφεδάκι σε ένα καφέ στη Νέα Υόρκη. Και λέει ο ένας, δεν κάνουμε ένα χρηματιστήριο. Δηλαδή πώς το κάνουμε το χρηματιστήριο, να έτσι κλπ. Μέσα λένε όλοι μαζί. Και από εκείνη την ημέρα πήγανε κάτω από ένα δέντρο στην Wall Street και κάνανε χρηματιστήριο. Το 1792. Αυτό που εκμεταλλεύτηκε ο Σιμίδης. Παίξτε λέει, παίξτε. Τι μας έλεγε αυτή η κοντομιλιά. Παίξτε. Θεός χωρίς την κιόλα. Παίξτε. Έτσι όλοι θα γίνετε πλούσιοι. Τρέχανε. Τα πήρε κι αυτός. 1931, να δείτε και τότε συμβαίναν αυτά. 1931 με πρωθυπουργό τον Ελευθέριο Βενιζέλο Λέει αυτός από το Βόλο Βενιζέλος, δεν πρόκειται να καταργήσω, λέει, την ελευθερία του τύπου, αλλά την ασυδοσία. Αυτό θέλει να κάνει τώρα και ο Κυριάκος. Όχι την ελευθερία του τύπου, αυτή την έχει καταργήσει εδώ και πολλά χρόνια. Ναι, αλλά την ασυδοσία. Και την ασυδοσία, καταλάβατε. Με αφορμή τότε το νόμο 50-60 που είχαν ψηφίσει περί τύπου. Σαν σήμερα ζούσε, θα είχε γενέθλια η τεράστια, γεννημένη το 1943, Βίκη Μοσχολιού.

Το 1900, θα ακούσουμε κι άλλο συνέχεια. 1957 έλειπα σπαλά. Ε, κουκλίτσα. Το ποδήλατο. Ένα τραγούδι με το ποδήλατο. 1964 μέχρι να αυτά πάμε με το ποδήλατο στην Έλλη Πασφαλά. Ο Στράτος Αποστολάκης, μπάξε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. 1965 η Κάτια Νικολαίδου. Α, και πάμε, ναι. Θα ακούσουμε λίγο το ποδήλατο και μετά σας πάω σε μία θα. Στο ποδήλατο. Α, πολύ και έφυγε μπαράκι. Δεν ήταν αυτό. Ένα άλλο. Δεν ξέρω άλλο. Αν ξέρετε κάτι από Έλλη Πασπαλά, γιατί την είχα πολύ σε... Τέλος πάντων. Λοιπόν, έλα ρε Ανούλα, δώσε.

0: Το 2008 σαν σήμερα χάσαμε την Κέτι Πάνου. Η Κέτι Πάνου, να ξέρετε, γιατί δεν στείλαμε αυτό στη Eurovision. Έπρεπε να πάρουμε Πάρτον. Φέρτο.
1: Αντιπάω και σε περιμένω στο ξενοδοχείο. Ναι, στο καλό Δήμο και θα έρθω. Με συγχωρείς για τη γυναίκα μου, ε. Δεν πειράζει, Παρασκευά μου, δεν πειράζει. Φεύγω εγώ. Άντε, στο καλό Δήμο, στο καλό.
0: Έλα, και την πάνω, μπες εσύ. Μια ώρα με κρατάς. Αυτή είναι και την πάνω. Έλα, και την πάνω.
2: Κυρία σου. Κυρία, ήρθε η Δεσποινής Τζέννη.
3: Άστα, πού να στα λέω. Τι συμβαίνει.
2: Τώρα ήταν και οι δυο εδώ πέρα.
3: Ποιοι δυο.
2: Ο κύριος Παρασκευάς και ο κύριος Δήμος. Τους είδα.
3: Πάψε, εσύ πήγαινε μέσα.
2: Τους είδα. Ο Παρασκευάς και ο Δήμος.
4: Και ήτανε όμοιοι.
2: Δεν τους ξεχωρίζεις, Τζέννη μου. Δεν τους ξεχωρίζεις.
0: Η Τζέννη είναι και την πάνω.
1: Γεια σα, Τζενούλα. Ξέρεις, ήταν ο αδερφός μου εδώ. Ο Δήμος ήταν. Ναι, εδώ ήταν και πήγε στο ξενοδοχείο τώρα να τακτοποιήσει τα πραγματάκια του και το βράδυ θα ειδωθούμε.
2: Σε ποιο ξενοδοχείο,
1: Ακρόπολη. Στο Ακρόπολη. Μα πού

0: Σίγουρη ότι είσαι με το Δήμο. Εγώ τότε. Έχει γούστο.
1: Τι πες?
0: Λέω ότι. Πότε έφτασε, λέω κιόλα, πήγε στο ξενοδοχείο.
1: Για σταθείτε, για σταθείτε. Ξενοδοχείο Ακροπόλη, πες.
0: Ναι.
1: Τώρα θα δούμε.
2: Για την Κέτη πάνω έχω να σας πω ότι για το βλέμμα της πιαστήκανε στα χέρια σκηνοθέτες, αλλά και ηθοποιοί.
1: Μάλιστα. Πώς είπατε? 812-523.
2: Δεν είναι αυτή η άλλη που πήγε να βρει τον...
1: Ξενοδοχείο Ακροπόλ. Ο κύριος Δήμος Πουρνάρας μένει εκεί, παρακαλώ. Ήρθε σήμερα το πρωί? Ευχαριστώ. Ήρθε.
3: Αφού σου το είπα, Λελάκι μου, τι θα σε γελάσω εγώ τώρα?
0: Αφού σου το είπαμε, Λελάκι, τι θα σε γελάσουμε εμείς τώρα?
1: Ώστε είχες δίκιο.
0: Αν τι είχα άδικο.
1: Και κόντευα να σε πάρω στο λαιμό μου.
0: Να τα τόξω πάλικα.
1: Παρασκευά.
0: Άμπα.
1: Θα με συγχωρέσεις?
0: Αυτό που ζητάς είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Εγώ δεν είμαι εύκολο σε αυτά.
1: Έλα, Παρασκευά.
0: Πρέπει να πέσουν μεγάλα μέσα για να σε συγχωρέσω.
1: Έλα, Παρασκευά, συγχώρεσαι. Την είναι για χάρη μου.
0: Πέσαν τα μεγάλα μέσα.
2: Αυτά με την κουκλίτσα. 2012 χάσαμε την Ντόνα Σάμερ.
4: Πόσες βραδιές χάσαμε.
2: Ντόνα Σάμερ. Πολλά πάρτι με κρακεράκια και βερμούτ. Αυτοί που είναι μεγάλες ηλικίες δηλαδή. 2014 την Άννα Πολάτου, την Ολυμπιονίκη στη ρυθμική γυμναστική. Και το 2022 χάσαμε τον Βαγγελή Παπαθανασίου.

0: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,49. Ημί σκληροτηρή σε φέτες Mega Pack 300 γραμμάρια μόνο με 2,59. Παγωτό 900 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Dixan, σκόνη 44 μεζούρες ή υγρό 48 μεζούρες μόνο με 6,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
3: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την Άνοιξη σπίτι.
4: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι.

0: με ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
1: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
3: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50%, να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρόν Έψιλον. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizis.gr.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
8: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
7: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
6: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
7: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
6: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
9: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
10: Μαμά, βαριέμαι!
6: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
8: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
7: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
11: Ετοιμαστείτε για τα μεγάλα γεγονότα που θα προβάλλει η μικρή οθόνη το Μάιο. Αγοράζοντας τηλεόραση Samsung από την ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης, παίρνετε δώρο ένα σετ κοπής μπαρμπεκιού αξίας 49 ευρώ. Η Samsung έχει κατακτήσει την πρώτη θέση στις πωλήσεις τηλεοράσεων εδώ και 20 χρόνια και με τα νέα μοντέλα με τεχνολογία Mini LED έχει σκοπό να παραμείνει στην κορυφή για πολλά χρόνια ακόμα. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές πρωτοποριακές συσκευές από τους κορυφαίους κατασκευαστές.
12: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
13: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
14: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
15: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
16: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 729.
17: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
18: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
19: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
18: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
19: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
18: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
19: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
18: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Στάτους 107,7. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Να σας πω τους τρόπους επικοινωνίας. 2310-513-000, 2311-821-050 είναι τα ακούνητα για να μας πείτε κανένα μπινελίκι, καμιά εβδομάδα, ξέρω εγώ τι θέλετε. Βαϊπεράκι για να γράψετε 6908-357-800 και αν δεν σου φτάνουν τα τρία, έχω άλλα δύο. 6945-1555-38 και στο φατσοβιβλίο Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια ελληνικούλια γραμματούλια. Αν δεν είμαστε φιλαράκια, αν δεν παίζεις και αυτό, κάνεις μια έτσι χαρτοσημασμένη φιλίας. Εγώ την εγκρίνω για την τιμή που μου κάνεις και από εκεί πέρα τα λέμε. Εντάξει, παράβολο δικό μου. Αν να σας πω ότι έχει πλέον αυτό σελίδα και Κοβέση. Η σελίδα της λέγεται Κοβέση Λάουρα Φίλη. Μέχρι στιγμής, εχθές που το είδα το πρωί, 5.700. Θα κάνει κι άλλους, να τους χιλιάσει. Πριν πάω στα μηνυματάκια, να πάω στον Γαβρίλη Χατζινόπουλο, ο οποίος λέει δεν ήταν δίκιο, δεν ήταν δίκιο, δεν ήταν δίκιο, δεν ήταν δίκιο. Της Βουλγαρίας.
1: Ναι, δεν ήταν, κοίταξε, δίκιο, γιατί θα παρεξηγηθούμε στο τέλος.
0: Γιατί να παρεξηγηθούμε.
1: Λοιπόν, με τους γείτονες, τους Βουλγαρούς εννοώ.
0: Έλα, τι σέρες, τι Βουλγαρία.
2: Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.
1: Καλά, ο καθένας φυσικά έχει την άποψή του.
0: Σέρες Βουλγαρία, μια ωρίτσα είναι, σιγά τώρα.
1: Κοντά είμαστε, εμείς βέβαια. Λοιπόν, εγώ είπα και ότι ήταν.
0: Συγγνώμη, επειδή δεν το ξέρω. Εμείς έχουμε δικαίωμα να μετέχουμε τώρα στο επόμενο.
1: Βέβαια, γιατί να μην έχουμε, εννοείται.
0: Και τι λέει, άμα πάρεις μια θέση πια.
1: Όχι,
0: όλοι έχουν δικαίωμα.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν,
1: εγώ είπα απλώς ότι η Ντάρα ήταν εξαιρετική.
0: Ποια είναι αυτή?
1: Η Βουλγάρα εκπρόσωπος.
0: Πώς τη λένε?
1: Ντάρα.
0: Ωρε Ντάρα, Ντάρα.
1: Ναι. Εξαιρετική φωνάρα η κοπέλα, σταθερή με όλο αυτό το χορευτικό κλπ. Δεν θεωρώ ότι ήταν για πρώτη όμως. Ναι. Θεωρώ ότι ήταν για ψηλά βέβαια, αλλά όχι για πρώτη.
0: Μάλιστα. Να πάρουμε ένα τηλέφωνο.
1: Είχε τουλάχιστον και άλλη μία καλύτερη συμμετοχή.
0: Α, η Αυστραλία θα μου πεις. Εκεί εσύ είδα από την αρχή.
1: Τι να λέμε.
0: Καλημέρα στο τηλέφωνο, βρε. Άπε.
3: Καλημέρα, κύριε Βέρα.
0: Απόστολος. Άπε.
3: Και η Κροατία.
0: Ναι.
3: Είχε κάτι ψηλά στα λόγια μέσα.
0: Επειδή σε ακούω γύρω στα 15-16 σε πιάνω να σε χρονών, εχθές κάθισες και είδες αυτό, Eurovision εσύ?
3: Όχι, μέχρι δεν είμαι αυτό, εγώ σήμερα
0: ναι.
3: Και έχει και μια άλλη επέτειο,
0: για
3: την οποία την ξεχάσαμε.
0: Για πέ.
3: Τον Καραολί και τον Δημητρίου. Τον Καραολί και Δημητρίου. Που τους κρέμασαν οι Αγγλίζοι, τους πρώτους.
0: Γιατί εγώ δεν το είδα αυτό πουθενά. Να το δω. Όχι, όχι, εξαρτάται που θα μπεις. Έχετε δίκιο, γιατί αυτό. Ναι, ναι, θα το δω και θα το μνημονεύσω.
3: Αλλά είναι. Δυστυχώς το έχω ξεχάσει, να μην πω και εκεί.
0: Ποια χρονολογία είναι αυτό το γεγονός?
3: Είναι 1900. Πριν από το 64. Είναι η πρώτη που κρέμασαν.
0: Δεν το έχει εδώ πέρα, γι' αυτό. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Συνεχίζω, ο Γαβρίλη Χατζινόπουλος που τα έχει με ποιους τα έχεις, ποιοι δεν μας δώσανε να κόψουμε τα προϊόντα τους.
1: Πάρα πολλοί δεν μας δώσανε, η αλήθεια είναι, και μάλιστα.
0: Ενώ το κοινό μας έδωσε.
1: Το κοινό μας έδωσε πάρα πολύ καλά. Μας κατέταξε στην έκτη θέση.
0: Τι έξι, τι δέκα.
1: Καλά, δεν είναι το ίδιο.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Όταν το κοινό σου δίνει την έκτη θέση
0: και επιτροπές, εγώ τώρα,
1: και ναι, επιτροπές σε κατατάσσουν 14η, υπάρχει μια διαφορά.
0: Α, έτσι ναι.
1: Βέβαια
0: ναι,
1: τώρα. Έτσι, και 12η, ναι, δεν θυμάμαι, ναι, κάπου εκεί.
0: Εγώ συγχύστηκα με την Κοντομιλιά.
1: Η Κοντομιλιά ποια είναι?
0: Το Μακρόν.
1: Η Γαλλία δεν μας τίμησε.
0: Φεύγοντας, τον είπε όμως το δικό μας τον ψηλέα, λέει ότι θες, εγώ εδώ είμαι. Έκανε και το σύντομο, εγώ είμαι εδώ.
1: Δεν μας τίμησε.
0: Τον τραβούσε η Μπριτζίτα, αυτό συνέχεια έλεγε: εγώ είμαι εδώ, Κυριακό, μη σε εγώ. Βρε,
1: θα τα ακούσει.
0: Η Μπριτζίτα,
1: θα
0: χάσουμε το αεροπλάνο, θα σε έλεγε: μη στεναχωριέ, σε Κυριακό, εγώ είμαι εδώ, εγώ είμαι εδώ. Επάντησε εδώ.
1: Δεν άρεσε, δεν άρεσε.
0: Δεν άρεσε. Πολιτιστικά δρόμενα σήμερα στην πόλη μας.
1: Έχουμε βόλτα, ωραία και σήμερα.
0: Α, και ωραίο καιρό έχει.
1: Και ωραίο καιρό έχει. Θα ξεκινήσουμε τώρα, έτσι προτείνω, ήρθαμε άλλο πλάνο, αλλά θα ξεκινήσουμε από ένα οικογενειακό κυνήγι θησαυρού, Απόστολε Λεοντή, κυρίες και κύριοι. Είναι σε εξέλιξη.
0: Τις Δεσποινίδες γιατί απ' έξω?
1: Στις και οι Δεσποινίδες βέβαια, όλοι οι άνθρωποι. Είναι, τι ώρα είναι παιδιά, έχω αποσυντονιστεί. Δεν είναι σε εξέλιξη ακόμη, στις 11 ξεκινάει.
0: Σε λίγο.
1: Ναι. Ένα οικογενειακό κυνήγι θησαυρού στο Δημοτικό Άλσο Σικαιών. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της οικογένειας. Προσκαλεί λοιπόν. Προχθές, ναι, ναι, ναι. Ο Δήμος Νεάπολης Υγειών προσκαλεί μικρούς και μεγάλους. Ένα παιχνιδιάρικο πρωινό γεμάτο έτσι γέλιο, ανακαλύψεις, εκπλήξεις. Θα είναι μια πολύ ωραία δράση από τις 11 το πρωί. Νομίζω αξίζει να πάρουμε τα παιδιά μας, τους φίλους μας, την οικογένειά μας και να πάμε στο Άλσος των Σικαιών. Θα φύγουμε από το Άλσος τώρα και νομίζω ότι καλό θα είναι να πάμε λίγο στο Νόησης. Λίγο εκτός πόλης.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί στη 1:30 αλλά και στις 5 είναι δύο οι προβολές. Έχουμε λοιπόν την προβολή της 3D ταινίας «Δεινόσαυροι, οι γίγαντες της Παταγωνίας». Ωραίο και αυτό.
0: Καλό.
1: Πολύ ιδιαίτερο. Καλό. Και 3D, καταλαβαίνεις εκεί, γυαλάκια, χαμός.
0: Α, εμένα μου αρέσει, τα βλέπω αυτά τα παιδιά.
1: Ωραία είναι. Ναι, πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία. Θέλετε να πάμε σε παράσταση τώρα, να πάμε σε παράσταση θεατρική. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από μια παιδική που έχω ξεχωρίσει, η Μάσα και ο Αρκούδος, στο κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Κάποιος γέλασε.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Εγώ.
1: Στο Κολοσσέων, 11:30, Απόστολε λίγο.
0: Δεν είναι ο Κωνσταντίνο εκεί, το φιλαράκι του.
1: Θα επιτρέψεις. Νομίζω συνεχίζουν και αυτοί οι άνθρωποι, αλλά είναι απόγευμα.
0: Α, απόγευμα είναι. Το πρωί είμαστε τα παιδάκια.
1: Το πρωί είναι για τα παιδάκια ακριβώς. Ναι.
0: Λατρεύω γουίν.
1: Αυθεντικά κοστούμια από το εξωτερικό έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Σκηνοθεσία η καταξιωμένη Ταμίλα Κουλίεβα. Έτσι. Τρομερή ηθοποιός. Τη βλέπουμε τώρα να σκηνοθετεί και παιδικές παραστάσεις.
0: Α, η Ταμίλα αυτή.
1: Ακριβώς.
0: Η κοπελιά.
1: Ναι. Εξαιρετική.
0: Πού την ξέρει.
1: Υπέροχη, βέβαια.
0: Ναι.
1: Και εκτός από αυτό έχουμε και μια πολύ ωραία παράσταση επίσης. Δύο γυναίκες χορεύουν στο θέατρο ΤΑΦ. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16, για όσους δεν ξέρουν πού βρίσκεται το θέατρο ΤΑΦ. Και στην παράσταση αυτή πρωταγωνιστούν η υπέροχη ηθοποιός της πόλης μας εδώ, η Έφη Σταμούλη και η Σοφία Βούλγαρη. Ξεχωρίζω αυτή την παράσταση γιατί, όπως αναφέρουν Απόστολε εκεί οι συντελεστές, στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκονται δύο γυναίκες που δεν μοιάζουν σε τίποτα εκτός από ένα. Καμιά τους δεν είναι διατεθειμένη να ζήσει τη ζωή που τις έχουν προδιαγράψει οι άλλοι.
0: Καλό.
1: Σήμερα στις 8. Ναι, ακούγεται πολύ 8. Ωραίο. Σήμερα στις 8.
0: Θέατρο ΤΑΦ, πάλι την οδό γιατί.
1: Ναι, να πούμε Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Είναι τέλος πάντων σχετικά κοντά τώρα.
0: Στη Φλέμινγκ.
1: Καλά, στη Φλέμινγκ προφανώς. Λίγο πριν, λίγο μετά το
0: θα
1: δημαρχιακό μέγαρο.
0: Γιατί εκεί μέσα που είναι.
1: Ναι, είναι σε ένα στενό.
0: Είναι
1: δύσκολο.
0: Και, μπερδέψουμε.
1: Και νομίζω πριν έτσι ολοκληρώσουμε, να πούμε ότι έχουμε και άλλη μια παράσταση που εκεί πρωταγωνιστεί και ο δικός μας ο Ηλίας Μποέμ. Ναι. Σήμερα στις 8 στο Άσπρο Δέντρο, Ολύμπου 5. Όλα είναι γραμμένα. Μια wannabe κομμωδία.
0: Ναι.
1: Που αξίζει νομίζω και εκεί.
0: Ρε Μίγδαλα!
1: Να πάμε, μπράβο.
0: Να δώσουμε καμιά πρόσκληση. Άντε από εκεί πέρα.
1: Έτσι.
0: Ο Μίγδαλας. Βάλε μου να λέω 2-3 τραγούδια στο διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Να δεις τι θα σου μαζέψω. Μην γελάς εσύ.
1: Και θα προτείνω.
0: Έξι μου ακούσε να τραγουδάω. Άντε από εκεί πέρα.
1: Ωραία τραγουδάς, ωραία.
0: Αχ, γλυκό μου αγόρι. Συμπουλή μια βρήμα.
1: Να σου πω, Απόστολε. Του χρόνου μήπως να πάμε με σένα στη Σόφια.
0: Λίγο αέρα το παιδί, υποθύμησε.
1: Λιποθύμησε, έπεσε. Κατέρευσε ο κύριος Μαχαιράς.
0: Να μου γράψει τραγούδι ο Παχίδης.
1: Ο κύριος Μαχαιράς τα φωνητικά θα είναι.
0: Που έχουν εμπνεύσεις και
1: έχουν τις Δευτέρες. Λοιπόν, αφού δεν μπορεί τις Δευτέρες, θα κάνει τις Δευτέρες.
4: Κάνε τις Τετάρτες εσύ.
1: Εγώ τις Τετάρτες, εγώ θα δώσω τα δωδεκάρια. Λοιπόν,
0: έτσι.
1: Και θα κλείσουμε με δύο έτσι εκδηλώσεις που η μία είναι στον Λαγκαδά σήμερα στις 8.
0: Ναι.
1: Με αφορμή το να τιμήσουμε την ημέρα για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου που είναι στις 19 Μαΐου.
0: Ναι.
1: Σήμερα στις 17, λοιπόν, στις 8 το βράδυ στην πλατεία Λαγκαδά θα γίνει μια κεντρική εκδήλωση έτσι για να έρθει ξανά η μνήμη να μην ξεχαστεί.
0: Μάζεψε κόσμο, αυτές, Λίτσα Χρυσάφη, μάζεψε κόσμο.
1: Όλες αυτές, ναι, οι ψυχές που σφαγιάστηκαν, έτσι. Να πούμε ότι στην εκδήλωση αυτή θα μιλήσει ο ομότιμος καθηγητής ιστορίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Κωνσταντίνος Φωτιάδης με θέμα Πόντος, δικαίωμα και υποχρέωση στη μνήμη. Και εκτός αυτού, να πούμε ότι στη μία, όχι από το πρωί μέχρι και τη μία το μεσημέρι, υπάρχουν εκδηλώσεις και στον Δήμο Ωραιοκάστρου σχετικά και πάλι με την ημέρα μνήμης γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού.
0: Εντάξει, εκεί είναι, όλοι θα κάνουν, φαντάζομαι όλοι θα κάνουν.
1: Έτσι.
0: Όλοι θα κάνουν 19 του μηνός. Μάλιστα. Πολύ ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα

0: Να διαβάσω μηνυματάκια για να δω ποιος μας έκανε χερικό. Α, ο Κάτζιος ο Δημήτρης, αυτό είναι Αριανάκη. Ναι, μάλλον δεν είσαι Άρης, είσαι αντιπαοκτσής εσύ. Γιατί πάντα έχεις μια μπηκτή για το ΠΑΟΚ. Εδώ τώρα που κολλάει ρε, το ΠΑΟΚΣΑΚΙ τον Ακύλα, τι έπαθε. Τέλος πάντων, για την K19 του Άρη, τι έπαθε, μήπως. Τίποτα. Ναι, καλημέρα στα Ταλάφωνο.
1: Καλημέρα, Αποστόλη.
0: Καλημέρα, κουκλίτσα μου.
1: Λοιπόν, ύστερα από τη συζήτηση που είχατε,
0: ναι,
1: ότι τραγουδάς ωραία, και εγώ έχω μια ιδέα να μας πεις ένα τραγούδι ακαπέλα, όποιο θέλεις εσύ. Έστω μια στροφή.
0: Θα πω.
1: Γίνεται, ψάξε έτσι ένα, ναι, τραγουδάκι να μας πεις.
0: Ναι, μόλις τους δώσω τα χάπια τους δύο, για να μπορέσουν να μ' ακούσουν, θα το πω.
1: Αφού τραγουδάς ωραία, δεν είναι.
0: Αγάπη μου, εσύ ψήν πουλί μια βρήμα. Έτσι να σκάνε ορισμένοι εδώ πέρα. Να σκάνε. Καλά κάνεις και τα λες και κάποιοι καλαφάτιδες και τέτοια. Σε ευχαριστώ. Θα στο κάνω το χατήρι. Αν μου κάνει το χατήρι.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Θα σταθώ λίγο στον Κάτζιο τον Δημήτρη, να τον πω η διαφορά που είχαμε στις δηλώσεις των πρωταγωνιστών στην ΚΑΠΑ 19. Ο ένας ούτε καν να πει συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ, ο άλλος πρώτα είπε συγχαρητήρια στον Άρη που έφτασε εδώ. Αυτά δεν είναι των παιδιών, είναι των σουπεράδων που τα δασκαλεύουν, έτσι, για να μην πω κάτι πιο βαρύ. Τώρα εσύ βέβαια από την καλή σου την καρδιά θες να με πειράζεις κάθε φορά, γι' αυτό το λες, γι' αυτό και εγώ σε αγαπάω. Ο Τσέντιος ο Δημήτρης, καλημέρα στην όμορφη παρέα, καλημέρα Μιτσάρα μου. Ο δύο Δημήτρης, η Κατερίνα από το Ασπρόμαυρο Αμβούργο, καλημέρα στην νεολαία. Έλαντε, δώσε και τρεις καρδούλες, δώσε, yes I do. Λοιπόν, η Ελένη, καλημέρα στο Ανδρολίβαδο, που χθες κέρδισε η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου της ΠΑΟΚΑΡΑΣ, πήρε κύπελο Ελενέτσα, Ασπρόμα νέα. Να ρε. Τσεκ. Κάτζιο, πήραμε και στις γυναίκες. Πήραμε το κύπελο. Ντάμπ στις γυναίκες, ντάμπ στην ΚΑΠΑ 19. Ντάμπ στο Χάλμπουργκ. Έχουμε ξεσκίσει. Έπρεπε να πάρουμε δηλαδή και την Eurovision. Να σας αφήσουμε να πάρει και κανένας άλλος κάτι. Άμα. Όλα, εμείς θα τα παίρνουμε. Φτάνει πια, άμα. Δεν βαρεθήκατε. Ο Πέδωνας με έστειλε κάτι σε ήχο, αλλά δεν μπορώ. Πρέπει πρώτα να τα ακούσω. Καλημέρα, ο θείας του Ευγενίου Σπαθάρη, βλέποντας το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, σκέφτεται να ζητήσουν δανεικούς και μάλιστα με οψιόν αγοράς. Καντιδάκη, Άδωνη, Πιερακάκη, καλή εβδομάδα, Φέδων. Να σε καλά, Φέδων. Την καλημέρα μου στον Νίκο τον Αραμπατζή από την Ασπρόμαυρη Μύκονο. Όσο αφορά το συνέδριο, το καταλάβαμε. Έτσι θα πάει και η σημερινή μέρα. Το τοξική αντιπολίτευση. Στόχος ο Ανδρουλάκης και ο Αλέξης. Ναι. Γι' αυτό άλλωστε βρεθήκανε και πριν από το συνέδριο στο Μαξίμου και μπήκε και από την πίσω πόρτα για να μαθαίνετε και όλο ο Γεωργιάδης και τα είπανε με τον Κυριακό. Να τα ξέρετε αυτά. Επίσης να πω και τ' άλλο, γιατί θα σκάσω. Το ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί, Αμερικανιά, έτσι κλεμμένο, εντάξει, το έχει πει άλλος αυτό. Τώρα 3 η ώρα το πρωί, ούτε ο Κυριάκος θα το σηκώσει, αλλά μπας πιπτός, γιατί να βλέπεις το τριψήφιο να χτυπάει, η καρδιά σου πάει ντουμπουντουμπουντουμπουντουμπου, σε λέει παπαπαπα, μην το σηκώνεις βρε. Κατάλαβες. Αμερικανιά. Α, πήγε και ο ανιψιός ο Δημητριάδης από την πλαϊνή πόρτα και βγήκε και βρε, κοίτα, ξενό, μπήκε από την πλαϊνή πόρτα, τον είδανε, το χειροκροτήσανε, βέβαια το πλάνο δεν άνοιξε να δούμε πόσοι τον χειροκροτήσανε, αλλά εν πάση περιπτώσει τον είδαν, το χειροκροτήσανε, αυτό που ανέβασε ο Δημητριάδης, ο οποίος, ένας τύπος μάλιστα, του σύστησε και το γιο του, ο τύπος φορούσε αυτό, φορούσε CL κουστούμι με αυτό, με λαχανή που κάμισο, πολύ ωραία εμφάνιση αυτή, βέβαια τη φορούσε και όταν τάκω σε μια ταινία. Λοιπόν, του σύστησε, μην γελάς, δεν είναι σοβαρή κουβέντα, σοβαρά μιλάω τώρα. Λοιπόν, του σύστησε και το γιο του, ναι, τον είπε και το γιο του, ίδιο ντύσιμο και ο γιος, ναι, φαίνεται από το ίδιο ορφανοτροφείο ήταν, και ο γιος πήγε να πιάσει κουβέντα και του λέει ο Δημητριάδης να κάνω μια γέννα να δω και τους άλλους και μετά θα τα πούμε. Τον έστειλε διάβαστο, όπως καταλάβατε. Ο ανιψιός, ο οποίος δεν κάνει παρέα με αυτό, δεν κάνει παρέα με μαφιός, τέτοια πράγματα ο Δημητριάδης, απλά βγήκε μια φωτογραφία με τον Εντιράμα για να μας δείξει ότι δεν κάνει παρέα με μαφιός, αλλά κάνει με πρωθυπουργούς, με προέδρους. Τον Αλβανό. Βέβαια, Πρόσφατα τον είδαμε στη Real, είχε μια συνέντευξη. Από τις ερωτήσεις καταλάβαμε ότι η συνέντευξη ήταν εξαιρετική και οι ερωτήσεις δεν πεζόταν δηλαδή. Ναι, ναι, οι ερωτήσεις ήταν μία πίσω από την άλλη. Ούτε ο ίδιος να την είχε γράψει και να την έστειλε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει καμιά σχέση αυτό. Μπορεί να την έκρυψε και ένας δικηγόρος, δεν συμμαζεύεται. Αλλά μια και είπα δικηγόρος του, θυμήθηκα ότι άλλα είπε στη συνέντευξη και άλλα είπε στο δικαστήριο στις 25/6/24. Στη συνέντευξη έλεγε δεν έχει καμία σχέση. Στο δικαστήριο είπε ότι εγώ δεν ξέρω τίποτε, λέει. Εγώ το φακελάκι όπως το έπαιρνα από τον Λαβράνο, ο Λαβράνος ήταν ο κουμπάρος του, ναι, το έπαιρνα το φακελάκι και το δίνα κατευθείαν στον πρωθυπουργό. Δεν άνοιγα, δεν ξέρω τέτοια πράγματα, είπε στο δικαστήριο. Και μάλιστα στο δικαστήριο είπε, εγώ τα SMS δεν τα έστειλα εγώ. Ο Λαβράνος πήρε, λέει, το κινητό μου. Ναι, και από το δικό μου κινητό έστελνε σε μεσάκια για τους βουλευτές και λοιπά, τι θα πούνε και τι θα κάνουν και ποιους θα παρακολουθήσουν, καταλάβατε. Ναι, αλλά το Λαβράνο δεν τον έκανε μήνυση για αυτό που του έκανε ο Λαβράνος, καταλάβατε. Αυτά είναι, ναι, απλά πράγματα, καθημερινότητα, καθημερινότητα. Καλησπέρα, όχι, είμαι Κυριακή και την Κυριακή μου έχουν πει να λέω καλημέρα. Καλημέρα στα Ταλάφανο, βρε, απέ.
1: Γεια σου, Αποστόλη, Γιαβρή μου.
0: Α, ψήν που είναι Γιαβρή μου.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Και δεν ρωτάς.
1: Μου αρέσουν λίγο τα παραμυθάκια.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Ο Ανδρουλάκης, ναι. Θυμάσαι από πότε άρχιζε να φωνάζει για τις παρακολουθήσεις? Όταν έδωσε την Καϊλή, που την πώς την πιάσαν την Καϊλή, από τις παρακολουθήσεις δεν την πιάσανε? Μη λέμε τώρα κουλά, ότι δεν ήξερε το παιδί.
0: Ποιος δεν ήξερε?
1: Ο Ανδρουλάκης.
0: Πώς δεν ήξερε, αφού φωνάζει κιόλα ότι με παρακολουθούσα, με κάναμε, ράνανε.
1: Αφού παρακολουθούσε αυτό στην Καϊλή και την έδωσε, γιατί είχαν κάποια αντιδικία στην Ευρωβουλή μεταξύ τους, κομματική.
0: Αυτό δεν το ξέρω εγώ, ότι την παρακολουθούσε αυτός. Τώρα αν την έδωσε αυτός, ούτε αυτό το ξέρω. Ας βγει κανεί να το πει.
1: Θυμάσαι μια ελληνική ταινία που λέει φωνάζει ο κλέφτης?
0: Ναι, ο Ηλιόπουλος φώναζε «Έξω οι κλέφτες! Έξω οι κλέφτες!»
1: Μπράβο, και ο άλλος έκλειβε τα ταμεία του, ναι, του
0: ο Ντούζος. Ναι.
1: Και φώναζε για τους κλέφτες.
0: Ναι.
1: Για δείτε το, μήπως κάτι τέτοιο παίζει.
0: Δηλαδή, για κάνω μου αυτό σε λεπτά να το καταλάβω.
1: Μήπως αυτός που φωνάζει, με παρακολουθούν, με παρακολουθούσαν, το είχε βάλει πρώτος για να πιάσει την ευρωβουλευτίνα που είχε κάνει τη Λαμογιά. Και τώρα που την πιάσανε φοβάται και ο ίδιος και φωνάζει. Λέω μήπως, γιατί είμαι λίγο άρρωστο μυαλό σε αυτά.
0: Αυτό το καταλάβαμε, δεν χρειάζεται. Και η άλλη όμως τι είπε, την βαλίτσα την που ήταν στη μέση του δωματίου, λέει «Α, καλέ, την ξέχασε ο σύζυγός μου, δεν δικιά μου, ρωτήσε τον Ιταλό». Καταλάβατε.
1: Είδες, ρε παιδί μου, ξέχασε το παλικάρι.
0: Ξέχασε.
1: Αποστόλη μου, ελπίζω να βάλεις υποψηφιότητα την επόμενη φορά.
0: Ναι.
1: Στις εκλογές θα σε στηρίξουμε όλοι, γιατί είσαι καθαρό μυαλό.
0: Σ' αγαπώ πολύ. Ψιμ πουλίμ γιαβρίμ.
1: Γεια σου, ψιμ πουλίμ γιαβρίμ.
0: Ψυχή μου όμως. Νάτος και ο Τέρμα, ο Φουλακίδης ο Στράτος. Καλημέρα στην κορυφαία εκπομπή του πλανήτη. Απόστολο, ωραία φάση αυτή στο άλσος Σικιών με το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού. Κάπου θα κρύψε κανένα μπιτόνι βενζίνη. Τρέχω, τα λέμε αύριο. Ορίστε, ρε. Ήρθες εδώ πέρα, είπες το κυνήγι του που κάνει ο Σίμος εκεί πέρα, ο Δανιλίδης. Έχασα έναν ακροατή. Και το πιο σταθερό. Α, πάει τώρα να παίξει το κυνήγι του θησαυρού.

0: μου.
1: Την καλημέρα μου στον Γιώργο τον Γίδαρη από το ασπρόμαυρο ιστορικών χιλιοτραγουδισμένο Καρατζάκιον. Κατερέ. Γεια σου Κατερίνα μου, στην ασπρόμαυρη δορκάδα. Τι έπαθα σήμερα με το λαιμό μου και γίνω συνέχεια ψινάκης. Λες το λουκάνικο που μετάει σε χθες ο Φυλάκης. Λες. Ω, Μοσχαρίσιο. Μοσχαρίσιο, μετασυγχωρήσεως. Καυτερό.
2: Αυτό είναι το θέμα.
1: Και κοιμάσαι, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Άστα αδελφέ, η πασεραϊκάρα μας έπεσε. Έπεσε και η Λάρισα και ο Πασαραϊκός πέσανε.

0: Πριν πάω για το πρώτο διαλυματάκι μαζί με Δελτιάκη, μιλάμε για τις 11, να σας πω ότι για γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας ναι, ο Σπανάκης λέει από μόνος του, λέει εγώ θα είμαι. Ναι, το λέει μέσα στο κηλικείο της Βουλής, το φωνάζει και όλο ο Σπανάκης. Εγώ μαθαίνω, πιθανόν, αν αποφασίσει για γυναίκα ο Κυριάκος, θα βάλει τη Ζέτα Μακρύ ή το Στήλιο ή τον Παπά. Πάω για Δελτιάκι, μετά έχει ένα μικρό πακέτο διαφημίσεων, γύρω σε 702 διαφημίσεις. Επανέρχομαι, 11 και κάτι ψηλά, μην κουνηθεί κανείς, μην κουνηθεί κανείς. Όπως ο Φυλάκης μπροστά στην Ατασούλα, ενωμένες φτέρνες, οι γροθιές κάτω να βλέπουν.
1: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
2: Η λίμνη Κερκίνη είναι ένα ζωντανός υγροβιότοπος. Ένα τοπίο όπου το νερό συναντά τον ουρανό και η φύση αναπνέει ελεύθερα. Οι νεροβούβαλοι κινούνται ήρεμα μέσα στη λίμνη, ενώ τα σπάνια πουλιά ανοίγουν τα φτερά τους πάνω από τους καλαμιώνες. Η Κερκίνη είναι τεχνητή λίμνη. Δημιουργήθηκε το 1932 στο πλαίσιο οικοδόμησης φράγματος στον ποταμό Στριμώνα, κοντά στο χωριό Λιθότοπος. Σήμερα είναι ένας από τους σημαντικότερους υγροτόπους της Ελλάδας και της Ευρώπης. Φιλοξενεί πάνω από 300 είδη πουλιών, ψάρια και φυτά. Είναι καταφύγιο ζωής. Ένα πολύτιμο οικοσύστημα που μας θυμίζει πόσο αρμονικά μπορεί να συνυπάρξει ο άνθρωπος με τη φύση. Όμως αυτή η ομορφιά δεν είναι δεδομένη. Η κλιματική αλλαγή, η ρήπανση και η αλόγιστη ανθρώπινη παρέμβαση μπορούν να απειλήσουν την ισορροπία της. Κάθε πλαστικό που πετιέται, κάθε αδιαφορία, αφήνει το αποτύπωμά της. Η προστασία της λίμνης δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Η Κερκίνη μας χρειάζεται και εμείς τη χρειαζόμαστε ακόμη περισσότερο. Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας δίνει εμπράκτο στο παρόν με τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών που βελτιώνουν όλη τη διαδικασία από τη συλλογή, τη διάθεση, τη διαλογή και φυσικά την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων με πρωτοβουλίες και δράσεις μαζί με τους πολίτες για ένα περιβάλλον φιλικό και ανθρώπινο. Με σεβασμό στην υπέροχη φύση της Μακεδονίας μας.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11 στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Πρεμιέρα αύριο για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σε γυμνάσια και ηλικία της Επικράτειας. Οι προαγωγικές εξετάσεις θα διεξάγονται έως τις 12 Ιουνίου, με τη 19η Ιουνίου να έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοση αποτελεσμάτων για τους μαθητές και τις μαθήτριες της 3ης Λυκείου. Οι απολυτήριες εξετάσεις θα διεξάγονται μέχρι τη Δευτέρα, 25 Μαΐου. Στις 29 του μήνα ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Στη δικαιοσύνη προσέφυγαν η Ζωή Κωνσταντοπούλου και η μητέρα της, ζητώντας την ακύρωση της ανέγερσης νέου Δημαρχιακού Μεγάρου στην Αγία Παρασκευή Αττικής. Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών απέρριψε τους περισσότερους ισχυρισμούς τους, αλλά έκανε δεκτούς μερικούς, οδηγώντας την υπόθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής υποστήριξε ότι η αίτηση ακύρωσης ήταν εκπρόθεσμη και ότι το εφετείο εσφαλμένα διαχώρισε την ενιαία οικοδομική άδεια. Η κυρία Κωνσταντοπούλου επικαλέστηκε το Σύνταγμα για την προστασία του περιβάλλοντος και θεώρησε ότι η άδεια έπρεπε να ακυρωθεί συνολικά. Ολοκληρώνεται σήμερα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εστιάσει στην ενότητα και στα διλήμματα των επερχόμενων εκλογών. Στις 12:05 η ομιλία του Πρωθυπουργού. Η δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα που θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες προανήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας με σημερινή ανάρτησή του που έχει ως τίτλο «Το Σεπτέμβρη θα είναι αργά». Σύμφωνα με το Earth News, η πιο πιθανή ημερομηνία είναι 26 Μαΐου, χωρίς να αποκλείεται και κάποια μεταγενέστερη. Διακοπές ρεύματος εξέλιξη σε περιοχές των Δήμων Δέλτα και Θέρμη στη Θεσσαλονίκη έως αργά το μεσημέρι η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε αναγκαστική εκτροπή πτήσης προχώρησε η Αυστραλιανή αεροπορική εταιρεία Κάντας λόγω απίθαρχου επιβάτη που προκάλεσε προβλήματα καθώς σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης δάγκωσε μέλος του πληρώματος. Η πτήση είχε προορισμό τις ΗΠΑ και αναγκάστηκε να εκτρέψει προς την Ταϊτή. Στην αθλητική επικαιρότητα, σήμερα το ντέρμπι της Λεωφόρου ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ για την έκτη και τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 7.30 το απόγευμα και θα μεταδοθεί από το COSMOTE Sport 3.
4: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Το μεσημέρι και το απόγευμα οι άνεμοι κατά τόπους θα φτάνουν πρόσχερα τα 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 18, στο Κλικί στους 21, στις Σέρες στους 23, στην Κατερίνη στους 24, στη Βέρεια στους 25 και στα Γιαννιτσά στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 19 και στα Γρεβενά στους 21 βαθμούς Κελσίου.
5: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
5: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
6: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ελεκτρόνικα ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω θέρμανση, αλλάζω ηλιακό θερμοσύμφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Ελεκτρόνικα ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Ελεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
8: Στο Greco's Travel ξέρουμε ότι οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δικαίωμα όλων. Γι' αυτό ετοιμάσαμε για εσάς μοναδικά πακέτα στους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ευρώπης. Σε φανταστικές τιμές για να μην μείνει κανείς πίσω αυτό το καλοκαίρι. Επιλογές που ξεχωρίζουν. Δαλματικές ακτές Dubrovnik από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 235 ευρώ. Καπαδοκία στα βήματα του Αγίου Παϊσίου από 399 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 429 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
12: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
13: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκύπ πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
12: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
13: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
12: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
14: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: και η βουλγάρα, τι να κάνουν τώρα, άμα παγωθήκατε με τη βουλγάρα.
1: Εδώ είμαστε, δεύτερο ημίχρονο αυτής της εκπομπής Πήμα. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Το ανδρολίβαδο είναι εδώ. Απόστολος Αυδελάς. Λεοντής Ραφαήλ Μακεράς. Γαβρίλ Γατζινόπουλος. Ρενίτσα. Για την καλημέρα σας, τον Πινελίκη σας, ό,τι άλλο αγαπάτε, 23 10 513 000, 23 18 21 050, Βαϊπεράκι 6 9 8 3 57 800, και θα σου φτάνω αυτά τα τρία. Έχω άλλα 2 6 9 45 15 55 38, που είναι το προσωπικό μου τηλέφωνο, στέλνεις μηνυματάκι, το διαβάζω εγώ, να στο μορφωμάτια, και στο φατσοβιβλίο Απόστολος Αυδελάς με μικρούλια ελληνικούλια γραμματούλια. Αν δεν είμαστε φιλαράκια, κάνεις μια έτσι φιλία τζάκα εκεί χαρτισμένη, εγώ την εγκρίνω για την τιμή που μου κάνεις, και πέρα τα λέμε. Το παράβολα στο πάνω μου, κουβαρδαλίκια, Αυδελάς λέγομαι.

0: Τηλεθέαση που έκανε χθες, δεν θα σου το πω, το αφήνω για την εκπομπή του, του επόμενου. Η Βουλάρα, καλημέρα αγαπημένο μου, καλημέρα Βουλάρα μου. Ο Θόδωρος, καλημέρα Παοκτσάκη μου, πλησιάζουν οι μέρες να πιούμε τσίπουρο στο Σταυρό Θεσσαλονίκη τιμή μου. Φυσικά Θόδωρε, το έχω προγραμματισμένο, είναι τελείως αυτό. Εγώ να δεις πώς το σκέφτομαι. Ο Ρίγας, ο Βαγγέλης, καλημέρα Απόστολε, Σάββατο θα είναι να ξέρεις Θόδωρε, γιατί Κυριακή δουλεύω. Εκτός αν θες Κυριακή μετά τις 12 να έρθω. Καλημέρα Απόστολε, καλή Κυριακή και σε ευχαριστώ πολύ που μας, που μας τη γεμίζεις. Να είσαι καλά ρε Ρίγα Βαγγέλη, την αγάπη μου. Κάτζιος, ούτε τώρα. Ο Κάτζιος εκεί επιμένει ότι ο Παοκτσής, ο... πώς τον λέγαμε το δικό μας αυτόν που... πώς?
1: Ακύλα.
0: Ο Ακύλα, επειδή το παιδί πάω εκεί, τι θα είναι, σε αυτή τη χώρα υπάρχουν ο Πάο και οι άλλοι, τι θα ήταν. Πάω και είναι, εκεί έχει φαγωθεί που δεν το πήρε ο Ακύλα, ο Κάντζιος ο Δημήτρης με αυτό.
1: Και δεν μας έλεγες να ξέρουμε τι θα χάσουμε.
0: Άμα είδες. Εγώ δεν ξέρω, δεν πάω, ο Κάντζιος μου το θυμίζει. Κάτι θα ξέρει αυτός, δεν το έχω ακούσει πουθενά κάπου. Αλλά σε ρέος, όλη Ελλάδα πάω,

Λέτε για το συνέδριο. Γίνεται και ένα άλλο συνέδριο. Φαντάζομαι στο Πορτοραβαρίνο, γιατί τα περισσότερα, για να μην κάνω και διαφήμιση, εμείς θα τους στείλουμε το τιμολόγιο τώρα, γιατί έχουν ανάγκη αυτοί από διαφήμιση, που είναι μεγάλη. Εκεί που πηγαίνει αυτός, όπως το λένε, ο Ρονάλντο κάθε καλοκαίρι. Λοιπόν, εκεί γίνεται μια. Και εκεί έχουμε ένα συνέδριο. Το έχει οργανώσει ο Κυριακού. Αυτός που έχει παρέδωση με την Αμερική, το ξέρετε, έτσι. Λοιπόν, εκεί γίνεται ένα συνέδριο, στο οποίο συνέδριο μετέχει Λαγκάρντ, αυτή η γνωστή, η διευθύντρια του Διεθνής του Κογλύφου, η Γεωργίεβα, η Μελώνη. Α, Μελώνη, θα πάει και ο δικός μας. Σκέψου να αγκαλιάσει τη Μελώνη. Πού να την αγκαλιάσει, μέχρι τη ζώνη του είναι. Ο πρόεδρος της Φιλανδίας, ο Στρουμ, ο Πιερακάκης φυσικά, ο Τζίτζι θα είναι ο δικός μας, ο Τζίτζι Κώστας, ο Χριστοδουλίδης της αυτής. Α, και αυτός που πρόσφατα ήρθε εδώ πέρα, ο, τι ήταν ο Αλθανή, τι είναι αυτός ο Αλθανή, Μύρης, Κακομύρης, τι είναι αυτός, ναι και αυτός. Μπορεί να πάει και ο Κώστας, συγχωρέθηκε ο Μουτσάς, δεν μπορεί να πάει, σ' Αλθανή. Αυτοί όλοι θα πάνε εκεί πέρα να το συζητήσουν το θέμα.

άκουσα και για τη ζωήτσα στο δελτίο που είπε ο Γαβρίλ. Η ζωήτσα την Τρίτη δεν υπάρχει περίπτωση να την γλιτώσει. Άρση ασυλίας είναι από δώρα, το λέω. Όπως ό,τι είπατε, Βελόπουλος, θα πάθει και αυτή. Άρση ασυλίας και στο καλό να πάμε. Ναι, ναι. Βέβαια, αυτή επικαλέστηκε ότι δεν διάβασε τις αυτές. Έκανε μία μανούρα στην Επιτροπή Διοντολογίας ότι δεν πρόλαβε να διαβάσει την οικογραφή. Η ζωήτσα και δεν πρόλαβε να διαβάσει την οικογραφή. Αν τη διαβάζει εκείνη, τη διαβάζει ο μπαμπάς της. Το ίδιο κάνει. Οπότε την Τρίτη θα έχουμε άρση ασυλίας. Και αν δεν προλαβαίνει να διαβάσει, κάτσε τα διαβάσει. Θα έχει ομιλία την Τρίτη, κάτσε Σαββατοκύριακο να μαλάσει. Βάλε και κάπου τον ποπό σου, κάτσε διάβασε και λίγο. Έτσι ήσουν και στο Λύκειο. Άμα εκεί πέρα και στο Πανεπιστήμιο. Κάτσε να διαβάσει. Στην Επιτροπή Διοντολογίας, γιατί τα μαθαίνετε αυτά, εγώ σας τα λέω, ζήτησε και αυτό, μπήκε μέσα και ζήτησε την αυτή, την αλλαγή του Γιώργου Αντά, του πρόεδρου της, ναι. Με το που μπαίνει μέσα λέει εξαίρεση του Γιώργου Αντά.

0: Έστειλε και μηνυματάκι ένας φίλος, λέει, τι έγινε, λέει, για τον Φάμελο που έστειλε τον Πολάκη, τον έστειλε την κοινοβουλευτική ομάδα, η τρίτη είναι, και αλλά ο Πολάκης τι έγραψε, θα τα πούμε στην γραμματιακή, νομική, έλα τώρα γιατί κόλλησα. Καλημέρα στα τηλέφωνο, βρε, άπε.
1: Εκεί έχουμε σε όλο τον κόσμο, εσένα και σε όλο τον κόσμο.
0: Να είστε καλά.
1: Το κάθε χωριό για ένα τρελό.
0: Ναι.
1: Και η Βουλή είναι ένα μικρό χωριό εδώ που τα λέμε. Ναι. Δηλαδή έχει και ένα τρελό τώρα. Τώρα έτσι για να έχει τρελή, όχι τρελό.
0: Μας το είχε πει. Μας το είχε πει όταν...
1: Είναι δυνατόν όμως, δηλαδή, ναι. Είμαστε στο θέμα, δηλαδή, ξέρεις τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Αποστόλη.
0: Ναι.
1: Μπορεί σε κάποια, λέω εγώ, να έχει δίκιο, έτσι. Δεν
0: όπως, όμως, και ο Πολάκης. Όπως και ο Πολάκης. Σε Πολάκη δίκιο. Το χάνει...
1: Το χάνει... Πολάκης το χάνει από τον τρόπο του.
0: Α, και αυτό το ίδιο.
1: Αυτό είναι. Και αυτό είναι.
0: Mm-hmm.
1: Που δηλαδή λες, είμαστε ρε φίλε, και δίκαιο να έχεις ένα τσιχτήρι από εδώ πέρα. Αυτό είναι το κακό της υπόθεσης. Δηλαδή μπορούν, κάλλιστα, όμορφα, ωραία, τεκμηριωμένα, να πούνε ό,τι να πούνε. Ακούω τώρα και για τραγιά Παρασκευή για το Δημαρχείο, πω Παναγιά μου και Χριστέ μου, πείτε μου το απέναντί σου. Άμα την κοιτάξει στραβά, θα σε κάνει μύριση αυτή.
0: Ω, καλά, άμα σε δει με το ασπράδι, τελείωσε.
1: Τελείωσε, γεια, πήγε μακριά.
0: Σκέψτε. Ο άλλος δεν έφυγε. Δεν την άδειξε περισσότερο. Τι να κάνω. Να είσαι καλά, την αγάπη μου. Άλλωστε η ζωή, όταν βγήκε, μας το είπε. Επιτέλους, λέει, η Βουλή θα αποκτήσει ζωή. Το είπε. Την καλημέρα μου στο Χρήστο Χρυσοστομίδη, την προπονητάρα του Στίβου. Εάν έχετε παιδί που θέλει να περάσει τα αυτά, να περάσει τα αθλήματα, φοιτητής κλπ. Χρήστος Χρυσοστομίδης είναι ο προπονητής των μεγάλων επιδόσεων του ΣΕΓΑΣ. Πώς λέμε τους διεθνείς, όχι, μεγάλων, έλα. Τι έπαθα και κολλάω σήμερα. Αφού και έφαγα και κοιμήθηκα, γιατί κολλάω. Και τον έστειλε ο Φάμελος, εντάξει, ο τρίτος αρχηγός είναι που στέλνει τον Πολάκη, δεν τρέχει τίποτα, θα τα πούμε λέει στην γραμματιακή αυτή. Ο Φάμελος, δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει, το 2023 ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε με 47 βουλευτές, τώρα έχει 25. Κάπου 6 μήνες πριν. Αυτά είναι τα όμορφα που συμβαίνουν σε αυτή την Βουλή και σε αυτή την χώρα. Η δε εξαφανισμένη αριστερά, πώς τη λένε αυτή, η νέα αριστερά, εξαφανισμένη αριστερά, αυτό είναι ένα κόμμα που βγήκε από τη διάσπαση και έπαθε διάσπαση και θα διαλυθεί από διάσπαση, αν το έχετε καταλάβει. Τέτοια κάνεις και ξεσπάω. Γιατί έφυγε ο Μουσουλμάς. Α, εδώ, ο Γαβρίλ μου έδωσε τα συγχαρητήρια. Ναι, είχα πει ότι ο Μουσουλμάνος θα φύγει. Θα φύγει. Και όπως και έγινε. Έγινε αφού έφυγα εγώ την Παρασκευή, μετά το άκουσα στο δελτίο. Σ' αγαπάω. Καταλάβατε. Ναι. Έγινε κόμμα από διάσπαση και κατά τη διάρκεια της διάσπασης έπαθε διάσπαση και τώρα θα διαλυθεί από διάσπαση. Να σου κάψω το μυαλό. Πάτε κανένα ρε ξωτανή, κάνετε πόνο ρε εσείς εκεί πέρα στην αριστερά.

Γιώργος Καράμπαλης, καλημέρα σε όλους σας, καλή Κυριακή. Α, μόνο γι' αυτό εννοούσε ο Χρήστος Χρυσοστομίδης. Αργό ρε Χριστάρα, τα καταλαβαίνω, έτσι, παραδέχεσαι, έτσι. Είμαι με βαλέρ, δουλεύω.

0: Αυτό που μου γράφεις για την Κέτι Πάνου, δεν το ξέρω από 16 χρονών. Στο μίμη, ναι, στο πρώτο θείασο που δούλεψε ήταν ο Μίμης Φωτόπουλος. Δεν ξέρω αν ήταν αυτοί οι ηθοποιοί που πιάστηκαν στα χέρια για την απάντηση για σκηνοθέτη.
1: Και οι ηθοποιοί γενικά γνωρίζουν. Είμαστε να
0: πιω καλέ. Η μαμά Τερέζα πήγε, η τελεπερσόνα, πήγε και στη Σούδα. Ναι, ναι, κουνηθήκαν τα πλοία εκεί πέρα μόλις ανέβηκε πάνω στη Σούδα. Ναι, λοιπόν, πήγε στη Σούδα και τη συνόδευσε, τον είδατε τον, αυτόν που τη συνόδευε, το δικό μας, τον Τακλαρά. Ένα παιδί, τούμπανο, ναι, κόντευε να σκιστεί το πουκάμισο, τα κουμπιά με το ζόρι κρατούσαν τα στήθια, βέβαια. Και τον κρατούσε αγκαζέ αυτή. Φαντάζομαι τον κρατούσε αγκαζέ, γιατί τώρα, άμα πήγε με κανένα 18-ποντο στη Σούδα και λοιπά, στο πλοίο πάνω, εκεί τα σίδερα κλειστράνε, θα έχετε κάνει μία κουραζιέρα, δεν μπορεί. Σε λέει, ας να τον κρατάω, μην βρεθώ και. Ναι, πήγε, ναι, πήγε τηλεπερσόνα, βέβαια. Είχαμε άγημα εκεί. Είναι η πρώτη επίσκεψη Αμερικανίδας αξιωματούχου στη Σούδα, να το ξέρετε αυτό, εντάξει. Και μια που είπα για Σούδα και βάσεις, να ξέρετε, επειδή βλέπετε Star και Αλφα είναι ο Βαρδινογιάννης. Star και Αλφα είναι ο Βαρδινογιάννης, επειδή βλέπετε αυτά τα δελτία ειδήσεων, να σας ενημερώσω ότι η οικογένεια Βαρδινογιάννη έχει το 65%, το 40% τροφοδοτεί, το 65%, το 40% βάσεων των Αμερικανών. Τροφοδοτεί με κάψιμα, καταλάβατε. Οπότε οι άνθρωποι τι θα λένε, ζήτω οι μερικοί θα λένε, μπορούν να πούν κάτι άλλο. Το 65% της τροφοδοσίας σε 40 βάσεις. Και ο Κυριακού, και ο Κυριακού προμηθεύει.
2: Χαθήκαμε στο πιο βαθύ σκοτάδι που τόσο αγαπήσαμε.
0: Άλλωστε ο Κυριακού

Έχει πετρέλαιο, αυτή θα θέλει. Οικονομάει αυτό, οικονομάει ο περί. Μην τον έχετε για βλάκα. Α, μια χαρά είναι. Την πάρτι του. Οχο, ούτε εδώ το είπε και στα ίσα, ούτε τον αμερικανικό λαό υπολογίζει. Αυτό το παρεάκι να οικονομάνε στο χρηματιστήριο, να οικονομάνε με τα πετρέλαια, με το που βγήκε. Που έχει πετρέλαιο, αυτά θέλω. Τώρα την Γρυλανδία τι την πέταξε μέσα δεν κατάλαβα, αλλά αυτό ξέρει καλύτερα. Αλλά όλε του οι κινήσει είναι στοχευμένε. Το μήνυμα του Καράμπαλη το είπα πάντως καλημέρα Γιώργο, ρε, ό,τι επιθυμείς.

0: Να δω, να δω. Μην βγάλετε Μητσοτάκη, να δω ποιος σηκώνει 3 η ώρα τα μεσάνυχτα το τριψήφιο. Να δω. Καρδιά μου ξαναζεί. Δεν βγήκε κανένας να πει εγώ, ούτε Αδρουλάκης, ούτε Αλέξης, ούτε Κάρι. Αχ, από εδώ και πέρα ξεκινάμε εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, έχουμε αυτό, 21 του μήνα, αναλήψεως και λοιπά, η Κάρη από το Ολύμπιο θα μας πει, ναι βέβαια, το είδα το βιντεάκι, ναι, έχει βγει στην Αριστοτέλους, εκεί που πηγαίνει ο Λεοντής και του παίρνει η γιαγιά του η σωτηρία της γριάς στο μαλλί, ναι, εκεί ακριβώς βγήκε η Κάρη και άφησε ένα περιστέρι, ναι. Δεν πήρε ούτε καλαμπόκι ούτε τη γριά στο μαλλί. Ούτε εμένα η αδυναμία μου ήταν οι καρδούλες στα γλυφιτζούρια και τα κόκκινα. Ο αδερφός μου έπαιρνε με μήλο μαζί. Ναι. Γουλιά, τα προλάβατε αυτά. Πρόλαβες από αυτά. Πρόλαβες. Καλέ. Γριά στο μαλλί έχει. Τα γλυφιτζούρια υπάρχουν ακόμα. Υπάρχουνε. Την Κυριακή να φέρω, ρε. Απ' τα πουλάκια έχω όμως. Κομνηνών με τσιμισκή γωνία. Στείλτε το τιμολόγιο του, κάνα διαφήμιση. Με ένα χαμόγελο στα χείλη. 2 ευρουλάκια. Ψάχνω βατραχάκι. Μη με δείχνεις το Γαβρίλ, βατραχάκι το παιχνίδι. Άντε. Μόλις είπα βατραχάκι, κάνει έτσι. Μπαίνει το παιδί να πει δελτίο και βάζει διαφήμιση. Τι έλεγε η διαφήμιση μόλις μπήκε ο Γαβρίλ μέσα. Τι έλεγε η διαφήμιση που έβαλε, δεν τρέπεσε λίγο ρε. Δεν ασκούμε να έχετε το νου σας. Βάλε ένα καφέ, μια γουλιά να πιούμε. Στο συνέδριο αυτοί που κάνανε με περισσότερο ήχο από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι είναι οι δύο απουσίες του Σαμαρά με τον Καραμαλή, ναι, αλλά εγώ παρατήρησα και το άλλο στους πρωθυπουργούς που είχαν πίσω εκεί στις ταινίες, μόνο τον Εθράγη, ούτε τον Μπαμπά είχαμε, ούτε τους δύο είχαμε. Εκτός αν κάνω λάθος, γιατί το έβαλα, το ξανάβαλα, μόνο τον Εθνάρχη είδα. Ίσως επειδή είναι ο ιδρυτής και το πρώτο συνέδριο που είχε γίνει τότε στη Καλκιδική, θυμόσαστε. Ναι, λοιπόν, θυμόσαστε, καλά τι ηλικία είστε. Ίσως γι' αυτό μόνο, να μην το παρεξηγήσουμε, εντάξει. Απλά έκανα μία παρατήρηση. Είχε και μάκια-μάκια με την αδερφούλα του την τώρα.
1: Ώρα Ελλάδος 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,49. Ημί σκληροτηρή σε φέτες Mega Pack 300 γραμμάρια μόνο με 2,59. Παγωτό 900 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Dixan, σκόνη 44 μεζούρες ή υγρό 48 μεζούρες μόνο με 6,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα κι αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία.

0: Στη Solwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα. Γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την Άνοιξη σπίτι.
2: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
3: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
2: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
3: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
2: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
4: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι: εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας, γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μία ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
9: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
10: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
11: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
12: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
13: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Δεν πήγαμε, μη κόψετε καμιά φλέβα, εδώ είμαστε. Άμα... Η Αντιγόνη της Κύπρου μπορεί να μην πήρε θέση, τη Μαζεράτη όμως την είδες. Δικιά της είναι αυτή. Έχει προσόντα να έχει Μαζεράτη. Έχει προσόντα να έχει Μαζεράτη. Έχει προσόντα να έχει Μαζεράτη. Α, για φιλα... Ο Αλέξης 26, 21 η Κάρη, ο Αλέξης 26 θα... τα βαφτίσια. Ναι, 26 του μήνα. Ποιος θα ρωτήσει να μάθει ποτέ το και 19 του μήνα η ημέρα των ποδίων θα πάει στο Πεκίνο ο Πούτιν. Τώρα αυτός ο Σι σίγουρα θα τον ρουφιανέψει. Τι είπανε με τον άλλον 100%, γιατί αυτοί ξέρετε, ναι. Πώς με βρακεί ο Πούτιν με τον Κινέζο. Πώς με βρακεί. Καλημέρα στα Ταλάφωνο, βρε. Απέ.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς, ο κύριος. Πού είσαι, σε χάσαμε.
1: Έλατε. Λοιπόν, είναι κάποια πράγματα που αξίζει να τα αναρωτιέται κανείς. Και θέλω να πω ότι έτσι και διαλυθεί το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Θα διαλυθεί.
1: Θα διαλυθεί το ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάνε στους πρόεδρους ή θα εξαφανιστούν πληρώνοντάς τα ο κόσμος. Για δεύτερη φορά.
0: Αν θα πάνε πού?
1: Τα χρέη του ΣΥΡΙΖΑ είναι πάνω από από μισό δισεκατομμύριο, εντάξει.
0: Ναι. Δεν το ξέρω αυτό, δεν το ξέρω. Ναι.
1: Θα εξαφανιστούν οι τράπεζες, δηλαδή δεν θα τα αναζητήσουν πουθενά τα φαντς.
0: Γιατί...
1: Θα πάνε στον πρόεδρο του κόμματος που δημιούργησε τα χρέη.
0: Γιατί αναζητήσανε τις Νέες Δημοκρατίες και το ΠΑΣΟΚ. Οι τράπεζες.
1: Ναι, ναι. Όχι, μισό δεν είναι. Μισό δις είναι οι άλλοι.
0: Ναι.
1: Αυτοί έχουν λιγότερα.
0: Ναι.
1: Αλλά ό,τι και να γίνει, μια τράπεζα όταν δανείζει.
0: Σωστά.
1: Έχει πιθανότητες να πάει τα χρήματα πίσω. Αλλιώς δεν δανείζει.
0: Από τον Αβδελά και τον Λεοντή και από σένα. Όχι από τα κόμματα.
1: Έτσι, μπράβο. Άρα, άλλη μια περίπτωση, δύο μέτρα και δύο σταθμά. Κάποιοι είναι πιο ίσοι από όλους τους υπόλοιπους που ζουν σε αυτόν τον τόπο. Και δυστυχώς είναι και νομοθετικά κατοχυρωμένα αυτά. Και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή θέλουμε να αλλάξουμε 30 άρθρα για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερο σύνταγμα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν θέλουμε να αλλάξουμε αυτή την ισότητα.
0: Όχι.
1: Όσο πτήση είναι αυτή.
0: Εδώ το 86, το 86 υπέρ ευθύνης υπουργών δεν θα το καταργήσουμε. Θα το... Ναι, θα το χτενίσουμε λίγο.
1: Η βελτίωση είναι πάντα κάτι καλύτερο από την κατάργηση, γιατί έτσι τουλάχιστον θα μπορούμε να έχουμε αυτό που είχαμε. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι κάποιος που έχει μια ωραία πολυθρόνα, όχι καρέκλα απλή, πολυθρόνα, δεν θέλει να χάσει ούτε την ταπεθαρία της πολυθρόνας.
0: Φυσικά. Κοιτάξτε, επειδή το έζησα από μέσα, να σας πω, όταν αρχίζουν και είναι καλυμμένοι από τα χρήματα, δηλαδή περνάω καλά, πάρα πολύ καλά, δεν με νοιάζουν τα χρήματα, μετά τους μπαίνει το σκουλίκι της εξουσίας και δεν μπορεί να τους φύγει με τίποτα. Δηλαδή μετά θέλουν να τους ανοίγουν τις πόρτες όπου πηγαίνουν να τους χαιρετάνε, μετά θέλουν την εξουσία, τρελαίνονται με την εξουσία μετά.
1: Είναι αυτό, είναι όπως είπες, είναι μια μικρή μορφή τρέλας.
0: Έτσι.
1: Νιώθει κανείς μικρός θεός. Και αυτό είναι μια τεράστια δύναμη. Και εκεί χάνεται η λογική, χάνονται πολλά.
0: Έχεις.
1: Ο Τραμπ μπορεί να έχει επιχειρησιακές κινήσεις κάνει, αλλά είναι εντελώς αψυχολόγητος σε σχέση με αυτόν τον τρόπο της συμπεριφοράς. Και δεν είναι τυχαίο κι αυτό.
0: Σωστά.
1: Είναι σίγουρο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή οι Αμερικανοί βήμα-βήμα κάθε έναν πρόεδρό τους τον κάνανε και χειρότερο. Είχαν τον πιο χαζό πρόεδρο, το είχαν πει μόνοι τους. Πέρασε αυτός. Είχαν αυτόν που γελούσε, που έδειχνε τα δόντια του,
0: ναι,
1: και
0: ναι.
1: Πήρε την προεδρία εξαιτίας του ότι έδειχνε τα δόντια του. Λέει αυτό ηρεμεί τον ψηφοφόρο. Είχαν κάποιον που ουσιαστικά, όπως φαίνεται, όταν ξυπνάει το πρωί, την ώρα που ξυπνάει του έρχονται φαϊνές ιδέες. Μετά του περνάνε. Είναι, ο καθένας έχει την ομορφιά του. Για να μην, έχουμε ρουτίνα. Όχι τίποτα
0: άλλο. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο Γιώργος ο Καράμπαλης, σαν καλοπούλα ήταν, όχι περιστέρι, σαν αυτές που δίνει ο Τραμπολίνο άφεση τα Χριστούγεννα. Α, ναι, για το περιστέρι της Κάρη λέει. Ο Γιάννης της Δίνας της Μούρτου. Καλημέρα από την Ασπρόμαυρη Καριλάου. Γεια σου Γιάννα ρε, την αγάπη μου. Έρχεται η Κυπρική Πισάνα. Θα πάει στην Κρήτη για τη μάχη της Κρήτης για τα 75 χρόνια. Μη, όταν λέμε πριν Κύπησα Άννα, μη φανταστείτε κανένα κοριτσάκι και αυτή τα έχει τα χρονάκια της, ναι. Η κορούλα του Κάρολου είναι. Αν κάνω λάθος διορθώσουμε, αλλά τέτοια εντύπωση έχω.

0: Αποστόλη δεν είδα Eurovision. Συνεχίζεται γιατί όπως παλιά η Ελλάς, η Ελλάς την Κύπρο 12 και το αντίθετο.
1: Έτσι έγινε, ξέρεις.
0: Α, έτσι έγινε. Έτσι έγινε. Οδυσσέα, έτσι έγινε. Γεια σου Μάτα, σε ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μου στον Γιώργο τον Γίδερ. Ας είπα ρε καλημέρα, άντε 10 φορές καλημέρα σε ένα βάμα ότι εγώ πήσε λέμε καλημέρα. Άντε άκου και λίγο. Την Άσπα Μπαμπατζιάννη με το σπρώμαυρο φουστάνι από την Παλιοστάνη, την αγάπη μου. Την Αφροδίτη την Οικονομίδου, να είσαι καλά. Η Αλεξάνδρα Κασιανίδου μας έρχεται καλή κυρία, να είσαι καλά. Η φιλιό η Χαραλαμπίδου που δεν μας ξεχνάει ποτέ. Α, έστειλε μηνυματάκι και ο Γιάννης Ιωάννης Ιωαννίδης. Από τους παξούς ή αντιπαξούς είναι το παιδί. Να είσαι καλά για να... Καλημέρα Νατάσα, χρόνια πολλά. Καλημέρα Μάρκο, καλημέρα Γιώργο. Α, και στον Γιώργο το Ροδάκογλου, τον συνάδελφο του Βενιέρη.

Η ψήφος είναι πιο δυνατή από τη σφαίρα. Με τη σφαίρα μπορεί να σκοτώσει τον εχθρό σου. Με την ψήφο μπορεί να σκοτώσει το μέλλον των παιδιών σου. Γράφει ο Δημήτρης Ομισίδης από τον Ασπρόμαυρο Εύωσμο. Καλημέρα, αυτό το είπε ο Νίκον το 1809. Κοίταξε τον, δεν θα βάλει τραγούδι να μπορέσω να τραγουδήσω να κάνω το κέφι της... εντάξει. Η Λένα Λένα, καλημέρα σε όλους στο στούντιο. Καλημέρα, Λεοντή. Καλημέρα, Γαβρίλ. Καλημέρα. Είναι, Λένα είναι δίπλα και ο εκτελονιστής, ο Κυριάκος. Πώς τον είπαμε στο επίθετο. Ο Τσίφτης. Ο Σι. Ζήφτης. Να δώσουμε και εκεί. Καλημέρα, Κυριάκο Ζήφτη, από τη Λένα Λένα. Η καθαρίστρια έφυγε. Έφυγε. Παλιά μου είχες πει να το ξέρεις καλά. Η αγάπη βλυγώνει. Α, μας κατατόπισε το Υπουργείο Άμυνας, επιτέλους, σε ευχαριστώ Θεέ μου και λοιπά, γιατί εμείς είχαμε άλλα στο μυαλό μας, ναι. Λοιπόν, δεν βάλαμε κάτι τέτοιο στο μυαλό μας, ευτυχώς μας κατατόπισε. Βέβαια, περιμένει ακόμα απάντηση από τον Ουκρανό ομολογό του, ο Δένδιας, για το δρόμο που βρέθηκε στην εξωτική Λευκάδα. Α, η Λευκάδα τι μας έδωσε εδώ, δεκάρι? Η Λευκάδα. Τι γελάζεις εσύ, αφού είπε ο άλλος είναι εκτός χωρικών υδάτων, δεν μετήχε έκθεση στην ψηφοφορία. Γελάει. Γελάει. Μια απορία είχαμε κι εμείς. Λοιπόν, ο Δένδιας, ναι, μας είπαν είναι, είχε τεχνικό πρόβλημα πλοήγησης το ντρόν. Σώπαρε μεγάλε. Είχε, λέει, τεχνικό πρόβλημα πλοήγησης. Αυτό το καταλάβαμε. Είναι δυνατόν για να βρέθηκε μέσα στη σπηλιά, εκεί σφήνωσε και λοιπά. Είχε τεχνικό πρόβλημα πλοήγησης. Τι άλλο πήγε το δικό μας στο μυαλό? Ότι είχε τεχνικό πρόβλημα πλοήγησης. Αυτό μας, αυτή είναι η ενημέρωση που μας κάνετε. Αν είχε κραγεί εκεί που το πήγαν στο λιμάνι της... πώς το λένε το... Έλατε... Έχω πάει και δύο χρονιές. Ναι, που το πήγαν εκεί πέρα στο λιμάνι, αν είχε... Αν μέσα στη σπηλιά χτυπά ξύλο, άμα χτυπούσε...

Δημήτρη Γκάτζιο και Γιάννη της Δίνας Τσιμούρτου που ασχολείστε με αθλητικά. Διάβασα τη δήλωση του Αταμάν, του Τούρκου, του Παναθηναϊκού που έμεινε απ' έξω. Λοιπόν, από το Final Four που θα γίνει στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, ναι, λέει ο Αταμάν, λέει, θα φύγω. Δεν θα φύγω, λέει, θα μείνω όσο με εμπιστεύεται ο πρόεδρος. Φυσικά, η ωραία δήλωση είναι μεγάλη. Είναι δυνατόν να μην σε εμπιστεύεται ο πληρώνω και να μένεις με το ζόρι? Δεν γίνεται. Άμα σε εμπιστεύεται ο πληρώνω, μένεις. Άμα δεν σε εμπιστεύεται ο πληρώνω, έχεις φύγει. Εγώ δεν είδα κανένα να μην τον εμπιστεύεται ο πληρώνω και να μένει με το ζόρι. Στα τόσα χρόνια που κάνω

0: Έχει στείλει μηνυματάκι, Καράκλε. Το ανοίγω. Αν είναι βροχή στο Τριάδι, θα πέσω κάτω. Θα πηδηχτώ από το παράθυρο. Α, καλή λουλουδάκια. Σιγά το χρώμα, Μαρή, δεν είχε κάτι σε άσπρο να μα στείλει. Κίτρινο βρήκε. Καλημέρα σα, χαρίζω τη φωτογραφία από τη βόλτα μου στα χωράφια του Τριαδίου. Να περνά καλά. Καλημέρα στα τηλέφωνο, βρε. Απέ. Έλα. Τράβα το τσοκ.
1: Καλημέρα, Αποστολάκη.
0: Καλώς τον Αστέριο από την ασπρόμαυρη Λιόλουστη Αδαμιά. Στον παράδεισο είσαι τώρα.
1: Σύφτης και καραμπού. Αιδονάκια έχω, αιδονάκια. Πω.
0: Ο ανιψιός σου και λαϊδάει πολύ και θα πάω από το μαγαζί από και από τις κουρτίνες. Θα δώσω καμιά κεφαλιά.
1: Το πρωί, τα πρωινά να δεις τι γίνεται. Χαμός.
0: Α, βέβαια, το ξέρω, το ξέρω. Έχω κι εγώ.
1: Στις 5 ώρα ξεκινάνε.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται, ρε, το φιλαράκι σου χίτα, τι κάνει.
0: Φιλαράκι με εμένα, αυτός ούτε για πλάκα.
1: Ούτε για πλάκα.
0: Ούτε για πλάκα. Αυτός που καρφώνει συναδέλφους, ούτε για πλάκα. Ναι. Χ. Τους βάζω χ. Και μάλιστα με ύπουλο τρόπο. Ναι. Γεια σου, είσαι το καλύτερο παιδί.
1: Αλλά από πίσω. Αυτός ο κόσμος είναι Απόστολο.
0: Ναι.
1: Χειρότερα.
0: Κάνει το προσκυνητάρι στο Βελόπουλο και τρέχει πίσω από το Βελόπουλο και το πει ο Βελόπουλος. Αυτό.
1: Μέσα στην ψυχούλα σου, άμα το έχεις.
0: Α, μπράβο.
1: Άμα είσαι κακός.
0: Να είσαι καλά, Αστερία, σε ευχαριστώ.
1: Έγινε από σωμάκι μου, καλή συνέχεια.
0: Και προσέξτε τώρα, σας έχω έρευνα. Νοσοκομείο του Πεκίνου, όχι αντάντε. Εντάξει, έρευνα. Συγκεντρωθείτε. Για τους άντριδη. Έχω έρευνα εγώ. Συγκεντρωθείτε. Εντάξει. Καλά, δεν τη φοράς. Έχω έρευνα. Για τους άντρες. Συγκεντρωθείτε. Λοιπόν, το νοσοκομείο του Πεκίνου λέει ότι άμα καταναλώνεις πολύ καρότο, που εγώ έτρωγα, είναι σχεδόν βέβαιο, το 60%, ναι, βέβαιο, ότι θα εμφανίσεις στιτική δυσλειτουργία. Δηλαδή, άμα το παίξεις Bugs Bunny, την έβαψες. Ένα 60% μείον θα έχεις, προσέξτε, εντάξει, όχι πολύ καρότο. Ναι, τώρα πήγε και κάπου άλλο το. Τέλος πάντων, να μην το πω. Ραδιόφωνο είμαστε. Μπορεί να κλείσει κιόλα. Καλημέρα στα τηλέφωνο, βρε, απέ.
2: Καλημέρα σας, κύριε Απόστολε.
0: Καλώς το κορίτσι μας από τα ασπρόμαυρα Γιάννενα.
2: Από τα συνεφιασμένα.
0: Α, γιατί έτσι σήμερα.
2: Εντάξει, εχθές έβριχε, σήμερα και συνεφιά.
0: Ναι.
2: Πότε κλαίει και πότε γελάει.
0: Μάλιστα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Είμαστε καλά. Έλα. Έχασα την ευτυχία μου. Έλεγα λοιπόν, το νοσοκομείο του Πεκίνου λέει, εντάξει, η βιταμίνη Α κάνει πολύ, έχει ενεργειακή ιδιότητα, αλλά άμα λέει το παίξεις Bugs Bunny, είσαι με ένα καλό το στο χέρι, την έπαπες. 60% έχεις θεματάκι. Δεν το λέω εγώ, το νοσοκομείο του Πεκίνου. Και επίσης να πω για εσάς που βάζετε δοντάκια, φυτέμπατα και τέτοια, ναι, είναι, βγαίνει νέα μέθοδος, προσέξτε, ναι, βγάζουν δόντια με φυσικό τρόπο, δηλαδή τα δόντια, ξέρετε, βγαίνουν δύο φορές. Λοιπόν, αυτοί παίρνουν το DNA σου και σου κάνουν δοντάκια όμοια με τα αυτά τα που είχες πριν. Ναι, στο εργαστήριο τα κάνουν και έχεις φυσικά δόντια. Και τοποθετείς φυσικά δόντια. Τι με κοιτάς έτσι, ρε. Ναι, είναι, έχουν, λέει, μεγαλύτερη διάρκεια, χωρίς κίνδυνο απόρριψης. Ναι. Βιολογική λύση, με άλλα λόγια. Θυμήθηκα, είχαμε έναν Δουκαδού που έστελνε μηνυματάκια. Τον χάσαμε, να είναι καλά. Δουκαδού δεν ήτανε. Πώς ήταν Δουκαδού?

0: Ο Λεωνίδας ο αμπελοφιλόσοφος από την Ασπρόμαυρη Ρέμη, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και σαν δικαιολογία. Όχι απόψε, αγάπη μου, έφαγα καροτοσαλάτα. Το όχι, έχω πονοκέφαλο τέλος ή μόνο οι γυναίκες το λένε αυτό? Η πιο ωραία ήταν στη διαφήμιση. Την πλησιάζει ο άλλος και λέει: έχω πονοκέφαλο, πόνος περιόδου, πυρετό. Πώς τα λέει ένα πίσω από τα. Όπα. Τηλέφωνο, αυτός είναι ο Παναγιώτης. Έλα ρε Παναγιωτάκη της Κυριακής, την αγάπη μου.
1: Έλα, καλημέρα,
0: καλημέρα, καλημέρα. Στο κλείσιμο πήρες. Ακούς τι έβαλε ο Λεωτής. Λέει: άντε, τον πούλο Σαβδελά. Ένα, δεν ακούς. Έλα. Τι να βάλω, αύριο τώρα. Αύριο στις 5.

0: Ευχαριστώ πολύ για την αγάπη μας, για την αγάπη σας, και τη δικιά μας δεν τη συζητάμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για τη συνεργασία σας. Ελπίζω να έφτιαξε το πρωινό σας. Εγώ προσπάθησα πάντως να το ξέρετε αυτό. Ναι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 5 το απογευματάκι. 5 ντάν εσείς, 5 και κάτι ψηλά τσουπ εγώ. Ντάν εσείς, τσουπ εγώ, θα το παίξουμε πάλι αύριο. Κοιτάξτε, θα το παίξουμε, είπα. Την εκπομπή. Ακολουθεί για σήμερα και πιστεύω θα έχει τα νεότερα και τα. Ο Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς. Μετά. Ειδήσεις. Μετά. Τέλος. Κλείνει ο σταθμός. Σιωπητήριο.
1: Το κακό όμως δεν φτάνει.
0: Εγώ πριν σας αποχαιρετήσω, μια και το κακό δεν φτάνει. Από τους πολλούς κράτα τους καλούς και από τους καλούς τους αληθινούς. Καλή συνέχεια, η Παναγιά μαζί σας.
2: Παρακαλείτε το πολιτιστικό δρόμενο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος, όπως προσέλθει στο στούντιο 9 στον 5ο προκειμένου να απαγγείλει το δελτίο των 12. Ο κύριος Γαβρίλ Χατζινόπουλος.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Στη σύλληψη ενός 69χρονου προχώρησαν χθες αστυνομικοί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο ηλικιωμένος μπήκε σε κατάστημα ψηλικών και θόπευσε 24χρονη κοπέλα. Άμεσα ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές και ο άνδρας συνελήφθη για την πράξη του που προσέβαλε τη γενετήσια αξιοπρέπεια της νεαρής. Παρέμβαση σε γνωστό εστιατόριο στην περιοχή των Λαδάδικων στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησαν μέλη του Ρουβίκονα, κατακέλλοντας περιστατικά εργοδοτικών αυθαιρεσιών και πιέσεων σε βάρος εργαζομένων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της συλλογικότητας, εργαζόμενοι του καταστήματος φέρονται να αντιμετωπίζουν προβλήματα που αφορούν εργασιακά δικαιώματα και συνθήκες απασχόλησης. Όπως υποστηρίζεται, υπάρχουν καταγγελίες για μη καταβολή προς αυξήσεων σε εργασία Κυριακών και Αργιών, ζητήματα σχετικά με άδειες και επιδόματα αλλά και οφειλές δεδουλευμένων προς εργαζομένους. Πρεμιέρα αύριο για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια και λύκεια της Επικράτειας. Οι προαγωγικές εξετάσεις θα διεξάγονται έως τις 12 Ιουνίου, με τη 19η Ιουνίου να έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοση αποτελεσμάτων. Για τους μαθητές και τις μαθήτριες της 3ης Λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις θα διεξάγονται μέχρι τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στις 29 του μήνα ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Ολοκληρώνεται σήμερα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εστιάσει στην ενότητα και στα διλήμματα των επερχόμενων εκλογών. Σε λίγο η ομιλία του Πρωθυπουργού. Τη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα που θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες προαναγγέλει ο Αλέξης Τσίπρας με σημερινή ανάρτησή του που έχει ως τίτλο «Το Σεπτέμβρη θα είναι αργά». Σύμφωνα με το ΕΡΤ News, η πιο πιθανή ημερομηνία είναι 26 Μαΐου, χωρίς να αποκλείεται και κάποια μεταγενέστερη. Για τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ και για τις προθέσεις του κόμματος σχετικά με τον προοδευτικό χώρο μίλησε στο Άξιον 24 ο διευθυντής του γραφείου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Κιμπιζής. Όπως σημείωσε, ξεκάθαρα επιθυμούμε συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ η συνεργασία του κόμματος επεκτείνεται και σε άλλες πολιτικές δυνάμεις όπως ο Πέτρος Κόκαλης. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι από τη στιγμή που δεν είναι πλέον βουλευτής του κόμματος, ο Παύλος Πολάκης δεν θα συμμετέχει στην πολιτική γραμματεία κατά τη συνεδρίασή της. Στην αθλητική επικαιρότητα, σήμερα το ντέρμπι της Λεωφόρου ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ για την έκτη και τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 7.30 και θα μεταδοθεί από το Κοσμοτέ Sport 3.

0: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα.
1: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Το μεσημέρι και το απόγευμα οι άνεμοι κατά τόπους θα φτάνουν πρόσχερα τα 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 18, στο Κλικί στους 21, στις Σέρρες στους 23, στην Κατερίνη στους 24, στη Βέρεια στους 25 και στα Γιαννιτσά στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 19 και στα Γρεβενά τους 21 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310 688-602.
2: Χυμή φρουτών Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρουτών Viva. Θα τους αγαπήσετε.
3: Ζήσε κάθε συναρπαστική στιγμή με τη νέα οθόνη Mini LED της Samsung. Οι νέες τηλεοράσεις Samsung διαθέτουν επεξεργαστή τεχνητής νοημοσύνης για βελτιστοποίηση της ποιότητας εικόνας και ήχου, ρυθμό ανανέωσης 144 Hz για ομαλή κίνηση και τεχνολογία οπίσθιου φωτισμού για βαθιά αντίθεση και ρεαλιστική απόδοση σκηνών. Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης θα δείτε τις νέες τηλεοράσεις Samsung και θα τις αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με δώρο ένα σετ κοπής barbecue αξία 49 ευρώ. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Κύβης Νικολαίδης. Τρεις γενιές πρωτοποριακές συσκευές από τους κορυφαίους κατασκευαστές.
4: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310 551 700.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκι πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12 επί 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράνκα ριγανάτα, 3,60.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση, up. Μουσική, up. Κίνηση, up. Θεσσαλονίκη, up. Status Update, καθημερινά στις 7 το απόγευμα, με τον Λεοντή Μαχερά.

0: Ας ετοιμάζονται για μνημόνιο. Ας ετοιμαζόμαστε για μνημόσυνο. Καλό σας μεσημέρι, η ώρα είναι 12 λεπτά μετά τις 10, μετά τις 12 συγγνώμη, είστε συντονισμένοι στον Status 107.7. Έχουμε χάσει τα λογικά μας, κάποιος θα χάσει αύριο την ψυχραιμία του, είναι το μόνο σίγουρο. Μιλάω για τον σύντροφο Γιώργη Λιάγκα, ο οποίος είμαι βέβαιος ότι θα δικάσει 100% την Ελλάδα, τον Ακύλα, τον Φωκά Ευαγγελινό, γενικώς όλη την ελληνική συμμετοχή, η οποία ήταν στον 70ο τελικό της Eurovision. Λυπάμαι πραγματικά τον Ακύλα, όχι για τους μουσικούς των social media, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει από εχθές την ώρα που βγήκαν τα αποτελέσματα του μεγάλου τελικού, αλλά για τον Γιώργο Λιάγκα. Θα το πω όσο πιο απλά γίνεται, όσο πιο λαϊκά, θα τον φάει ζωντανό και δεν θα χορτάσει. Βέβαια, υπάρχει ένα ελληνικό στοιχείο στην νικήτρια χώρα, στη Βουλγαρία, στην Ντάλα, στην Μπαγκαράγκα. Αυτός είναι ο Δημήτρης ο Κοντόπουλος, ο οποίος πρωταγωνιστεί στο συγκεκριμένο τραγούδι. Θα τα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά. Η Βουλγαρία κέρδισε τον διαγωνισμό. Αλλά λυπάμαι πραγματικά τον Ακύλα, γιατί όπως τον ανεβάσαμε, έτσι δυστυχώς θα τον κατεβάσουν.
1: Το ακούσαμε δυνατά. Το τραγουδήσαμε ξανά και ξανά. Συγχαρητήρια Ακύλα. Μας ανέβασες ψηλά. Σου είπα περτώ.
0: Ψηλά δεν το λες. Γενικά όλα τα προγνωστικά, όλα τα στοιχήματα, όλες οι εταιρείες στοιχημάτων πήγανε κουβά, όπως είπε και ο Ακύλας. Στο σημείο αυτό πρέπει να πούμε ότι κάποια στιγμή θα πούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής ένα pause. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι θα παγώσουμε την εκπομπή, γιατί θα πρέπει να συνδεθούμε με το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, εκεί όπου είναι σε εξέλιξη τρίτη μέρα των εργασιών. Θα κλείσει με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Συνεπώς, όταν θα σας πούμε pause, θα κόψουμε και θα επανέλθουμε αμέσως μετά είτε τις διαφημίσεις είτε το δελτίο ειδήσεων, ανάλογα πώς θα εξελιχθεί η ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη. Πάμε να συνδεθούμε με τη Βιέννη, εκεί μας περιμένει ο κύριος Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Καλησπέρα από Ελλάδα.
2: Και μετά ξύπνησα.
0: Γιατί άσχημα θα ήταν?
2: Αυτό λέω, θα ήθελα πάρα πολύ. Προφανώς οι επαγγελματικές μου υποχρεώσεις δεν μου το επέτρεψαν.
0: Εντάξει, κύριε Μητσοτάκη, ηρεμήστε.
2: Θα βάλω και ένα ευτυχώς που δεν πήγα.
0: Εχθές, παρακολουθώντας την δεύτερη ημέρα του συνεδρίου, του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ναι. Ξαφνικά μιλάει ο κύριος Βέμπελ, μιλάει από εδώ, μιλάνε από εκεί. Και επειδή το έγραφα, ακούω παρέμβαση του Κυριάκου του Μητσοτάκη.
2: Ναι.
0: Και λέω, Χριστέ μου, ο Πρωθυπουργός θα κάνει παρέμβαση. Πού να ξέρω, ο Δόλιος, ο Δύσμυρος, ο φτωχός πλυντήμιος.
2: Καλά, δεν ήταν και τόσο κακό που έκανε αυτή την παρέμβαση. Τη βρήκες κακή?
0: Τη βρήκα εξαιρετικά. Καταρχάς, έχουμε ένα υπερόπλο.
2: Έχουμε σαν λαό, σαν έθνος.
0: Σαν έθνος.
2: Αχα.
0: Έχουμε ένα Πρωθυπουργό. Αντί να τον εστέλνουμε, το έλεγε μια θιά μου εχθές, αντί να τον εστέλνουμε κάθε μέρα στην Τουρκία και να λέει σας εύχομαι υγεία, σας εύχομαι το ένα, σας εύχομαι το άλλο, να τον εκρατάμε εδώ και του λέμε πες μια καλή κουβέντα για τον Ακύλα. Έκανε ένα βιντεάκι, έκανε δεύτερο βιντεάκι, έκανε ο κύριος Μαρινάκης, έκανε ο κύριος Πανάκης, πώς τον λένε τέλος πάντων τον κύριο. Κάθεσαι και λες τώρα στην παρέμβασή σου για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για τον Ακύλα.
2: Καλά, δεν συνέβη.
3: Να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Μάνφρεντ Βέμπερ για την σημερινή του παρουσία. Μάνφρεντ, τα λόγια σου σημαίνουν πολλά για εμάς και το γεγονός ότι υπάρχει μια ευρωπαϊκή αναγνώριση της προόδου της χώρας μας τα τελευταία χρόνια μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις, αλλά μας δίνει και παραπάνω ενθουσιασμό ώστε να σιγουρευτούμε ότι η Ελλάδα θα βρίσκεται πάντα στην πρώτη θέση των σημαντικών συζητήσεων που αφορούν το μέλλον της Ευρώπης. Έχουμε πολύ κρίσιμες αποφάσεις να πάρουμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ζητήματα τα οποία αφορούν τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, την ευρωπαϊκή της άμυνα, τον κοινό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο οποίος πρέπει να συμφωνηθεί μέσα στους επόμενους μήνες, και θέλω να γνωρίζεις ότι σε αυτές τις συζητήσεις η Ελλάδα θα είναι παρούσα εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκοκόμματος, παρούσα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, για να στηρίξει μια ισχυρή Ευρώπη που στηρίζει την Ελλάδα, που με τη σειρά της κάνει σημαντικά βήματα προόδου. Να σε ευχαριστήσω επίσης που δεσμεύθηκες ότι τα αδερφά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν τη σημερινή παρουσία του Ακύλα στη Eurovision.
0: Χρησιμοποιώ τα λόγια τα οποία έγραψα κιόλας εχθές κατά τη μόλις τελείωσε μάλλον ο διαγωνισμός. Φάγαμε την σφαλιάρα μας από πρώτη που πιστεύαμε κόλλησε και ένα μηδενικό δίπλα μας και βγήκαμε δέκατη. Πήγαμε κουβά. Και αμέσως μετά την εκπομπή του Μαρίνου στην ΕΡΤ ακούω και τον Ακύλα να λέει «Παιδιά, πήγαμε κουβά».
2: Ναι.
0: Επαναλαμβάνω, εμείς, το σύστημα, κακά τα ψέματα, το σύστημα τον ανέβασε εκεί που τον έφτασε, επηρεάστηκαν όλες οι επιτροπές, όχι αυτές που έπρεπε, όχι μάλλον αυτοί που έπρεπε, γιατί μας χαντάκωσαν,
2: ναι.
0: Επηρεάστηκε όλο αυτό το σύστημα που λέγεται στοιχηματική και μας είχανε δεύτερους. Εχθές πέσαμε μέχρι και την τέταρτη, ξανανεβήκαμε τρίτη, δηλαδή παίζαμε εκεί μέσα. Αν και η μεγαλύτερη, νομίζω, ο μεγαλύτερος κουβάς, γιατί χρησιμοποιώ τα λόγια του Ακύλα, τη λέξη μάλλον που χρησιμοποιήσω ο Ακύλας, είναι όσοι ποντάρανε, όσοι δώσανε χρήματα στη Φιλανδία. Δηλαδή εχθές εγώ που περίμενα, παρακαλούσα, ευχόμουν να πέσει η βέργα της την ώρα που έκανε το βιολί.
2: Να.
0: Λυπήθηκα, μπορώ να σου πω, περισσότερο τη Φιλανδία. Γιατί επί 5 μήνες από τη μέρα που ανακοινώθηκε το τραγούδι αυτής της χώρας ήταν στην πρώτη θέση στα στοιχηματικά, στα γραφεία στοιχημάτων. Και πήγε τέταρτη, πέμπτη, έκτη θέση. Κέρδισε η Μπαγκαράγκα. Εύχομαι καλή επιτυχία στη Βουλγαρία. Εύχομαι να βγουν γρήγορα από τα μνημόνια.
2: Άντε τώρα.
0: Και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου του χρόνου, μια ώρα απόσταση είναι από εδώ, αντί να πηγαίναμε Σέρες, θα πάμε Βουλγαρία.
2: Μια ώρα με τι είναι από εδώ η Σόφια?
0: Τίποτα, τσιγάρο διαδρομή.
2: Με τα πόδια είναι μια
0: ένα
2: ώρα.
0: Τσιγάρο διαδρομή είναι, βρε. Ένα τσιγάρο διαδρομή είναι, βρε.
2: Κοίταξε, εγώ θα έρθω να προσθέσω εδώ τώρα. Καταρχάς, δεν πιστεύαμε όλοι ότι θα κερδίσουμε χθες. Αν θυμάσαι στις ιδιωτικές συζητήσεις, εγώ έλεγα
0: ναι,
2: ότι
0: παιδί μου,
2: δεν θα κερδίσει η Ελλάδα. Όμως, τα στοιχήματα όντως, όμως τα στοιχήματα μας δίνανε τουλάχιστον στην πεντάδα μέχρι και χτες που πέσαμε λίγο στην πέμπτη θέση, μας έδιναν πολύ ψηλά. Βέβαια να πούμε ότι στο κοινό, στο televoting, έκτη βγήκαμε. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν υπήρχε και τεράστια απόκληση στο κομμάτι του televoting. Στις επιτροπές εκεί υπήρχε πολύ μεγάλη απόκληση, έτσι. Δεν, νομίζω 12η βγήκαμε ή 12η ή 14η, δεν το θυμάμαι ακριβώς.
0: Επειδή πρέπει να είχαν τα αποτελέσματα των επιτροπών,
2: ήδη, από
0: η Κοζάκου και...
2: ναι,
0: η Κοζάκου και ο Καπουτζίδης είπαν εκείνη την ώρα, πριν ξεκινήσουν τις συνδέσεις με τις 35 χώρες, ότι ξέρετε, μην πάθετε εγκεφαλικό.
2: Ναι. Ναι, πάθαμε ένα εγκεφαλικό, γιατί είδαμε από τις επιτροπές να ψηφίζονται τραγούδια τα οποία δεν ήταν δημοφιλή, όπως είναι το τραγούδι της Μάλτας, όπως ήταν το τραγούδι της Πολωνίας, με μια εξαιρετική ερμηνεύτρια, αλλά δηλαδή ας μην κοροϊδευόμαστε. Είδαμε πολύ ψηλές βαθμολογίες και φυσικά είδαμε επιτροπές, η πλειοψηφία των επιτροπών, προσωπικά δεν εξεπλάγην, γιατί τέλος πάντων παρακολουθώ χρόνια το διαγωνισμό και οι επιτροπές έχουν μια τάση να χαντακώνουν συγκεκριμένα κράτη και μέσα σε αυτά τα κράτη είναι και η Ελλάδα. Και δεν το λέω ότι είχαμε το τέλειο τραγούδι και μας αδίκησαν. Όχι, δεν λέω αυτό.
0: Είχαμε ένα τραγούδι,
2: δεν
0: νομίζω,
2: αντάξιο
0: τέλειο για το πρότυπο της Eurovision.
2: Είχαμε ένα τραγούδι πολύ εντάξει και σχετικά με αυτά που είδαμε σε όλη τη βραδιά του τελικού, θεωρώ ότι ήταν και καλό σε σχέση με κάποια άλλα. Δεν ήταν το καλύτερο.
0: Θαρώ πως πικράθηκαν όσοι δεν πίστεψαν πέρσι την Κλαβδία, ανάμεσά τους κι εγώ. Το
2: ναι,
0: λέω.
2: Okay.
0: Δεν μ' άρεσε το τραγούδι για την Eurovision.
2: Να.
0: Για κάτι άλλο θα ήταν καλύτερο. αλλά η Κλαβδία έδωσε το 12άρι της, εμφανίστηκε μετά στην έκτακτη εκπομπή του Μαρίνου
2: ναι,
0: στην
2: ναι,
0: ΕΡ.
2: Μια χαρά ήταν κοπέλα.
0: Και λέει, παιδιά, δεν με πιστεύατε.
2: Έτσι είναι, αλήθεια είναι. Εγώ η αλήθεια μου άρεσε η Κλαβδία πολύ. Πίστευα ότι θα πάει πολύ καλά, γιατί είχε και έτσι μια πολύ ωραία φωνή καταρχάς. Μιλάμε για μια καλλιτέχνη.
0: Και για να μην παρεξηγηθούμε, πίστευα. Γιατί ασχολούμαστε με την Eurovision? Γιατί εχθές έκανε ρεκόρ τηλεθέασης. 83%. Όχι σαμπάνιες, όχι περτικαλάδες. Δεν ξέρω τι ανοίγουν σήμερα στην Αγία Παρασκευή κάτω στην Αθήνα, στο Ραδιομέγαο.
2: Το θέλανε όμως. Το θέλανε πολύ.
0: Το θέλανε γιατί είχε και πάρα πολλά εμπορικά.
2: Το δούλεψαν πολύ, ξαναλέω. Τα λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα. Για πρώτη φορά η ελληνική δημόσια τηλεόραση είχε έκτακτες εκπομπές ζωντανές.
0: Μέχρι και στην Earth News.
2: Ναι, ναι, ζωντανές εκπομπές πριν τους δύο ημιτελικούς και μετά τους δύο ημιτελικούς, όπως και πριν το μεγάλο τελικό και μετά. Δηλαδή, ξεκίνησε η εκπομπή χτες στις 2 και τελείωσε στις 3. Ζωντανά. Θέλω να πω ότι είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε την δημόσια τηλεόραση να επενδύει πολύ.
0: Πρώτη φορά είδαμε την Earth να κάνει τέτοια θυσία.
2: Πολύ μεγάλο πρόμο.
0: Τέτοιο πρόμο, σωστά. Ναι, και ναι. Θυσία, να σου πω κάτι, γιατί φυσικά. Σου λέει μπορεί να μην μας βγει, μπορεί να μας βγει κιόλας.
2: Είδαμε και δημοσιογράφους σοβαρούς που τσαλακώθηκαν να ασχολούνται με την Eurovision.
0: Σωστό.
2: Δεν είχαμε ξαναδεί δημοσιογράφους που ήταν στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης.
0: Παρουσιαστές του κεντρικού δελτίου.
2: Σκληρής ενημέρωσης.
0: Έχουν σκουφάκια.
2: Έτσι ακριβώς. Ήταν για μένα, νομίζω ότι ήταν μια πολύ ωραία στιγμή που είδαμε έτσι μια ενότητα και ένα κλίμα ωραίο. Δεν μας έκατσε. Οκ. Okay.
0: Για σένα, για μένα και για όσους το βλέπουμε, ρε παιδί μου, ως απλοί τηλεθεατές.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν έχουμε κάποια. Εντάξει, το βλέπουμε χρόνια. Οκ, okay, μέχρι εκεί. Για όλους όσους όμως ναι. Από χθες το βράδυ, από τα ξημερώματα μάλλον της Κυριακής, για να είμαστε πιο σωστοί, μέχρι και να ξεφουσκώσει η φούσκα της Eurovision, θα τον ταράξουν.
2: Κοίταξε να σου πω κάτι. Όποια θέση και να έφερνε ο Ακύλας, άλλο και ο κάθε Ακύλας.
0: Άλλο
2: πω,
0: από τα στοιχηματικά να είσαι τέταρτος, πέμπτος.
2: Πέρυσι την Κλαβδία την τάραζαν πριν το διαγωνισμό. Την τάραζαν.
0: Ναι, αλλά οι προσδοκίες φέτος ήταν μεγαλύτερες.
2: Ήταν μεγαλύτερες οι προσδοκίες, ισχύει αυτό. Αλλά δεν γίνεται πάντοτε να πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Πέρσι οι προσδοκίες ήταν χαμηλότερες και ξεπεράστηκαν οι προσδοκίες. Τα στοιχήματα μας δείχνανε 15η και βγήκαμε έκτη.
0: Φέτος, πριν καν πάμε στο τελικό, ήμασταν ακόμη στον Α ημιτελικό, Τρίτη. Να. Λέγαμε, θα ξεσκονίσουμε το Άκα.
2: Τώρα,
0: θα ξεσκονίσουμε το Παλατάκι.
2: Αν μου επιτρέπεις οι βλακίες.
0: Θα ξεσκονίσουμε τη Τούμπα, γιατί το Παλατάκι θα ήταν λίγο μικρότερο. Το ένα, θα κάνουμε το άλλο. Μέχρι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, για να στο πω θεσμικά,
2: τι είπε?
0: Μέχρι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σε βίντεο, σε αναρτήσεις, στο συνέδριο του κόμματος.
2: Καλά, το να γίνεται αναφορά. Να πω λίγο κάτι, γιατί λίγο μπερδευόμαστε καμιά φορά και θεωρούμε ότι η Eurovision είναι ένα πανηγυράκι. Είναι ένα πανηγυράκι, αλλά δεν είναι ένα πανηγυράκι με την έννοια ότι δεν το δίνει σημασία κανένας. Παιδιά,
0: δεν
2: ο διαγωνισμός είναι πολιτική και το είδαμε και χτες αυτό.
0: Εκεί θέλω
2: το
0: να καταλήξουμε.
2: Το είδαμε βαθιά χτες για άλλη μια
0: χρονιά.
2: Για άλλη μια
0: χρονιά.
2: Δηλαδή.
0: Και η Eurovision.
2: Χρόνια τώρα, για να μην πω 70 χρόνια.
0: Πολιτικό στίγμα, ρε φίλε.
2: Θα πω τουλάχιστον 50 χρόνια, είναι ένα πολιτικό διαγωνισμό. Και το είδαμε και χτες, ξαναλέω, με τις επιτροπές, που έτσι υπήρχε μια σύμπνοια όσον αφορά στην πρώτη θέση και την αξιόλογη καλλιτέχνηδα την Ντάρα, που κατέκτησε την νίκη και μπράβο της και θερμά συγχαρητήρια. Αλλά δεν μπορώ να δεχτώ προσωπικά ότι ένα τραγούδι όπως αυτό της Ντάρας, που είναι υπέροχη, φωνάρα η κοπέλα, ένα τραγούδι αντίστοιχο, τέλος πάντων συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους από τις επιτροπές. Είναι πραγματικά αστείο αυτό. Και την ίδια στιγμή είδαμε καλλιτέχνες, γυναίκες και άνδρες, καταξιωμένους στις χώρες τους. Να
0: ταξική ήταν καταξιωμένη.
2: Πάρα πολύ καταξιωμένη, φυσικά.
0: Είναι, δεν ήταν.
2: Πάρα πολύ. Είδαμε, ας πούμε, να χαντακώνονται από τις κριτικές επιτροπές εντελώς.
0: Σου λέω, Φιλανδία.
2: Πρόσεξε με, η Βαλτική και η Σκανδιναβία εννοείται συνέχισε την παράδοση της εξαιρετικά συστημικής ψηφοφορίας των κριτικών επιτροπών. Και τι εννοώ, όπως και το έκανε και η Ιταλία χτες. Αν δείτε, αν παρατηρήσετε το βίντεο με τις βαθμολογίες που έδωσαν οι κριτές, ήταν σοκαριστικό της Ιταλίας. Αν δείτε τον πίνακα, η Ιταλία, η επιτροπή της τι έκανε, ψήφισε χώρες οι οποίες ήταν εκτός του top 10.
0: Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό τα πρώτα λόγια του Ακύλα, για να ακούσετε και την λέξη κουβά. Μην νομίζετε ότι τα βγάζουμε από το δικό μας το κουβά.
4: Είμαι, είναι δίπλα στο παράθυρο.
5: Εδώ
4: μαζί σας.
5: Συγχαρητήρια.
4: Μας ακούει. Ακύλα, συγχαρητήρια από όλους μας.
5: Συγχαρητήρια στέλνουν όλοι από την Ελλάδα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
4: Την αγάπη μας, ήσουν εξαιρετικός.
5: Είμαστε στη δεκάδα. Θέλουμε την πρώτη σου δήλωση.
2: Πάλι κουβά. Λοιπόν,
4: όχι, παιδιά, όχι.
2: Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Για να είμαι ειλικρινής, είμαι όντως στεναχωρημένος. Γιατί
4: όχι,
2: δεν ήθελα να σε απογοητεύσω,
4: όχι,
2: δεν
4: όχι,
2: ήθελα
4: όχι,
2: να στεναχωρήσω.
4: Όχι.
2: Πραγματικά με φέρατε μέχρι εδώ, με στηρίξατε και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Το ότι μου δώσετε αυτή την ευκαιρία να είμαι σε αυτό το μεγάλο διαγωνισμό και πραγματικά να ξέρετε ότι εγώ σε όλο αυτό το ταξίδι έδωσα το 100, το 200% της αντοχής μου και του εαυτού μου.
4: Γελή.
2: Αρρώστησα,
4: να...
2: έβγαλα μυγδαλές, έκανα τα πάντα. Να πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε και το μήνυμα που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα το πρωί. Σου είπα φέρτο.
6: Τα δυο μας. Αγκαλίτσα. Λοιπόν, είναι 7 η ώρα το πρωί, είμαι στη Βιέννη, σε μια ώρα φεύγουμε. Εγώ δεν έχω κοιμηθεί ούτε λεπτό, εννοείται, γιατί έχω υπερένταση. Αυτό που έζησε ήταν μαγικό. Σας ευχαριστώ που μου δώσετε την ευκαιρία να το ζήσω όλο αυτό. Είμαι παντοτινά ευγνώμων για αυτή την αγάπη που έλαβα αυτούς τους 5 μήνες. Η ζωή μου ήταν ένα πυροτέχνημα. Πήγα σε 10 χώρες παράλληλα. Τελείωσα το πρώτο μου άλμπουμ, το οποίο βγαίνει σε μια εβδομάδα. Στήσαμε το tour που είναι να γίνει το καλοκαίρι. Συνεντεύξεις, χάος, τόση πολύ αγάπη. Ήταν μαγικό όλο αυτό πραγματικά. Βέβαια δεν μπορούσα να κοιμηθώ γιατί είχα ένα βάρος στο στήθος μου, γιατί στεναχωρήθηκα λίγο, κυρίως γιατί δεν ήθελα να στεναχωρήσω εσάς. Δεν ήθελα να απογοητεύσω κανέναν. Δεν μπορούσα να ανοίξω το κινητό μου μετά τα αποτελέσματα. Δεν ήξερα τι θα δω, τι θα αντικρίσω. Βέβαια έλαβα πάρα πολλά μηνύματα αγάπης και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί έτσι μου γλύκαναν την καρδούλα. Να ξέρετε ότι όλη η ομάδα δούλεψε πάρα πολύ σκληρά για αυτό το

0: τελείωσε, τώρα αρχίζει το καλό και το καλοκαίρι σας έχω... σας έχω jet, θα τα σπάσουμε όλα.
1: Ευχαριστώ τον κύριο Μητσοτάκη. Μια μικρή παρένθεση. Ευχαριστώ τον πρωθυπουργό που ακόμη δεν έχει ανέβει στο βήμα. Λοιπόν, είπαμε 83,8% η τηλεθέαση της ΕΡΤ, της τηλεθέασης του μεγάλου τελικού, στο 74,8% όταν βγήκε ο Ακύλας. Το περίμεναν σίγουρα, όχι τόσο. 100% περίμεναν, όπως ήταν και πέρσι. Για πες για την Τάρα.
2: Εγώ.
1: Ναι.
2: Υπέροχη. Πέρα από ότι μιλάμε για ένα φρέσκο πρόσωπο, μου άρεσε πολύ, είχε ωραίο δυναμισμό. Η σκηνοθεσία στη σκηνή δεν μου άρεσε προσωπικά. Δηλαδή, με ένα τόσο δυναμικό τραγούδι, εγώ θα ήθελα κάτι πιο power και όχι όλο να εκτυλίσετε μέσα σε ένα δωμάτιο. Γιατί, αν θυμάστε λίγο, ήταν σε ένα περιορισμένο χώρο. Υπέροχη φωνή, σταθερή, πολύ σταθερή. Σπάνια να ακούμε τέτοιες φωνές τη στιγμή που κάποιος χορεύει με αυτόν τον τρόπο. Μπράβο της. Υπήρξε και δήλωση του πρωθυπουργού της χώρας. Έδωσε συγχαρητήρια ο Βούλγαρος πρωθυπουργός, νεοεκλεγής κι αυτός, έχει λίγες εβδομάδες που επιτέλους στέριωσαν για κυβέρνηση οι γείτονες.
1: Νεοεκλεγής στην Πρωθυπουργία, νεοεκλεγής στην Eurovision.
2: Νεοεκλεγής, αλλά όχι άγνωστος. Διετέλεσε και πρόεδρος της Βουλγαρικής Δημοκρατίας.
1: Έρχεται το μνημόνιο.
2: Έχει σφαγωθεί με το μνημόνιο, έτσι. Έχει σφαγωθεί πραγματικά. Και μάλιστα να πούμε ότι μία πολιτικός της γείτονος της Βουλγαρίας, μου διαφεύγει το όνομα αυτή τη στιγμή, εννοείται έδωσε τα συγχαρητήριά της στην Ντάρα για αυτή την μεγάλη νίκη και είπε κιόλας ότι σας περιμένουμε του χρόνου στη Σόφια. Εντάξει, προσωπικά πιστεύω ότι ο διαγωνισμός θα γίνει στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, αλλά δεν έχει γνωστοποιηθεί επίσημα, ας πούμε, η περιοχή στην οποία θα γίνει.
1: Κόκκινο χαλί ζήτησε η Ντάρα, ναι, για τους προσκεκλημένους. 10 δευτερόλεπτα διακοπή, επιστρέφουμε.
3: Ωρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Ευχαριστούμε την Κοντίτο που είναι και σήμερα στην παρέα μας, στο πλάι μας, στη συντροφιά μας, έτσι να μας κάνει πιο ωραία, τουλάχιστον γευστικό το γεύμα μας. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε η κυρία Ντάρα λίγο μετά την πρόκρισή της στον τελικό της Eurovision. Όπως καταλαβαίνετε, θα κάνουμε και μετάφραση.
4: Πάλι δεν θα χορτάσω.
1: Νιώθει υπέροχα, σίγουρα θέλει να το ξανακάνει αυτό μαζί μας. Ας το κάνουμε όλοι μαζί ξανά. Υπέροχο μπλουζάκι, το λέει σε ένα δημοσιογράφο παρεμπιπτόντος. Της αρέσει πάρα πολύ, μας ευχαριστεί. Πώς τα μιλάω έτσι, ο άτομος.
2: Αυτές τα. Να πούμε βέβαια, ναι, τη ρωτήσαν οι δημοσιογράφοι ήδη μετά την πρώτη νίκη σε εισαγωγικά, δηλαδή όταν τελείωσε η ψηφοφορία των επιτροπών και ήταν πρώτη η Βουλγαρία. Τη ρώτησε εκεί μία από τους παρουσιαστές που ήταν στο Green Room, τη ρώτησε τι σημαίνει το μπαγκαράγκα.
1: Τι σημαίνει τελικά το μπαγκαράγκα.
2: Η ίδια είπε μεταξύ άλλων ότι το μπαγκαράγκα είναι η έκφραση να εκφράζεσαι μέσω της αγάπης και να απομονώνεις, να φεύγεις μακριά από τον φόβο. Πολύ ωραίο μήνυμα. Εμένα μου άρεσε. Ναι. Μου άρεσε πολύ. Και είναι και ένα θετικό, έτσι, κορίτσι, ευχάριστο, και νομίζω ότι θα συνεχίσει να πηγαίνει καλά.
1: Επειδή, όπως είπαμε στην αρχή, κάποια στιγμή θα πούμε pause, γιατί θα πρέπει να συνδεθούμε με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για την ομιλία του Πρωθυπουργού, θα πάμε τώρα να ακούσουμε τι δήλωσαν πριν την έναρξη του μεγάλου τελικού οι διαγωνιζόμενοι που ήταν μαζί με τον Ακύλα στο Scene for Greece, στην βραδιά που είχε κάνει, στις βραδιές μάλλον που είχε κάνει η ΕΡΤ, για να αναδείξει το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει στον φετινό τελικό της Eurovision. Μέσα σε αυτούς δεν είδα έναν.
2: Δεν το είδα το βίντεο.
1: Δεν είδα τον Good Job Νίκη. Δεν είδα το γιο του Πάριου. Δεν είπε καλή επιτυχία.
5: Καλή επιτυχία Κύλα μας, καλή επιτυχία Ελλάδα, φέρτο μας. Αλλά πάνω απ' όλα θέλω να σε ευχηθώ να το απολαύσεις με όλη σου την καρδιά.

0: γιατί σου αξίζει και αυτό είναι που μετράει πάνω απ' όλα. Εμείς είμαστε εδώ, σε στηρίζουμε και σε αγαπάμε.
1: Ήταν θέμα χρόνου. Ήρθε επιτέλους η ώρα να ανέβεις στη σκηνή και να τους δείξεις πώς γίνεται. Σ' αγαπάμε. Καλή επιτυχία, Ελλάδα. Καλή επιτυχία, Ακύλα.
2: Ακύλα μου, σου εύχομαι καλή επιτυχία. Να το απολαύσεις, να λάμψεις όπως μόνο εσύ ξέρεις. Και φέρτο!
3: Ακύλα μου, σ' αγαπάμε, σε πιστεύουμε. Εύχομαι να ευχαριστηθείς κάθε δευτερόλεπτο. Μας έχεις κάνει ήδη περήφανους και πάμε για την πρωτιά. Πολλά φιλιά.
4: Ακύλα μου, ήθελα να σου ευχηθώ καλή επιτυχία, να σκίσεις. Εύχομαι να περάσει υπέροχα και να το χαρείς, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο. Σου είπα, φέρτο.
5: Καλή επιτυχία, Ακύλα.
6: Σου στέλνουμε όλη τη θετική ενέργεια.
5: Και ευχόμαστε να το απολαύσεις, γιατί το αξίζεις. Εμείς είμαστε ήδη περήφανοι. Φιλάκια πολλά.
6: Πάμε.
7: Ακύλα μου, η στιγμή έφτασε. Καλή επιτυχία, έχεις ήδη κερδίσει. Πήγαινε να το ευχαριστηθείς όσο δεν πάει και εμείς θα περιμένουμε εδώ για να γιορτάσουμε. Πολλά φιλιά.
1: Οπ, Ακύλα μου εσύ, πώς πάει? Ελπίζω να μην έχει πολλά ups and downs εκεί έξω, αλλά εγώ σου στέλνω όλη μου την αγάπη και ελπίζω να περάσεις υπέροχα. Ανυπόμονω να ακούσω όλες τις ιστορίες όταν γυρίσεις πίσω στην Ελλάδα μας και καλή σου επιτυχία.
8: Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχηθώ καλή επιτυχία.
9: Λοιπόν, όπως είπαμε, πάμε να κάνουμε pause. Πάμε να κάνουμε pause αυτά που λέμε για τα της Eurovision. Τρίπλα από τον Πρωθυπουργό στο 90, κυρίες και κύριοι, δεν ανεβαίνει. Σηκώθηκε, πήγε προς τις καλίτσες. Τι να κάνω, ζητώ συγγνώμη και εγώ 15.000 οθόνες βλέπω. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε το βίντεο που διακόψαμε.
7: Πολλά φιλιά.
1: Οπ, Ακύλα μου εσύ, πώς πάει? Ελπίζω να μην έχει πολλά ups and downs εκεί έξω, αλλά εγώ σου στέλνω όλη μου την αγάπη και ελπίζω να περάσεις υπέροχα. Ανυπόμονω να ακούσω όλες τις ιστορίες όταν γυρίσεις πίσω στην Ελλάδα μας και καλή σου επιτυχία.
8: Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχηθώ καλή επιτυχία σε αυτό το πανέμορφο πλάσμα, τον Ακύλα μας, που μας έκλεψε την καρδιά φέτος το 2026 στο Sing for Greece. Το αξίζουν όλα τα καλά του κόσμου. Θέλω να το απολαύσεις, να το διασκεδάσεις και να μεταφέρεις όλη αυτή την όμορφη ενέργεια που έχεις και ξέρεις να μας δίνεις συνέχεια. Να μην ξεχνάς ποτέ ότι baby it's okay, έχω το πλάνο μου για να πηγαίνω ψηλά, ψηλά, ψηλά στη ζωή. Φιλάκια καρδιά μου, καλή επιτυχία Ελλάδα.
10: Γεια σας παιδιά, σφαίγε εδώ. Ακύλα μου και σε όλη την υπόλοιπη παρέα, εύχομαι πραγματικά μέσα από αυτό το ταξίδι να γεμίσετε εμπειρίες. Ήρθε η στιγμή σας, τώρα είναι η δικιά σας στιγμή να το ζήσετε. Εμείς να ξέρετε είμαστε εδώ, περήφανοι για εσάς, στέλνουμε θετική ενέργεια και τα λέμε πίσω στην Ελλάδα με το κύπελο.
9: Ναι. Δεν ήρθε το κύπελο. Τουλάχιστον να έρθει ο Ακύλας πίσω, έτσι. Γιατί είπαμε, θα πρέπει να τον αρχίσει και ο Γιώργης Ολιάγκας, ο φίλος μου. Θέλω να πάμε στο σημείο αυτό, να κάνουμε ένα πάρα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πάρα πολύ σύντομο. Για να επιστρέψουμε, γιατί μου έχει φέρει ο Γαβρίλ εδώ μία κάρτα, η οποία έχει τις ψηφοφορίες από όλες τις χώρες που μας έδωσαν βαθμούς.
11: Ακριβώς, και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι μας έδωσε το κοινό και τι επιτροπή.
12: Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

0: βλέπαμε.
1: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, κάνει

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γεια σας. Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
3: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι!
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι!
5: Πολλά, σενιόρ Μακής!
2: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
6: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot! 118 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot! Μετρητά, αμέτρητα! Allwin, winning awaits!
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
9: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
8: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
10: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Δοϊράνι ημίς σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
14: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 42 τα λεπτά μετά τις 12. Στάτους ακούτε στους 107 και 7. Ανοίγουμε γραμμές για να δούμε τι γίνεται έξω. Στο 23 15 13 000, στο 2 3 11 82 10 50 και φυσικά στο Viber Έχουν στείλει αρκετά μηνύματα για την Eurovision, δεν το περίμενα, θα τα διαβάσουμε στο 6908-357-800. Βλέπουμε ότι έχουμε αρκετές καθυστερήσεις αυτή την ώρα από το Δημαρχείο για να μπείτε προς την Τσιμισκή αλλά και να ανέβετε επάνω στην Αγγελάκη, με αρκετές καθυστερήσεις και η άνοδος της 3ης Σεπτεμβρίου από το Δημαρχείο. Παρακαλώ, καλησπέρα σας.
15: Καλησπέρα σας. Νομίζω ότι σήμερα είμαστε λίγο στεναχωρημένοι, γιατί όλο αυτό το διάστημα μας λέγανε ότι είμαστε πρώτη, δεύτερη, τρίτη.
14: Εγώ το είπα.
15: Αυτό είναι, δηλαδή αν λέγαμε ότι θα πάμε μέχρι δέκατη, θα ήμασταν πολύ πιο χαρούμενοι.
14: Ναι, ή αν λέγανε απλώς θα είστε μέσα στη δεκάδα, ρε παιδί μου.
15: Ακριβώς, δεν μπορώ όμως να καταλάβω, οι στοιχηματικές και όλα αυτά πώς πέσαν τόσο έξω.
14: Έλαντε.
15: Δηλαδή ο κόσμος δεν ανεβάζει τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν.
14: Ναι, αυτοί που βάζουν λεφτά.
15: Τι έγινε τελικά?
14: Αυτοί που βάζουν δεν είναι ευχή να κάνουμε ένα διαδικτυακό γκάλωπ. Εγώ, ναι. Εσύ, ο Χατζινόπουλος, συγγνώμη, ναι. για το εσείς.
15: Γιατί τόσο έξω? Βέβαια η Βουλγαρία, από ό,τι άκουσα, πήρε και από τις επιτροπές και από τον κόσμο.
14: Όλα τα σάρωσε. Πρώτη επιτροπές, πρώτη τηλεβόντι.
15: Πουθενά όμως να διεκδικεί.
14: Πουθενά, πουθενά.
15: Έτσι.
14: Μετά το δεύτερο ημιτελικό ανέβηκε πιο πάνω και από εμάς.
15: Εμείς δεν το ακούγαμε. Τα ακούγαμε. Όχι.
14: Όχι.
15: Απλώς τα ακούγαμε ότι αρχίζουμε να πέφτουμε λίγο. Και λέγαμε, οκ. Okay. Εντάξει. Μετά θεωρώ από ανθρώπους που ακούω ότι ο Ακύλας μας άρεσε περισσότερο όταν τον πρωτοακούσαμε στη σκηνική του παρουσία.
14: Στο πορτοκαλί το φόντο.
15: Ναι, εχθές. Μπορεί, πέσαν πολλά στοιχεία. Δηλαδή δεν είδαμε τον τραγουδιστή, είδαμε ένα σόου. Νομίζω ότι αν μένουν στον Ακύλα με την κίνησή του, εγώ τώρα την άποψή μου λέω,
14: ναι, έτσι, ναι, δεν φυσικά. Είμαι.
15: Ο κύριος Φωκάς Ευαγγελινός δεν είναι τυχαίος άνθρωπος. Δεν θέλω να κάνω την έξυπνα, αλλά
14: ούτε ο Κοντόπουλος που δεν τον πίστευαν πλέον στην Ελλάδα.
15: Εμένα με μπέρδεψε πολύ η σκηνική, όλη αυτή η παρουσίαση. Με μπέρδεψε. Μου δίνει πολλές πληροφορίες που δεν μπορούσα να τις χωνέψω. Αυτό. Αυτά ήθελα. Α, και κάτι άλλο. Ναι. Ο κύριος Καπουτζίδης, το έχω στείλει και...
14: Ναι, το μήνυμα. Είδα κάπου, το είδα.
15: Ναι. Έχει συμβόλαιο... ρωτάω, δεν το ξέρω.
14: Όχι, θα σας απαντήσω ξεκάθαρα. Θυμάστε δύο χρονιές που είχαμε στείλει τον Αλευρά και τον Ζαρούτα?
15: Ναι.
14: Μπράβο. Αυτή είναι η απάντηση της ΕΡΤ. Ξανά το δίδυμο με τις επιτυχίες.
15: Μάλιστα, ναι, αλλά δεν μπορεί να προεξοφλείς τώρα εσύ την ώρα που μεταδίδεις ότι του χρόνου θα είμαι δίπλα στο σπίτι μου και θα πετάγουμε.
14: Αυτό έλεγε για τις Σέρες λόγω του Ακύλα.
15: Ακριβώς.
14: Όχι για την Βουλγαρία.
15: Όχι, και για τη Βουλγαρία έλεγε. Έλεγε τώρα μα έρθει στα Βαλκάνια, στη Βουλγαρία, από το σπίτι μου και άμα γίνει και όλα, θα είναι κοντά μία μισή ώρα δρόμος. Θα κοιμάμαι στο σπίτι μου.
16: Εντάξει, ναι, τώρα
15: δεν το προεξοφλείς αυτό.
16: Παρεμβαίνω και εγώ στην κουβέντα.
14: Μπορεί να πάει ως καλεσμένος.
16: Εντάξει, και ο κύριος Καπουτζίδης.
15: Όχι, έλεγε για τη μετάδοση. Δεν θα είμαστε ναι. πήγαινε.
14: Κάτι θα ξέρει παραπάνω από εμάς τους τρεις.
16: Ο κύριος Καπουτζίδης χρόνια.
15: Αν έχει συμβόλαιο. Αν έχει ένα συμβόλαιο τριετές, τετραετές.
16: Όχι, δεν έχει.
14: Ορισμένου χρόνου σύμβαση λόγω της διαγωνισμού.
16: Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια ο κύριος Καπουτζίδης πάει και αφιλοκερδός και κάνει αυτή.
15: Να σας πω, είναι πολύ επιτυχημένος και σε αυτό που κάνει. Απλώς μου κάνει εντύπωση.
16: Αφιλοκερδός πηγαίνει, το έχει πει.
14: Αυτός πληρώνει τα εισιτήρια για να πάει.
16: Καλά, δεν θα πληρώσει και την τσέπη του. Εντάξει, συγγνώμη κιόλας. Επιλογή της ΕΡΤ είναι, ρε παιδιά.
14: Εντάξει, η Κοζάκου είναι διευθύντρια. Θα πληρωθεί έτσι κι αλλιώς.
16: Και θα πάρει και επιπλέον η κυρία Κοζάκου.
14: Ο Καπουτζίδης
15: θα πάρει και επιπλέον. Να μαλώνετε.
14: Ναι, ναι, σας ευχαριστώ.
16: Δεν μαλώνουμε καθόλου.
14: Είσαστε καλά.
16: Αλλά το ότι είναι επιλογή της ΕΡΤ, εντάξει, παιδιά, συγγνώμη, δεν μας αρέσει ο Καπουτζίδης. Ξαφνικά δεν μας αρέσει ο Καπουτζής.
14: Όχι, έχει πλάκα, έχει πλάκα, έχει πλάκα.
16: Εντάξει, ας είμαστε, μην πλάκα. Κάνουμε σαν τον Γιώργο Λιάγκα τώρα.
14: Οχοχοχ, αύριο τι έχει να γίνει.
16: Μην κάνουμε αυτό το οποίο κοροϊδεύουμε, κύριε Μαχαιρά.
14: Αύριο, Χριστέ.
16: Ναι, σιγά τώρα, είπε ο Γιώργος. Ας κοιτάξει ο Γιώργος Λιάγκα τα δικά του τα τηλεοπτικά και ας αφήσει τα άλλα τώρα. Τάλισε τα δικά του, έμειναν του Ακύλα και της Ελλάδας.
14: Όπως λέει και ο σύντροφος ο Διογέννης από τα Σέρας. Τακ! Σχετικά με το post που σας έλεγα, ο κύριος Ρουσόπουλος είναι πάνω στο βήμα. Συνεπώς, αμέσως μετά είναι η σειρά, πιστεύω, του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Πάμε να μάθουμε πώς ψήφισε η Φίλιος και αν χρειαστεί, δυστυχώς θα σε διακόψω.
16: Εγώ θα πω ότι...
14: Ναι.
16: Α, πολύ ωραία. Ναι, λοιπόν, δόθηκαν τα αποτελέσματα αναλυτικά... γιατί χτες είδαμε μόνο αρχικά την βαθμολογία των κριτικών επιτροπών ανά τις χώρες, τα λεγόμενα 12 points, έτσι που τα είδαμε.
17: Yes.
16: Που δεν τα πήγαμε καλά εκεί. Και μετά είδαμε συνολικά τους βαθμούς που πήραμε από το televoting, αλλά συγκεντρωτικά κάθε χώρα. Σήμερα, λίγο, βασικά χθες αργά το
17: σου
16: βράδυ.
17: Σου ζητώ συγγνώμη.
16: Ήρθε η ώρα.
17: Ήρθε η ώρα, βεβαίως, όχι του Γιάννη του Βαλαόρα, αλλά όχι του πρωθυπουργού του κύριου Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ανεβαίνει στο βήμα του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας για να ολοκληρωθούν οι εργασίες της τρίτης ημέρας. Νομίζω είμαστε έτοιμοι.
18: Φίλε Πρόεδρε της Οργανωτικής Επιτροπής του 16ου Συνεδρίου, συμμαχητές σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες. Καταρχάς, αγαπητέ μου Θόδωρε, επίτρεψέ μου να ξεκινήσω λέγοντας ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους εκατοντάδες εθελοντές μας, για τους οποίους θέλω να επιφυλάξετε το πιο θερμό σας χειροκρότημα, που συνέβαλαν στην άψογη διοργάνωση αυτού του 16ου συνεδρίου. Και σκεφτόμουν ότι από τα 16 συνέδρια τα οποία έχουμε οργανώσει στα 52 χρόνια της ιστορίας του κόμματός μας, τα 7 έχουν οργανωθεί με πρόεδρο εμένα, σχεδόν τα μισά. Και αυτό κάτι λέει για τον τρόπο με τον οποίο η παράταξή μας αντιλαμβάνεται τις δημοκρατικές διαδικασίες, τη δυνατότητα να δίνουμε το λόγο όχι μόνο στα επιφανή πολιτικά στελέχη, αλλά στους συνέδρους που έκαναν τον κόπο να έρθουν από κάθε γωνιά της Ελλάδας. 234 ομιλητές συνεισέφεραν τις απόψεις τους, τις σκέψεις τους, τις προτάσεις τους. Ευχαριστώ την καθεμία και τον καθένα ξεχωριστά. Εσείς είστε η δύναμη της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς μας κάνετε διαχρονικά μια μεγάλη παράταξη έτοιμη να αναμετρηθεί με το βάρος της ευθύνης μας. Και πριν από 2 μέρες μίλησα για όσα έγιναν και γίνονται στον τόπο με εμάς το τιμόνι του. Αναφέρθηκα εκτενώς, ως όφυλα να κάνω, στα σύννεφα που σκοτεινιάζουν το διεθνή ορίζοντα, κάνοντας τη σταθερότητα προτεραιότητα, ενώ περιέγραψα και τις κεντρικές κατευθύνσεις για μια τρίτη κυβερνητική θητεία, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους μόνο μέσα από αυτήν περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Μια Ελλάδα διαρκούς ανάπτυξης, η οποία θα συγκλίνει συνεχώς με την Ευρώπη, θα ενισχύει μισθούς και συντάξεις και θα μεταφράζει τη συλλογική πρόοδο σε ατομική προκοπή. Μια Ευρώπη, μια Ελλάδα με θωρακισμένη άμυνα και ισχυρή διπλωματία, που θα μας κάνουν υπερήφανους, αλλά και μια Ελλάδα με ένα κράτος το οποίο θα έχει εξυγχρονιστεί με όπλο την ψηφιοποίηση, την τεχνητή νοημοσύνη, τις μεγάλες θεσμικές αλλαγές, τις οποίες αυτή η παράταξη έχει το θάρρος να εισηγείται, έτσι ώστε να ξεριζώσουμε παθογένειες και κατάλοιπα ενός παλαιοκομματισμού που έρχεται από το παρελθόν. Σήμερα βρίσκομαι ξανά στο βήμα για έναν σύντομο απολογισμό του συνεδρίου μας. Όχι μόνο ως αρχηγός της παράταξης, όχι μόνο ως πρωθυπουργός, αλλά κυρίως ως ένας από τους 3.000 συνέδρους και παρατηρητές που μέσα στο τριήμερο έδωσαν πνοή στα σχέδιά μας για το μέλλον. Και θυμήθηκα έτσι και την δική μου πρώτη συμμετοχή σε αυτή την μεγάλη γιορτή του κόμματος. Ήταν το μακρινό 1986, κάποιοι από εσάς είμαι σίγουρος ότι ήσασταν εκεί, στο δεύτερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τότε που εμπλουτίστηκαν οι ιδεολογικές μας αρχές, τότε που χαράχθηκε η πορεία που θα μας έφερνε νίκες στις επερχόμενες τότε εκλογές. Όπως λοιπόν και πριν από 40 χρόνια, έτσι και τώρα πέρασα αρκετό χρόνο συζητώντας με στελέχη από κάθε γωνιά της χώρας, με φίλους οι οποίοι ήρθαν από το εξωτερικό. Και τι διαπίστωσα? Πρώτον, την υπερηφάνεια για όλα όσα έχουμε πετύχει. Έχουμε δίκιο να είμαστε υπερήφανοι για αυτά τα οποία έχει κάνει η παράταξή μας αυτά τα 7 χρόνια. Διαπίστωσα όμως την αποφασιστικότητα να κάνουμε πράξη όσα μένουν να γίνουν. Διαπίστωσα και άκουσα με χαρά έναν υγιή προβληματισμό για το πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και πώς μπορούμε να διορθώσουμε τις αστοχίες μας. Διαπίστωσα μία ανησυχία και για την παγκόσμια βεβαιότητα και για την εσωτερική τοξικότητα η οποία δυστυχώς δηλητηριάζει το δημόσιο διάλογο. Κυρίως όμως είδα στα μάτια όλων των συνέδρων μας την ακλόνητη πεποίθηση ότι η Ελλάδα αξίζει να συνεχίσει να κατακτά στόχους που μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κάνει πράξη. Άκουσα αρκετές από τις ομιλίες για ένα ευρύ φάσμα θεματικών. Με πρώτη την ισχυρή οικονομία. Είναι η προϋπόθεση για μια ισχυρή Ελλάδα, γιατί ασφαλώς μόνο αν παραμείνουμε σε μια αναπτυξιακή τροχιά θα μπορούμε να χρηματοδοτούμε την κοινωνική φροντίδα, να στηρίζουμε την υγεία, να ενισχύουμε την αποτρεπτική μας ικανότητα, αλλά και να απλώσουμε παντού την νομιμότητα που για μας είναι προϋπόθεση ελευθερίας. Συζητήσαμε πολύ για ένα σύγχρονο κράτος, το οποίο θα εξυπηρετεί τον πολίτη χωρίς να τον ταλαιπωρεί. Μιλήσαμε για μεγάλα έργα υποδομής. Η Ελλάδα έχει μετατραπεί επί των ημερών μας, όπως είχαμε δεσμευθεί, σε ένα απέραντο εργοτάξιο. Και πολλά από αυτά τα έργα τώρα έχει έρθει η ώρα να τα εγκαινιάσουμε σε όλη την επικράτεια. Μικρά, μεσαία, μεγάλα έργα υποδομής, ενεργειακά έργα τα οποία μας μετατρέπουν σε ένα διεθνές σταυροδρόμι. Και ειδικά για την ενέργεια, αυτή αποδεικνύεται πια το δυνατό χαρτί της οικονομικής αλλά και της γεωπολιτικής μας αναβάθμισης. Εστιάσαμε επίσης πολύ στην ανάγκη της σιγουριάς σε έναν αβέβαιο πλανήτη. Και θα ξεχώριζα ωστόσο την πιο καθοριστική, ίσως από τις πολλές διαφορές μας, από τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Και αυτή είναι η δυνατότητά μας να κοιτάμε κατάματα και να αντιμετωπίζουμε τις μεγάλες προκλήσεις που έρχονται από το μέλλον. Είτε μιλάμε για το δημογραφικό, είτε μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη, είτε μιλάμε για τις γεωπολιτικές αναταράξεις, είτε μιλάμε για την κλιματική κρίση. Αυτές είναι οι μεγάλες προκλήσεις. Δεν αφορούν μόνο τη νέα γενιά. Αφορούν κυριολεκτικά το αύριο του τόπου, το οποίο ανατέλει από σήμερα. Είχα την ευκαιρία να συμμετέχω σε ένα πολύ ενδιαφέρον πάνελ για την τεχνητή νοημοσύνη και αναρωτήθηκα ποιο άλλο κόμμα σήμερα έχει τη δυνατότητα, τη διάθεση, την επιθυμία να κοιτάξει κατάματα στα μάτια τις μεγάλες προκλήσεις που έρχονται, να δούμε πώς αυτό το μεγάλο εργαλείο μπορεί να επιστρατευθεί για να κάνουμε το κράτος καλύτερο, αλλά κυρίως πώς θα βάλουμε ένα πλαίσιο έτσι ώστε οι λύσεις που θα αναζητήσουμε να αξιοποιήσουν την τεχνολογία στην υπηρεσία των ανθρώπινων αναγκών. Πώς θα περιφρορούν την κριτική σκέψη μέσα από τις παγίδες ενός συχνά απατηλού ψηφιακού κόσμου. Ενώ πώς θα οριοθετούν ταυτόχρονα την τεχνητή νοημοσύνη ως βατήρα της συλλογικού συμφέροντος αλλά και της ατομικής ανέλυξης. Και είναι σίγουρο ότι πολλές από τις σκέψεις οι οποίες κατατέθηκαν τελικά θα ενσωματωθούν στο πρόγραμμά μας. Άκουσα, για παράδειγμα, έναν γιατρό από τη Χαλκίδα, ο οποίος μίλησε για τη μεγάλη σημασία που έχει η αποκατάσταση και η ανακουφιστική φροντίδα στο ΕΣΥ. Είμαστε πια μια κοινωνία που γερνά. Η μέρημνά μας, λοιπόν, για τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας θα πρέπει να πάρει πιο οργανωμένο τρόπο και θα αναχθεί σε κεντρική προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία. Άκουσα μια σύνεδρο μητέρα που μίλησε εδώ από το Βήμα με το μωρό της αγκαλιά, μιλώντας και εκφράζοντας με αυτόν τον όμορφο τρόπο την ανάγκη για να στηρίξουμε την εργαζόμενη μητέρα, να της δώσουμε ευκαιρίες. Θέλω να το ξαναπώ, η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα της οικογένειας, είναι το κόμμα το οποίο στηρίζει τις οικογένειες με παιδιά, είναι το κόμμα το οποίο υλοποίησε μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία μείωσε τους φόρους.
17: Διακόπτουμε λίγο την ομιλία του Πρωθυπουργού της χώρας στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, καθώς έχουμε σε εξέλιξη αυτή την ώρα αντιπολεμική πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από μέλη της ΕΔΙΕΘ και άλλων συλλογικοτήτων. Η πορεία ξεκίνησε από το Τρίτο Σώμα Στρατού και κατευθύνεται προς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο Δελτίο Ειδήσεων στη Μία με τον Γαβρίλ Χατζινόπουλο και φυσικά μπορείτε να δείτε φωτογραφικό υλικό και βίντεο στο statusfm.gr και στα social media του σταθμού μας.
18: Τον αριθμό των παιδιών που είχε κάθε οικογένεια. Και το συνέδριο αυτό, φίλες και φίλοι, δεν είχε ποτέ σκοπό να αθροίσει μονολόγους. Σκοπός μας είναι να συνθέσουμε απόψεις. Εμείς, βλέπετε, δεν έχουμε face control στην είσοδο, ούτε μοιραζόμαστε σε πλατείες και σε εξώστες. Είμαστε ένας οργανισμός ανοιχτός. Όλοι συμμετέχουν επί ίσης όρης. Είμαστε ένα εργαστήριο ιδεών. Είμαστε ένα ορμητήριο δράσης. Κυρίως όμως, είμαστε ένα κόμμα το οποίο δεν μπαίνει εύκολα σε καλούπια, παρά μόνο σε εκείνα που θέτουν οι αρχές τους, γνωρίζοντας ωστόσο ότι την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες τους. Εμείς μαζί θα γράψουμε το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας. Και είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ. Με το παρελθόν να δείχνει πάντα ότι όταν η Νέα Δημοκρατία ενώνεται, μπορεί να ενώνει και την Ελλάδα. Όταν η Νέα Δημοκρατία νικά, μπορεί να νικά και η πατρίδα. Και η δική μας συσπήρωση, άλλωστε, δεν είναι μια εντολή που δίνεται την κορυφή. Είναι μια επιλογή από την καρδιά, από τις διαχρονικές αξίες μας, από τις κατακτήσεις του σήμερα, από τις διεκδικήσεις του αύριο. Φίλες και φίλοι, μαζί με τα πολύτιμα συμπεράσματα που αντλήσαμε από τις επιμέρους ενότητες, οι εργασίες του συνεδρίου μας βοήθησαν, νομίζω, και σε μια επίκαιρη και κρίσιμη συνειδητοποίηση. Ότι δηλαδή, στο απρόβλητο περιβάλλον γύρω μας, η Νέα Δημοκρατία δεν παραμένει μόνο η πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα, αλλά και τη συνεπή συνέχεια και την αισιόδοξη προοπτική.
19: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου Θημία, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα το 2030, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας την ομιλία του με την οποία ολοκληρώνονται οι εργασίες του 16ου Συνεδρίου του Κόμματος. Διαπίστωσα την υπερηφάνεια για όσα έχουμε πετύχει τα τελευταία 7 χρόνια, αλλά και την αποφασιστικότητα να κάνουμε πράξη όσα πρέπει να γίνουν, τόνισε μεταξύ άλλων. Με έμεσο καρφί προς τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Πρωθυπουργός είπε ότι εμείς δεν έχουμε face control στην είσοδο, ούτε μοιραζόμαστε σε πλατείες και σε εξώστες. Είμαστε κόμμα ανοιχτό, είμαστε ορμητήριο δράσης, είμαστε ένα κόμμα που δεν μπαίνει εύκολα σε καλούπια. Την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες τους, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του που είναι σε εξέλιξη. Η Ελλάδα, η γενέτειρα της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας, μας επιτρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα είναι ο τόπος από όπου ξεκίνησε ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής, επισήμανε ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jean-Claude Juncker, στον χαιρετισμό που απέστειλε στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πάντα αγωνιζόμουν να κρατήσω την Ελλάδα εντός της Ευρωζώνης. Μερικές φορές ήμουν μόνος. Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος ηγέτης, ανέφερε απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό. Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα αντιπολεμική πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από μέλη της ΕΔΙΕΦ και άλλων συλλογικοτήτων. Η πορεία ξεκίνησε από το τρίτο σώμα στρατού και κατευθύνεται προς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Εκτροπές στην κυκλοφορία από την τροχέα. Στη σύλληψη ενός 69χρονου προχώρησαν χθες αστυνομικοί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο ηλικιωμένος μπήκε σε κατάστημα ψηλικών και θόπευσε 24χρονη κοπέλα. Άμεσα ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές και ο άντρας συνελήφθη για την πράξη του που προσέβαλε τη γενετήσια αξιοπρέπεια της νεαρής. Παρέμβαση σε γνωστό εστιατόριο στην περιοχή των Λαδάδικων στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησαν μέλη του Ρουβίκονα, καταγγέλλοντας περιστατικά εργοδοτικών αυθαιρεσιών και πιέσεων σε βάρος εργαζομένων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της συλλογικότητας, εργαζόμενοι του καταστήματος φέρονται να αντιμετωπίζουν προβλήματα που αφορούν εργασιακά δικαιώματα και συνθήκες απασχόλησης. Όπως υποστηρίζεται, υπάρχουν καταγγελίες για μη καταβολή προς αυξήσεων σε εργασία Κυριακών και Αργιών, ζητήματα σχετικά με άδειες και επιδόματα, αλλά και οφειλές δεδουλευμένων προς εργαζομένους. Στην αθλητική επικαιρότητα, σήμερα το ντέρμπι της Λεωφόρου ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ για την έκτη και τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 7.30 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 3.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα φτάσουν προς Χεραίος και τα Εξιμποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, η Τράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 18, στο Κλικί στους 21, στις Σέρες στους 23, στην Κατερίνη στους 24, στη Βέρεια στους 25 και στα Γιαννιτζά στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 19 και στα Γρεβενά τους 21 βαθμούς Κελσίου.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου Θημία. Καλό μεσημέρι.
2: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Και πάμε να συνδεθούμε εκ νέου με το 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, να συνεχίσουμε όσο προλαβαίνουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού.
4: Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί που θέλουμε. Όμως, δεν θα κουραστώ να το λέω. Και έχουμε μια υποχρέωση να το υπενθυμίζουμε και να το υπενθυμίζετε, διότι αν δεν το κάνετε εσείς, είναι βέβαιο ότι δεν θα το κάνουν οι αντίπαλοι μας για εμάς. Για να δούμε λίγο την τεράστια απόσταση που διανύσαμε. Με την Ελλάδα της χρεοκοπίας να τρέχει πλέον με ρυθμούς ανάπτυξης διπλάσιους της Ευρώπης. Με τη μεγαλύτερη ίσως επιτυχία της πολιτικής μας. Θέλω να θυμίσω, το 2019 Ποιος ήταν ο πρώτος στόχος τον οποίο είχαμε θέσει τότε? Να δημιουργήσουμε εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Τότε φαινόταν δύσκολο. Η ανεργία ήταν στο 18%. Τα νέα παιδιά φεύγαν στο εξωτερικό. Και σήμερα έχουμε δημιουργήσει σχεδόν 600.000 νέες θέσεις εργασίας. Μην κουράζεστε να το επαναλαμβάνετε. Δεν ήταν εύκολο. Δεν ήταν προφανές. Και όταν βλέπω τις εκδηλώσεις του Brain Regain που διοργανώνουμε στο εξωτερικό, πραγματικά χαίρομαι αλλά και συγκινούμε με το ενδιαφέρον που υπάρχει πια από τα νέα παιδιά της κρίσης που φύγαν στο εξωτερικό να γυρίσουν στην πατρίδα μας, να κάνουν εδώ τη ζωή τους, να χτίσουν εδώ την επαγγελματική τους διαδρομή. Είναι μία ένεση αισιοδοξίας στον γκρίζο των ημερών μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα και έχουμε χρέος ως παράταξη να το υπενθυμίζουμε, όπως έχουμε χρέος να υπενθυμίζουμε διαρκώς την εντυπωσιακή μείωση του δημοσίου χρέους. Τα παιδιά μας δεν θα σηκώσουν τα βάρη που δημιούργησαν οι προηγούμενες γενιές. Όπως εσείς ως γονείς δεν θέλετε να κληρονομήσετε στα παιδιά σας τα χρέη τα οποία εσείς δημιουργήσατε. Αυτό επιβάλλει η ευθύνη απέναντι στην επόμενη γενιά. Έτσι και εμείς ως κυβέρνηση δεν μπορούμε να κληρονομήσουμε στην επόμενη γενιά ένα μεγάλο χρέος. Είναι εθνική ευθύνη και εθνική επιταγή η μείωσή του. Και βέβαια, θυμάστε ότι το 2023 μιλήσαμε για κάτι το οποίο φερόταν αφηρημένο. Κατάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Το πετύχαμε και χωρίς αυτή την επενδυτική βαθμίδα δεν θα μπορούσαμε σήμερα να έχουμε τις επενδύσεις οι οποίες έρχονται στην Ελλάδα που δημιουργούν περισσότερες δουλειές, καλύτερες αποδοχές. Να το θυμίσουμε, γιατί ξέρετε, το μήνυμα θα περάσει στους πολίτες όταν εμείς, και αναφέρομαι στα στελέχη μας, έχουμε κουραστεί να το επαναλαμβάνουμε. Ο κατώτατος μισθός ήταν 650 ευρώ όταν ήρθαμε στα πράγματα. Σήμερα είναι 920 ευρώ και σας εγγυώμαι ότι θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ το 2027. Μέση αμοιβή πλήρους απασχόλησης. Είχαμε θέσει στόχο να είναι στα 1500 ευρώ το 2027. Είναι ήδη στα 1500 ευρώ σήμερα. Μόνιμες αυξήσεις σε μισθούς και σε συντάξεις. Ναι, τα είπαμε και τα κάναμε. Αλλά ταυτόχρονα με αυτήν την αισιόδοξη πλευρά πρέπει να αναγνωρίσουμε και πρέπει να το λέμε ευθέως ότι ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των αυξήσεων δυστυχώς εξουδετερώθηκε από τον πληθωρισμό, ο οποίος σήμερα ροκανίζει το εισόδημα των οικοκυριών. Όμως δεν μπορούμε να τάξουμε στους πολίτες μαγικές λύσεις που δεν υπάρχουν. Το ενισχυμένο εισόδημα, οι διαρκείς μειώσεις των μισθών, ονομαστικές μειώσεις μισθών, οι μειώσεις φόρων είναι το οριστικό ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια και το οποίο θα εξακολουθεί να αυξάνεται σταθερά ακόμα και όταν οι πρόσφατες ανατιμήσεις αρχίζουν να αποκλιμακώνονται. Πιστέψτε με, όποια άλλη συνταγή που ακολουθείς και σε άλλα κράτη απέτυχε παταγωδός. Και ανοίγω μια παρένθεση εδώ, επειδή μιλήσαμε πολύ για το ότι εισερχόμαστε πια σε μία προεκλογική περίοδο. Επαναλαμβάνω, οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας ως κυβέρνηση και διαχωρίζω εδώ τη δουλειά του κόμματος από τη δουλειά της κυβέρνησης. Αναφέρω ένα παράδειγμα μόνο, οι υπουργοί το γνωρίζουν καλά. Από τώρα μέχρι τα τέλη Αυγούστου πρέπει να ολοκληρώσουμε όλες τις εκκρεμότητες του Ταμείου Ανάκαμψης. Και τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, αυτά τα 36 δισεκατομμύρια που αυτή η κυβέρνηση έφερε στην Ελλάδα, θα τα δείτε πια να εγκαινιάζονται τους επόμενους μήνες και θα είναι εκατοντάδες. Όμως φίλες και φίλοι, καθώς πια εισερχόμαστε στον τελευταίο χρόνο της διακυβέρνησής μας και κοιτάω εδώ πέρα και προς το οικονομικό επιτελείο, χρέος μας είναι, εκτός από τα μεγάλα ναι, να λέμε ενίοτε και μεγάλα όχι. Η παράταξη αυτή δεν πρόκειται να ενδώσει στον πειρασμό της παροχολογίας πέρα από τις δυνατότητες του προϋπολογισμού, οι οποίες είναι σημαντικές, αλλά δεν είναι ατελείωτες. Και βέβαια, Όταν μιλάμε για το διαθέσιμο εισόδημα, θέλω να θυμίσω ότι αυτή είναι η κυβέρνηση η οποία μείωσε συνολικά τα τελευταία 7 χρόνια 83 φόρους. Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι στα νέα παιδιά κάτω των 25 τους είπαμε και το κάναμε πράξη ότι θα πληρώνεται μηδενικό φόρο εισοδήματος έως τα 25 και 9% από 25 έως 30 ετών. Εμείς είμαστε αυτοί και αυτό έχει ιδιαίτερη αξία για τους φίλους μας που έρχονται από την ελληνική περιφέρεια, που καταργούμε τον ένφια σε 12.000 χρονιά. Να το λέμε, να το επαναλαμβάνουμε. Είναι δικιά μας επιτυχία. Εμείς είμαστε αυτοί που επιστρέφουμε ένα και για κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων και δύο ενίκια σε 1 εκατομμύριο πολίτες. Όλες αυτές είναι σημαντικές επιτυχίες. Συχνά τις ξεχνάμε. Έχω κουραστεί να ακούω στις ερωτήσεις που μας κάνουν και τι άλλο θα δώσετε στους πολίτες. Αυτά τα οποία μπορούμε, αλλά να μην ξεχνάμε αυτά τα οποία ήδη έχουμε κάνει για να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Ξέρω, θα μας πούνε πολλοί ότι δεν είναι αρκετά, δεν είναι όμως και λίγα και είναι, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα οποία αντέχει η ελληνική οικονομία. Και μόνιμες παρεμβάσεις, να τις θυμίσουμε, δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Πηγαίνω στην ελληνική περιφέρεια συχνά και επισκέπτομαι τα ανακαινισμένα κέντρα υγείας. Θυμάστε την κατάσταση σε πολλές κομοπόλεις της χώρας μας και βλέπετε τώρα πόσο σημαντικό είναι σήμερα να μπορούμε να έχουμε σύγχρονες υποδομές υγείας. Δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω. Τη μεγάλη σημασία που αποδίδουμε στις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, έχουν σωθεί δεκάδες χιλιάδες ζωές από αυτή την αλλαγή κουλτούρας. Την άειλη σταγογράφηση, τα ακριβά φάρμακα τα οποία έρχονται πια στο σπίτι, ο προσωπικός βοηθός. Και πότε άλλοτε είχαμε παραπάνω από 40.000 διορισμούς εκπαιδευτικών. Διπλάσια πρότυπα σχολεία στην περιφέρεια. Κάθε χρόνο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τις οικογένειες που δίνουν τα παιδιά τους εξετάσεις για να μπαίνουν στα πρότυπα σχολεία. Πανεπιστήμια τα οποία στρέφονται στην εξωστρέφεια. Μη κρατικά πανεπιστήμια. Μη κρατικά πανεπιστήμια στη χώρα μας. Και βέβαια πολλές ορατές νίκες στη δύσκολη αναμέτρηξη με τη βία και τις καταλήψεις στις σχολές μας. Ναι, είναι σημαντικό ότι σήμερα δεν υπάρχει ούτε μία ενεργή κατάληψη σε κανένα δημόσιο πανεπιστήμιο και κάθε φορά που ζητείτε η συνδρομή της αστυνομίας, η αστυνομία είναι παρούσα και εκενώνει αμέσως οποιονδήποτε ή οποιουσδήποτε θέλουν να επανέλθουν σε συνήθειες του παρελθόντος. Δεν θα ξανακάνω τον απολογισμό του έργου μας. Το νέο ΕΦΚΑ των γρήγορων συντάξεων μέχρι τις ηλεκτρονικές αλλαγές που φέρνουν πρόσθετα έσοδα στην κοινωνία. Θυμάστε, όταν ξεκινήσαμε τη δεύτερη τετραετία, θέσαμε ένα κεντρικό στόχο, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Πολλοί μας λέγανε τότε, μα τα έχουν πει και άλλοι. Αυτά δεν μπορούν να γίνουν. Η διασύνδεση των ΠΟΣ με τις ταμιακές μηχανές φαινόταν μια τεχνοκρατική παρέμβαση. Με επιμονή και συστηματικότητα έγινε πράξη. Και ακριβώς αυτά τα πρόσθετα έσοδα είναι που επιτρέπουν σήμερα στο οικονομικό επιτελείο να έχουμε μεγαλύτερα πλεονάσματα και να στηρίζουμε την κοινωνία. Είναι αυτά τα οποία μας επιτρέπουν να ολοκληρώνουμε τα μεγάλα δημόσια έργα. Είναι αυτά που χρηματοδοτούν τα μαχητικά ραφάλ της Μπελαράς, της θάλασσής μας, από το υστέρημα του Έλληνα φορολογούμενου. Έγιναν αυτές οι σημαντικές επενδύσεις στην άμυνα. Όλα αυτά ανήκουν στην κατηγορία, στη θεματική, τα είπαμε και τα κάναμε. Εκείνο το οποίο επιμένω είναι ότι αυτό το συμβόλαιο αλήθειας, το οποίο υπογράψαμε με τους πολίτες, τώρα πρέπει να ξαναγραφτεί ως ένα συμβόλαιο αποτελέσματος, ώστε στους δύο πρώτους κύκλους των κυβερνητικών θητείων να ανοίξουμε έναν τρίτον. Εκείνο που θα λέει το σύνθημά μας, όπως το λέει, μαζί για την ισχυρή Ελλάδα του 2030. Προσέξτε, δεν θα είναι εύκολο. Πάμε να κάνουμε κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει στην νεοελληνική ιστορία, να κερδίσουμε τρεις συνεχόμενες τετραετίες. Έχω εμπιστοσύνη όμως όχι μόνο στις δυνατότητες της παραταξής μας. Έχω τελικά εμπιστοσύνη στην κρίση των Ελλήνων πολιτών και στο ότι μπορούν να διακρίνουν την ουσία από την τοξικότητα, το αποτέλεσμα από τις ψεύτικες υποσχέσεις. Και γι' αυτό και έχει τόσο μεγάλη σημασία από τώρα μέχρι τις εκλογές να συνδιαμορφώσουμε τον οδικό χάρτη της ατζέντας μας για μια Ελλάδα πιο δίκαιη, πιο ισχυρή αλλά και πιο ανθρώπινη, σε έναν οδικό χάρτη με τρεις μεγάλους προορισμούς. Πρώτη προτεραιότητα, η ευημερία, οι μακροοικονομικές επιτυχίες να μπορούν να φτάσουν σε όλους, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να μπορούμε να συντηρήσουμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, να εξακολουθούμε να προσελκύουμε επενδύσεις. Μόνο αυτή η στρατηγική, δεν υπάρχει άλλη, μπορεί να μετατρέψει τα καλά οικονομικά δεδομένα σε καλύτερους μισθούς, σε καλύτερες συντάξεις. Θα φτάσουμε την ανεργία στο 6%, δεν έχω καμία αμφιβολία. Γι' αυτό θα είμαστε σύντομα σε μια κατάσταση περίπου πλήρους απασχόλησης και αυτό θα είναι το κλείσιμο ενός μεγάλου κύκλου και η τελική δικαίωση για μια γενιά νέων παιδιών, πολλά από τα οποία έφυγαν στο εξωτερικό επειδή πολύ απλά δεν μπορούσαν να βρουν δουλειά στην πατρίδα μας. Και η δεύτερη κατεύθυνση, αδιαπραγμάτευτη στο δύσκολο κόσμο στον οποίο ζούμε, είναι μια Ελλάδα ασφαλής και ισχυρή. Με ρόλο στον παγκόσμιο χάρτη συσχετισμών, επανασχεδιάζεται γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά. Είναι μεγάλη ικανοποίηση για μένα, αλλά νομίζω μεγάλη ικανοποίηση και για όλους τους Έλληνες, όταν πια πηγαίνουμε στο εξωτερικό και δεν αντιμετωπιζόμαστε ως το μαύρο πρόβατο, αλλά ως χώρα με αυτοπεποίθηση, η οποία μπορεί να συνεισφέρει ενεργά και για την πρόοδο της Ευρώπης. Μια χώρα όπου οι εθνικές επιλογές μετατρεύονται σε ευρωπαϊκές πολιτικές. Και βέβαια όλα αυτά συνεπάγονται την ενίσχυση του εξοπλιστικού μας προγράμματος, όπως έχει δρομολογηθεί, την κλεμάκωση της ενεργούς διπλωματίας μας. Η Ελλάδα σήμερα δεν παίζει μόνο καθοριστικό ρόλο στην Ευρώπη, είναι μια γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής, της Ινδίας, και αυτόν τον ρόλο θα τον αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος της ενίσχυσης της χώρας. Και βέβαια τρίτη προτεραιότητα, η θεσμική αναγέννηση του κράτους και της δημόσιας ζωής. Όχι μόνο με αιχμή το νέο Σύνταγμα, αλλά γιατί πρέπει επιτέλους να κάνουμε την υπέρβαση λάθος πρακτικών αδιέξοδων συμπεριφορών ριζωμένων εδώ και δεκαετίες. Ο δρόμος των μεταρρυθμίσεων, φίλες και φίλοι, των μεγάλων αλλαγών πρέπει να συνεχιστεί. Έχουμε ακόμα εκκρεμότητες από το παρελθόν τις οποίες πρέπει να λύσουμε. Και δεν θα κουραστώ να το λέω, το 2030, στα 200 χρόνια από τη σύσταση του νεοελληνικού κράτους, αυτές οι εκκρεμότητες πια, με το βλέμμα στις νέες γενιές, πρέπει να έχουν όλες τακτοποιηθεί. Και μόνο η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη που αυτό μπορεί να το κάνει πράξη. Νομίζω ότι όποιος παρακολούθησε τις εργασίες του συνεδρίου βλέπει ότι την ώρα που εμείς προσπαθούμε μαζί με την κοινωνία να σχεδιάσουμε το μέλλον, κάποιοι μάχονται για να γυρίσουμε στο παρελθόν. Κάποιοι που επιχειρούν να μας σύρουν στο χάος του 2015, άλλοι μένουν παγιδευμένοι σε ξύλινα συνθήματα από το 1981. Κι όμως ζητούν οι Έλληνες να τους εμπιστευτούν την ώρα που η κοινωνία έχει 4 βασικά αιτήματα. Όλα ξεκινούν από σίγμα, σταθερότητα, συνοχή, συνέπεια, συνέχεια. Αν όμως την Παρασκευή μίλησα ελάχιστα για την αντιπολίτευση, σήμερα θα το κάνω καθόλου. Καθόλου. Όχι μόνο γιατί δεν μπορούμε και δεν πρέπει να γινόμαστε εμείς μέλος της τοξικότητας και του πληθωρισμού των υποσχέσεων. Εμάς δεν μας αφορά ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος. Εμείς είμαστε πρώτοι. Αλλά για τη Νέα Δημοκρατία αυτή η πρωτιά συνδυάζεται με μία λέξη μόνο. Και αυτή είναι η λέξη ευθύνη. Και ευθύνη σημαίνει πρώτα και πάνω απ' όλα δουλειά και αποτέλεσμα. Για τους λαϊκιστές τώρα, για τους πατριώτες του καναπέ, θα πω μόνο ότι πρώτος τους αφήνουμε εχμάλωτους των κραυγών τους στα τηλεοπτικά πάνελ. Μην μπαίνετε στον πειρασμό, φίλες και φίλοι στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας, που συμμετέχετε σε πάνελ με τους πολιτικούς μας αντιπάλους, να μπαίνετε σε μία αντιπαράθεση υψώνοντας τις φωνές σας. Έχουμε πολλά επιχειρήματα για να μιλήσουμε στους πολίτες και να τους εξηγήσουμε τι έχουμε κάνει και γιατί μπορούμε να πετύχουμε ακόμα μια εκλογική νίκη. Έχουμε πίστη στην κριτική σκέψη του κάθε νοικοκύρη πολίτη. Ενώ όσον αφορά αυτούς οι οποίοι μονίμως φαντάζονται μια πατρίδα πιο αδύναμη από ό,τι είναι πραγματικά, ας τους θυμίσουμε λίγο τις μεγάλες εθνικές μας επιτυχίες. Τα απόρθητα σύνορα στον Εύρο, το φράχτη στον Εύρο, τον οποίον οι ίδιοι τον πολέμησαν, τις επεκτάσεις των χωρικών μας υδάτων, τις έρευνες για τον ενεργειακό μας πλούτο, τις πανίσχυρες ένοπλες δυνάμεις μας. Εσείς έλα να θυμάστε. Αυτή η κυβέρνηση δεν ανήκει σε κανέναν μόνο, ανήκει σε όλες τις Ελληνίδες, ανήκει σε όλους τους Έλληνες. Και από το 2019, όταν με πρωτοεπιστεύθηκαν οι Έλληνες πολίτες, είπα μια φράση, την αισθάνομαι εξίσου δυνατή και τώρα. Είμαστε εδώ να δουλεύουμε για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα, ασχέτως αν αυτοί μας επιλέγουν τελικά στην κάλπη να μας στηρίξουν. Κάθε φορά, λοιπόν, που μια καινούρια φρεγάτα θα μπαίνει στον άσταθμο, κάθε φορά που ένας καινούριος δρόμος, καλή ώρα πολύ σύντομα, για παράδειγμα, θα βρεθούμε στη Δυτική Θεσσαλία να εγκαινιάσουμε τον Ε65, ένας ακόμα σημαντικός δρόμος που ολοκληρώνεται συνδέοντας τη Δυτική Μακεδονία με τη Θεσσαλία και τελικά με το Λεκανοπέδιο. Κάθε φορά που ένας άνεργος βρίσκει δουλειά, κάθε φορά που ο μισθωτός και ο σταξιούχος βλέπει μια αύξηση, να ξέρετε ότι τελικά μερίδιο σε αυτό έχουμε όλοι μας. Η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη των πολλών. Και σε όσους ψελίζουν ότι δήθεν δυσκολευόμαστε ή σκοντάφτουμε, να ρίξουμε μια ματιά εδώ, σε αυτούς οι οποίοι ταξίδεψαν 10 και 12 ώρες, καταβάλατε χρήματα από το ειστέρημά σας για να είστε σήμερα μαζί μας και πάλι σας χρωστάμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ας νιώσουν τον παλμό των νέων οι οποίοι ακούνε αυτά που τους έχουμε πει. Μας ζητούν να επικοινωνήσουμε μαζί τους με ένα καινούριο τρόπο. Αντιλαμβάνονται όμως και αυτοί ότι σε αυτόν τον αβέβαιο κόσμο έχουν μια μεγάλη ανησυχία και έχουν την απέτηση από την κυβέρνηση να τους αφουγκραστεί και να τους χαράξει έναν οδικό χάρτη για τη χώρα μέσα σε αυτό το τοπίο, στην Ομίχλη. Και να αντιληφθούν τελικά όλοι πόσο δίκιο έχουν που φοβούνται μέσα τους έναν βαθμό, αλλά ξέρουν ότι η σημαία της νίκης θα έχει και πάλι το γαλάζιο χρώμα που ενώνει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Απέδειξε λοιπόν το 16ο συνέδριο την πολιτική ισχύ αυτών των ιδεών της πατριωτικής, της λαϊκής, της φιλελεύθερης δύναμης, την οποία ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής πριν από 52 χρόνια. Το κόμμα της Ευρώπης, της Δημοκρατίας, το κόμμα της οικονομίας, το κόμμα της κοινωνικής συνοχής. Γι' αυτό και επιχειρήσαμε να απαντήσουμε στο βασικό ερώτημα, γιατί ξανά Νέα Δημοκρατία, γιατί έχουμε σταθερή πηξίδα, γιατί έχουμε σύνθημά μας, το είπαμε, το κάναμε, γιατί με γέφυρα την αξιοπιστία μπορούμε να συνομιλούμε καθημερινά με την κοινωνία. Δεν διαλέγουμε αντίπαλο. Δική μας εχθρή είναι μόνο τα προβλήματα. Έτσι κερδίσαμε 2 εκλογικές αναμετρήσεις, έτσι θα κερδίσουμε και την τρίτη. Δεν είναι κομματικός αυτός σκοπός η νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Δείτε γύρω σας το πολιτικό τοπίο. Είναι εθνική ανάγκη, ώστε μια ισχυρή εντολή να εξασφαλίσει ότι η πατρίδα μας δεν θα βιώσει καταστάσεις ακυβερνησίας ή πειραματισμών. Δεν θα γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω, αλλά θα κλείσουμε οριστικά κάθε λογαριασμό με το παρελθόν για να χτίσουμε ένα μέλλον σιγουριάς και ένα μέλλον αισιοδοξίας. Και η συνέχεια της παράταξης στο τιμόνι αυτού του τόπου είναι η μόνη απάντηση στα κρίσιμα ζητήματα του καιρού μας. Σε αυτόν τον ασταθή πλανήτη, ο οποίος απαιτεί εσωτερική ομαλότητα, Σε μια συγκυρία οικονομία πρέπει να αυξηθεί ώστε το μέγεθος, το μέρισμα της ανάπτυξης να επιστραφεί στους πολίτες, αλλά και σε μια συγκυρία όπου ξέρουμε πια ποιες είναι οι αδυναμίες του κράτους, έχουμε αναγνωρίσει τα λάθη μας, ξέρουμε που πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα και θα μπορούμε να οδηγήσουμε τη χώρα μας σε μια συνολική αναγέννηση της δημόσιας ζωής. Υπάρχει τέλος και ένας τρίτος κρίσιμος κρίκος που συνδέει το πολιτικό σκηνικό με μια ευθύνη πέρα από τα σύνορά μας. Το είπα στην κεντρική μου ομιλία την Παρασκευή, θέλω να το επαναλάβω και σήμερα, το τόνισε και ο Απόστολος, ο Επίτροπός μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τον Ιούλιο του 2027 η πατρίδα μας αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα απαντήσει λοιπόν ο καθένας, ποιος άλλος αν όχι εμείς, το κόμμα της Ευρώπης, ξέρει και μπορεί να διαπραγματευτεί τα εθνικά συμφέροντα στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης ευθύνης. Ποιος έχει τη δύναμη να οδηγήσει την Ευρώπη σε αυτά τα κρίσιμα άλματα τα οποία πρέπει να κάνει. Το ξαναλέμε, θα επιχειρήσουν πολλοί να διατυπώσουν το δίλημα των επόμενων εκλογών ως Μητσοτάκης ή Χάος. Όχι. Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Φάμελος, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι το δίλημα στο οποίο θα απαντήσουν τελικά οι Έλληνες πολίτες. Οφείλουν να ζυγίσουν, να συγκρίνουν, να κρίνουν και να απαντήσουν στα καθοριστικά ερωτήματα

0: δράση. Ποιος θα συνοηθεί με τους ξένους πολίτες. Αυτά δεν είναι δύσκολα ούτε εκβιαστικά ούτε ακραία διλήμματα. Είναι η πραγματικότητα την οποία θα πρέπει να λάβουν υπόψη οι πολίτες σε ένα κόσμο ο οποίος βρίσκεται σε διαρκή αναταραχή. Είναι χρέος μου να καταθέσω δημόσια αυτή τη θέση. Δεν είναι δουλειά μου ούτε να ωρεοποιώ καταστάσεις, ούτε να κρύβω εμπόδια. Διαφορετικό, δεν θα διέφερα και εγώ από τους θυμωμένους, αλλά επί της ουσίας αφελείς και ανέμελους αντιπάλους μας. Εμείς λέμε κάτι απλό, το τιμόνι του εθνικού σκάφους πρέπει να μείνει σταθερό σε μια ρότα που οδηγεί στον προορισμό της σιγουριάς και της ευημερίας, χωρίς πολλά λόγια, με πράξεις, έχοντας για χάρτη ένα μελετημένο σχέδιο και κινητήρια δύναμη την εμπειρία και την απόφαση για σκληρή δουλειά. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να μετατρέψουμε τις δυσκολίες σε ευκαιρίες και έτσι μαχητικά, αλλά και αισιόδοξα, θέλω να κλείσω την παρέμβασή μου μαζί και πάλι με την ευγνωμοσύνη μου προς όλες και προς όλους που κάνατε αυτό το 16ο συνέδριο με μεγάλη επιτυχία. Και πάλι ευχαριστώ τα στελέχη που γέμισαν την αίθουσα με ενέργεια, τους παρατηρητές, όσους παρακολούθησαν διαδικτυά τις εργασίες μας, τους ακούραστους εθελοντές μας, τους προσκεκλημένους μας, τον Μάνφερ Βέμπερ, τον Νίκο Χρυστοδουλίδη, την Ντολόρες Μονσερά, την Ανίτα Δημητρίου. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο Δημοκρατικό Συναγερμό, το αδερφό κόμμα της Κύπρου, στις εκλογές της επόμενης Κυριακής, τον Απόστολο Τζιζικώστα, τον Ζαν Κλοντ Γιούνκερ για τα μηνύματά του, τα οποία έστειλε, το Θοδωρή Ρουσόπουλο ως πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής. Επιφυλάξτε του ένα θερμό χειροκρότημα. Και τώρα δράση, με αφετηρία την εκλογή της νέας Πολιτικής Επιτροπής. Πάμε! Τη Νέα Δημοκρατία μπροστά, επιλέγουμε την εμπροσοφυλακή της παράταξης, προχωράμε σε αυτή την απαιτητική διαδρομή. Καλή επιτυχία σε κάθε υποψήφιο. Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο, έχουμε πολλούς μήνες μπροστά μας. Βγείτε εκεί έξω, μιλήστε με την κοινωνία, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου. Γίνετε οι φορεί της ελπίδας, της δράσης, της ενότητας. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία, ζήτω η μεγάλη μας παράταξη. Πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030.
1: Και με το κεντρικό μήνυμα έκλεισε ο Πρωθυπουργός την τρίτη και τελευταία ημέρα της εργασίας του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας μαζί για την Ελλάδα του 2030. Ο Πρωθυπουργός μέσα από ένα τρίμερο εργασιών πραγματοποίησε την ομιλία του αλλά και έδωσε το στίγμα για την προεκλογική περίοδο εν ώψη των εκλογών του 2027. Πάμε σε διαφημίσεις σε λίγο και πάλι μαζί.
2: Ώρα Ελλάδος. 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,49. Ημίσκληρο τυρί σε φέτες Mega Pack 300 γραμμάρια μόνο με 2,59. Παγωτό 900 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Dixan, σκόνη 44 μεζούρες ή υγρό 48 μεζούρες μόνο με 6,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
3: Και αν η πώληση σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
4: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
5: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός. Κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα! Στο Θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
10: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλινγκς που πετάει.
9: Διογένης Δασκάλου, Μόνι εν Μόνι Κονιέντε, Ιουνίου 5.
10: Έναρξη καλοκαιριού και οι Κονιέντε κάνουν ντου.
9: Γιατί ο Σκόλινγκς έβγαλε φτερά και φλάει σαν butterfly.
10: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
9: Προπόληση more.com.
10: Και στο ταμείον. Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
11: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Επιστροφή στον αέρα του Στάτους 107 και 7. Εδώ είμαστε 44 λεπτά μετά τη μία. Δεν μας έχει μείνει και πάρα πολύ χρόνο, οπότε θα πάμε κατευθείαν στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου σε μια σκακέρα μνήμης μετατράπηκε το πρωί με άσπρα και μαύρα πιόνια να γεμίζουν τα τραπέζια, τα οποία στήθηκαν εκεί σχηματίζοντας την ελληνική σημαία για το 4ο σκακιστικό τουρνουά που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη στη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων. Πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Με αρκετές καθυστερήσεις αυτή την ώρα η περιφερειακή, μέτωπο προς τα ανατολικά, από το ύψος των Κωνσταντινουπολίτικων μέχρι και το ύψος Πανοράματος. Κατά τα άλλα, όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι είναι μια χαρά. Δεν αντιμετωπίζουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Όνειρο θα είναι ξανά. Οι γραμμές μας είναι ανοιχτές στο 2310-513-000, στο 2311-82-1050 και στο Viber 6908-357-800.

0: Στην Τούμπα θα μεταφερθούμε τώρα. Μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού στήθηκε το πρωί στην καρδιά της Τούμπας, με δεκάδες παιδιά να κατακλείζουν την οδό Κλεάνθου, συμμετέχοντας στο πρώτο τουρνουά street mini volley αγοριών και κοριτσιών. Ο καλός καιρός, η αλήθεια είναι ότι βοήθησε μικρούς και μεγάλους αθλητές και αθλήτριες να βρεθούν στο κέντρο της γειτονιάς και να απολαύσουν μια ξεχωριστή αθλητική εμπειρία, μετατρέποντας τον δρόμο σε ένα πολύχρωμο γήπεδο βόλεϊ γεμάτο ενέργεια, μουσική και χαμόγελα. Το παρόν έδωσε και ο δήμαρχος της πόλης μας, ο κύριος Στέλιος Αγγελούδης. Να πάμε να τον ακούσουμε.
1: Αθλητισμός για όλους. Ένα όμορφο κυριακάτικο πρωινό στον κεντρικό δρόμο της Τούμπας. Παίζουμε όλοι, γονείς, παιδιά, γιατί ο αθλητισμός είναι το καλύτερο όχημα για να είμαστε όλοι μαζί.

0: Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε ένα μικρό πρόβλημα αυτή την ώρα στην περιφερειακή οδό, μέτωπο προς τα ανατολικά. Ξεκινάει από το ύψος των Κωνσταντινουπολίτικων και φτάνει μέχρι και το ύψος Πανοράματος. Οι γραμμές θα παραμείνουν συνεχώς ανοιχτές στο 2-3-15-13.000 και 2-3-11-82-10-50. Εάν περνάτε από εκεί, να μας πείτε τι ακριβώς έχει συμβεί και φυσικά, εάν έχει συμβεί κάτι, ο Στάτους θα σας ενημερώσει έτσι και αλλιώς. Το πρόγραμμα του σταθμού μας για το υπόλοιπο της ημέρας με μια μικρή τροποποίηση. Αμέσως μετά ακολουθεί ο Τηλέμαχος Σαντορίνεως κανονικά στη θέση του με το κεντρικό μαγκαζίνο από τα Παραπολιτικά 90,1. Στις 3 θα είναι κοντά σας εκτάκτως η κυρία Βίκη Χατζάκη. 5 η ώρα στο πόστο του ο Παναγιώτης Δάνου. Στις 7 ο Γιάννης Ρέπιτς. Και στις 12 ο Μάνος Τσιλιμίδης. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Δευτέρα στις 7 το απόγευμα. Στις 7 το απόγευμα, όπως είπα, ναι, με το status update. Καλό υπόλοιπο σε όλες και σε όλους. Καλό υπόλοιπο Κυριακής.
1: Όσα δεν λέει γλώσσα και τα κρατάω μέσα στο στόμα λίγο ακόμα και θα γεμίσω.

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
3: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
4: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
5: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
4: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
5: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
4: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
9: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-729.
0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Higher Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.

0: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
1: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Ηλεκτρόνικα ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω θέρμανση, αλλάζω ηλιακό θερμοσύμφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Ηλεκτρόνικα ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Ηλεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
1: Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Με προεκλογικό αρώμα και νέα διαβεβαίωση για εκλογές το 2027, η ομιλία Μητσοτάκη στην αυλαία του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Τι ανέφερε απολογιστικά για το κυβερνητικό έργο, οι προτεραιότητες και το διακύβευμα της επόμενης τετραετίας. Τα καρφιά για τους απόντες. Σε βέρτιγκο ΣΥΡΙΖΑ με τη διαγραφή Πολάκη και τα επερχόμενα τον Αλέξη Τσίπρα. Πότε ανακοινώνουν τα νέα κόμματα Καριστιανού και Τσίπρα, στη μέλη γενέστε αριστερά και δεξιά της κυβέρνησης, πώς κινούνται στο Πασόκ. Άμεσες επιστροφές φόρων άνων των 8 δις ετοιμάζει ΑΔΕ, όπως αποκαλύπτει κυριακάτικη απογευματινή. Πώς προωθούνται πληρωμές εξπρες για πάνω από 1 εκατομμύριο φορολογούμενους, ξεμπλοκάρουν εκκρεμείς υποθέσεις 1 δις ευρώ. Ουδέ νεότερο από το Μεσανατολικό μέτωπο, ο Τραμπ πόσταρε φώτο AI και προειδοποιεί για την ηρεμία πριν την καταιγίδα, ενώ το Ιράν ετοιμάζει διόδια στα στενά του Ορμούς. Drones του Ζελένσκι χτύπησαν τη Μόσχα, πώς απαντούν οι Ρώσοι. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Ολυμπιακός στα ντέρμπι που δίνουν το εισιτήριο για το Champions League. Φιέστα τίτλου στην Αγία Σοφία για το δικέφαλο του Νότου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά. Είναι Κυριακή 17 Μαΐου και ακούτε το ενημερωτικό μαγκατζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει η Διονυσία Μίτσια. Τον ήχο ρυθμίζει η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Φανάσης Αθανασόπουλος. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινέος. Με την εν εξελίξη ψηφοφορία για την ανάδειξη της νέας πολιτικής επιτροπής ολοκληρώνονται σε λίγο οι εργασίες του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Στην ομιλία του, πριν λίγο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία τη νέα τετραετία και διαβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
1: Ερχόμαστε πια σε μία προεκλογική περίοδο, επαναλαμβάνω, οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας ως κυβέρνηση, και διαχωρίζω εδώ τη δουλειά του κόμματος από τη δουλειά της κυβέρνησης. Αναφέρω ένα παράδειγμα μόνο, οι υπουργοί το γνωρίζουν καλά, από τώρα μέχρι τα τέλη Αυγούστου πρέπει να ολοκληρώσουμε όλες τις εκκρεμότητες του Ταμείου Ανάκαμψης. Και τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, αυτά τα 36 δισεκατομμύρια που αυτή η κυβέρνηση έφερε στην Ελλάδα, θα τα δείτε πια να εγκαινιάζονται τους επόμενους μήνες και θα είναι εκατοντάδες. Όμως, φίλες και φίλοι, καθώς πια εισερχόμαστε στον τελευταίο χρόνο της διακυβέρνησής μας και κοιτάω εδώ πέρα και προς το οικονομικό επιτελείο, χρέος μας είναι, εκτός από τα μεγάλα ναι, να λέμε ενίοτε και μεγάλα όχι. Η παράταξη αυτή δεν πρόκειται να ενδώσει στον πειρασμό της παροχολογίας πέρα από τις δυνατότητες του προϋπολογισμού, οι οποίες είναι σημαντικές, αλλά δεν είναι ατελείωτες.
0: Λοιπόν, αυτά, κυρίες και κύριοι, συμπυκνωμένο το νόημα όσων είπε ο Πρωθυπουργός. Βέβαια, το πλήρες ρεπορτάζ το έχει ο Κώστας Παπαχλημίτζος. Θα πάμε αμέσως στον Κώστα. Εντάξει, διαβεβαίωση Κώστα για εκλογές το 2027, αλλά το άρωμα των εκλογών είναι έντονο, έτσι, το προεκλογικό άρωμα της ομιλίας του κύριου Μητσοτάκη. Καλό μεσημέρι.
2: Έτσι είναι, τηλέμαχε. Καλησπέρα, λοιπόν. Καλησπέρα και στους ακροατές μας εδώ από το Metropolitan Expo, τον εκπαιδευτικό χώρο. Στα Σπάτα, πριν από λίγο τελείωσε ο μιλητή Γιάννη Μητσοτάκη. Τώρα είναι η ψηφοφορία για την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Και από εσύ ολοκληρώνεται αυτό το τριήμερο συνέδριο, το οποίο εγκαινιάζει πια σε έναν άτυπο αλλά πολύμηνο προεκλογικό αγώνα. Άρκετες οι αιχμές των οποίες κατάφερε την ομιλία του Πρωθυπουργού. Είπε δηλαδή και για τα κόμματα στην αντιπολίτευση και για το ΣΥΡΙΖΑ, για τον Αλέξη Τσίπρα, ότι εμείς μπορεί να ονομάσει φυσικά. Ότι το συνεδριό μας δεν αφήνει μονολόγους, συνθέτει απόψεις, δεν έχουμε face control στην είσοδο, ούτε και μοιραζόμαστε σε πλατείες και εξώστες. Είμαστε ένας οργανισμός ανοιχτός. Είπε επίσης, σε σχέση με, γιατί θυμίζω ότι χθες ακούστηκαν και πολλά και από κάποιους σχετικά με τον Κώστα Καραμαλή, τον Αντώνη Σαμαρά, θετικά δηλαδή, θετικά από την άποψη ότι θα έπρεπε να γυρίσουν ή θα μπορούσαν να γυρίσουν στο κόμμα. Φυσικά είναι διαφορετικές περιπτώσεις. Ο Αντώνης Σαμαράς έχει διαγραφεί, όπως Καραμαλής έχει αποστασιοποιηθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Μητσοτάκης σήμερα είπε ότι την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες στους αγώνες.
0: Καλή ιδέα.
2: Είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ. Mm-hmm. Ναι. Είπε ότι είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ και ότι όταν η Νέα Δημοκρατία ενώνεται, τότε ενώνει και την Ελλάδα και όταν η Νέα Δημοκρατία νικά και η πατρίδα. Είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Είπε ότι κάθε μας δέσμευση γίνεται πράξη και ότι η συμφωνία αλήθεια, θυμίζουμε το προεκλογικό σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας το 23, γίνεται συμβόλαιο αποτελέσματος. Υπογράμμισε το σύνθημα που είναι μαζί στην ισχυρή Ελλάδα του 2030, σύνθημα δηλαδή προεκλογικό για τη Νέα Δημοκρατία, και σε μια ακόμα αιχμή που εμείς σχεδιάζουμε με ορίζοντα το μέλλον, οι αντίπαλοι μας μάχονται για να γυρίσουμε το παρελθόν. Κάποιοι επιχειρούν να μας στείλουν στο χάος του 2015, αναφερόμενος δηλαδή σε ΣΥΡΙΖΑ και στον Αλέξη Τσίπρα που αναμένεται εντός των ημερών να ανακοινώσει το κόμμα του, και άλλοι μένουν, είπε, παγιδευμένοι στα ξύλα σε θύματα του 1981, αναφερόμενος δηλαδή στον Νίκο Ανδρουλάκη και στο Πασοκοί. Ο ίδιος είπε ότι δεν μας αφορά ποιος είναι δεύτερος ή τρίτος. Η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη και η πρωτιά είναι κυρίως ευθύνη, δουλειά και αποτέλεσμα. Μίλησε και για την φιλελεύθερη δύναμη, ο οποίο έδωσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής πριν από 52 χρόνια σε μια αναφορά στον ιδρυτή του κόμματος, και είπε ότι δεν διαλέγουμε αντίπαλο, δική μας ευθύνη είναι μόνο τα προβλήματα. Είπε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του κυβερνητικού κόμματος λίγο πριν το κλείσιμο της ομιλίας, και επανέλαβε και την ατάκα που είχε πει προχθές στην ακτήρια ομιλία του. Αν πεις το πρωί, την πεις στο πρωθυπουργικό τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει και ποιος θα διαχειριστεί την κρίση. Έτσι δηλαδή έβαλε και το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί το προεκλογικό αφήγημα, τα πολιτικά διλήμματα που θα θέσει η Νέα Δημοκρατία στους πολίτες εν ώψη της επόμενης κάλπης.
0: Κώστας Παπακλήμητζος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Κώστα μου. Οι φιλοδοξίες δεν είναι κακές, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα κερδιθούν οι εκλογές, δήλωσε στο Action 24 ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ενώ παραδέχθηκε πως η Νέα Δημοκρατία έκανε λάθη στην υπόθεση των Ντεμπών αναφορικά με τον εξυγχρονισμό του ΟΣΕ, αλλά και στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Δεν είναι κακό, κακό να υπάρχουν φιλοδοξίες. Κάθε υπολοχαγός θέλει να γίνει λοχαγός και κάθε υποστράτηγος θέλει να γίνει αντιστράτηγος. Αυτά είναι μέσα στη ζωή. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι ο Μητσοτάκης όχι μόνο είναι αρχηγός. Με το Μητσοτάκη θα πάμε σε εκλογές και εγώ πιστεύω ότι με το Μητσοτάκη θα κερδίσουμε και τις εκλογές. Διότι και η διαφορά μας είναι πάρα πολύ μεγάλη από τα άλλα κόμματα, δημοσκοπικά, αλλά και γιατί καθώς πηγαίνουμε προς τις εκλογές, θα παρουσιάσουμε την ατζέντα μας, θα θέσουμε τα διλήμματα και ο κόσμος θα καταλάβει ότι με την Ελλάδα δεν παίζουμε. Αυτό πιστεύω. Πράγματι όμως έχουν γίνει λάθη. Να σας πω δύο, τα οποία είναι χαρακτηριστικά και πανθομολογούμενα. Τα Τέμπη σε σχέση με τον ΟΣΕ, όχι σε σχέση με τα ξυλόλια και όλες αυτές τις ανοησίες. Έπρεπε τα πράγματα στον ΟΣΕ να τρέξουν γρηγορότερα. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήταν λάθος ή δεν ήταν? Προφανώς ήταν. Διαχρονικό. Και δικό μας όμως, τα τελευταία χρόνια, και δικό μας. Άρα να, προφανώς έχουν γίνει λάθη.
0: Ο κύριος Χατζηδάκης δήλωσε στο ΑΗ εφημερίδα Ερωτηθείς από το Θανάση Βουσκίδη ότι δεύτερος στις προσεχείς εκλογές θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
4: Δεύτερος θα είναι ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης, εμπειρικά.
3: Έτσι όπως πάει, νομίζω ότι θα είναι ο κύριος Τσίπρας. Μάντης δεν είμαι, αλλά έτσι όπως πολιτεύεται το ΠΑΣΟΚ το τελευταίο διάστημα τουλάχιστον, νομίζω ότι προς τα εκεί πάει το πράγμα. Αλλά είμαστε σε ένα πρωτοφανές πράγμα τη σκηνικό. Κάθε φορά βεβαίως έχουμε καινούργιες συνθήκες, αλλά εδώ έχουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Δεν μπορεί κανείς να προβλέψει τι γίνεται. Και πάντως εμείς βασικά κοιτάμε και πρέπει να κοιτάμε το δικό μας έργο. Γιατί έχουμε αρκετά πράγματα να κάνουμε. Κοιτώντας δεξιά και αριστερά, χάνεις καμιά φορά την περπατησιά σου. Και έχουμε υποχρέωση να κοιτάμε μπροστά.
0: Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόβαση του Προέδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου. Σε αναρτήσεις του, το διαγραφές στέλεχος αφήνει πενιγμούς πως ο λόγος που δεν συγκαλεί ο κύριος Φάμελος συνεδρίας της πολιτικής γραμματείας είναι γιατί εξυπηρετεί σχέδιο ρευστοποίησης του κόμματος προς όφελος του Αλέξη Τσίπρα. Δικαιολογημένη η διαγραφή, ο κύριος Πολάκης δεν άφησε περιθώρια, καθώς οι κινήσεις του κυρίου Φάμελου στηρίζονται στις αποφάσεις των οργάνων του κόμματος, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Γαβρίλιος.
5: Ήταν σαφές και το υπονοούμενο που άφησε κατά την ανάρτησή του που αφορούσε την στρατηγική του κόμματος και τον τρόπο που διαχειρίζεται την υπόθεση των συνεργασιών ή της λειτουργίας από εδώ και πέρα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο πρόεδρος του, ο κύριος Φάμελος. Νομίζω ότι δεν άφησε και πολλά περιθώρια στον κύριο Φάμελο παρά να αντιδράσει με αυτόν τον τρόπο που αντέδρασε, και νομίζω ότι είναι και η προσωπική μου γνώμη ότι ο κύριος Φάμελος τουλάχιστον αυτό το διάστημα κινείται εργαζόμενος όπως και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό που έχουν αποφασίσει και τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή να υπάρξει ενότητα του χώρου του προοδευτικού και μια ανασύνθεση που την έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία, ο ελληνικός λαός, προκειμένου να έχουμε την πολιτική αλλαγή.
0: Την ίδια ώρα, εν μέσω σφοδρών αναταράξεων στην Κουμουνδούρου και μετά τη χθεσινή ανάρτηση, το Μάρτι ήταν νωρίς, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας επανήλθε σήμερα με νέα ανάρτηση για τον χρόνο που θα κάνει τις ανακοινώσεις για τον νέο πολιτικό φορέα. Το Σεπτέμβρη θα είναι αργά, αναγράφεται σε βίντεο στα social media. Πάμε να πούμε περισσότερα για όσα συμβαίνουν στην κέντρο αριστερά. Μαζί μας ο εκδότης της εφημερίδας Το Καρφί, Ανδρέας Παπαδόπουλος. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Τηλεμαχέ μου. Καλή Κυριακή και στους ακροατές μας. Νομίζω όχι μόνο το Σεπτέμβριο, είναι πιθανό και τον Ιούνιο να είναι αργά. Καθώς από ό,τι φαίνεται, μετράμε αντίστροφα για να έχουμε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Η αφετηριακή ημερομηνία λογίζεται η 26η Μαΐου και το αργότερο, ως το πρώτη βδομάδα του Ιουνίου, το αργότερο θα έχει δημιουργηθεί το κόμμα. Άρα, δηλαδή, είναι πιθανό τις επόμενες 10-15 ημέρες να ξέρουμε και τον τίτλο. Και βεβαίως τα χρώματα, το σήμα, η πληροφόρηση δεν θα υπάρχει το πορτοκαλί χρώμα και ίσως η λέξη συμπόρευση να είναι ένα από τα παράγωγα του τίτλου. Όλα αυτά όμως είναι οι πληροφορίες που θα αναζητήσουμε το επόμενο διάστημα. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι ο κύβος ερήφθη και ο κύριος Τσίπρας προχωράει άμεσα και πιο γρήγορα από ό,τι και ο ίδιος αρχικά είχε σχεδιάσει, Τηλέμαχε, στον νέο φορέα. Αυτό που θέλω να σου πω και το λένε από την Αμαλία με κατηγορηματικό τρόπο είναι ότι δεν τους αφορούν όσα γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ είτε με τον κύριο Πολάκη είτε με τον κύριο Φάμελο είτε με οποιοδήποτε άλλο. Είναι κάτι τελείως καινούριο αυτό που θέλουν να φτιάξουν, Τηλέμαχε. Ούτε reunion του ΣΥΡΙΖΑ ούτε ΣΥΡΙΖΑ 2.0 είναι αυτό που θέλει να φτιάξει ο κύριος Τσίπρας. Άρα δεν υπάρχει κανένα σχόλιο και δεν τους αφορά όσα συμβαίνουν από χτες και όλα που τα συζητάγαμε και με τον κύριο Πολάκη. Άρα έχουμε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα εντός των προσεχών ημερών.
0: Είπες ότι ο κύβος ερήφθη, άρα θα διαβεί και το Ρουβίκονα, έτσι, για να παραμείνουμε σε ρίσεις του Ιούλιο 4 και όχι μόνο. Ανδρέα μου. Στο Πασόκ πάντως συνεχίζουν έτσι να κοιτούν προς όλες τις κατευθύνσεις και προετοιμάζονται. Έτσι, προετοιμάζονται.
6: Κοίτα, τώρα το Πασόκ είναι σε μια διαδικασία σύγκρουση με την κυβέρνηση. Mm-hmm. Σε καθημερινή βάση, πολύ υψηλή τόνη. Φαίνεται να έχει δημιουργηθεί και μία βεντέτα με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, ιδίως μετά τα όσα έχουν γίνει και με τον κύριο Ανδρουλάκη, mm-hmm. που θεωρούν από το Πασόκ ότι ο κύριος Γεωργιάδης είναι ο μπροστάρης αυτή τη διαδικασία λάσπης στο πρόσωπο του Προέδρου του Πασόκ, αλλά και με τα όσα ανέφερε ο κύριος Γεωργιάδης αναφορικά με την τεχνολογική εξέλιξη της χώρας και πόσο πίσω ήταν τα χρόνια του Πασόκ. Η Χαριλάου Τρικούπη έχει ανασύρει ένα βίντεο από τα χρόνια που ο κύριος Γεωργιάδης ήταν στο πλευρό του κυρίου Καρατζαφέρη, τότε βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Ναγερμού, και ήταν εντελώς εναντίον της ψηφιακής κάρτας και έλεγε ότι ο ίδιος τότε ούτε καν θα την πάρει. Άρα λένε ότι δεν έχει καμία αξιοπιστία ή κάποιο κύρος όσα καταλογίζει στο Πασόκ ο κύριος Γεωργιάδης, και θυμίζουν μια σειρά από πράγματα που έχει κάνει το Πασόκ όταν είχε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας για τον εξυγχρονισμό και τη βελτίωση της λειτουργίας του δημοσίου τομέα και για τα ψηφιακά ζητήματα.
0: Ανδρέας Παπαδόπουλος, εκδότης της εφημερίδας Το Καρφί. Ευχαριστούμε, Ανδρέα μου. Ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα πρέπει να είναι καθοριστικός για τη συνέχεια και επιθυμούμε να υπάρξει συμφωνία με τον Σοκράτη Φάμελο, δήλωσε στο Άξιο 24 ο υπεύθυνος του γραφείου τύπου του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Κιμπιζής.
7: Και πάμε με όσους θέλουν και όσους μπορούν και έχουμε πει ότι καθοριστικός πρέπει να είναι ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα να σου πω την αλήθεια. Δεν πρόκειται να αποκαλύψω αν έγιναν ή δεν έγιναν ιδιωτικές συνομιλίες, αν κάποιος μίλησε στο τηλέφωνο ή αν έστειλε κάποιος, για παράδειγμα, ιδιωτικό SMS σε άλλον.
8: Το αφήνετε ανοιχτό. Είναι με ανοιχτά χαρτιά. Το αφήνετε.
7: Λέω δεν πρόκειται να αποκαλύψω, ναι, γιατί δεν, ναι, το ξέρω κιόλας. Η πολιτική γίνεται με ανοιχτά χαρτιά, οπότε προφανώς εγώ λέω ότι επιθυμούμε να υπάρξει συμφωνία του Αλέξη Τσίπρα με τον Σοκράτη Φάμελο, αλλά και άλλων πολιτικών. Εμείς έχουμε μιλήσει για συνεργασία και με τον Πέτρο Κόκαλη, για παράδειγμα, και με τον Νίκο Κουτσιά.
9: Αυτό που λέει ο Πουλάκης όμως.
7: Ο Σοκράτης Φάμελος έχει μιλήσει για συνεργασία, έχει μιλήσει για σύμπλευση, δεν έχει μιλήσει ποτέ για αυτοδιάλυση.
0: Η ακρίβεια και οι πολιτικές ισορροπίες στο πεδίο της φοδρής...
10: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Ο Κυριάκο, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στράτος Σιμόπουλος, ο Ανδρέας Σπυρόπουλος από το Πασό και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκαλης.
11: Το ότι είπε ότι είναι θυμωμένος, για μένα ουσιαστικά θυμωμένος και λυπημένος σημαίνει ότι ναι, ξέρει ότι υπάρχει ακρίβεια και είναι θυμωμένος γιατί βλέπει ότι υπάρχουν και κάποια νοικοκυριά τα οποία δεν τα καταφέρουν. Παραδείγματος χάρη, έχει πρόβλημα μια οικογένεια με ένα μισθό και ενίκιο. Αλλά από την άλλη όμως πρέπει να παραδεχθούμε ότι το 19, όταν ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία, δεν ήμασταν ούτε Ελβετία ούτε Λουξεμβούργο. Ήμασταν μετά από 10 χρόνια μνημονιακά, τα οποία καταβαράθρωσαν το εισόδημα. Από εκεί μέχρι σήμερα έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Συνεχώς αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα και μέσα σε κρίσεις μάλιστα, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε τον COVID, ότι είχαμε 2 κρίσεις ενεργειακές, πάλι έχουμε μια κρίση ενεργειακή και παρόλα αυτά η χώρα μπορεί να ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον και αυτό βγήκε και από το συνέδριό μας.
9: Να
11: για το
9: 2030 κάτι,
11: μιλάμε πια. Καταρχήν ο κύριος Ζένδιας χθες περιέγραψε τι δεν είναι η παράταξη. Συμφωνώ. Mm-hmm. Κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει. Η παράταξη, ναι, μέσα από αυτά τα οποία είπε ο κύριος Ζένδια, δεν είναι αυτό μάλλον το οποίο, μάλλον περιέγραψε πολύ καλά αυτό που δεν είναι η παράταξη. Από εκεί και πέρα. Και το 23 ήμασταν περίπου στο ίδιο ποσοστά, στα ίδια ποσοστά, 28, 29, 30 και στο τέλος, όταν μπήκαν τα διλήμματα των εκλογών, πήγαμε στο 40.
12: Είπατε ότι η Ελλάδα κερδίζει όσον αφορά το πραγματικό εισόδημα και σας λέω ότι όχι μόνο δεν κερδίζει, χάνουμε διαρκώς με τις πολιτικές σας. Δεύτερον, είμαστε πρωταθλητές όσον αφορά την αύξηση των προϊόντων στο σούπερ μάρκετ, στο ηλεκτρικό ρεύμα, στις βασικές υπηρεσίες του πολίτη, χωρίς να κάνετε απολύτως τίποτα. Έχουμε ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο όχι μόνο δεν χρηματοδοτεί την πραγματική οικονομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά αντίθετα βγάζει υπερκέρδη εις βάρος των Ελλήνων φορολογουμένων. Τρίτον, έχουμε τις υψηλότερες τιμές όσον αφορά τα ενίκια και είναι μια εμφανής ή η παντελής αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας στη στεγαστική πολιτική. Τι άλλο πρέπει να γίνει πλέον για να καταλάβουν ότι έχουν αποτύχει πλήρως? Αυτή είναι η ουσία όμως της πολιτικής και θα φτάσουμε
13: από εκεί ξεκινήσαμε.
12: Στα υπόλοιπα, εγώ δεν θα αποφύγω απολύτως τίποτα. Γιατί φτάνουμε σε ένα οριακό σημείο και λέμε, πρέπει να συνεχίσουμε με αυτή την κυβέρνηση. Εμείς λέμε ότι βλέποντας τον κύριο Μητσοτάκη από το συνέδριο του κόμματός του mm-hmm. να αποδέχεται την πλήρη αποτυχία της πολιτικής του μετά από 7 χρόνια στην αντιμετώπιση της ακρίβειας,
13: είπε όμως για μειώσεις,
12: λέμε ότι δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε άλλον αυτόν και το κόμμα το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη διακυβέρνηση.
14: Μπορεί να γίνει πιο φθηνό το ρεύμα.
13: Και ο Τσίπρας είναι συνώνυμο της αξιοπιστίας.
14: Θα φανεί.
0: Στη δεξιά πολυκατοικία θα μεταφερθούμε, όπου το κόμμα Καρισιανού μπαίνει στην τελική ευθεία. Μαζί μας ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
15: Καλό μεσημέρι, τη λέμε και φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Αύριο το πρωί, λοιπόν, η κυρία Καρισιανού με τους συνεργάτες θα μεταβούν στον Άριο Πάγο, που εκεί θα υποβάλουν την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός τους. Θα υποβάλουν τα χαρτιά για την εξασφάλιση της άδειας λειτουργίας του κόμματος. Προφανώς θα έχει σχέση με το όνομα Ελπίδα, κάτι το οποίο μας είπε και η κυρία Καρισιανού την Παρασκευή που βρέθηκε στο εφετείο. Η παρουσίαση του κόμματος θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη, 21 του μήνα το απόγευμα, στην Θεσσαλονίκη. Από εκεί θα ξεκινήσει η κυρία Καρισιανού, η οποία κατάγεται βέβαια και από εκεί. Και τώρα, λοιπόν, από τη Θεσσαλονίκη έχουμε την κυρία Καρισιανού με το νέο της κόμμα, την κυρία Λατινοπούλου με τη φωνή της λογικής, και τον κύριο Βελόπουλο μάλλον με την ελληνική λύση, και φυσικά τον κύριο Νατσιό, μια μεγαπορειολαδίτες, οι οποίοι έχουν αναφορά στη δεξιά, υπερδεξιά πολυκατοικία και προσδιορισμό κυρίως στην περιοχή της Μακεδονίας, δηλαδή μια περιοχή γύρω στο 1,7-1,8 εκατομμύρια ψηφοφόρων, που αθρηστικά με την Θεσσαλία εκεί μιλάμε για περίπου 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους. Από την άλλη μεριά έχουμε και τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος απευθύνεται κυρίως στην Αττική και στην Πελοπόννησο βέβαια, αλλά και στην κεντρική Ελλάδα. Συνεπώς έχουμε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην δεξιά και το δεξιά πολυκατοικία, σε αντίθεση βέβαια δηλαδή αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει και στο κέντρο και σε άλλους χώρους. Αντλή δυναμική η κυρία Καρισιανού από όλα τα κόμματα, αυτό είναι το χαρακτηριστικό, ενώ αντίθετα οι άλλοι, τη λέμε και φίλοι και φίλοι των παραπολιτικών, αντλούν τη δυναμική τους κυρίως από την δεξιά πλευρά, το κέντρο και τα δεξιά, mm-hmm. ενώ η κυρία Καρισιανού αντλεί δυναμική και από άλλους χώρους, και από το κέντρο και από αριστερά, και γενικά από τους χώρους που έχουν την αρνητική, την αντιδραστική ψήφο. Θα δούμε τώρα και τη διακήρυξη του κόμματός της και τις θέσεις του κόμματός της. Προς το παρόν, αυτό που ξέρουμε είναι ότι η κυρία Καρισιανού θα ξεκινήσει οι περιοδίες αμέσως και θα μιλά συνεχώς για την δικαιοσύνη και για την, έτσι, και για την ανάγκη άμεσης επαφής των εκάστοτε κυβερνήσεων με την κοινωνική πραγματικότητα, Τηλεμάχη.
0: Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Άμεσες επιστροφές φόρων άνω των 8 δισεκατομμυρίων ευρώ ετοιμάζει η ΑΔΕ, όπως αποκαλύπτει η κυριακάτικη απογευματινή. Προωθούνται πληρωμές εξπρές για πάνω από 1 εκατομμύριο φορολογούμενους, νοικοκυριά, επαγγελματίες, επιχειρήσεις, ενώ ενισχύεται η ρευστότητα στην αγορά, την ώρα που ξεμπλοκάρουν εκκρεμείς υποθέσεις περίπου 1 δις και παραπάνω, θα λέγαμε. Πάμε να πούμε περισσότερα για το θέμα. Μαζί μας είναι ο ειδικός φορολογικός αναλυτής, κ. Καραλάμπος Καούκης. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι σε όλους σας, να είστε καλά. Η ΑΔΕ όντως προγραμματίζει να περάσει το περσινό στόχο που ήταν 7,5 δις, να πάει δηλαδή στα 8,1 δις, για το 25 δηλαδή. Έχουμε πάνω από 1 εκατομμύριο φορολογούμενους και επιχειρήσεις που αναμένεται να λάβουν επιστροφές φόρων με γρήγορες διαδικασίες. Τι γίνεται εδώ? Θα γίνει να δώσει βάρος περισσότερο στις επιχειρήσεις, δηλαδή το 95% των αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ και το 93% των αιτήσεων επιστροφής φόρου εισοδήματος να διεκπεραιώνονται πλέον μέσα σε 90 μέρες, να μην καθυστερούν.
0: Δηλαδή, κύριε Καούκη, πόσο έπαιρνε για να γίνει αυτό? Μπορούσε να πάρει και μήνες, ας πούμε?
16: Μπορούσε να πάρει και μήνες, γιατί έπρεπε να γίνουν, καθυστερούσαν οι έλεγχοι. Τώρα θα είναι με πιο αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Δηλαδή, θα βλέπει το σύστημα. Αν χρωστάς στο δημόσιο, αν χρωστάς δηλαδή στον ΕΦΚΑ και στην ΑΔΕ, θα γίνεται άμεσα συμψηφισμός και ό,τι μένει μέσα 90 μέρες θα πιστώνεται στο τραπεζικό σου λογαριασμό IBAN.
0: Βλέπει και στον ΕΦΚΑ, δηλαδή, αν χρωστάς μόνο, στην εφορία και ευελπιστείς ότι θα πάρεις τα χρήματα από την εφορία επειδή πρόκειται, ξέρω, για μια επιστροφή φόρου, αυτό δεν θα γίνεται αν έχεις στον ΕΦΚΑ κάποιες οφειλές προφανώς, ε?
16: Όχι, βέβαια, θα πρέπει να εξοφληθούν και του ΕΦΚΑ οι οφειλές. Και γίνεται με γραμμάτιο ψηφισμού, η ΑΔΕ δηλαδή στέλνει γραμμάτιο ψηφισμού στον ΕΦΚΑ και καλύπτει τις οφειλές σου που έχεις εκεί όταν εσύ έχεις επιστροφή φόρου εισοδήματος, ας πούμε, από την ΑΔΕ. Δηλαδή, και θα εφαρμόζει πλέον αυτοματοποιημένους ελέγχους και ανάλυση κινδύνου για την ταχύτητα και ασφαλή διεκπαιρέωση των επιστροφών, οπότε θα περιορίζονται τα φαινόμενα της απάτης. Είναι δηλαδή μια ανάσα, γιατί πολλές φορές οι επιχειρήσεις περιμένανε και 6 μήνες να πάρουν επιστροφή φόρου, οπότε μέσα στους 6 μήνες μπορούσαν να γεννηθούν νέα χρέη στην εφορία ή στον ΕΦΚΑ, οπότε καταλαβαίνετε δεν παίρναν ποτέ τα λεφτά που τα χρειαζόντουσαν για να επενδύσουν τα διαθέσιμα, δηλαδή στοιχεία τους, τα ταμιακά του διαθέσιμα, για να τα ρίξουν αγορά, να πάρουν εμπόρευμα και να κινηθούν.
0: Σωστά.
16: Οπότε το έχει καταλάβει, είναι μια ανάσα, είναι μια ένεση αυτά πλέον για τις εταιρείες, για τις επιχειρήσεις. Και για τις επιχειρήσεις το χαρακτηριστικό είναι ότι θα κοιτάξει ειδικά για το φόρο εισοδήματος να ολοκληρώνεται πλέον μέσα σε μία εβδομάδα από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Αν έχει δηλαδή πιστωτικό καθαριστικό, όπως είπαμε, και αν είμαστε καθαροί από χρέη, ΑΔΕ και ΕΦΚΑ. Με βάση τα μέχρι στιγμή στοιχεία από την εκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων, περίπου το 35% δηλαδή εμφανίζουν επιστροφή φόρου, οπότε και ο μέσος όρος περίπου είναι στα 240 ευρώ. Προχωράνε με ταχύς ορμούς, έχει πατήσει γκάζι η ΑΔΕ και θα έχουμε χαρές, να το πω έτσι, από αυτούς που περιμένουν να πάρουν χρήματα πίσω.
0: Κύριε Καούκη, πότε έχουμε την καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση υποβολή των φορολογικών δηλώσεων της φέτος?
16: 15 Ιουλίου είναι η καταληκτική ημερομηνία και ό,τι τροποποιητική θέλουμε δήλωση να υποβάλουμε μπορούμε μέσα 15 Ιουλίου χωρίς πρόσημο να την υποβάλουμε από την πρώτη που έχουμε καταθέσει ως σήμερα, αν έχουμε καταθέσει.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καούκη, για όσο μας είπατε. Καλή συνέχεια. Πάνω από 500.000 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα κλειδώνουν μέσα στο 2027 διπλή αύξηση στους μισθούς που θα προέλθει από το κλείσιμο της πρώτης τριετίας συν την νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό. Πάμε να πούμε περισσότερα με τον Αντώνη Βασιλόπουλο. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
17: Καλό μεσημέρι. Τηλέμαχε, θα είναι και τριπλή ενδεχόμενα η αύξηση για αυτούς που, ναι, βέβαια, για αυτούς που μπαίνουν στην τρίτη τριετία. Μιλάμε τώρα για οι τριετίες, να θυμίσω εδώ, ξεπάγωσαν το 2024. Το 2027 περίπου 300.000 νέοι εργαζόμενοι θα πάρουν την αύξηση του 10% στην την εισοδηματική πολιτική, μιλάμε γύρω στο 3,7 με 4%, δηλαδή ο κάτω μισθός αναμένεται να αγγίξει τα 970 ευρώ, αλλά και άλλοι 200.000 θα μπουν στην δεύτερη και την τρίτη τριετία, που σημαίνει ότι για κάθε τριετία, τηλέμαχε, η αύξηση είναι 10%. Είναι 10%, 10, 20, 30 αντίστοιχα, δηλαδή συν το 4%. Ο στόχος είναι ο κατώτατος μισθός να ξεπεράσει τα 950 ευρώ, μιλάμε για 970, και ενδεχόμενα μπορεί να κινείται στα 1040 ευρώ και ο μέσος μισθός θα ξεπεράσει τα 1500 που είχε βάλει ως στόχο η κυβέρνηση. Εκτιμάται ότι σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος και τον ΟΣΑ να κινείται πέρυσι των 1600 ευρώ. Τώρα, τα στοιχεία τηλέμαχη της αγοράς εργασίας δείχνουν ότι η Ελλάδα μετά από μια δεκαετία κρίσης και την αναστάτωση της πανδημίας εμφανίζει σαφή ανάκαμψη. Τώρα, η αύξηση απασχόληση που συνδέεται με τις τριετίες, γιατί να θυμίσω εδώ, αν πάει 10% η ανεργία, κόβονται πάλι οι τριετίες, η μείωση της ανεργίας και η σταδιακή ενίσχυση των αμοιβών αποτελούν τις βασικές παραμέτρους. Μέσα σε αυτό το κλίμα, είπαμε, το 30%, οι εκτιμήσεις των ειδικών και του Υπουργείου είναι ότι πάνω από 500.000 εργαζόμενοι θα έχουν αυξήσεις αποδοχών λόγω τριετιών σε μια σειρά κλάδους που αποσχολούν μαζικά εργαζόμενους, όπως είναι το ελληνικό εμπόριο, η εστίαση, ο τουρισμός, οι υπηρεσίες καθαρισμού και φύλαξης, καθώς και άλλοι με υψηλή συγκέντρωση χαμηλόμισθων εργαζόμενων. Δηλαδή τώρα έχουμε ουσιαστικά τη συγκέντρωση να είναι στον κατώτατο, δηλαδή στα 930 ευρώ, άρα θα ξεφύγει από αυτό το πλάνο. Η κυβερνητική, είπαμε, στόχευση ως το 2027 προβλέπει κατώτατο, ο κατώτατος να ξεπεράσει τα 1.000 ευρώ, είπαμε γύρω στα 1.016. Αυτό σημαίνει ότι ένας κατώτατος μισθός των 1.000 ευρώ θα μπορούσε να διαμορφωθεί έως και τα 1.300 ευρώ για εργαζόμενους με πλήρες τριετίες, χωρίς να προσθεθούν άλλα 4 επιδόματα που έχουν ξεπαγώσει πέραν του οικογενειακού, όπως είναι τα επιδόματα κομπιούτερ, τα επιδόματα ειδικών θέσεων κλπ. Τι λέμε;
0: Αντώνης Βασιλόπουλος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Αντώνη. Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στις επενδυτικές συμφωνίες που αφορούν εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων στην αγορά. Μαζί μας ο δημοσιογράφος και οικονομικός αναλύτης, ο Βαγγέλης Μανδραβέλης. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Έχουμε μεγάλη κινητικότητα.
0: Αμόσυνοτε, ναι.
18: Και πέρυσι είχαμε πολύ μεγάλη κινητικότητα, αλλά και φέτος έχουμε μεγάλη κινητικότητα. Έχουμε πολύ μεγάλες συμφωνίες. Ίσως όχι τόσο μεγάλες όσο πέρυσι, αλλά είναι πάρα πολλές σε αριθμό. Δηλαδή, υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα των επιχειρηματιών να μεγαλώσουν, να συγχωνευτούν, να αποτελέσουν μεγαλύτερα οικονομικά μεγέθη. Είναι κάτι που το χρειάζεται η ελληνική οικονομία, τηλέμαχε, γιατί οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορεί σε εμάς πολλές επιχειρήσεις να φαίνονται πολύ μεγάλες, σε ευρωπαϊκό και ακόμη σε παγκόσμιο επίπεδο είναι πολύ μικρές. Mm-hmm. Δηλαδή, οι πιο μεγάλες επιχειρήσεις, ας πούμε, σε εμάς είναι γύρω στα 10 δις, ας το πούμε, 10 δις τζίρο. Mm-hmm. Έξω είναι πολύ μεγαλύτερες. Δηλαδή, είναι μεγάλη μια επιχείρηση 10 δις, αλλά είναι μικρή για τα ευρωπαϊκά και τα αμερικανικά δεδομένα. Έχουμε πολλές συμφωνίες. Η ΕΤΕ ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί.

0: Ανησυχίες για το μέλλον της εκεχηρίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Την ίδια ώρα οι drones της Ουκρανίας φέρεται ότι επιτέθηκαν στη Μόσχα και ότι υπάρχουν και απώλειες εκεί. Πάμε όμως να δούμε τις διεθνείς ειδήσεις όπως τις έχει σταχυλογήσει η Ελισάβετ Σταμοπούλη που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Έχουμε πολλά νέα από το εξωτερικό. Ας ξεκινήσουμε από την ανάφλεξη στο ρωσοουκρανικό μέτωπο. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα σε μεγάλη ουκρανική επίθεση με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα σε περιφέρειες της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας, η οποία αντιμετώπισε τη μεγαλύτερη επίθεση που δέχεται σε πάνω από ένα χρόνο. 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιφέρεια της Μόσχας, όπως είπαμε, και ένα σε αυτήν του Μπέλγκοροντ, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές. Ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Μόσχας δήλωσε ότι μια γυναίκα σκοτώθηκε όταν επήγει σπίτι στο Χιμκί, βόρεια της πρωτεύουσας, προσθέτοντας ότι οι διασώστες ψάχνουν στερήπια για άλλον έναν άνθρωπο. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο χωριό Πογκολέκη στην περιοχή Μη Τσίτη και ότι ορισμένες πολυκατοικίες και εγκαταστάσεις υποδομών υπέστησαν ζημιές. Τα συστήματα διεροπορικής άμυνας έχουν καταρρύψει από τα μεσάνυχτα 81 μη επανδρομένα εναέρια οχήματα που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, μετέδωσε παράλληλα το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ, επικαλούμενο τον δήμαρχο της Μόσχας, πράγμα που καθιστά την επίθεση αυτή τη μεγαλύτερη στη ρωσική πρωτεύουσα σε πάνω από ένα χρόνο. Ο κυβερνήτης δήλωσε επίσης ότι, ο δήμαρχος μάλλον δήλωσε επίσης ότι 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι εκ των οποίων κοντά στην είσοδο του δηληστηρίου πετρελαίου της Μόσχας, ενώ 3 σπίτια υπέστησαν ζημιές. Η τεχνολογία του δηληστηρίου δεν υπέστη ζημιές, πρόσθεσε ο δήμαρχος της Μόσχας. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε εξάλλου ότι 556 μη επανδρομένα ενέργεια οχήματα καταρρίφθηκαν πάνω από τη χώρα στη διάρκεια της νύχτας και το πρωί σήμερα. Επίσης, οι αρχές του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας, της Μόσχας, δήλωσαν ότι συνεδρίμια από drones είχαν πέσει στην περιοχή του αεροδρομίου χωρίς να προκαλέσουν καταστροφές. Τώρα, αξίζει να επισημάνουμε ότι η Ουκρανία και η Ρωσία ξανάρχισαν να πλήττουν η μία την άλλη τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, μετά την εκπνοή της ισχύως της εκεχηρίας που ήταν για 3 ημέρες υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και από το ρωσοουκρανικό μέτωπο, ας περάσουμε στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δημοσίευσε μια εικόνα AI που προειδοποιεί για ξέσπασμα της καταιγίδας στις σχέσεις με το Ιράν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δημοσίευσε στο κοινωνικό του δίκτυο μια ειδική εικόνα που φαίνεται να προειδοποιεί για επικείμενο ξέσπασμα καταιγίδας στις ήδη τεταμένες σχέσεις των ΗΠΑ με το Ιράν. Η εικόνα εικονίζει τον ίδιο τον Τραμπ περιτριγυρισμένο από πολεμικά πλοία με αστραπές να πέφτουν μέσα από σκοτεινά σύννεφα. Στο πάνω μέρος της αναγράφεται η φράση «Ήταν η γαλήνη πριν από την καταιγίδα» που χρησιμοποιείται μεταφορικά για να περιγράψει μια σύντομη περίοδο ησυχίας που προηγείται μιας κατάστασης έντασης και αναταραχής. Το μήνυμα Τραμπ προκαλεί τις ανησυχίες για το μέλλον της εκεχηρίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Θες να επισημάνουμε, οι New York Times αποκάλυψαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ πραγματοποιούν τις πιο εντατικές προετοιμασίες από τη στιγμή που αποφασίστηκε η κατάπαυση του πυρός τον περασμένο μήνα εν ώψη μιας πιθανής επανέναρξης επιθέσεων κατά του Ιράν. 2 αξιωματούχοι της Μόσχας δήλωσαν ότι οι 2 χώρες επιδιώκουν να είναι έτοιμες ακόμη και από την επόμενη εβδομάδα αν η διπλωματία δεν επιφέρει λύσεις στο αδιέξοδο. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αραχτή, έχει το δει ότι η κυβέρνησή του έλαβε μηνύματα από την κυβέρνηση Τραμπ που υποδηλώνουν προθυμία για νέες συνομιλίες, αλλά προειδοποίησε ότι παραμένει δυσπιστία ως προς τις πραγματικές προθέσεις της Ουάσιγκτον. Και σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και βασικός διαπραγματευτής της χώρας του στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γαριμπάν, επιφορτίστηκε επίσης με τις σχέσεις του Ιράν με την Κίνα, όπως μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Και να κλείσουμε με το δράμα με την τραγωδία στη Μοντένα. Για σφαγή κατηγορείται ο Μαροκινός οδηγός που παρέσυρε πεζούς. 2 οι τραυματίες υποβλήθηκαν σε αφαίρεση κάτω άκρων από την επίθεση του αυτοκινήτου. Λοιπόν, οι 2 άνθρωποι αυτοί που χτυπήθηκαν υποβλήθηκαν σε ακροτηριασμό κάτω άκρων, ενώ μια 55χρονη παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, η κυρία Μελώνη, ακύρωσε την επίσκεψη στην Κύπρο και θα μεταβεί στη Μοντένα, όπου θα πάει και ο πρόεδρος της Ιταλία, ο Σέρτζιο Ματαρέλα. Ο 39χρονος δράστης

0: της φέρεται να παρουσιάζει διαταραχή προσωπικότητας από το 2022 και κατηγορείται για διάπραξη σφαγής. Οι εισαγγελείς ερευνούν τα αίτια της επίθεσης κατά την οποία τραυματίστηκαν 7 πεζοί και ένας περαστικός.
1: Μάλιστα. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση και αν θα καταλογιστούν πράξεις αυτές στον συγκεκριμένο μετά από την ψυχομετρική εξέταση που θα του γίνει. Ευχαριστούμε την Ελισάβετ Σαμοπούλου για όσα μας είπε. Πάμε να δούμε πώς αξιολογεί τις εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής ο διεθνολόγος κ. Θόδωρος Τσίκας που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε Τσίκα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Σαντερνέ.
1: Τώρα, πώς θα το λέγαμε, δεν είναι νεότερο να το μεσανατολικό μέτωπο, κάπως έτσι, γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε κάποια είδηση που να λέει θα γίνει ή δεν θα γίνει κάτι. Αυτό που έχουμε τον κύριο Τραμπ, ο οποίος από καιρού εις καιρών μας λέει ότι ετοιμάζεται, αν δεν ικανοποιηθεί από την πρόταση από τη Τεχεράνη, θα έχουμε δυναμική απάντηση. Η Τεχεράνη λέει ότι εμείς θα ελέγχουμε τα στενά του Ορμούζ και θα βάλουμε και φόρο για όσους θέλουν να περάσουν. Γενικά μια στασιμότητα παρά τις επαφές. Δεν ξέρω αν τεκταίνονται πράγματα, αλλά προφανώς θα τεκταίνονται.
2: Ναι, η άποψή μου είναι ότι μετά την επιστροφή του Τραμπ από την Κίνα η κλεψίδρα έχει αρχίσει πάλι να τρέχει για το
1: Μάλιστα.
2: θέμα του Ιράν. Δηλαδή ο Τραμπ βρίσκεται σε μια πίστη ότι θα πρέπει να πάρει γρήγορα αποφάσεις. Και δεν μπορεί και αντικειμενικά να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση όπου τίποτα δεν γίνεται αλλά και τίποτα δεν τελειώνει ταυτόχρονα.
1: Ναι.
2: Διότι υπάρχουν οι σχετικές πολιτικές και οικονομικές πιέσεις κυρίως στο εσωτερικό των ΗΠΑ της Αμερικής και δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συνεχιστεί η μη ειρήνη αλλά και ο μη πόλεμος ταυτόχρονα. Τώρα, εγώ δεν... προφανώς γίνονται επαφές. Υπάρχει μια πιθανότητα, γιατί εμείς δεν ξέρουμε το σύνολο των επαφών του Τραμπ στην Κίνα, ενώ το σύνολο του περιεχομένου των επαφών.
1: Σωστά.
2: Δηλαδή η Κίνα, η οποία θέλει να διασώσει το ιρανικό καθεστώς, αλλά ταυτόχρονα θέλει και να είναι και ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ για να υπάρχει ελεύθερη ναυσιπλοεία και ελεύθερη τροφοδοσία σε ενέργεια, πετρέλαιο κλπ. Μπορεί να επηρεάσει ως ένα βαθμό το Ιράν, εάν θελήσει. Προτείνω το αν θελήσει, και απευθείας λόγω των προνομιακών σχέσεων, αλλά και μέσω του Πακιστάν. Διότι το Πακιστάν, που είναι ο βασικός μεσολαβητής, έχει πολύ καλές σχέσεις με την Κίνα. Και είδαμε ότι υπήρξε επικοινωνία, επαφές Πακιστάν-Κίνας μετά το ταξίδι του Τραμπ και κατόπιν ο υπουργός εσωτερικών του Πακιστάν επισκέφθηκε το Ιράν.
1: Σωστά, είναι εκεί. Σωστά.
2: Ναι, άρα φαίνεται ότι υπάρχει μια προσπάθεια, μήπως τεθεί, ποιο είναι το βασικό, τεθεί έστω σε αυτή τη μία σελίδα της καταρχήν της συμφωνίας μία αναφορά στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Χωρίς αυτό δεν μπορεί ο Τραμπ να μην κάνει τίποτα, διότι το πυρηνικό πρόγραμμα είναι ο βασικός στόχος. Ούτε μπορεί να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ και να αποσύρει ο Τραμπ τις δυνάμεις και να μην έχει μεταμοχλοπίεσης για να συζητήσει το ειρηνικό πρόγραμμα, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
1: Όσο υπάρχει ζωντανό κάτι τέτοιο και ένα ενδεχόμενο να διαθέτει πυρηνικά το Ιράν, δεν θα ησυχάσει ποτέ το Ισραήλ, καταρχάς.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Επομένως, αυτό είναι βασικό. Τώρα, θεωρώ πολύ πιθανό, εάν δεν προχωρήσουν, να υπάρξουν χτυπήματα από την πλευρά των Αμερικανών στο Ιράν και Τούμπαλιν, προκειμένου είτε το Ιράν να εμφανιστεί με πιο λογικές προτάσεις, να περιλάβει κάποιο τύπο δέσμευση για το πυρηνικό πρόγραμμα στη συμφωνία, ή ο Τραμπ να πει ότι μέχρι τώρα είχαμε πετύχει το 70% του στόχου μας, τώρα πετύχαμε το 90% το στόχο, δηλαδή εννοώ των υποδομών του Ιράν κλπ. Και επομένως αποχωρούμε ως νικητές. Δεν νομίζω όμως ότι αυτά τα χτυπήματα, που θα είναι ένθεν κακήθεν προφανώς, θα οδηγήσουν σε πλήρη πολεμική σύγκρουση όπως είχαμε επί 50 μέρες. Διότι για διαφορετικούς λόγους, είπα και το Ιράν, δεν μπορούν και δεν θέλουν να επιστρέψουν σε μια πλήρη αναμέτρηση.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Τσίκα. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά κι εσείς. Αρχίζουν αύριο οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Έως τις 19 Ιουνίου θα αναρτηθούν τα αποτελέσματα για την πρώτη και τη δευτέρα λυκείου. 27 Μαΐου αναμένονται βαθμολογίες της τρίτης τάξης. Πάμε να πούμε περισσότερα για αυτές τις δύσκολες ημέρες των μαθητών. Είναι πλέον δυσκολότερες. Σμήνη Χαραλαμπόπουλου, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από όταν ήμασταν μαθητές, αλλά για μένα μιλώ έτσι. Αλλά σίγουρα είναι το δυσκολότερο σημείο της χρονιάς. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Σίγουρα έχουν επίσης την τελική ευθεία. Αύριο ξεκινούν οι εξετάσεις για τους μαθητές του Λυκείου. Βέβαια έχουμε μπροστά τους τις πανελλαδικές εξετάσεις, οπότε αυτές οι εξετάσεις δεν τους φαίνονται και πάρα πολύ δύσκολες. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι προς μετάτερη βαθμολογία αυτή του απολυτηρίου στις πανελλαδικές εξετάσεις. Οπότε είναι έτσι μια κάτι σαν πρόβα general για το άγχος περισσότερο για τους μαθητές προκειμένου να πάνε στις εξετάσεις. Σε κάθε περίπτωση και για όλες τις εξετάσεις, οι καθηγητές, οι έμπειροι καθηγητές που ασχολούνται χρόνια με αυτά, συνιστούν ψυχραιμία και ηρεμία. Είναι ότι ό,τι έχετε διαβάσει, έχετε διαβάσει. Δεν μπορείτε να τελειώσετε ένα κεφάλαιο άγνωστο, μια άγνωστη ύλη σε μία, δύο ή πέντε μέρες. Οπότε καλό είναι να κάνετε επαναλήψεις σε αυτά που γνωρίζετε και να είστε σίγουροι ότι αυτά που γνωρίζετε θα τα γράψουν. Δεν υπάρχει καμία μονάδα χαμένη, δηλαδή πρέπει να κερδίζει ο καθένας και μία μονάδα παραπάνω, δεν ξέρει τι ακριβώς αυτό μπορεί να σημάνει. Να πούμε ότι 29 ξεκινάνε οι εξετάσεις πανελλαδικές για τους μαθητές των γενικών λυκείων μια μέρα μετά για τους συμμαθητές τους από τα ΕΠΑΛ. Να πούμε ότι 68.788 θέσεις δίνονται στα πανεπιστήμια, είναι ο ίδιος ακριβώς αριθμός που δόθηκε και πέρσι. Όχι βέβαια ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί δεν πρόκειται να καλυφθούν όλες αυτές οι θέσεις όπως και πέρσι,
1: λόγω
3: και
1: της πρόκληση, βάσης,
3: λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Ναι. Οπότε λόγω της ΕΒΕ περίπου τώρα είναι γύρω στις 10.000 παρακάτω και κάτι τα τελευταία χρόνια οι κενές θέσεις. Οπότε ο αριθμός το 68-788 δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί θα παραμείνουν και φέτος, αναμένονται να παραμείνουν κενές θέσεις, και να πούμε ότι ο αριθμός αυτός θα ανέβει αρκετά, θα τσιμπήσει και κάποιες σχολές, γιατί θα προσθεθούν και σχολές του στρατού, της αστυνομίας, οι θέσεις μάλλον, της πυροσβεστικής, του εμπορικού ναυτικού. Οπότε ο αριθμός θα αυξηθεί. Και πάλι, όπως είπαμε, όσο υψηλός και να είναι ο αριθμός, δεν είναι όπως παλιότερα και μία θέση μετρούσε. Τώρα, λόγω της ΕΒΕ, αν δεν πιάσει την ελάχιστη βάση εισαγωγή, δεν δικαιούσε να την βάλει στη σχολή στο μηχανογραφικό. Οπότε ο ακριβής αριθμός δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Σημασία έχει το Υπουργείο δηλώνει έτοιμο, δηλαδή ότι έχει κάνει όλες τις απαραίτητες προετοιμασίες όπως κάθε χρόνο με τα εξεταστικά κέντρα, με τους επιτηρητές, με τις οδηγίες, με την Κεντρική Επιτροπή που συστήνεται τελευταία στιγμή προκειμένου να βγάλει τα θέματα. Το μόνο που απομένει σε όλους τους υποψηφίους και για όλες τις τάξεις είναι η ψυχραιμία και η ηρεμία, γιατί κάθε μάθημα μετράει, υπολογίζονται οι βαθμοί, δηλαδή να μην χαρούν πάρα πολύ αν γράψουν καλά, γιατί η επόμενη μέρα είναι μια άλλη δοκιμασία, ούτε να απογοητευτούν αν δεν γράψουν καλά, γιατί προστίθενται οι βαθμολογίες και δεν υπάρχει αρνητική βαθμολογία, οπότε να μην τους επηρεάσει ψυχολογικά, και αυτό λένε οι καθηγητές, ότι τα υγιή παιδιά είναι το ζητούμενο σε όλους, γονείς και εκπαιδευτικούς, και τα υγιή παιδιά και τα συγκεντρωμένα αποδίδουν και κερδίζουν στις βαθμολογίες.
1: Δεν φαίνεται πάντως, Σμήνη, να κάτι το οποίο να αλλάζει όσον αφορά στο μέλλον, μιλώ για τη βάση εισαγωγής έτσι την ελάχιστη, όχι έτσι?
3: Θα αλλάξει το σύστημα συνολικά.
4: Έκτακτη είδηση.
5: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε τη ροή του προγράμματός μας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την κίνηση αυτήν την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Στο περιφερειακό, λοιπόν, αντιμετωπίζονται προβλήματα σε όσες και όσους κινούνται στο ρεύμα προς δυτικά, ξεκινώντας από το ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων και φτάνοντας μέχρι και το ύψος των 40 εκκλησιών, έτσι από όλες τις περιοχές και από την Ανοτούμπα και από την Τριανδρία. Από το σημείο δηλαδή όλο αυτό στο ρεύμα προς τα δυτικά, οι οδηγοί που κινούνται σε αυτό το σημείο αυτή την ώρα αντιμετωπίζουν δυσκολίες, αυξημένη κίνηση. Υπάρχει η ένδειξη ότι υπάρχει ένα ζήτημα εκεί στην περιφερειακή οδό σχετικά με την κυκλοφορία. Ιδιαίτερη προσοχή για τους οδηγούς που κινούνται αυτή την ώρα στο σημείο. Στην υπόλοιπη Θεσσαλονίκη, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Κυρίες και κύριοι, για οτιδήποτε νεότερο, θα είμαστε εκ νέου εδώ και πάλι μέσα από τον Status FM.
1: Θα έλεγα ένα σημαντικό χρονικό ορόσημο τη σχολική περίοδου αυτέ οι μέρε. Εισέρχονται οι μαθητέ σε αυτή την περίοδο έχοντα να διαχειριστούν την αγωνία των διαγωνισμάτων, κυρίω των αποτελεσμάτων. Πάμε να πούμε περισσότερα μα το Βασίλη Βενιζέλο, το συντάκτη, τον συνάδελφο, ο οποίο είναι φορτισμένο με το ρεπορτάζ του Υπουργείου Υγεία και με τα θέματα υγεία. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
6: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι. Σήμερα έχουμε στην Κυριακάκη απογευματινή μια συνέντευξη με τον κοινωνικό λειτουργό και ψυχοθεραπευτή Νίκο Γιώτα, ο οποίος είναι και υπεύθυνος της δωρεάν συμβουλευτικής γραμμής 11525 της οργάνωσης Μαζί για το Παιδί. Μας εξηγεί ότι τα περισσότερα αιτήματα στην γραμμή του Μαζί για το Παιδί αφορούν υπερβολική ανησυχία, την περίοδο των εξετάσεων μιλάμε, υπερβολική ανησυχία, φόβο αποτυχίας, δυσκολία συγκέντρωσης, σωματικές ενοχλήσεις, χαμηλή αυτοπεποίθηση, αλλά και την πεποίθηση ότι η αξία τους εξαρτάται από τα αποτελέσματα. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος που κάνουν τα παιδιά, αλλά τα κάνουμε και οι μεγάλοι. Πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι η επίδοση δεν καθορίζει την αξία μας. Η αξία μας είναι η προσωπικότητά μας, η επίδοση είναι κάτι στιγμιαίο. Μας δίνει ορισμένα tips ο Νίκος Γιώτας, να οργανώνουν το διάβασμά τους σε μικρά διαχειρίσιμα βήματα, όχι διάβασμα όλη την ημέρα ή διάβασμα σε ακατάστατες ώρες της ημέρας, συστηματικό σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και με συχνά διαλύματα, καθώς δεν είναι το διάβασμα το οποίο θα μας εμπεδώσει τι έχουμε μάθει, είναι η ξεκούραση που θα μας βοηθήσει στη συγκέντρωση. Να μιλάμε για αυτό που νιώθουμε. Το άγχος μειώνεται όταν το μοιραζόμαστε με τους γονείς μας, με τους εκπαιδευτικούς μας, με τους φίλους μας. Να αποδεχτούμε το άγχος μας ως κάτι το φυσιολογικό, χωρίς να προσπαθούμε να το εξαφανίσουμε.
1: Πολύ σημαντικό όλα αυτά που σου είπε, Βασίλη. Μπορούν να τα διαβάσουν οι μαθητές και οι γονείς, βέβαια, για να στρέψουν τα παιδιά προς τα εκεί, στην Κυριακάτικη απογευματινή. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Βενιζέλο για όσα μας είπε. Μέσα στον Ιούνιο, κυρίες και κύριοι, θα έρθει στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση η οποία θα απαγορεύει τη χρήση του ηλεκτρικού πατινιού στο δρόμο για τους ανήλικους, δήλωσε στο ΜΕΚΑ Σαββατοκύριακο ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
7: Θα πάμε σε πλήρη απαγόρευση για ανήλικους κάτω των 18 ετών.
8: Για τους πάνω.
7: Πλήρη απαγόρευση ηλεκτρικού πατινιού για ανήλικους,
8: ναι,
7: σε δρόμο. Έτσι, αυτή είναι η απαγόρευση.
8: Ωραία. Για τους πάνω από τα 18.
7: Για τους ενήλικους θα πάμε κάνουμε σε υποχρεωτική ασφάλιση. Αυτό συμβαίνει ήδη με τις περισσότερες εταιρείες ενοικίασης. Δηλαδή, αυτές οι εταιρείες έχουν ήδη αστικού τύπου ασφάλιση. Mm-hmm. Αν κάποιος εμπλακεί σε ατύχημα με πατίνι μιας εταιρείας που ενοικιάζει, δικαιούται αποζημίωση μέχρι και 50.000 ευρώ σήμερα που μιλάμε. Αλλά θα πάμε και σε ασφάλιση για τα ιδιόκτητα, δηλαδή κάποιος ο οποίος αγοράζει ένα πατίνι. Επίσης, θα πάμε σε αυστηρά πρόστιμα και για επιχειρήσεις εμπορικές, οι οποίες πολλούν τέτοια οχήματα, πολλούν πατίνια, τα οποία είναι εκτός προδιαγραφών.
1: Πάμε στα δυσάρεστα τώρα. Η Βουλγαρία με την Τάρα και το Μπαγκαράγκα κέρδισε το διαγωνισμό της Eurovision. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το Φέρτο κατέλαβε τη 10η θέση. Και η Κύπρος με την Αντιγόνη και το Τζάλα τη 19η. Πάμε να πούμε περισσότερα μαζί μας ο διακεκριμένος μουσικός παραγωγός και μιλητής, ο Γιώργος Κρυμπάς, που είναι μαζί μας στην παρέα μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
9: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι και στα ακροατές.
1: Δεν το περιμέναμε, βέβαια, να είναι τόσο
9: δεν το
1: κάτω, αλλά...
9: Όχι.
1: Ναι.
9: Όχι. Όχι. Ναι. Πάμε να δούμε λίγο τις βαθμολογίες και θα σχολιάσουμε αμέσως μετά.
1: Εντάχει.
9: Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, λοιπόν, κράτησε το κοινό σε όλο τον κόσμο με κομμένη την ανάσα. Η Ντάρα θριάμβευσε για τη Βουλγαρία με τον Μπαγκαράγκα, χαρίζοντας τη χώρα την πρώτη της νίκη στην 70η διοργάνωση και επισφραγίζοντας μια εντυπωσιακή επιστροφή μετά την τριετή απουσία της από τον διαγωνισμό μεταξύ 2023 και 2025. Συγκέντρωσε 516 βαθμούς, κυριαρχώντας τόσο στις επιτροπές όσο και στο televoting. Αξίζει να πούμε ότι το Μπαγκαράγκα έλαβε 204 βαθμούς από τις επιτροπές και 312 από το κοινό, πετυχαίνοντας μια σπάνια διπλή πρωτιά που είχε να εμφανιστεί από το 2017. Επίσης, ξεπέρασε το ρεκόρ με τη διαφορά βαθμών από τον πρώτο στο δεύτερο. Αυτό το είχε κάνει το 2009 ο Αλεξάνδερ Ρίμπακ με το Fairy Tale με 169 βαθμούς. Τώρα φτάσαμε 173 και ανεβαίνει το ρεκόρ. Δεύτερη θέση Ισραήλ, τρίτη θέση Ρουμανία, Και την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν η Αυστραλία και η Ιταλία. Ο Ακύλας δυστυχώς δεν το έφερε, έφτασε στην δέκατη θέση και το Τζάλα στη 19η θέση που εκπροσωπούσε την Κύπρο. Και επειδή θέλει και κάποιο σχόλιο, θέλω να σου πω πως είναι από τις λίγες φορές που κυριολεκτικά όλοι πήγαμε κουβά, που λέμε στη στοιχηματική γλώσσα. Το είπε,
1: νομίζω, και ο ίδιος. Και ο ίδιος
9: Ακύλας. Σχεδόν κανένα προγνωστικό δεν επιβεβαιώθηκε. Όλοι ποντάραμε στη Φιλανδία, που φαινόταν να είναι η απόλυτη νικήτρια, και στην Αυστραλία, που είχε εντυπωσιακή άνοδο τις τελευταίες ώρες πριν τον τελικό. Ποντάραμε ακόμα και στην Ελλάδα, που φαινόταν ότι ή την τρίτη ή και τη δεύτερη ακόμα.
1: Για όλα έπαιζε. Για όλες τις θέσεις έπαιζε η Ελλάδα. Δηλαδή για την πρώτη πεντάδα σίγουρα. Το είχαμε σίγουρο αυτό. Βασίλη, πάντως εδώ πρέπει να πούμε ότι κουβά έπεσαν, όχι περισσότερο έπεσαν στοιχηματικές εταιρείες. Αυτές έπεσαν κουβά.
9: Ακριβώς. Ναι. Αλλά πολλοί που βάλαμε και ακόμα και εγώ. Mm. Που βάλαμε ένα μικρό ποσό έτσι για το, για το καλό που λέμε.
1: Και τέτοια. Μάλιστα.
9: Το χάσαμε. Δεν υπήρχε περίπτωση. Βέβαια τώρα να πούμε και την πραγματικότητα ότι. Δεν έχει σημασία τώρα να ψάχνουμε τι πήγε ή τι δεν πήγε καλά για τον Ακύλα. Mm. Σίγουρα ήταν ένα τραγούδι που δεν θα μπορούσε εκ των πραγμάτων να είναι κοινής αποδοχής, πόσο μάλλον σε ακροατές και θεατές που ήταν είναι από όμως, μια ηλικία και πάνω.
1: Ναι, έτσι. Ήταν όμως ένα τραγούδι το οποίο ήταν στα μέτρα της Eurovision, ευρηματικό, με έναν τραγουδιστή.
9: Εγώ θα έλεγα ότι ο Ακύλας το πάλεψε και ήταν και γλυκύτατος και χαμογελαστός και κυρίως όριμος στις δηλώσεις του μετά το αποτέλεσμα.
1: Πράγματα.
9: Η Eurovision είναι μια γιορτή λοιπόν με τα πάνω της και τα κάτω της, με τα καλά της και τα στραβά της. Οπότε καλό θα είναι να είμαστε πάντα έτοιμοι και για τα καλύτερα και για τα χειρότερα.
1: Υπάρχει ένα καλό όμως από αυτό, έτσι, Βασίλη. Το γεγονός ότι ο διαγωνισμός είναι στη Βουλγαρία. Οπότε είναι πολύ κοντά για όσους έτσι τους fans να πάνε και να παρακολουθήσουν του χρόνου το διαγωνισμό.
9: Και μπορεί να πάμε κι εμείς.
1: Γιατί όχι, απεσταλμένοι, Ωραία.
9: Ακριβώς.
1: Γιατί όχι. Βασίλης Κρυμπάς, κυρίες και κύριοι.
9: Του χρόνου στη Βουλγαρία μπορεί να είναι καλύτερα τα πράγματα.
1: Ευχαριστούμε, Βασίλη μου. Ευχαριστούμε πολύ. Για πάμε τώρα στην αθλητική ενημέρωση. Το συνώνυμό της, ο Αλέξανδρος Συστάκος. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
8: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Λοιπόν, τα γεγονότα εστιάζονται πιο πολύ στο ποδόσφαιρο. Σε λίγη ώρα λοιπόν ξεκινάει το Πανθεραϊκός Πανετολικός. Είναι για τα play-out και για την ένατη αγωνιστική. Ήταν αδεξεφή εχθές, αλλά λόγω κακοκαιρίας αναβλήθηκε και θα γίνει σήμερα. Ο Πανσεραϊκός θέλει οπωσδήποτε νίκη. Σε διαφορετική περίπτωση θα υποβιβαστεί, όπως υποβιβάστηκε και η ΑΕΛ. Πάμε λοιπόν να την συμπεριλήσουμε και τα play-off του πρωταθλήματος, του πρωταθλητή δηλαδή. Έχουμε δύο παιχνίδια. 7.30 ώρα έχουμε το ΑΕΚ Ολυμπιακός. Η Ένωση θα κάνει τη φιέστα για την κατάρριξη του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός θέλει αποτέλεσμα για την κατάρριξη στο χέρι τη δεύτερη θέση, η οποία δίνει εισιτήριο του Champions League. Ένα ιδιαίτερο παιχνίδι λοιπόν και για τις δύο ομάδες. Την ίδια ώρα ξεκινήσει και το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι το μείον 2 από τον Ολυμπιακό που έχει τη δεύτερη θέση και ο οποίος διεκδικεί το συγκεκριμένο εισιτήριο του Champions League. Να πούμε ότι για τον Παναθηναϊκό είναι το τελευταίο του παιχνίδι στη Λεωφόρο, την ιστορική έδρα του. Έτσι θα φύγει από εκεί. Του έχουν τα παίξει το ΆΚΑ και την επόμενη χρονιά στο Νέο Τηγύπρο, στο Βοτανικό. Το θέμα για τους πράσινους είναι ότι θα γίνει και κλειδημένο το σειρό, δεν θα έχει κόσμο. Οπότε κάποιες εκδηλώσεις που θα έχουν θα γίνουν χωρίς τους θεατές, θα το δουν μόνο από την τηλεόραση. Επίσης έχουμε παιχνίδια για την έκτη και τελευταία αγωνιστική των play-off για θέσεις 5 ως 8. Στις 5 η ώρα ξεκινούν και τα δύο. Έχουμε το Άρης Λεβαδιακός και το Όφι Βόλος. Να υπενθυμίσω για μία ακόμα φορά ότι δεν υπάρχει κάποιο, εδώ δεν υπάρχει κάποιο έπαθρο, ας πούμε κάποιο ευρωπαϊκό εισιτήριο, έτσι. Ο Όφι με την κατάκτηση που θέλει, το σταμάτησε αυτό, έχει πάρει εκείνο το ευρωπαϊκό εισιτήριο για το Europa League. Να πάμε και στην Basket League, λέμε, και όπου στις 3 και 4 ξεκινάει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού Άκτορ εκτός έδρας με τη Μύκονο. Το δεύτερο παιχνίδι για τα πρωί τελικά. Ο νικητής, ο που παίρνει την πρόκληση, χρειάζεται δύο νίκες. Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει στο πρώτο παιχνίδι με 99-75. Λογικά θα πάρει και νίκη και θα προκριθεί στα ημιτελικά των playoffs, εκεί όπου περιμένει ήδη ο ΠΑΟΚ για να τον αντιμετωπίσει. Το άλλο παιχνίδι ξεκινάει στις 5.30. Είναι το Άρης εναντίον ΑΕΚ. Η ΑΕΚ στο πρώτο παιχνίδι θα νικήσει 87-81. Ο νικητής του συγκεκριμένου ζευγαριού θα αντιμετωπίσει τα ημιτελικά τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, θυμίζουμε, έτσι ξεκινήσει από σήμερα τηλέμαχη την προετοιμασία του για το Final Four της EuroLeague, το οποίο θα διεξαχθεί στο Telecom Center, στο ΟΑΚΑ. Και η Αθήνα θα είναι το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ από αύριο, όπου θα υπάρχουν και διάφορες εκδηλώσεις και με αποκορύφωμα την Πέμπτη, όπου έχουμε συνεντεύξεις τύπου των τεσσάρων ομάδων που έχουν προκριθεί. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός θα είναι τελικά, θα παίξει με τη Φενέρμπαχτσε, την κάτοχο του τίτλου, είναι το πρώτο παιχνίδι που θα γίνει την Κυριακή, την Παρασκευή, συγγνώμη, στις 6 η ώρα. Να κλείσουμε τα αθλητικά, να πούμε ότι στις 4 η ώρα η Εθνική Ελλάδος Κάτμπολ στους άνδρες αντιμετωπίσει εκτός έδρας στην Ολλανδία. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο κρίνει εισιτήριο για την τελική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027. Η Γαλανόλευκη στο πρώτο παιχνίδι είχε νικήσει με 29-27, οπότε έχει το πάνω χέρι για την πρόκριση. Επιζητεί λοιπόν την πρόκριση στη συγκεκριμένη διοργάνωση για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια, οπότε είναι κάτι πάρα πολύ, πολύ σημαντικό και για το handball, το οποίο μας φαίνεται αυτό σιγά σιγά επιτυχίες και σε εθνικό επίπεδο τηλέμαχη.
1: Αλέξανδρος Χριστάκος, κυρίες και κύριοι, στο αθλητικό ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Πάμε να δούμε τι μέλη γενέστε καιρικά. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα ο καιρός δεν έχει καμία σχέση με το χθεσινό, χωρίς πολύ πολύ σκόνη θα έλεγα αφρικανικής προελεύσεως, με τον ήλιο από το πρωί έτσι να είναι λαμπρός ιδιαίτερα. Θα συνεχιστεί ο καταλληλότερος να μας απαντήσει ο μετεωρολόγος Τάξιον 24 και ο Δημήτρης Παπαϊωάννου που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
1: Τι θα γίνει, τι μέλη γενέστε?
10: Αυτό που μπορώ να πούμε με σιγουριά είναι ότι το καλοκαιράκι αργεί να έρθει. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, πάμε, αν και σήμερα και αύριο θα είναι καλός ο καιρός, χωρίς βροχές, ελάχιστες βροχές, μόνο στα ορεινά εκεί της Τράκης της Ανατολικής Μακεδονίας. Φαίνεται να έχετε αστάθεια από την Τρίτη και μετά. Τι σημαίνει αυτό? Κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε μπόρες, ειδικά στα υπηρετικά, για αρκετό διάστημα, δηλαδή τουλάχιστον μέχρι το επόμενο Σαββατοκυριακό.
1: Όταν λέμε υπηρετικά, κύριε Παπαϊωάννου, εννοούμε από υψόμετρο, έτσι, υψόμετρο δηλαδή.
10: Όχι μόνο υψόμετρο. Όχι ακριβώς υψόμετρο. Υπηρετικά εννοούμε όχι σε περιοχές, σε νησιά.
1: Μάλιστα.
10: Κυρίως δηλαδή θα είναι στον υπηρετικό κορμό. Δηλαδή Θεσσαλία, Μακεδονία, Θράκη, Στερεά, Πελοπόννησο. Σε αυτές τις περιοχές, ιδίως το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως δηλαδή τις θερμές ώρες της ημέρας, θα αναπτύσσονται μπόρες και κάποιες καταιγίδες. Αυτά τα φαινόμενα έχουν πάντα τοπικό χαρακτήρα. Δηλαδή και εδώ στην Αττική μπορεί να βρέχει στα βόρεια πράσινα, και στα νότια πράσινα.
1: Δεν είναι κάτι οργανωμένο, δεν είναι ένα βαρόμετρο χαμηλό. Είναι αστάθεια. Είναι τη εποχή φαινόμενο. Έτσι, και της εποχής φαινόμενο.
10: Είναι ένα τοπικό φαινόμενο. Είναι κλασική αστάθεια που παρατηρείται την άνοιξη και κάποιες φορές και το καλοκαίρι, μέσα στο καλοκαίρι. Ο Μάιος, όσο και να ξυνίζει, κυλάει σε φυσιολογικά πλαίσια. Δηλαδή, χωρίς να έρχονται καύσονες νωρίς, όπως είχαν έρθει άλλες χρονιές, που είχαμε και ακόμη και σαραντάρια τα τελευταία χρόνια. Κυλάει σε φυσιολογικά πλαίσια και άποψη θερμοκρασιών. Ουσιαστικά περιμένουμε περίπου 23-26 τις περισσότερες ημέρες να είναι η θερμοκρασία, κοντά δηλαδή στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Δηλαδή όχι τριαντάρια και πιο πάνω, ούτε και πολύ κρύο. Κοντά στα κανονικά και ίσως και λίγο πιο χαμηλά τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Αυτό θα ισχύσει τουλάχιστον μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο. Οπότε δεν περιμένουμε ούτε καλοκαιρινές θερμοκρασίες και γενικά καλοκαιρινό καιρό, ούτε και κάποια κακοκαιρία.
1: Όσο δουλεύουμε, κύριε Παπαϊωάννου, καλό θα είναι να είναι τέτοιες θερμοκρασίες και όταν θα ξεκινήσουν και οι άδειες να έχουμε και τις κανάλωγες θερμοκρασίες.
10: Ακριβώς. Το καλοκαίρι στην Ελλάδα διαρκεί αρκετά. Δεν νομίζω ότι έχει κάποιος παράπονο. Τα τελευταία χρόνια που οι καύσονες είναι και πολύ περισσότεροι.
1: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Ευχαριστώ, κύριε Παπαϊωάννου, για όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια. Μετεωρολόγος ο κύριος Δημήτρης Παπαϊωάννου. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Κυριακής 17 Μαΐου στα Παραπολιτικά 90,1. Τον ήχο ρυθμίζε η Διονυσία Μίτσια. Στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν η Διονυσία Μίτσια. Τον ήχο ρύθμιζε η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην επιμέλεια των ηχητικών ήταν ο Θανάσης Αφανασόπουλος. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο Τηλέμαχος Αντωνινέως.
11: Η σύνδεση με τα Παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
12: Στον Στάτους η ώρα είναι 3.
13: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,49. Ημί σκληροτυρί σε φέτες Mega Pack 300 γραμμάρια μόνο με 2,59. Παγωτό 900 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Dixan, σκόνη 44 μεζούρες ή υγρό 48 μεζούρες μόνο με 6,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
14: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
15: Electronic ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω θέρμανση, αλλάζω ηλιακό θερμοσύφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Electronic ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
16: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
17: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
16: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
18: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
17: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
16: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
17: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
16: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Έλα πετόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

τι περιμένεις από μένα, αυτή είναι η Πεγιζίνα. Και εμείς περιμένουμε όλους εσάς να μαζευόμαστε σιγά σιγά σε αυτό εδώ το παρεάκι που μετράει χρόνια τώρα και επιτυχίες. Επιτυχίες πάντα φρέσκες από το παρόν, όπως αυτό το τραγούδι από την Πεγιζίνα που άνοιξε την εκπομπή μας. Βίκη Χατζάκη λοιπόν, Φρένο Γκάζι, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Πάντα με την καλύτερη διάθεση, εδώ θα είμαστε για τις δύο επόμενες ώρες, γιατί έχουμε πολλά να πούμε, όμως πολύ περισσότερα να ακούσουμε. Και αυτό είναι αλήθεια.

Αυτός ήταν ο Θοδωρής Φέρης και τα συναισθήματα πολλές φορές δεν φαίνονται μόνο στα μάτια μας, φαίνονται και σε άλλα σημεία του σώματός μας, του προσώπου μας. Στο λαιμό, ας πούμε, κρύβεται η καταπιεσμένη αλήθεια και εσωτερική σύγκρουση, ενώ στο στήθος η λύπη και τα μη επεξεργασμένα συναισθήματα. Στους ώμους μας όταν πονάνε φαίνεται το βάρος ευθυνών και στρες που συνήθως το κουβαλάμε μόνοι μας και οι υπόλοιποι πετάνε χαρταετό. Στη γνάθο καταπιεσμένος θυμός και λόγια που δεν υπόθηκαν. Έτσι τα νίποτα πόσες εσωτερικές πληγές ανοίγουν. Αλλά κι αν τα πεις, μήπως είναι χειρότερα. Αναρωτιέμαι τώρα εγώ. Τα χέρια τώρα όταν πονάνε είναι προβλήματα από τον έλεγχο, έτσι, από το να κρατάς κάποια πράγματα πάλι μέσα σου. Το θέμα είναι πώς τα βγάζεις και έξω σου, με ποιο τρόπο, ώστε να μην γίνει ζημιά μεγαλύτερη.

Ο Ζαφ που προφανώς πιστεύει σε προηγούμενες και επόμενες ζωές. Εμείς αν πιστεύουμε σε κάτι σίγουρα είναι σε προηγούμενα και επόμενα τραγούδια. Ήταν ο Ζαφ λοιπόν και είναι ο Στέλιος Ρόκος τώρα.

0: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα. Γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την Άνοιξη σπίτι. Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
2: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
3: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
4: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
5: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρόν Έψιλον. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
6: Μαμά, βαριέμαι!
0: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως 6 Δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
7: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Και η Άννα Βίση συνεχίζει αυτή την επιτυχία που νομίζω είναι σαν να της τη χρώσταγε ο Θεός στο σύμπαν ή η ίδια στον εαυτό της. Και ο Καρβέλας βέβαια που είχε χρόνια να της γράψει απανωτά νομίζω τόσο ωραία τραγούδια όσο το τελευταίο 1-1,5 χρόνο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο και για την επόμενη τραγουδίστρια. Πιο λίγα χρόνια βέβαια στα μουσικά πράγματα, πιο λίγο χρονών και η ίδια. Και εκείνη συνεχίζει πάρα πολύ ωραία το δρόμο που είχε ξεκινήσει αρκετά παλιότερα ως μέλος ενός κοριτσίστικου γκρουπ και είναι βέβαια η Ελένη Φουρέιρα. Αλλά ποιος το θυμάται άραγε σε αυτό.

Πέφτει βροχή και λούζει τους δρόμους, χίλιες σταγόνες πάνω στους ώμους βαθιά, μου σκεύει η καρδιά. Τρέμει το βλέμμα μου που σε είδε, τρέμει στο έλα, τρέμει στο φύγε, πονάει.

που είναι αυτά που έχεις τάξει. Έτσι, μην τάξει σε άγιο κερί και σε παιδί κουλούρι, όπως. Όπως λέει και η παροιμία η ελληνική. Αλλά το θέμα είναι ότι από κάποια στιγμή και μετά δεν πιστεύουμε. Μας υπόσχονται πράγματα και δεν τα πιστεύουμε. Απλά τα ακούμε. Το κακό είναι ότι δεν τα πιστεύουμε και από εκεί που θα έπρεπε να τα πιστεύουμε. Και αδικούμε τον εαυτό μας τελικά. Ένας φαύλος κύκλος.

κάτι φτιάχνεις, κάτι χαλάς. Στον εαυτό σου, στο μέσα σου, στο έξω σου συμβαίνουν. Τώρα αν αθρηστικά το αποτέλεσμα είναι χειρότερο, εντάξει, είσαι για επισκευή. Σκέτο, όχι πέταμα που λένε κάποιοι προς Θεού. Αλλά ναι, χρειάζεται μια επισκευή. Να το αντιστρέψουμε το θέμα. Και η άνοιξη νομίζω μας βοηθάει γενικά έτσι σε επισκευές παντός είδους, και μέσα μας και έξω μας και στο σπίτι μας. Νομίζω τώρα είναι η εποχή που αποφασίζουμε όλοι να βάψουμε, να ανακαινήσουμε, να κάνουμε διάφορα πράγματα, εκτός βέβαια από τα κλασικά, ντουλάπιες, χαλιά, ξέρετε. Φτυνή.

0: δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,49. Ημί σκληροτυρί σε φέτες Mega Pack 300 γραμμάρια μόνο με 2,59. Παγωτό 900 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Dixan, σκόνη 44 μεζούρες ή υγρό 48 μεζούρες μόνο με 6,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
5: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 118 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Χυμή φρούτων Viva.
8: Viva juice in every sip.
7: Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε. Taste it, enjoy
9: it, love it. Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
10: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
13: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
14: Όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
15: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
17: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
16: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Αυτό είναι το νερό λοιπόν, αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και αυτή είναι η Βίκη Χατζάκη, η δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Αυτή που έχει ήδη ξεκινήσει, φρένο γκάζι λοιπόν. Μην ξεχνάτε, σε αυτό το τρίτο ημίωρο σε κάθε εκπομπή έχουμε την Ξένια Κούρτογλου με διάφορες χρησιμότατες συμβουλές για το ζήν και το ευζήν, μπορώ να πω. Σε λίγο θα σας πω και το θέμα το σημερινό.

0: Χρυσόλαπος.
1: Δεν τραγουδάει, μιλάει, αλλά το κάνει πάρα πολύ καλά και με το δικό του τρόπο Lex που μόλις ακούσαμε.
0: Ζουν αιώνια, νευρικά τιμούνια.
1: Και σε διαφορετικό έτσι, ρυθμό, στίχο, ύφος, είναι η Μαλού Ασπιρίνη.

0: τη λέτε φυσάει η θάλασσα πλατιά. Αυτός είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης και ήρθε ώρα για να ακούσουμε την Ξένια Κούρτογλου. 7 βήματα για να ανακαλύψουμε τον δικό μας σκοπό που μας παθιάζει. Αμέσως μετά μικρό break και πάλι μαζί Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι.
1: Έχετε διαπιστώσει πως όταν ένας άνθρωπος έχει βρει το σκοπό του, αυτό για το οποίο είναι φτιαγμένος και αφιερώνεται σε αυτό, τότε ζει με νόημα, χαρά και πληρότητα. Έχετε γνωρίσει κάποια παιδιά που μικρά δείχνουν ξεκάθαρα μια κλίση σε μια τέχνη, ένα άθλημα ή μια επιστήμη και ασχολούνται πολλές ώρες με αυτό, κάνουν όνειρα και ζητούν διακαώς από τους γονείς τους να τους στηρίξουν? Αυτά είναι παιδιά που έχουν βρει το σκοπό τους. Και αν εσείς δεν τον έχετε βρει, θα μοιραστώ 7 βήματα που μπορείτε να κάνετε ώστε να ανακαλύψετε τον δικό σας σκοπό, εκείνο που σας παθιάζει πραγματικά. Νούμερο 1. Εντοπίστε τις κορυφαίες στιγμές σας. Καθίστε ήσυχα με τον εαυτό σας, κάντε μια ανασκόπηση και φέρτε στο μυαλό σας στιγμές όπου αισθανθήκατε ικανοποίηση, δημιουργικότητα ή ένα δυνατό συνέστημα συμμετοχής και συμβολής. Ποιες δραστηριότητες ή προσπάθειες σας έφεραν να νιώθετε αυτή τη χαρά και την πληρότητα? Νούμερο 2. Βρείτε τις αξίες σας. Εξερευνήστε τι είναι για σας σημαντικό. Γιατί ο δικός σας σκοπός πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τις αρχές και τις αξίες σας. Κάντε μια λίστα και συνδυάστε τις με τις ασχολίες και τις δραστηριότητες που σας ικανοποιούν και σας ενθουσιάζουν. Νούμερο 3. Εντοπίστε τι σας παθιάζει. Τι σας αρέσει να κάνετε στον ελεύθερό σας χρόνο? Για ποια θέματα ή δραστηριότητες αισθάνεστε μια φυσική έλξη? Τι είναι αυτό που όταν το κάνετε περνάει η ώρα χωρίς να το καταλάβετε? Νούμερο 4. Προσδιορίστε τα ταλέντα σας. Καταγράψτε σε τι είστε καλοί, για ποια χαρακτηριστικά σας επαινούν οι άλλοι. Για παράδειγμα, υπάρχουν παιδιά που τους αρέσει πολύ η μαγειρική, ψάχνονται με συνταγές και φτιάχνουν υπέροχα φαγητά. Νούμερο 5. Βρείτε το γιατί σας. Συνήθως πίσω από τον σκοπό, μια μεγάλη κινητήρια δύναμη είναι ο αντίκτυπος, η επιρροή και η διαφορά που οραματίζεται κάποιος να φέρει στον κόσμο. Κάτι που θα συμβάλλει στην καλύτερη ζωή των ανθρώπων. Στο νούμερο 6. Αναζητήστε έμπνευση. Εμπνευστείτε από μέντορες ή πρότυπα που αντιπροσωπεύουν αυτό που σας συναρπάζει ή τις αξίες που θαυμάζετε. Μάθετε από τη δική τους πορεία και εμπειρίες και διδαχθείτε από εκείνους για να πραγματώσετε τις δικές σας φιλοδοξίες. Νούμερο 7. Μπείτε στη δράση και πειραματιστείτε. Να είστε ανοιχτοί σε νέες εμπειρίες. Δοκιμάστε δραστηριότητες και ασχολίες που ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντα και τις αξίες σας. Και εντοπίστε τι σας ανεβάζει την ενέργεια και σας κάνει να νιώθετε ενθουσιασμό και πληρότητα. Η ανακάλυψη του σκοπού της ζωής είναι μια συνεχής διαδικασία που εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου. Γι' αυτό μην απογοητεύεστε αν νιώθετε πως δεν τον έχετε βρει, ούτε και να συγκρίνεστε με εκείνους που θεωρείτε τυχερούς γιατί τον ανακάλυψαν σε νεαρή ηλικία. Θυμηθείτε πως ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του μοναδικό εξελικτικό δρόμο. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως... Ελλάδα.
3: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
5: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130-278-279.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων.
2: Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη

0: Πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
1: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
2: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
3: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
4: Ετοιμαστείτε για τα μεγάλα γεγονότα που θα προβάλλει η μικρή οθόνη το Μάιο. Αγοράζοντας τηλεόραση Samsung από την ηλεκτρονέτη Παπουκίβης Νικολαίδης, παίρνετε δώρο ένα θετικό piece barbecue αξίας 49 ευρώ. Η Samsung έχει κατακτήσει την πρώτη θέση στις πωλήσεις τηλεοράσεων εδώ και 20 χρόνια και με τα νέα μοντέλα με τεχνολογία Mini LED έχει σκοπό να παραμείνει στην κορυφή για πολλά χρόνια ακόμα. Ηλεκτρονέτη Παπουκίβης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές πρωτοποριακές συσκευές από τους κορυφαίους κατασκευαστές.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
8: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Αποφάσεις που πολλές φορές κρίνουν τη ζωή μας και όχι μόνο, και τη ζωή των άλλων. Έτσι, και εκεί είναι που πρέπει να έχουμε κάποιες δεύτερες σκέψεις. Πώς επηρεάζουμε και τους άλλους με τις δικές μας αποφάσεις, όχι μόνο τον εαυτό μας. Και μία απόφαση που έκανε η οικογένεια τώρα, την Έλενα Παπαρίζου και τον Πάνο Μουζουράκη. Μία πολύ ωραία απόφαση, μία πολύ ωραία συνύπαρξη οικογενειακής φύσεως πλέον, αφού είναι και επίσημα νονά του γιού του.

Σε εσάς τι δίνει έμπνευση? Όσα ζείτε είναι η αγάπη. Είναι η αγάπη, αυτό λέει ο Παν Παν πάντως. Δεν είναι νότες μόνο σίγουρα.

Κάτι ξέρεις, κάτι ξέρει και η κυρία Ελληνίδου, κάτι ξέρω και εγώ που σας λέω ότι πέρασαν δύο ολόκληρες ώρες και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε της εκπομπής μας και σήμερα. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, λοιπόν, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, η καλύτερη διάθεση και βέβαια όλα αυτά μπορείτε κάπως να τα συνεχίσετε, μην φύγετε από την παρέα. Εγώ φεύγω, εσείς μένετε. Αυτή είναι η συμφωνία, εντάξει.

0: Στον Στάτους η ώρα είναι 5. Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
1: Και αν η πώληση σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
2: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός. Κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
3: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
4: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός.

0: Καλησπέρα και καλό απόγευμα σε όλους σας. Είμαστε στα 3 λεπτά μετά τις 5. Στάτους 107 και 7. Τα πολύ αγαπημένα σας στάτους Μίγδαλα δεν ήταν σήμερα μαζί σας, από ό,τι διαπιστώσατε. Η Ιωάννα Τσολερίδου και ο Ηλίας Μποέμ, λόγω υποχρεώσεων, δεν τους ακούσατε σήμερα. Πρώτο Θεός, την άλλη Κυριακή 3 με 5 θα είναι κοντά σας τα στάτους Μίγδαλα με τον Ηλία Μποέμ και την Ιωάννα Τσολερίδου. Όπως κάθε Κυριακή και Σάββατο, έτσι και σήμερα την ίδια ώρα θα πάμε μαζί μέχρι και τις 7, ο Παναγιώτης Δάνου στο μικρόφωνο και στην παραγωγή της εκπομπής, με διάφορα έτσι θέματα θα περάσουμε αυτό το δίωρο. Και βέβαια, αν έχετε όρεξη, στις γνωστές τηλεφωνικές γραμμές αλλά και στο Viber μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τα αγαπημένα σας τραγούδια, τις παρατηρήσεις σας και πληροφορίες αν είστε στο δρόμο. Τα χρόνια μου πολλά για τα γενέθλια του πολύ καλού φίλου και παλιού συνεργάτη του κυρίου Μανούση. Δεν θα πω ηλικία, ο Μανούσης δεν έχει ηλικία. Να είναι γερός και δυνατός. Του εύχομαι τα καλύτερα. Από τη συνεργασία μας από παλιότερο ραδιόφωνο και στον Στάτους ήταν πάντα άψογη, πάρα πολύ καλή. Πρόκειται για ένα από τα πολύ καλά παιδιά ο Μανούσης. Και του έχουμε χρόνια πολλά και καλά, πάντα με υγεία. Λοιπόν, να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα πλην ενός ατυχήματος που βρίσκεται στην 26 Οκτωβρίου, αλλά δεν δημιουργεί κανένα απολύτως πρόβλημα. Κατά τα άλλα, ο περιφερειακός καθαρός πεντακάθαρος, στο κέντρο της πόλης επίσης. Για να δούμε λίγο και στον Άγιο Βασίλειο τίποτα. Δεν έχουμε απολύτως τίποτα, όπως σας είπα, μόνο ένα ατύχημα το οποίο ή αν έχει χαλάσει κάποιο αυτοκίνητο εκεί στις 26 Οκτωβρίου, αλλά δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Πάμε τώρα στον καιρό. Σήμερα 17 του μηνός, ρε παιδιά, πολύ εύκολα δεν περνάνε οι μέρες. Τι γίνεται, ε? Και εύκολα περνάνε οι μέρες και εύκολα δηλώνουν και τα λεφτά, ας πούμε. Είναι, αυτό είναι πλέον... Πάνε μαζί αυτά. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τον καιρό τι γίνεται. Στις 6 το απόγευμα θα έχουμε 24 βαθμούς Κελσίου με συννεφιασμένο καιρό. Στις 9 το βράδυ για σήμερα Κυριακή θα έχουμε 22 βαθμούς Κελσίου με 5 υποφόρα αέρα και αρκετά σύννεφα. Το μεταξύ, αυτός ο καιρός είναι άστα βράστα. Αφού την πάτησα κι εγώ. Στον άνταλεμά μου. Πρέπει να έχω και λίγο κάτι, κάποια δέκατα. Εγώ αν έχω δέκατα το αισθάνομαι δηλαδή. Θα μου πείτε άντρας. Πα, καλά, εμείς οι άντρες είμαστε πολύ προβληματικοί παιδιά. Ειδικά στη γρήπη. Μας πιάνει μύρλα. Σήκωσε το μαξιλάρι. Όχι, βάλ' το πιο κάτω, πολύ ψηλά το σήκωσες. Δηλαδή ας τα να πάνε. Τώρα μα θα πάω σπίτι, θα τις κάνω τη ζωή πατίνη της γυναίκας. Όχι, καλά έφυγα το σπίτι. Στη διαδρομή αρρώστησα. Πρέπει να έχω γύρω στα 45 πυρετό κάπου εκεί. Λοιπόν, για αύριο Δευτέρα 18 του μηνός, να είμαστε γεροί, στις 3 το μεσημέρι θα έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια κατά την Τετάρτη, Πέμπτη μας βγάζει κάτι βροχές εκεί, αλλά βλέπουμε μέχρι τότε, γιατί τίποτα δεν είναι σταθερό σε αυτή τη ζωή. Ήρθε ο Ακύλας στην Ελλάδα περίπου πριν μια ώρα, για την ακρίβεια γύρω στις 4:10. Έχουμε τις δηλώσεις του Ακύλα. Θα ήθελα να πάρω μια γεύση από τι δήλωσε ο Ακύλας στο αεροδρόμιο. Τον υποδέχτηκαν βέβαια εκεί και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ο κόσμος, και να δούμε τι είπε Ο Ακύλας, ο οποίος πήρε τη 10η θέση, δεν το περιμέναμε, αλλά τέλος πάντων ο άνθρωπος έκανε ό,τι μπορούσε. Πάμε παρακαλώ να ακούσουμε τον Ακύλα, δώστε μας μια μικρή γεύση.
1: Ήταν απίστευτο, ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία για μένα. Ευχαριστώ πραγματικά όλους εσάς που κάνετε το όνειρό μου πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή είμαι συναισθηματικά φορτισμένος. Στην αρχή η αλήθεια είναι το βράδυ ήταν λίγο δύσκολο, γιατί είχα πάθει ένα σύνδρομο εγκατάλειψης. Ένιωθω ότι όλο αυτό που... όλο αυτό που χτίστηκε τόσο καιρό, ότι ξαφνικά θα φύγει. Αλλά η αγάπη του κόσμου και εδώ, στο αεροδρόμιο, όπως και στη Βιέννη, συγγνώμη, είναι λίγο δύσκολο.
2: Είναι λογικό να συγκινήσω.
1: Αυτό θέλω να πω, το ότι η αγάπη του κόσμου ήταν τόσο μεγάλη και μου λέγανε όλοι ευχαριστώ. Δεν ξέρω, γιατί αυτό που έλαβα τώρα από τον κόσμο μου έλεγε ευχαριστώ, ήταν απίστευτο και η αγκαλιά τους και εγώ σας ευχαριστώ.
3: Το σημαντικότερο πράγμα που μας έβαλες ποιο είναι?
4: Μπράβο! Μπράβο! Είναι πολύ συγκινημένος.
3: Το σημαντικότερο πράγμα που μας έβαλες ποιο είναι, Αγγίλα?
1: Δεν ξέρω, ελπίζω να σας έκανα περήφανους. Εγώ έδωσα το 100% μου. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορώ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με αυτό που κάναμε. Η ομάδα μας δούλεψε πάρα πολύ σκληρά, δεν καταλαβαίνετε, δώσαμε ψυχή και αίμα, πραγματικά δουλέψαμε πάρα πολλές ώρες και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ευγνώμων που είχα την τιμή να συνεργαστώ με αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους, με τη Φωκά, με την ΕΡΤ, με τα παιδιά πάνω στο stage, με την ομάδα μου, και πραγματικά η αγάπη που λαμβάνω αυτή τη στιγμή είναι αυτή που με κάνει να συγκινούμε αυτή τη στιγμή και όχι ο φόβος.
0: Λοιπόν, ευχαριστήσουμε τον Ακύλα. Πάρα πολύ καλή συμμετοχή του. Πραγματικά έδωσε τα πάντα. Δεν εκτιμήθηκε δεόντως. Αν και, για να πω και την αλήθεια, το τραγούδι της Βουλγαρίας καλό, αλλά πιστεύω ότι έπρεπε να πάρει μια καλύτερη θέση ο Ακύλας. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία η γνώμη μου. Σημασία έχει ότι έκανε μια πάρα πολύ ωραία παρουσίαση ο Ακύλας. Και ας πάμε σε αυτό το σημείο της εκπομπής, στα τραγούδια μας. Βέβαια θα ακούσουμε Ακύλα και μετά θα πάμε στο κανονικό πρόγραμμα της εκπομπής. Να ξεκινήσουμε με τι άλλο, το Φέρτο. Και βέβαια τώρα θέλω να ελπίζω ότι δεν θα απαξιώσουμε τον Ακύλα και όλη την προσπάθεια που έκανε, και ούτε θα αρχίσουμε το ένα ούτε θα αρχίσουμε το άλλο κατά του Ακύλα. Λοιπόν, συγχαρητήρια και πάλι στον Ακύλα, για μας είναι νικητής το τραγούδι του. Να τα φτάσω.

0: πάντα.
1: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
2: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
1: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
2: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
1: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
5: Θαλασσινός Pro.
4: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
5: Θαλασσινός Pro.
4: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
5: Θαλασσινός Pro.
4: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
5: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
4: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
5: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Ζωηράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
9: Ακόμη καλύτερα. Status FM

0: Εδώ είμαστε, μεταδίδουμε τραγούδια τα οποία ζητάτε εσείς, τραγούδια τα οποία αρέσουν και σε εμάς βέβαια, και κάνουμε έτσι μια, πιστεύω, καλή εκπομπή, καλή, καλή. Λοιπόν, ακούτε Στάτους 107 και 7, Παναγιώτης Δάνου στο μικρόφωνο, ήρθε και ο αγαπημένος Γιάννης Ρέπιτς, ο οποίος θα το αφιερώσω ένα τραγούδι αποκλειστικά από την Γιασμίν Λιβύ, το μετέδωσα και χθες, αλλά θέλω να το αφιερώσω για το φίλο το Γιάννη το Ρέπιτς, να ακούσει το τραγούδι από την Ισραηλινή Γιασμίν Λιβύ.
1: Γιατί αν σπάσουμε αυτό που μας δένει,
0: και να μου πει τη γνώμη του. Λοιπόν, ψάχνοντας εδώ τώρα, ήθελα να σας πω κάτι για την εφορία, αλλά ψάχνοντας εδώ τις ειδήσεις, γιατί ήρθα εδώ στο Στάτους και κόλλησα κι εγώ, ψάχνω ειδήσεις και τα λοιπά. Λοιπόν, διαβάζω ντου του Ρουβίκονα σε γνωστό μαγαζί στο κέντρο. Πού έγινε το ντου του Ρουβίκονα τώρα? Παρέβαση σε γνωστό εστιατόριο στα Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε ο Ρουβίκονας, δημοσιοποιώντας ανακοίνωση με καταγγελίες για εργασιακές συνθήκες και συμπεριφορά της οργοδοσίας. Θα μου πείτε, καλά έκανε και τα λοιπά. Γιατί ρε παιδιά, δεν υπάρχει κράτος δηλαδή το οποίο μπορεί να πάει ο ένας πολίτης να καταγγείλει ότι δεν τους συμπεριφέρονται καλά, δεν τον πληρώνουν, και πάει ο Ρουβίκονας και μάλιστα ξέρουν τον αρχηγό του Ρουβίκονα, ο οποίος είναι ο κύριος Γιώργος Καλατζίδης. Έτσι, καλά, το λέω σωστά, ο Γιώργος Καλατζίδης. Τι θα γίνει με αυτό το Ρουβίκονα? Θα είναι δηλαδή ο Ρομπέτο Δασόν? Δηλαδή θα πηγαίνει αυτό σε κάθε περίπτωση που ένας γιατρός ζητάει φακελάκι ή ένας εργαζόμενος δεν παίρνει τα λεφτά του, του φέρονται άσχημα τα αφεντικά του? Δηλαδή ο Ρουβίκονας τι είναι? Είναι το κράτος? Είναι κράτος εν κράτη? Τι είναι ακριβώς ο Ρουβίκονας? Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί δεν συλλαμβάνεται και δεν μπαίνει στη φυλακή ο Ρουβίκονας? Θα μου πείτε γιατί? Γιατί πετάει τρικάκια? Όχι, γιατί πάει και κάνει, έχει αναλάβει το ρόλο του κράτους. Και δεν βλέπω να γίνεται τίποτα από μεριά του κράτους για το Ρουβίκονα. Συγχωρέστε με, αλλά αυτή είναι η γνώμη μου. Γιατί βλέπω το Ρουβίκονα να κάνει πολλές παρεμβάσεις. Να χρησιμοποιήσω κι εγώ αυτή τη λέξη, το παρεμβάσιο. Για μένα δεν είναι παρεμβάσεις. Έτσι. Τη μία σπάει τζάμια, την άλλη κάνει εκείνο, την άλλη κάνει το άλλο, και ακόμα ο Καλατζίδης είναι έξω, ας πούμε. Π.χ. ή ο Ρουβίκονας είναι ενεργός και κάνει πράξεις. Εμένα αυτό σαν πολίτη με πειράζει πάρα πολύ, διότι υπάρχει κράτος. Αν ήμασταν, ας πούμε, π.χ. ζούγκλα, θα έλεγα εντάξει, να, υπάρχει ένας που ενδιαφέρεται, ας πούμε. Ζούγκλα όμως, εδώ είμαστε κανονικά, έχουμε δημοκρατία, έχουμε κυβέρνηση εκλεγμένη από το ελληνικό λαό, έχουμε αρχές, αστυνομικές, τα πάντα. Τι ακριβώς είναι ο Ρουβίκονας και είναι στο απειρόβλητο? Ρωτάω. Τέλος πάντων, δεν θέλω να επεκταθώ. Δηλαδή, κατά τα άλλα, Νέα Δημοκρατία συνεχίζει το συνέδριο. Όχι, δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο Μητσοτάκης, ούτε ο Δάντιας. Κανένας δεν με ενδιαφέρει. Ειλικρινά σας μιλάω, δεν με ενδιαφέρει. Ούτε καν είδα, παρακολούθησα ούτε καν το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν με νοιάζει. Εμένα με νοιάζει αυτό το οποίο, ας πούμε, παραδείγματος χάρη κάνει ο Ρουβίκονας. Παραδείγματος χάρη γίνονται οι αντιπολεμικές, τα αντιπολεμικά συλλαλητήρια Σάββατο και Κυριακή και δεν διαμαρτύρεται κανείς. Με νοιάζει, ας πούμε, π.χ. κάποια άλλα πράγματα, αλλά δεν με νοιάζει καν το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και τι θα γίνει. Λοιπόν, πότε λήγει η προθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις και πώς θα πάρετε έκπτωση? Καλά, αυτό εντάξει δεν είναι. Θα σας πω πότε λήγουν. Περισσότερες από 3,5 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις, φίλες και φίλοι, έχουν ήδη κατατεθεί, ενώ η διαδικασία βρίσκεται περίπου στα μισά της. Η πλατφόρμα άνοιξε πριν από 2 μήνες και θα παραμείνει διαθέσιμη ως τις 15 Ιουλίου, η ημερομηνία κατά την οποία λήγει η προθεσμία υποβολή. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής δημόσιων εισόδων, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί περίπου 3,66 εκατομμύρια δηλώσεις, που αντιστοιχούν σχεδόν στο 55% του συνολικού αριθμού. 1,32 εκατομμύρια είναι μηδενικές, δηλαδή δεν προκύπτει επιπλέον φόρος. Περίπου 1,13 εκατομμύρια είναι χρεωστικές, με μένα μέσα. Με το μέσο πρόσθετο φόρο να διαμορφώνεται στα 1.770 ευρώ και βάλε, θα πω εγώ, και βάλε, αλλά τι να κάνουμε, κράτος θέλουμε, θέλουμε νοσοκομεία, θέλουμε αστυνομία, θέλουμε στρατό, θέλουμε να αγοράσουμε F-35, θέλουμε να πάρουμε εκείνο, θέλουμε να πάρουμε τον άλλο, γιατί είδατε τι γίνεται με το φίλο το γείτονα, τον Τούρκο, έτσι, θέλει να ψηφίσει για γαλάζια πατρίδα κτλ. Οπότε μην ακούω χαζομάρες, να φορολογία, να εκείνο, να το άλλο, γιατί θα ψάχνουμε να βρούμε, πώς το λένε, να έχουμε άμυνα κατά της Τουρκίας ή οποιασδήποτε Τουρκίας και δεν θα βρίσκουμε τίποτα. Τα διαβάσατε, πιστεύω, είστε ενημερωμένοι, διότι ακούτε στάτους. Η Τουρκία εγείρει πολλές αξιώσεις, παρενοχλεί ψαράδες και τα λοιπά. Τώρα θέλει να παρέσει νομοσχέδιο για την κατοχήρηση θαλάσσιων δικαιοδοσιών σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Πάντως, παιδιά, να σου πω την αλήθεια, αφού τόσο πολλοί δηλαδή ψάχνονται στα γαλάζια οι Τούρκοι, ας αλλάξουν τη σημαία τους και από κόκκινη αιματοβαμμένη από τις γενοκτονίες να την κάνουν γαλάζια. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, πού μείναμε? Έχω αυτό το κακό το κουσούρι. Πετάγομαι το ένα θέμα στο άλλο. Το έχω αυτό το κακό το κουσούρι. Ενώ περίπου 1,21 εκατομμύρια ευρώ είναι επιστωτικές με μέση επιστροφή φόρων κοντά στα 270 ευρώ. Από πότε έχω να πάρω εγώ επιστροφή φόρου? Μούμπλε, σκέπτομαι. Δεν έχω πάρει ποτέ. Δεν πειράζει. Αρκεί να πηγαίνουν εκεί που πρέπει να πάνε, για την άμυνα, για τα νοσοκομεία, για τους αναξιοπαθούντες, αλλά όχι σε επιδόματα. Ξέρετε ποιοι παίρνουν επιδόματα? Είναι ένα πράγμα το οποίο, δηλαδή, αφού με τα επιδόματα στις ευπαθείς ομάδες, ξέρετε ποιος εννοώ, δεν θέλω τώρα να κατονομάσω, μου σκόνει την τρίχα όταν τα ακούω. Λοιπόν, για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν ως 15 Ιουλίου, η έκπτωση διαμορφώνεται στα 3%, ενώ για όσες καταθετηθούν από τις 16 Ιουλίου ως τις, Ιουνίου έως τις 15 Ιουλίου, η έκπτωση περιορίζεται στα 2%. Αυτά λοιπόν και με τις δηλώσεις. Πάμε τραγούδι για το Γιάννη Ρέπιτς, Γιασμίν Λεβί. Γιάννη, άκου το τραγούδι, αγόρι μου, από την καλλιτέχνητα που είναι από την Ιερουσαλήμ, και λέει «Ελλάδα μου».

0: Στον Status, η ώρα είναι 6.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,49. Ημί σκληροτυρί σε φέτες Mega Pack 300 γραμμάρια μόνο με 2,59. Παγωτό 900 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Dixan, σκόνη 44 μεζούρες ή υγρό 48 μεζούρες μόνο με 6,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γεια σας. Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
4: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστη.
5: Μάκη, ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστη.
6: Πολλά, σενιόρ Μακής.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
7: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 118 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot μετρητά. Αμέτρητα. Allwin. Winning awaits.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
10: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
11: Χυμή φρούτων Viva.
12: Viva Juice in every sip.
11: Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων.
12: Viva Taste is fresh.
11: Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
12: Taste it, enjoy it.
13: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
14: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
15: Μαμά, βαριέμαι!
16: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια, extreme sports και υπασία, escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education. Η περιπέτεια περιμένει.
17: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα. Έξυπνα. Μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 729.
18: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
19: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
20: Ακόμη καλύτερα. Status FM.

ουρανό. Δίχως tag, δίχως hashtag, δίχως social media. Ψάχναμε τον έρωτα σε ένα κατάστρωμα, μέσα στο γλυκό καλοκαιρινό υδρότα που έσταζε η αθώα μυρωδιά των κορμιών μας. Τώρα, γενιά χαμένων σαραντάριδων, μια γενιά που δεν ξέρει πού να πρωτοπατήσει, σε αυτά που της έμαθε το λάγνο παρελθόν ή σε αυτά που ασταμάτητα

Είμαστε όλοι τόσο ίδιοι, κι όμως τόσο διαφορετικοί. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πόντιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά ένα κόσμο γεμάτο φως. Ένα κόσμο απλό, μόνο.

0: Αγαπημένα μου τραγούδια το συγκεκριμένο, λέει πάρα πολλές αλήθειες, παιδί ανέμελο, έτσι είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Και σας είπα ότι είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια, βέβαια συμπίπτει με τα δικά σας τα γούστα, το ζητήσατε, το μεταδώσαμε, αλλά είναι ένα από τα δικά μου, και από τα δικά μου αγαπημένα τραγούδια. Λοιπόν, να σας πω ότι οι κλειστές θα είναι οι σύραγγες στο Τεμπών από 18 έως 22 Μαΐου λόγω εργασιών συντήρησης. Για σας που ανακατεβαίνετε Αθήνα Θεσσαλονίκη, είστε επαγγελματίες, οδηγοί κτλ. Αυτό σας ενδιαφέρει, πιστεύω ότι το έχετε ήδη μάθει. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από επί του αυτοκινητόδρομου ΑΘΕ, το οποίο ΑΘΕ σημαίνει Αθήνα Θεσσαλονίκη Εύζωνη.
1: Κάποτε ήμασταν παιδιά ανέμελα, αερόστατα στο
0: μυαλό. Από τον Ευαγγελισμό έως την Λεπτοκαριά και από τον Πλαταμόνα έως Λεπτοκαριά για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης αναβάθμισης των ηλεκτρικών, των συστημάτων των σειραγών, των σειράγων, συγγνώμη.
1: Μια γενιά που δεν ξέρει που να πρωτοπατήσει.
0: Και βέβαια από την Γενική Περιφέρεια Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται σύμφωνα με την απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας κτλ. Λόγω εκτέλεσης έργων συντήρησης, αναβάθμισης των ηλεκτρικών συστημάτων των σειράγων, θα ισχύουν οι προσωρινές πληροφοριακές ρυθμίσεις. Μα αυτή η είδηση όμως είναι μαχαίρι στην καρδιά, ρε παιδιά. Αυτό που διαβάζω τώρα. Και είναι λιχουθιά πραγματική. Αλμυρό φέτος το παγωτό στη Θεσσαλονίκη. Γιατί στην άλλη Ελλάδα τι, δεν θα είναι αλμυρό, θα είναι γλυκό δηλαδή. Έως 20 ευρώ το κιλό, 4 ευρώ η μπάλα. Παναγία. Για να σας πω την αλήθεια, εγώ τρώω και λίτρα παγωτό. Δεν να πεις ότι τρώω λίγο. Ακριβότερη λοιπόν είναι φέτος μια αγαπημένη καλοκαιρινή απόλαυση, το παγωτό. Η τιμή του κιλού στα ζαχαροπλαστεία της Θεσσαλονίκης καρφάλωσε παρακαλώ στα 20 ευρώ, με τους επαγγελματίες να αποδίδουν τις αυξήσεις στον κόστο λοιπόν των πρώτων υλών αλλά και της ενέργειας. Συγκεκριμένα στα ζαχαροπλαστεία η τιμή για την μπάλα παγωτού σε κύπελο κυμαίνεται από 2 έως 4 ευρώ, ενώ η τιμή του φτάνει και τα 20 ευρώ. Θα μας κάνουν να πάμε στα σούπερ μάρκετ να πάρουμε εκείνο το τυποποιημένο παγωτό. Καλά, μην νομίζετε ότι συμφέρει και ιδιωτική ετικέτα, ειδικά σε κανένα δύο σούπερ μάρκετ είναι σχεδόν φτάνει την τιμή μάρκας. Οι ανατιμήσεις οφείλονται στο αυξημένο κόστος παραγωγής και στις πληθωρικές πιέσεις, καθιστώντας το καλοκαιρινό γλύκισμα είδους πολυτελείας, και μάλιστα στο σούπερ μάρκετ έχει παρατηρηθεί μείωση στην ποσότητα των συσκευών παγωτών, μάλιστα. Ενώ στα παγωτά περίπου έχουν καταγραφεί αύξηση της τάξης 10 με 20% από τις αρχές του πολέμου. Αλλά εγώ διαβάζω εδώ όλη μοιρά φέτος το παγωτό, λέει στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό σας είπα πριν, δηλαδή σε άλλες πόλεις της Ελλάδος δεν θα είναι αλμυρί, θα είναι γλυκιά δηλαδή. Μα συγγνώμη, τι να πω δηλαδή, βάζω εδώ πέρα ότι θα είναι αλμυρί στη Θεσσαλονίκη, μάλλον θα είναι, ίσως είναι κάποιο τυπογραφικό λάθος, ίσως, δεν ξέρω. Άκου κύριε, να μειώσουν την ποσότητα μέσα στο τέτοιο, στα σούπερ μάρκετ. Τι να πείτε, μόνο ότι στα παγωτά μειώσανε για να κρατήσουν την τιμή στα ίδια επίπεδα που ήταν και πριν. Μόνο στα τέτοια έχουν, σχεδόν σε όλα τα προϊόντα έχουν μειώσει την ποσότητα, και μάλιστα έχουν αυξήσει και τιμή σε κάποια άλλα με μειωμένη ποσότητα. Αφήστε να πάνε. Καλά, δεν το συζητάμε τώρα. Άμα ήταν Καριστιανού, Βελόπουλος, Κωνσταντοπούλου στην κυβέρνηση, θα ήταν πάμπτυνα όλα. Δεν είναι αλήμωνα. Έτσι να λέμε για τους τραβού το δίκαιο. Α, ναι. Ναι. Η Καριστιανού φωτογραφεί και εμένα Περιστέρι στα χέρια. Σοβαρά, θα ανακοινώσει και κόμμα. Αυτά ήταν. Γιατί μου τα λες, ρε Χολίκτη, να τα πω κι εγώ. Μόνο και σένα τα κρατάς. Εσύ δεν μιλάς. Ας ανοίξω το μικρόφωνο να μιλήσεις, να τα πεις. Φωτογραφήθηκε η κυρία Καριστιανού με ένα Περιστέρι στα χέρια, με ένα πουλί. Ναι, είναι σημαντικό αυτό. Καλυστιανού με ένα πουλί στο χέρι, τι είναι το Περιστέρι? Πουλί δεν είναι, τι είναι? Δεινόσαυρο. Πώς να λέγεται το κόμμα δηλαδή? Περιφτέρι. Δεν ξέρω. Δυστυχώς δεν έχουμε μυαλό. Δεν έχουμε μυαλό. Καλά, ότι θα μπει στη Βουλή δεν το συζητάμε. Ότι θα μπει, θα μπει. Και ο Τσίπρας θα μπει στη Βουλή. Που κανονικά ο Τσίπρας δεν έπρεπε να περνάει σε απόσταση 50 χιλιόμετρων έξω από τη Βουλή.
1: Κάποτε ήμασταν πουλιά δέσποτα, ηλιοβασιλέματα στον ουρανό. Τρέχαμε σε μια λάνα με παιχνίδια θόρμητα.
0: Δώσε μας και το επόμενο ηχολήπτη. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Παναγιώτης Δάνου στο μικρόφωνο. 5 με 7 τα λέμε παρίτσα κάθε Σάββατο και Κυριακή. Και ας αφαιθούμε στους ήχους του τραγουδιού και ελάτε να ταξιδέψουμε σε ένα ρομαντικό περιβάλλον.
2: Σου λέω σήκω και πάμε διακοπές στη σελήνη.
0: Αυτό
2: όσα μιλιά στην κάρτα σου. Σου έχουν μείνει.
0: Αυτός τι νομίζει, ότι είμαστε ο Έλλον Μάσκ, ας πούμε, π.χ. λέω εδώ. Α, να πω και για τον φίλο τον Αποστόλη. Κίνηση δεν έχει πουθενά, αγόρι. Όλα καλά, όλα ανθρώπινα.
2: Διακοπές στη σελήνη, πόσα μίλια στην κάρτα σου. Σου έχουν μείνει, αφού απόψε ξεχνάμε όλα.

0: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Τσίνκουε Τέρε από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, Λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco.gr 2-3-10-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
1: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρον Έψιλον. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθεί

0: την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Έλα, Νίκο! Την πάτησα! Έμεινα στη μέση του δρόμου!
2: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες «Έλα, μωρέ!» «Μόρεντ» σου έλεγα!
3: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
4: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
5: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Ακόμη καλύτερα. Status FM, σταθμός, στους 107.7.
7: Την ολική ρήξη προκάλεσε η επιθετική ανάρτηση Πολάκη εναντίον Φάμελου. Με αυτή τον επέκρινε γιατί δεν βάζει χαλινάρι σε βουλευτές και στελέχη που εκδηλώνονται υπέρ του κυοφορούμενου κόμματος Τσίπρα. Μάλιστα ο Δημήτρης Χατζησοκράτης, ούτε λίγο ούτε πολύ, είχε προτείνει νωρίτερα να κατεβάσει ρολά ο ΣΥΡΙΖΑ και να συνταχθεί με τον Αλέξη Τσίπρα.
8: Μετά από αυτά τα δημοσιεύματα του αχαρακτήριστου Χατζησοκράτη που προτείνει αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ και παράδοση περιουσίας αφενός και την αναγγελία δημιουργίας του κόμματος Τσίπρα, ακόμα να συγκαλέσει πολιτική γραμματεία και κεντρική επιτροπή μετά. Τι ακριβώς υπηρετείς με την αφωνία? Έλλειψη πρωτοβουλίας και την αναποφασιστικότητα?
7: Η ανάρτηση Πολάκη εξόργησε τον Σωκράτη Φάμελο, που έγινε ο τρίτος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ που διαγράφει τον κριτικό βουλευτή.
9: Η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Το αισχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο. Δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την πολιτική μου ηθική και αξιοπρέπεια.
8: Αν έχετε βουλευτές του να δηλώνουν πως έχουν μετακομίσει σε άλλο κόμμα, οι στελέχη του να το παίζουν εκπρόσωποι τύπου άλλου κόμματος και τολμάει να βγάζει εμένα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή ζητάω εδώ και μέρες να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία για να πάρουμε αποφάσεις. Δυστυχώς τόσος είναι και προφανώς παρακολουθεί τη διάλυση, χωρίς να θέλει να μπορεί να αντιδράσει. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ ήμουν και θα είμαι. Θα τα πούμε στην πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή.
10: Έτσα, που λένε και στην Κρήτη. Το ηχητικό ήταν από το Open. Κύριε Πολάκη, ξεκίνα την πορεία. Δεν θα πάμε στον κύριο Τσίπρα, αλλά στα βουνά για την ταξική ανατροπή. Η αριστερά στα καλύτερά της. Οι συντροφιές και οι σύντροφοι σε αυτό που ξέρουν καλύτερα. Τις πισόπλατες μαχαιριές από την εποχή του Στάλιν. Το γιατί τους παράτησε ο κύριος Τσίπρας αλλά τους ζητάει τώρα να ξαναποντάρουν σε αυτόν είναι ένα συνηθισμένο σιριζαϊκό παράλογο που μόνο οι σιριζαίοι μπορούν να το εξηγήσουν με το γνωστό παπαντζή δικό τους τρόπο. Η πολιτική επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά ανήμπορη να το εξηγήσει. Προφανώς, ο κύριος Τσίπρας θέλει να φτιάξει ένα κόμμα υπηκόων και υπόδουλων ακολούθων. Ένα κόμμα του ενός ανδρός αρχή, εντελώς προσωπαγές ώστε να μην δίνει αναφορά σε κανέναν για ό,τι αποφασίζει μόνος του κατά το δοκούν. Όποιος πολιτευτής ή πρώην βουλευτής πάει σε αυτό το κόμμα δηλώνει αυτομάτως άβουλον και κομπάρσος. Μπορούμε να κατηγορήσουμε για χιλιάδες πράγματα τον κύριο Τσίπρα, αλλά του είμαστε ευγνώμονες που κατάφερε να ξεφτυλίσει και να διαλύσει την αριστερά. Πάντως, αν μπορούσαν όλοι αυτοί να εκλείψουν από την ελληνική πολιτική σκηνή, θα πρόσφεραν μια μεγάλη υπηρεσία στην Ελλάδα μας.

0: Εσείς οι βαμπύροι, πανά θεμάσαι. Θα πάμε τώρα βέβαια και στον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί πρέπει να κλείσουμε και την εκπομπή, να παραδώσουμε σκητάλη στον Γιάννη το Ρέπιτς. Εσείς ακούτε Στάτους 107 και 7, Παναγιώτη Δάνου, κάθε Σάββατο και Κυριακή 5 με 7. Και πάμε τώρα να ακούσουμε από το Contra Channel ότι για τον κύριο Ανδρουλάκη και για το πόθεν έσχες. Από το λάθος του λογιστή δεν δηλώθηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό, γύρω στο ένα εκατομμύριο ευρώ. Πάμε παρακαλώ στο ηχητικό.
1: Έχουμε τον κύριο Ανδρουλάκη, όπου εδώ ο κύριος Ανδρουλάκης έδωσε εξηγήσεις για τη μη δήλωση τραπεζικών λογαριασμών στο εξωτερικό συνολικού ύψους περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ, που έδωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και το απέδωσε αυτό σε λάθος προφανή αμέλεια του λογιστή του.
0: Όχι εγώ κύρια, όχι εγώ, ο Γιαννάκης το έκανε. Ξέχασε να δηλώσει 1 εκατομμύριο ευρώ ο κύριος Ανδρουλάκης, που το έχει σε ξένη τράπεζα και όχι σε τράπεζα της χώρας που θέλει να κυβερνήσει, κύριε Βελόπουλε. Δηλαδή, δεν είναι ικανός να διαλέξει λογιστή ο κύριος Ανδρουλάκης και θα διαλέξει υπουργό οικονομικών. Κύριε Ανδρουλάκη, ξέρεις εσύ, ξεκίνα πάλι την κασέτα με τις δίθεν παρακολουθήσεις, γιατί χανόμαστε. Το έχουνε σύστημα εκεί στην αριστερά. Πρώτο ο κύριος Σταθάκης, τώρα ο κύριος Ανδρουλάκης, και όλος τυχαίως προεχόμενοι από το νησί των Φραπέδων. Παιδιά, τώρα σοβαρά μιλάω. Εγώ λέω να ψηφίσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί κατάφερε με 0 ένσημα να γίνει εκατομμυριούχος. Κανένα ίχνος ηθικής, μηδενικός σεβασμός σε ανθρώπους του μεροκάματου και χαμηλοσυνταξιούχους που βγάζουν δεν βγάζουν το δεκαπενθήμερο και δεν λαϊκίζω. Κάτι ξεροπλάτων στην πλατωνική θεωρία, οι φιλόσοφοι βασιλείς έπρεπε να είναι αδέκαστοι, αφιερωμένος στο καθήκον τους, χωρίς περιουσία και χωρίς οικογένεια. Οι σημερινοί φιλόσοφοι βασιλείς, εντός εισαγωγικών βάλτε το αυτό, πρώτο μέλημά τους είναι το προσωπικό όφελος. Η τσέπη τους. Σκέτη απογοήτευση.

Αχ, άμα είσαι ερωτευμένος, ε, κανείς δεν χαϊδεύει σαν και σένα. Και μετά όταν ανοίξεις τα μάτια σου, χαϊδεύουν κανένα εκατομμύριο σαν και σένα. Σαν και αυτόν ή σαν και αυτήν. Ρε παιδιά, έφαγα μια φλασιά τώρα, ειλικρινά δηλαδή. Τώρα θυμήθηκα, ας πούμε, π.χ. που είπε πριν από λίγο ότι την κυρία Καριστιανού βγήκε φωτογραφία για να προειδεάσει για το κομμάτι της και κρατούσε ένα περιστέρι και το άφηνε να φύγει. Περιστέρι δεν είχε κάτσει και στο κεφάλι του κυρίου Καρατζαφέρη και βρέθηκε εκτός βουλής. Τι πάω και θυμάμαι κι εγώ τώρα. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Για να δούμε την κίνηση λίγο. Όλα καλώς. Δεν έχουμε τίποτα. Είναι όλα καλά. Περιφερειακός πεντακάθαρος. Κέντρο πόλης καθαρό. Λίγο κίνηση έχουμε στα Μάλγαρα. Τίποτα το ιδιαίτερο. Όλα καλά. Για να πούμε και λίγο το πρόγραμμα του Στάτους. Που ξεκινάει από Δευτέρα, ξεκινάει τόσον από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή είναι το πρόγραμμα, έτσι να, να σας φρεσκάρω λίγο την μνήμη και να πάμε αύριο λοιπόν Δευτέρα 6 με 8 πρωινή εφετηρία με την Έλλη Πανάγου, σύνδεση με παραπολιτικά 90,1, 6 με 8 Κώστας Μπαρμπαγιάννης, Κατερίνα Νικολάου, 8 με 11 Status Press με Δημήτρη Βενιέρη και Βιργινία Δημαρέση. Πάμε 11 με 1 τα ΔΕΦΗ Άρης με Έφη Παφίτου και Άρη Μπαμπιδάκη. Αμέσως μετά 1 με 2 Status Εκβό με Διογέννη Δασκάλου. 2 με 3 σύνδεση μεσημεριανού μαγκαζίνου με τα παραπολιτικά 90,1 με την Αλεξάνδρα Καημένου. 3 με 4 Status Express με τον Δημήτρη Βενιέρη. 4 με 5 Εγκινήσει με Σωτήρη Μπουτσαλά και Τριατζάφυλλο Τσουλφά. 5 με 7 Έλα Χριστέ και Απόστολε με τον Απόστολο Αβδελά. Πάμε στις 7 με 8 με τον Λεοντή Μαχαιρά. 8 με 9 έχουμε Κώστα Μπαρμπαγιάννη και πάλι δεύτερη δόση. Δεύτερη δόση επίσης έχουμε και Διογέννη Δασκάλου 9 με 10 και 10 με 12. Πάμε στον Γιάννη Ρέπιτς. Όπως Γιάννη Ρέπιτς ακούστε και μετά από τις 7 μέχρι και τις 10. Το πρόγραμμα του Στάτους από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή.

0: κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αφήσω. Κοντά σας από τις 5 μέχρι και αυτήν την ώρα ήταν ο Παναγιώτης Δάνου στο μικρόφωνο και στην παραγωγή της εκπομπής, πάντα μέσα από τον Status 107 και 7. Εμείς Θεού θέλοντος και Βενιέρη πάντα επιτρέποντος, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο 5 με 7 και αφού βέβαια έχουμε την υγεία μας πάνω απ' όλα. Να σας ευχηθώ καλό υπόλοιπο, να περνάτε καλά.
1: Έκλεψα τις λέξεις του Σεπτέμβρη.
0: Καλή εβδομάδα για αύριο και αυτό που πάντα εύχομαι κλείνοντας μια εκπομπή είναι ότι ο Θεός από εκεί ψηλά να μας δίνει την υγεία μας. Από μένα τον Παναγιώτη Δάνου, καλό υπόλοιπο, να περνάτε πάντα καλά.

0: Στον Status, η ώρα είναι 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,49. Ημίσκληρο τυρί σε φέτες Mega Pack 300 γραμμάρια μόνο με 2,59. Παγωτό 900 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Dixan, σκόνη 44 μεζούρες ή υγρό 48 μεζούρες μόνο με 6,99. Discount Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, taste is fresh and σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε. Taste it, enjoy it.
3: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης φέρνουν την Άνοιξη σπίτι.
4: Εκείνος και εκείνος, Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Σταρόβας. Εκείνος και εκείνος, σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
5: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
7: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Δοϊράνι ημίσκληρο πλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Βίκος κόλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
11: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
12: STATUSFM 107.7. Your beautiful radio.
13: Tributes on your radio.

Αστεία, αστεία, φτάσαμε στις 17 του Μάη. Ωραία Κυριακή, 23 βαθμούς αυτή τη στιγμή στην έξυπνη πόλη μας. Αραιές νεφώσεις. Παρ' όλα αυτά, την αισθάνεσαι τη ζέστη. Ο Γιάννης Ρέπιτς στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής σήμερα στο Tributes Weekend με ένα τρίωρο αφιέρωμα στην μουσική των μεσογειακών χωρών και για την ακρίβεια τριών: Γαλλία, Ιταλία, Γκρίς.

μηνύσεις στο 2310-513.000. Τηλέφωνο στούντιο. Μηνύματα στο Viber 6908-357-800. Καλή χρονιά η καινούργια στη ζωή σας για τους φίλους μου που έχουν γενέθλια. Facebook εκεί και στην πραγματική ζωή. Αλλά είμαστε στο σημείο που οι περισσότεροι φίλοι είναι στο Facebook, στο Instagram, στο YouTube. Μουσική.

Λοιπόν, θα τρελαθούμε. Κάποτε οι εικόνες αποτελούσαν τεκμήριο. Άσε που αλλάζει ο άνθρωπος σαν τρελός κάθε χρονιά. Η φωτογραφία λοιπόν και το βίντεο λειτουργούσαν ως εγγύηση αυθεντικότητας, ως μια γέφυρα ανάμεσα στο θεατή και το γεγονός. Η φράση δηλαδή «το είδα με τα μάτια μου» σήμαινε αυτομάτως ότι κάτι ίσχυε. Σήμερα αυτή η φράση έχει χάσει το βάρος της. Γιατί τι σημαίνει «είδα» όταν αυτό που βλέπεις μπορεί να μην υπήρξε ποτέ? Η τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν δεν μπήκε απλώς στη δημοσιογραφία, εισέβαλε στο ίδιο το πεδίο της αντίληψης. Οι εικόνες δεν καταγράφουν απαραίτητα την πραγματικότητα, αλλά μπορούν πλέον να την κατασκευάζουν. Και όταν συμβαίνει αυτό, ακόμη και με διαφάνεια, ακόμη και με την επισήμανση ότι πρόκειται για AI, η εμπιστοσύνη διαβρώνεται. Διαβρώνεται, τελειώνει, σαπίζει. Η προπαγάνδα γίνεται πιο αποτελεσματική από ποτέ, διότι δεν χρειάζεται πλέον να κρύψεις την αλήθεια ή να ελέγξεις πλήρως την πληροφορία, αρκεί να δημιουργήσεις πολλές καλοφτιαγμένες εκδοχές της. Και ένα παράδειγμα για ένα και μόνο γεγονός, όπως μπορείς να δημιουργήσεις μια έκρηξη, μια διαδήλωση, μια στρατιωτική επίθεση, μπορούν να κυκλοφορούν ταυτόχρονα 10 διαφορετικά βίντεο. Σε ένα φαίνεται ότι φταίει η μία πλευρά, σε άλλο ότι φταίει η αντίπαλη, ότι πρόκειται για σκηνοθετημένο γεγονός. Η κύρια αιτία. Μπορεί να αποφασίσει ο θεατής ποιο να πιστέψει και τελικά δεν πιστεύει κανένα με σιγουριά. Αυτό δεν είναι αποτυχία της προπαγάνδας, είναι η επιτυχία της, πρόσεξε,

Από ό,τι βλέπω στον χάρτη, η κίνηση στους δρόμους είναι ομαλή, δηλαδή προς το γρήγορο. Είχαμε ένα μηνυματάκι προηγουμένως, τι ακριβώς λέει έγινε παιδιά στο κλειδί. Τι να σου πω φίλε μου, δεν έχουμε κάποιο δελτίο τύπου ή κάποια είδηση που να αφορά το κλειδί. Ό,τι ξέρεις ξέρουμε. Πάντως στους χάρτες φαίνεται λίγο να έχουμε εδώ στον περιφερειακό, έτσι, λίγο κίνηση, λίγο εκεί στον Εύωσμο, στον κύκλο. Κατά τα άλλα η κίνηση είναι ομαλή, όπως και εδώ στην Σαλαμίνος και στο κέντρο.

Διαβάζω εδώ μία είδηση και δεν θέλω να το πιστεύω, αλλά είναι γεγονός. Παρέμβαση σε γνωστό εστιατόριο στην περιοχή των Λαδάδικων στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησαν μέλη του Ροβίκονα, καταγγέλλοντας περιστατικά εργοδοτικών αυθαιρεσιών και πιέσεων σε βάρος εργαζομένων. Μάλιστα. Τι είναι ο Ροβίκονας? Είναι κάτι σαν ΙΚΑ, ας πούμε, και μπορεί να πραγματοποιεί τέτοια περιστατικά καταγγελτικά, ας πούμε? Διότι η συλλογικότητα αυτή έβγαλε ανακοίνωση: εργαζόμενοι του καταστήματος φέρονται να αντιμετωπίσουν προβλήματα που αφορούν εργασιακά δικαιώματα και συνθήκες απασχόλησης. Όπως υποστηρίζεται, υπάρχουν καταγγελίες για μη καταβολή προσαυξήσεων σε εργασία Κυριακών και Αργιών, ζητήματα σχετικά με άδειες και επιδόματα, αλλά και οφειλές δεδουλευμένων εργαζομένων. Μάλλον η ΑΔΑΕ μας κρύβει ότι συνεργάζεται με τον Ροβίκονα. Αλλιώς δεν εξηγείται. Και τους δώσανε απαντήσεις οι κατασηματάρχες.

Ο Ρουβίκονας δηλαδή είναι ακτιβιστές για το δίκαιο του εργάτη, ε. Μάλιστα. Γεια σου Λευτέρη. Μου γράφεις προσοχή στην είδηση, κάπου αναφέρεται, είναι το νέο παράρτημα Θεσσαλονίκης του Ρουβίκονα που γιορτάζει ένα χρόνο λειτουργίας. Πολύ καλά λοιπόν. Happy birthday. Ευχαριστίες για το μήνυμα στον κύριο Άγγελο Παμπούκη και στην Μπονίτα Ματσουσίτα Ελενίτα. Λοιπόν, θα ήθελα να πω, γιατί ίσως πολλοί να ψάχνετε τώρα στο Facebook να στέλνετε μηνύματα κτλ. Δεν μπορώ να μπω, διότι είναι εκτός λειτουργίας το κινητό. Το Facebook μου έστειλε κωδικούς για να το ανοίξω, αλλά δεν μπορώ να ανοίξω το κινητό. Φορτιστής δεν υπάρχει αντίστοιχος για το κινητό, οπότε ας το αφήσουμε λίγο στην άκρη. Όσοι θέλετε να στείλετε μηνύματα για οτιδήποτε πληροφορίες, προτιμήστε το Viber και τζάμπα μηνυματάκι 6908-357-800, και αν βαριέστε να πληκτρολογείτε, μπορείτε να απαγγείλετε το μήνυμα και να το στείλετε ως φωνητικό.

Εδώ είναι η Edith Piaf με τον Θεό σ' αγαπώ, όπως ονομάτισε τον Έλληνα σύζυγό της. 1962 της έγραψε το τραγούδι Aqua Sacer L'Amour.

Να ορίστε, ο Μάρκος ο Χατζηγιαντώνιο κατάλαβε αμέσως ο άνθρωπος, μου στείλε μηνυματάκι με ένα μεγάλο ακροατήριο, με ακούει με μια πολύ μεγάλη παρέα σε ένα λιβάδι. Και σήμερα με μεγάλη παρέα ακούω την εκπομπή σου, φίλε μου Γιάννη. Λοιπόν Μάρκο, πολύ ωραία και βλέπω ότι είναι πολύ ευγενικές. Κοιτάζουν στην κάμερα στέλνοντάς μου χαιρετίσματα, έτσι. Επίσης την κυρία Ελένη Παυλίδου, η οποία κάνει σχόλιο για την όμορφη μουσική. Το ίδιο να χαιρετήσουμε και τον κύριο Περικλή. Το ίδιο πάνω κάτω σχόλιο. Μήπως χωράει η Mary Lou. Έχει γίνει η λίστα, μην το ρωτάς τον ουρανό. Και είναι μετρημένα τα κομμάτια, αλλά θα υπάρξει χρόνος. Γιατί όχι, δεν λέμε ποτέ όχι, αρκεί να είναι στα ημερολόγια μας. Γεια σου Άννα Νικολαίδου. Πεπίνο Ντικάπρι.

0: Πεπίνο Ντικάπρι, Σεντροπέ Τουίστ. Έτσι κύριε Φρόσο, να θυμηθείτε λίγο τα νιάτα σας, γιατί το χρειαζόμαστε να θυμηθούμε λίγο τα νιάτα μας, έτσι. Το χρειαζόμαστε, είναι σαν φάρμακο λειτουργεί. Α, το ακούς και ξανανιώνεις ρε παιδί μου, ή αρχίζεις να τραγουδάς το τραγούδι αν το ξέρεις, κουνάς τα πόδια σου, θυμάσαι το twist, ε? Αλλά πολύ λίγοι ήξεραν να το χορεύουν εδώ στην Ελλάδα. Βέβαια ούτε στην Αμερική, αλλά εκεί περισσότερος κόσμος αναπτύχθηκε περισσότερο και ακολούθησαν και οι ενδυνάμοι χορευτές στις πίστες. Και μιας και αναφερθήκαμε λίγο στις Ηνωμένες Πολιτείες και μετά τα επεισόδια αυτά στο Αριστοτέλειο και στην Αθήνα, στο Δυτικό Πανεπιστήμιο, τι συμβαίνει στην Αμερική? Το σύγχρονο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια του κινήματος κοινών σχολείων της Νέας Αγγλίας, δεκαετίες του 1830 και του 1840. Σήμερα το σύστημα εξυπηρετεί περίπου το 83%, δηλαδή 45 εκατομμύρια εγγεγραμμένων μαθητών από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο σε πάνω από 98.000 σχολεία. Οι υπόλοιποι φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία ή σε δημόσια σχολεία εκτός περιφερειακής εκπαίδευσης, όπως τα τσάρτερ, ή κάνουν κατοίκον εκπαίδευση. Οι κυβερνήσεις εντωμεταξύ των πολιτειών καθορίζουν αυτές το πρόγραμμα σπουδών και τα ακαδημαϊκά πρότυπα, ενώ τα τοπικά σχολικά συμβούλια και οι περιφέρειες συνήθως διαχειρίζονται την εφαρμογή επιλέγοντας και υλικό, οδηγούς ρυθμού, δομές μαθημάτων. Τώρα για τα προηγούμενα έτη, 23-24, οι δαπάνες για τη δημόσια εκπαίδευση από τον νηπιαγωγείο στο λύκειο ήταν περίπου 17.700 δολάρια ανά μαθητή, συνολικό ύψος περίπου 880 δισεκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για ένα συνδυασμό τοπικών φόρων ακίνητης περιουσίας, κρατικά έσοδα, ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις, οι οποίες χρηματοδοτούν αυτά τα έξοδα των σχολείων. Τα ίδια και εμείς κάνουμε.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνο.

0: Ωραία ιδέα αυτή. Η Αριστοτέλους έγινε τεράστια σκακέρα στη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων. Κανείς δεν πίστευε ότι το Μπαγκαράγκα μπορούσε να κερδίσει τη Eurovision, και όμως το Μπαγκαράγκα κέρδισε τη Eurovision. Το φέρτο που περιμέναμε μας το πήρανε, μεγάλε, πάλι κουβά.
1: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Grecos.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
3: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστη.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
2: Και τελείως άγνωστη.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Euro Jackpot. Και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 118 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
10: À Paris.
1: Grecos Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Grecos.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
11: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
1: Στο Θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
12: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλινγκς που πετάει.
1: Διογέννης Δασκάλου, Μόνι εν Μόνι Κονιέντε, Ιουνίου 5.
12: Έναρξη καλοκαιριού και οι Κονιέντε κάνουν ντου.
1: Γιατί ο Σκόλινγκς έβγαλε φτερά και φλάει σαν butterfly.
12: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
1: Προπόληση more.com.
12: Και στο ταμείον. Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Un, deux, trois, savez où ce qui arriva. Elle doit maintenant se lancer hors de la...
1: Δεύτερο ημίχρονο, ξεκίνημα με την Δάλιδα. Αείμνηστη. Itchy, bitchy, petite bikini. Ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε άμα τη εμφανίση του μπικίνι στις παραλίες της Ευρώπης.

0: Η ταχύτητα σκοτώνει. Αυτό είναι δεδομένο και είναι η κυρίαρχη αιτία όλων των τροχαίων ατυχημάτων. Τραγωδία στη Ρόδο. Δύο γυναίκες νεκρές σε τροχαίο. Πού? Στη Ρόδο. Εκεί που υποτίθεται ότι οδηγείς χαλαρά, δεν έχεις να βιαστείς τίποτε, τόπος διακοπών. Και όμως συμβαίνουνε, αλλά ίσως εσένα να μην σε ενδιαφέρει, οπότε εντάξει, να το έχετε υπόψη σας. Στη Ρόδο, πραγματικά, κάθε καλοκαίρι γίνεται το διαχώρητο, αδιαχώρητο. Ειδικά στην Λίνδου Ρόδου, το δρόμο. Και βέβαια δεν, η παιδεία των οδηγών είναι πανάσχημη, η χειρότερη που θα συναντήσεις.
1: Η λίμνη Κερκίνη είναι ένα ζωντανό υγροβιότοπος. Ένα τοπίο όπου το νερό συναντά τον ουρανό και η φύση αναπνέει ελεύθερα. Οι νεροβούβαλοι κινούνται ήρεμα μέσα στη λίμνη, ενώ τα σπάνια πουλιά ανοίγουν τα φτερά τους πάνω από τους καλαμιώνες. Η Κερκίνη είναι τεχνητή λίμνη. Δημιουργήθηκε το 1932 στο πλαίσιο οικοδόμησης φράγματος στον ποταμό Στριμώνα, κοντά στο χωριό Λιθότοπος. Σήμερα είναι ένας από τους σημαντικότερους υγροτόπους της Ελλάδας και της Ευρώπης. Φιλοξενεί πάνω από 300 είδη πουλιών, ψάρια και φυτά. Είναι καταφύγιο ζωής. Ένα πολύτιμο οικοσύστημα που μας θυμίζει πόσο αρμονικά μπορεί να συνυπάρξει ο άνθρωπος με τη φύση. Όμως αυτή η ομορφιά δεν είναι δεδομένη. Η κλιματική αλλαγή, η ρύπανση και η αλόγιστη ανθρώπινη παρέμβαση μπορούν να απειλήσουν την ισορροπία της. Κάθε πλαστικό που πετιέται, κάθε αδιαφορία, αφήνει το αποτύπωμά της. Η προστασία της λίμνης δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Η Κερκίνη μας χρειάζεται και εμείς τη χρειαζόμαστε ακόμη περισσότερο. Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας δίνει εμπράκτο στο παρόν με τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών που βελτιώνουν όλη τη διαδικασία από τη συλλογή, τη διάθεση, τη διαλογή και φυσικά την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων με πρωτοβουλίες και δράσεις μαζί με τους πολίτες για ένα περιβάλλον φιλικό και ανθρώπινο. Με σεβασμό στην υπέροχη φύση της Μακεδονίας μας.
0: Αυτά τα ολίγα. Για να χαλαρώσουμε λοιπόν, τι θα λέγατε για λίγο? Τρίο καντσόνε.

αρέσει πάντα να γελάς. Η σύνδεσή μας με το Facebook αποκαταστάθηκε, οπότε μπορώ να δω τα μηνύματά σας. Αγαπητή κυρία Τελέσιλα, κυρία Αρσινόη Δελγιάννη, Μάρκο και εδώ το έστειλες, αλλά και από εκεί. Καλά έκανες. Σήμερα έχει γενέθλια ημέρα ο συνεργάτης μας πρώην και καλός φίλος από τα παλιά, ο Δημήτρης ο Μανούσης. Γίνεται τόσων χρονών και παραμένει

αρέσει πάντα να γελάς. Αλόρα, αλόρα. Επίσης τον καπετάν Κωστή Καΐσερλη, τα σέβη μου καπετάνιο, σήμερα πήρες τη βάρκα και γύρισες. Πήγες από την πίσω πλευρά του νησιού. Η καλύτερη βόλτα. Ήταν να το κάνουμε και μαζί, αλλά βλέπεις δεν κόλλησε. Πάντως, Κώστα, υπάρχει ένας μύθος και το πιο σημαντικό κομμάτι αυτού του μύθου του μεγάλου, του τεράστιου, του πλανητικού είναι ότι όποιος τον πιστεύει, τον θεωρεί πραγματικό. Και ότι οι άνθρωποι που πιστεύουν στους ίδιους μύθους αισθάνονται αυτόματα μέλη της ίδιας ομάδας, ακόμα και αν δεν έχουν γνωριστεί ποτέ. Σε έναν λοιπόν μεταποκαλυπτικό κόσμο, χωρίς ηλεκτρισμό, διαδίκτυο, τράπεζες, εφορία, χρηματιστήρια, χωρίς χρήματα, ποιος θα ήταν πλούσιος? Αυτός που έχει πετρέλαιο? Αυτός που έχει ένα αγρόκτημα? Αυτός που έχει, ας πούμε, 50 γελάδες? Λάθος. Ο ισχυρός θα ήταν πάλι αυτός που θα μπορούσε να επινοήσει ένα συλλογικό νέο μύθο. Τόσο πιστικό που πολλοί θα τον εστερνίζονταν και θα έκαναν τα πάντα για να τον κρατήσουν ζωντανό. Μήπως λοιπόν το μέλλον της ανθρωπότητας εξαρτάται από τους νέους μύθους που θα επινοήσουμε? Και γιατί όχι. Κατερίνα Βαλέντε.

ευχαριστούμε για την βοήθεια, Θωμά Τρακατέλη, που μας προσφέρεις. Άκουσα την αναφορά μου, γράφεις, για την κίνηση στους δρόμους. Από τα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής έως τη Βούλγαρη, η ροή των αυτοκινήτων είναι ομαλή. Ενώ στο φανάρι της Βούλγαρη η αναμονή διαρκεί μόλις λίγα λεπτά. Πολύ ωραία. Μόλις επέστρεψα από εκεί μαζί με φίλο, κλείνοντας την 11η συνεχόμενη σεζόν χειμερινών μπάνιων. Αυτό δεν μπορείς, ας πούμε, σήμερα να το πεις χειμερινό μπάνιο, εντάξει. Ήταν λίγο κρύα η θάλασσα. Αλλά δεν είναι χειμερινό. Φαντάσου, ας πούμε, να βγαίνεις έξω και να έχεις θερμοκρασία μείον 3. Είναι δροσερή η θάλασσα, έτσι όπως το γράφεις, αλλά το σώμα συνηθίζει γρήγορα. Οπότε και οι καλοκαιρινοί κολυμβητές μπορούν να μπουν άφοβα. Αυτό είναι το θέμα. Οι καλοκαιρινοί κολυμβητές, σαν και του λόγου μου, βουτάνε από Ιούλιο και μέχρι Αύγουστο. Ο προαναφερθής φίλος δεν είναι ο Λευτέρης. Είναι υπερβολικά παντρεμένος για τέτοια σπορ. Σε ευχαριστούμε για τα διακριτικά στοιχεία. Θωμάς Τρακατέλης, ο Χι Κάπα. Γεια σου, Χι Κάπα. Ο Σέρζ Γκένσμπουργκ με το Μαριλού Σουλανίζε.

Επίσης να στείλω χαιρετίσματα στην κυρία Φρόσο, υπέροχο μου κράβι, υπέροχο να θυμηθώ τα νιάτα μου. Να τα θυμηθούμε όλοι μαζί, να τα θυμηθούμε. Άννη Νικολαίδου, τι φωτογραφία μου έστειλες? Μάλιστα. Αυτές δεν είναι αραιές νεφώσεις, αυτές είναι πολύ πυκνές και ίσως να μας πάει και η Γευροχούλα, 7:22. Καλησπέρα, Άννη. Άλλο ένα μουσικό απόγευμα ξημέρωσε και σήμερα. Ωραίο. Ποιητικό. Έτσι να τα ακούει και η Ελένη, η οποία μου γράφει, έτσι είμαι κι εγώ. Από Ιούλιο και μετά μπαίνω στη θάλασσα. Με αντιγράφεις, Ελένη, με αντιγράφεις, γιατί? Πω πω πω, ένα κορίτσι πω πω πω που μπαίνει στη θάλασσα. Τρίο Μπελκάντο. Όχι τι.

Λάβαμε και τα διαπιστευτήρια του Δημήτρη Λιάση από την Ανκόνα, παρακαλώ. Ευχαριστώ και για το βίντεο. Με super fast ταξιδεύεις δηλαδή. Ωραία. Superfast.com. Επιστροφή στα πάτρια, είδα τα.

0: κορίτσι π' αγαπώ.
1: Τρίο Μπελκάντο, καταπληκτική. Ζούμε πάντως μια ζωή παράλογη, εντελώς παράλογη, εξωφρενική. Και αυτά δεν είναι μόνο λόγια, κάποιο ρητορικό σχήμα, μια υπερβολή, αλλά η απλή διαπίστωση του τι συμβαίνει. Αυτά τα έγραφε ο Λέων Τολστόη πριν από 100 χρόνια. Αλλά βλέπεις ότι ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Τις προάλλες είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ δύο μεγάλα ιδρύματα για ψυχικά αρρώστους και αποκόμισα την εντύπωση ότι βρισκόμουν σε άσυλα που έχτισαν άνθρωποι ψυχικά ασθενείς, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από μια γενικευμένη πανδημική μορφή τρέλας, προκειμένου να περιληφθούν ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από διάφορες μορφές τρέλας, με συμπτώματα όπως... αλλά που δεν ταιριάζουν με αυτά της πανδημικής, ας πούμε. Όλες αυτές οι ποικιλίες και ποικίλες μορφές τρέλας χωρίζονται σε κατηγορίες, καθώς εκείνοι που έχουν καταληφθεί από την πανδημική τρέλα διακρίνουν πληθώρα από υπομορφές και υποδιαιρέσεις. Φαντάζονται ότι είναι απεσταλμένοι, γίνονται ακτιβιστές, επεμβαίνουν σε επιχειρήσεις γιατί δεν πληρώνει τους εργάτες, παίρνουν τα ρόπαλα και μπαίνουν στα πανεπιστήμια και σακατεύουν τους φοιτητές οι οποίοι έχουν αντίθετες απόψεις και ιδεολογίες. Έτσι έχουμε και μία ταξινόμηση περί τρελών, των Γκυλέν, του Τσέλερ, του Γκρίζιγκερ, του Κραφτ Έμπινγκ, του Μορέλ, του Μάινερτ, του Λουί Μανιάν, του Κρέπελιν, του Μορσέλη, του Κλούστον, του Χακ Κιούκ, του Κορσακόβ, του Ιγνάτιεφ και πολλών πολλών άλλων επωνομαζόμενων ψυχιάτρων. Και όλοι τους εμφανίζονται διχασμένοι, υποστηρίζοντας μάλιστα και

Ωραία το έθεσες, Λευτέρη, ωραία το έθεσες και το χρησιμοποιώ. Μου γράφει λοιπόν ο Λευτέρης, κοίταξε πόσο εύκολο είναι να στέλνεις μήνυμα ότι είσαι καλά και πού είσαι. Παλιά οι αυτοκινητιστές έβαζαν συμπί στο φορτηγό και βάση με μεγάλο ενισχυτή στο σπίτι. Αν έβρισκε ένα πέρασμα στην ατμόσφαιρα, έλεγες ένα γεια στο σπίτι. Τώρα στέλνεις ένα μήνυμα στο στάτους και το σπίτι μαθαίνει πώς είσαι και πού είσαι. Και είναι βέβαια, όπως το γράφεις, ωραίος κώδικας επικοινωνίας. Γιατί όχι. Τι θα λέγεις για λίγο λετσακάτσας. Πιάσ' τον κουλούρι.

Δεν θυμάμαι σε ποια ελληνική κωμωδία παίζει το συγκρότημα δίθεν σε ένα κέντρο το συγκεκριμένο κομμάτι. Νοτιοαμερικανοί.

σε ευχαριστώ πολύ, Άννα Νικολαίδου. Στην ταινία του 1962, στο Κουτρούλι το γάμο, εμφανίζονται οι Τσακάτσας. Μας έβγαλες από το ψάξιμο. Γιατί τι άλλο από μόνο ψάξιμο, έτσι. Τώρα, βέβαια, ο μεγάλος Λέων Τολστόη είχε γράψει για την τρέλα και για τα ψυχιατρία ότι η ταξινόμηση των ψυχικά ασθενών γίνεται με βάση σε ποια ανάλογη πτέρυγα τοποθετούνται στα νοσοκομεία και η οποία καθορίζει και το είδος της μεταχείρισης που τη χάνουν. Έτσι λοιπόν διακρίνονται πρώτον στους ανήσυχους, παλιότερα ονομάζονταν βίαιοι, δεύτερον στους μετρίως ανήσυχους, τρίτον στους ήσυχους και τέταρτον στα υποκείμενα πειραμάτων. Η ίδια ακριβώς ταξινόμηση ισχύει και για το τεράστιο πλήθος ανθρώπων που έχουν κυριευτεί από την τρέλα του λεγόμενου πολιτισμού της εποχής μας. Ε? Ή όχι. Δεν ξέρω, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω πως έτσι ακριβώς όπως τα λέει ο Λέων Τολστόη είναι σήμερα η πραγματικότητά μας.

Σώτος Παναγόπουλος. Ποιου πολιτικού ήταν ο αγαπημένος τραγουδιστής? Το τραγούδι έγραψε στίχους Αλέκος Αγγελάριος. Γατώνει ο Σαγκελάριος. Με μεγάλη αίσθηση του χιούμορ.

Θλιμμένα πάντα τα σύννεφα. Βλέπεις, έχουν και θλιμμένο χρώμα, γκρίζο. Σίγουρα κάποιος βρήκε ποιου πολιτικού ήταν ο αγαπημένος τραγουδιστής, ο Σώτος Παναγόπουλος. Η μεγάλη Νάνα Μουσχουρή, 1958, η Λυσσός.

Σε μια συνέντευξη έλεγε ο Σακελάριος, μου γράφει ο Λευτέρης, στην περιπέτειά του στην Αίγυπτο. Πήγαν για κάποια ταινία και μόλις κατέβηκαν όλοι οι συνεργάτες από το αεροπλάνο, άρχισαν όλοι να λένε «Σαλάν Αλέκουμ». Το συνεργείο το ερμήνευσε με ενθουσιασμό ότι ο Σακελάριος ήταν μεγάλη φίρμα και όλοι τον ήξεραν. «Σαλάμ Αλέκουμ» εντωμεταξύ σημαίνει, όπως μου έλεγε ένας παλιός ναυτικός, όλα αυτά στο λεωφορείο, «Σαλάμ Αλέκουμ» μου λέει φίλε, ξέρεις τι σημαίνει. Σημαίνει «Καλώς ήρθες, Αλέξανδρε». Έτσι είχαν προϋπαντήσει τον Μέγα Αλέξανδρο τότε οι λαοί και από τότε κράτησαν το «Σαλάμ Αλέκουμ». Λίγο προχωρημένο για να το πιστέψεις. Παντού Μέγας Αλέξανδρος, ρε φίλε. Τζο Ντασέν, 1969.

Ωραία το πάμε, ωραία το πάμε. Αν η Νικολαϊδού μου στέλνει το βιβλίο, γράψτε όπως το λέω. Και μου γράφει από τον παππού μου, έχω αυτό το βιβλίο του Φρέντι Γερμανού και 6 μήνες πριν φύγει από την ζωή μου το υπέγραψε. Λοιπόν, μέσα γράφει: οι χειμερινοί κολυμβητές αρχίζουν τα μπάνια τους 30 Αυγούστου και τελειώνουν 1η Σεπτεμβρίου. Έχει δίκιο. Έχει μεγάλο δίκιο. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι αυτό το συνηθίζουν οι καραφλοί κυρίως, διότι ξέρεις, ως γνωστόν, κρυώνουμε από τα άκρα. Από τα άκρα και από τη ράφλα. Όταν έχεις μαλλιά, εντάξει, προστατεύεται λίγο. Αλλά άμα έχεις ράφλες, κρυώνει αμέσως, πάει μετά στα λαιμά, πρίζονται τα λαιμά. Τι έπαθες Παράσχο? Κρυολόγημα. Γιατί ρε φίλε? Γιατί φορούσα μπουφάν, αλλά δεν είχε κουκούλα.

Να και η Mary Lou. Απίθανη φωνή. Αισθησιακή. Μην το ρωτάς τον ουρανό, ρώτα εμένα να σου

0: Όπως κάθε Κυριακή και αυτή την Κυριακή έχουμε τα διάσημα γενέθλια καλλιτεχνών. Σήμερα γενέθλια έχουν ο Sonny Knight, Αφροαμερικανός κορνετίστας, ο Taj Mahal, κιθαρίστας στη τζάζ, η Βίκη Μοσχολιού, ο Άντριου Λάτιμερ από το συγκρότημα των Κάμελ, η Έλλη Πασπαλά και η Ιρλανδή η Ένια με το Only Time. Αυτό επιλέξαμε. Διαφημίσεις και τάχιστα επιστροφή για το τέταρτο ημίχρονο.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12x330 ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
5: Ραδιόφωνο και μόνο.
6: Το soundtrack της πόλης.

τι ώρα είναι τόσες που στέλνουν τέτοια μηνύματα. Κυρία Δέσποινα Τσάκαλου, μου γράφει καλή τη σπάιρα μου και καλή εβδομάδα με υγεία και δύναμη. Ακριβώς αυτό. Αντεύχομαι, κυρία Δέσποινα. Ταύροι και οι ταυρίνες, στο μήνα σας. Enjoy. Un scotch, un bourbon, une bière. Μαρσέλ Ζανίνι, 1968, Απαρί.

Έτσι, μπράβο. Ένα μπέρμπον, μία μπύρα και ένα ουισκάκι, σε παρακαλώ, για το κλείσιμο της βραδιάς. Πάντως, τα τελευταία χρόνια, αλλά αυτή η ιστορία ξεκινάει από το 2020, όλος ο πλανήτης κινείται γύρω από μία λέξη. Σεξουαλική παρενόχληση. Και την πληρώνουν αρκετοί. Το σεξ πάντα δίνει πικρές ή πιπερά τις ιστορίες. Δεν είναι όμως μόνο η παρενόχληση που συνταράσει την κοινή γνώμη. Είναι και η απιστία. Α, όλα και όλα. Βλέπεις ότι και η απιστία μετράει. Οι άνθρωποι την έχουν στο μυαλό τους ως ενοχή. Αρκετά, ανεξάρτητα αν η πολιτεία, ας πούμε, το κατήργησε αυτό το θέμα. Και παρά το προχωρημένο τώρα του 2026, στο δυτικό κόσμο οι άνθρωποι ακόμη εμπνέονται, γράφουν, ενοχοποιούνται, φορίζουν, κλείνουν τα μάτια, εξοβελίζουν, αλλά κυρίως φοβούνται ότι έχει σχέση με το ζουμερό ζήτημα της σεξουαλικής απάτης. Οι Τασμανοί, εκεί στην Αυστραλία, ένα άλλο νησί, οι ντόπιοι Τασμανοί, που δεν διέπραταν ποτέ μοιχεία, έχουν εξαφανιστεί. Με αποκορύφημα τους αβορίγινες της Αυστραλίας, που εκτιμούν περισσότερο τις γυναίκες που έχουν έκλειτη τη συμπεριφορά ως δείκτη ελκυστικότητας και μεγαλύτερης σεξουαλικής εμπειρίας. Στην αρχαία Σπάρτη όμως η Σπαρτιάτισσα είχε το δικαίωμα να μείνει έγκυος από τον άντρα που της άρεσε περισσότερο, ενώ εάν ένας άντρας αισθανόταν έλξη για μια γυναίκα έξυπνη και γόνιμη, είχε το δικαίωμα να τη ζητήσει και ο σύζυγος δεν έπρεπε να του αρνηθεί, για το καλό βέβαια της ευγονικής

Και τσίκι τσίκι ρούμπα. Ο Τζίμις Μακούλης. Όπως τότε. Όπως το γράφει και η Άννα η Νικολαίδου, τραγούδια που παραπέμπουν σε χρόνια Ξενόπουλου. Φουρό, Ομπρελίνο, Περατζάδα, Καντάδες, Κρινολίνα, Ραβασάκια, Κρυφά Καρδιοχτύπια. Όπως και σήμερα. Ακριβώς όπως και σήμερα, Άννα Νικολαίδου. Όπως και σήμερα. Λοιπόν, ο Δημήτρης επιβιβάζεται στο superfast.com και έτοιμος για αναχώρηση προς... πού πάμε? Καλημέρα από την Πολώνια. Α, αυτό είναι το πρωινό που έστειλες. Τι ωραίους δρόμους που υπάρχουν, που έχουν στην Ιταλία οι άνθρωποι. Εντάξει. Ιταλιάνο, να, κότσι ματζέτι. Zero in cha-cha-cha.

Κότσι Ματζέτη, 1961, Zero in Cha-Cha-Cha. Σε λεμπονάτα και όμορφα. Σήμερα στο Πακιστάν θανατώνονται γυναίκες εάν επιθυμούν να χωρίσουν. Εντάξει. Ή να μην παντρευτούν όποιον άνδρα τους επιβάλλεται. Πολύ σωστά. Στη Δύση, τουλάχιστον, συγγραφείς, ποιητές, πολιτικοί και κοινή θνητοί εμπνέονται από την απιστία, γιατί τελικά το να απατηθείς είναι και αυτό μια ιστορία αγάπης. Έτσι έγραψε ο Γάλλος ο συγγραφέας ο Ρομπέρ Ντε Φλέρ. Ψυχολόγοι, ψυχίατροι, κάθε λόγης ειδικοί που μελετούν την ανθρώπινη συμπεριφορά συγκλίνουν στο εξής. Η απιστία είναι ένα σοβαρό θέμα που αφορά τη σύγχρονη οικογένεια και την ίδια στιγμή τροφοδοτεί και με ενέργεια και καυστικό χιούμορ τον πλανήτη. Μα και μπέλα μουζικα. Από το Δημήτρη Λιάση, ήταν ένα σχολιάκι. Σφινάκι. Καυστικό χιούμορ για τον πλανήτη, ενώ είναι ένα θέμα που αφορά την κοινωνία. Ανήκει στις κατασκευές και όχι στη φύση. Η ανθρώπινη φύση είναι πολυγαμική. Να συνεννόμαστε, ρε παιδιά. Κανένα θηλαστικό δεν γεννιέται μονογαμικό. Και ο άνθρωπος είναι απλώς ένα πιο περίπλοκο κοινωνικό όν, ζών, και με έναρθρο λόγο, θηλαστικό. Χουάν Μολινάρη, ψυχολόγος. Δεν χρειάζονται μελέτες δηλαδή για να αποδείξουμε μια φυσική συναισθηματική διαθεσιμότητα. Ένας άνθρωπος μπορεί να άλκεται ταυτόχρονα από δύο ή περισσότερα άτομα. Και ο Τζέκινς Χάν, ας πούμε, που είχε 250 γυναίκες και άπλωσε στον πλανήτη Τζέκινς Χανάκια. Πώς είμαστε σίγουροι ότι δεν είμαστε από DNA Τζέκινς Χανάκι? Όπως δεν είναι και αφύσικο κάποιος να νιώθει έλξη για κάποιον στις 5 το απόγευμα, ρε παιδί μου, και για κάποιον άλλο στις 7. Άσε να περάσει λίγο η ώρα. Λοιπόν, ανομολόγητοι έρωτες. Πάρ' το να το διαβάσεις, Πατρίς Γιακολιέρα. Από εκδόσεις Αστάρτη, μετάφραση Κατερίνα Χριστοδούλου. Μέσα σε όλα είναι η Κατερίνα Χριστοδούλου. Μέσα σε όλα. Μη διπλοπαρκάρετε. Αυτά δεν συμβαίνουν. Δεν συμβαίνουν στο Παρίσι. Quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines de cœur qui sourit tout ça parce qu'il s'aime à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est

Μάρκο Χατζιαντωνίου, ελπίζω η παρέα αυτή μεγάλη εκεί στο Λιβάδι στη Γερμανία να έχει παραμείνει. Φαντάζομαι τους αρέσει η μουσική. Στείλε μου μήνυμα, ενημέρωσε με σε παρακαλώ, αν είναι να αλλάξουμε ρεπερτόριο. Είναι πραγματικά σαν να είσαι στην όπερα, ρε φίλε. Έτσι ακριβώς αυτό το πράγμα μου θύμισε η φωτογραφία με τα ζωντανά. Ίσως την συγκεκριμένη ερμηνεύτρια να την ακούτε πρώτη φορά. Το όνομά της είναι Έλσα Λάμπο. Το τραγούδι το πρωτοτραγούδισε το 1952. Το έχετε ξανακούσει.

ήξερες να στοχοποιεί, χαρά μου, το ήξερες. Πάντως αρχίζουν και ζωηρεύουν τα πράγματα εκεί στα στενά του Ορμούζ. Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περίπου 200 βλήματα προς το Ισραήλ και τα στρατεύματά του στον Λίβανο. Φυρί-φυρί, τους τρώει. Τους τρώει, δεν θέλουν να το σταματήσουν το θέμα και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Είδομεν, ίσως να τελειώσει την κατάσταση η επιδρομή των εξωγήινων και να τους βάλει όλους σε μία σειρά. Ο Νετανιάχου ήδη συγκαλεί Συμβούλιο Ασφαλείας, διότι ακούγεται και αυτό. Εντάξει, ψήφιροι. Το Ισραήλ και οι Αμερικάνοι ετοιμάζουν επιθέσεις στο Ιράν. Την αφορμή την έδωσε η Χεζμπολάχ σήμερα. Οπότε, εν αναμονή. Άμοτε σόλοτε. Άμοτε σόλοτε.

Αυτά συμβαίνουν. Καπετάν Κωστή Καϊστερλή, αυτά συμβαίνουν. Από την έναρξη της εκπομπής σου έστειλα τα χαιρετίσματα και επίσης για τη βάρκα, αλλά φαίνεται ακόμη ήσουν στη βάρκα και επέστρεφες. Έπιασες ψαράκια. Δεν πειράζει. Την υγειά σου να έχεις. Η συνέχεια είναι με Γιάννη Βογιατζή.

0: Ωραιότατα. Γιάννης Βογιατζής, σ' αγαπώ σε όλες τις γλώσσες. Και σε όλες τις γλώσσες να περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα, διότι είναι η κατάλληλη η στιγμή. Και αμέσως φτάνουμε στο πρώτο τελευταίο ημίωρο, συνεχίζοντας στο τελευταίο ημίωρο με τα διάσημα γενέθλια Βίκη Μοσγολιού, Έλλη Πασπαλά, Ένια, Sony Knight, Taj Mahal, etc.
1: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
2: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
3: Στο Θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
4: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλιγκς που πετάει.
3: Διογέννης δασκάλου, Μόνι εν Μόνι Κονιέντε, Ιουνίου 5.
4: Έναρξη καλοκαιριού και οι Κονιέντε κάνουν ντου.
3: Γιατί ο Σκόλιγκς έβγαλε φτερά και φλάει σαν butterfly.
4: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
3: Προπόληση more.com.
4: Και στο ταμείο.
3: Πουφ!
5: Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Η ώρα είναι 9.

C'est το πρώτο τελευταίο μέρος της εκπομπής ξεκινάει με Brigitte Bardot, η οποία ερμηνεύει το τραγούδι Sidoni, το οποίο μουσικά έγραψε ο Γιάννης Πανός κατά την παραμονή του στη Γαλλία. Sidoni a plus d'un amant. Sidoni, Brigitte Bardot.

0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Είμαστε λίγο εκτός αέρα.
0: Όχι, να βγούμε. Μισό λεπτάκι.
1: Ναι.

Αν έχετε την καλοσύνη, επικοινωνήστε πάλι, διότι από λάθος έπεσε η γραμμή. Λάθος δικό μου βέβαια.

0: Από την καρδία, τον Ταλικέρι να μην το πω.
1: Τον
0: Ταλικέρι.
1: Τον Ταλικέρι, εντάξει. Έγινε, έγινε. Έγινε. Είσαι με τον Απόστολο τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Ο Δημήτρης όπου και να είναι σε ακούει και αυτό
1: λέω. Ναι, ναι, εννοείται, εννοείται.
0: Είσαι και προχθές μια παρέα μεγάλη που έβλεπα τις προάλλες και αυτό.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε.
0: Κάστε καλά.
1: Και εσύ επίσης. Για χαρά. Λοιπόν, ήταν ένα τηλεφώνημα το οποίο είναι από ταξιδευτές βέβαια και δεν ήθελε να ακουστεί στον αέρα. Πάντως, φίλε Δημήτρη, Λιάση, το τραγούδι το επόμενο, όχι το επόμενο, το μεθεπόμενο είναι αφιερωμένο για σένα από τον φίλο που τηλεφώνησε. Ξέχασα να ρωτήσω και όνομα. Δεν ξέρω αν μου το είπε και το ξέχασα. Αλλά είσαι διάσημος, Λιάση. Είσαι διάσημος. Φυσικά, με αυτό το κόσμημα που οδηγείς 750 άλογα,

Ταιριάζει αυτό. Ταιριάζει το τραγούδι αυτό για το κυκλοφοριακό στην πόλη μας και γενικά στη χώρα μας. Για το οποίο όλοι γκρινιάζουμε. Πού και πού ρίχνουμε μια, δυο μούτζες. Αν και αυτό το πράγμα τώρα είναι πια πασέ. Στην καλύτερη ένα φτύσιμο. Πού σου παλιά άνθρωπε. Αλλά κανείς δεν κάνει κάτι για να τη βελτιώσει όλη αυτή την κατάσταση. Και ποιος να κάνει κάτι δηλαδή. Συγκεκριμένα πράγματα. Να ξέρουμε ποιος θα κάνει κάτι. Και κάποιες από τις παραβιάσεις ταλαιπωρούν υπερβολικά τον πολίτη στην καθημερινότητά του και κάποιες άλλες θέτουν και τη ζωή του σε κίνδυνο και καμιά φορά, κάποιες φορές την παίρνουν και όλα τη ζωή μας. Λοιπόν, προτείνω κάποιες λύσεις. Πρώτον, να μην λαδώνετε για να πάρετε το δίπλωμα. Αν το αξίζετε να το πάρετε. Διαφορετικά καθίστε στο αυγά σας. Δεύτερον, να χρησιμοποιείτε τα μέσα συγκοινωνίας. Επίσης, δεν χρειάζεται να σταθμεύσετε ακριβώς μπροστά από το σπίτι ή το γραφείο σας. Το βάδισμα κάνει καλό στην υγεία. Ολορμού. Τρίτον, οι τροχονόμοι. Οι τροχονόμοι να παίρνουν ποσοστά από τις κλήσεις για να τους δίνετε και ένα κίνητρο να κόβουν περισσότερες. Και ένα μέρος των εσόδων να πηγαίνει έτσι για κοινοφελή σκοπό. Χτίσιμο δημόσιων πάρκινγκ, παιδικών σταθμών, νοσοκομείων, αθλητικών κέντρων και διάφορα άλλα. Ώστε οι πολίτες να αισθάνονται ότι τα χρήματά τους πιάνουν τόπο. Ώρες-ώρες λυπάμαι τον αξιωματικό συντροχέα που χάνει πολύτιμο χρόνο σβήνοντας πρόστιμα ή επιστρέφοντας διπλώματα απλώς επειδή εμείς παρανομούμε. Έχει γίνει συνήθιο. Τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες έχουν γίνει και ζωόφιλοι. Αυτό είναι θετικό. Όμως ενώ οι ιδιοκτήτες των σκύλων γνωρίζουν ότι πρέπει να μαζεύουν τις ακαθασίες του ζώου τους, ελάχιστοι το κάνουν. Μέχρι στιγμής πάντως όσους συνάντησα εγώ καθοδόν προς το ραδιόφωνο, παραδόξως, αν θέλεις, συμμορφωθήκαμε, είχανε όλοι τα σακουλάκια τους και μάζευαν τις ακαθασίες του ζώου τους. Σε μερικές γειτονιές βέβαια της Θεσσαλονίκης η κατάσταση έχει γίνει αφόρητη, διότι τα τετράποδα, ο Λούρμου, στα πάρκα, εδώ εκεί αφοδεύουν, κατουρούν παντού, χωρίς να ασχολείται ο κηδεμόνας τους ή κάποιος άλλος. Και αν κάποιος άλλος ασχοληθεί, πιστεύει ότι θα βρει τον πελάτο, οπότε λέει «άσε μωρέ τώρα». Τσίκα τσίκα μπούμ. Άλλος, Τόνης Μαρούδας.

μας μια χήμερα, τώρα στον κόσμο εφήμερα, ας το γλεντήσουμε σήμερα, αφού το ζητώ. Πάμε μαζί να ξεσκάσουμε, στο μαμποκέφι να σπάσουμε και στη ζωή να περάσουμε.

Κάθε σου λύπη παράτησε, μόνο το κέφι σου κράτησε και το ρολόι σταμάτησε αφού το λαρκαρό.

Chica, chica, boom. Ήταν πολύ στο Latin Jazz φανατικός ο Τόνης Μαρούδας. Και για να μην παρεξηγούμε κιόλα, δεν είμαι εναντίον του έρωτα. Είμαι απολύτως υπέρ του. Αλλά για να μπεις μέσα σε μια ερωτική σχέση πρέπει να υπάρχει, να υπάρχει μια ωριμότητα, ρε φίλε. Μια έτσι κάποια ωριμότητα, μια κάποια ακεραιότητα. Τώρα νομίζω ότι τότε ο έρωτας είναι πραγματικά όμορφος και σε βοηθάει να οριμάσεις. Αλλιώς γίνεται πολύ σακάτης και σε καταστρέφει εντελώς. Και από την άλλη πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο Πούντος έφυγε τέλος πάντων. Ο έρωτας καταστρέφει εκατομμύρια ανθρώπους και στο όνομα του έρωτα έχουν γίνει άπειρα εγκλήματα.

Η Σίλιαν Χίλς ήθελε να γίνει Μπριζίτ Μπαρντό στη θέση της Μπριζίτ Μπαρντό, αλλά στη φωνούλα μια χαρά. Ζουμπι ζουμπι ζου. Ζουμπι ζουμπι ζου. Στο όνομα του έρωτα καταστρέφονται πολύ περισσότεροι άνθρωποι από ό,τι στον πόλεμο. Αποδεδειγμένο. Ποτέ δεν το συνειδητοποιούμε αυτό, επειδή δεν αναφέρεται ποτέ στις εφημερίδες απλά.

Και κυκλοφόρησε το 1970 το Zubi Zubi Zoo. Φιλάκια πολλά. Όταν η Σου Κιμ έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού έφυγε από το σπίτι της στην Κορέα, αποδεκατισμένη από τον πόλεμο, βρέθηκε να κάνει παραστάσεις στα περίφημα ξενοδοχεία Thunderbird Stardust στο Las Vegas. Και ήταν η χρονιά του 1959. Και παρά το ότι τραγουδούσε τραγούδια όπως το I Left My Heart in San Francisco του Tony Bennett σε μεγάλα πλήθη, η Κιμ δεν ήξερε πολλά αγγλικά. Ήταν μια Κορεάτισσα ερμηνεύτρια που στρατολογήθηκε για να τραγουδήσει αμερικανικά τραγούδια ως μέλος του συγκροτήματος Kim Sisters. Και το μεγαλύτερο μέρος του αγγλικού της λεξιλογίου το είχε μάθει από το τηλεοπτικό western Gunsmoke. Πριν έρθει στη ΣΥΠΑ, η Kim ζούσε σε μια αποθήκη τούβλων με την οικογένειά της και άλλα 22 άτομα από το 1951. Η Σεούλ και εγώ ήταν και οι Βορειοκορεάτες στρατιώτες είχαν πυρπολίσει το σπίτι της οικογένειάς της. Ιούνιος του 50 και η αρχή του ψυχρού πολέμου, όταν η υποστηριζόμενη από τη Σοβιετική Ένωση Βόρεια Κορέα διέσχισε για πρώτη φορά τον 38ο παράλληλο για να εισβάλλει στη Νότια Κορέα, η οποία, Νότιος Κορέα, ήταν ευθυγραμμισμένη με την Δύση. Και ένα μήνα αργότερα, ο Αλέν Σανφόρτ κυκλοφορεί το Μανού Ρεβά. Το χορέψατε κι αυτό.

Η Kim Sisters ήταν και αυτή η οποία προέβλεψε την K-pop, την κορεάτικη, με τα μεγάλα αστέρια. Μανούρευα, Alain Sanford, 1979.

Αυτό που δεν έχω καταλάβει, Άννη Νικολαίδου, είναι τι εννοείς με το «τα ψάρια είναι χειροποίητα». Να καλησπερίσω και την κυρία Τέρι, η οποία απαλογείται. Απαλογείται και μου γράφει: «Καλησπέρα κύριε Γιάννη, τώρα μπήκα σπίτι και άνοιξα το ραδιόφωνο. Και πολύ καλά κάνατε». Θαυμάσια. Άλλο μηνυματάκι από την κυρία Ελένη Χαερίτου. Τα χαιρετίσματά μου και στον κύριο Σίμω, η οποία μου γράφει: «Τι έχουμε σήμερα, Eurovision? Εσύ είσαι εκτός συναγωνισμού. Μέχρι και Λάτιν ακούσαμε απόψε». Φυσικά. Γιατί όχι. Τα πάντα ακούτε από τις εκπομπές. Δεν είμαστε μονότονοι και μονόπλευροι. Είμαστε με τη μουσική, την καλή μουσική βέβαια, και τη μουσική που δεν υποτιμά το γούστο μας και την νοημοσύνη μας. Όπως και αυτό και στις υπόλοιπες τέχνες δηλαδή.

0: mio normale.
1: Άκουσε το τσερβέλο.
0: Le cose che abbiamo in comune sono facili.
1: Le cose in comune.
0: Ci piace la musica ad alto volume fin quanto lo stereo la può sopportare. Ci piace dentro.
1: Το είχα δει από την πρώτη φορά που έστειλε το μηνυματάκι και λέω τώρα τι πράγμα είναι αυτό εκεί πέρα. Είναι το πιάτο πάνω από το βιβλίο.
0: Perché quando io dormo, tu dormi, quando io parlo, tu parli.
1: You are incredible.

0: Παρακαλώ, γεια σας.
1: Έλα Τζόνι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Τι κάνεις?
0: Εκπομπή, ως συνήθως.
1: Μπράβο. Έχεις καμιά ενημέρωση τίποτα εδώ πέρα στο, λίγο πριν τα διόδια στα Μάλγαρα?
0: Όχι, μέχρι στιγμής από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει κάτι να έχει γράψει κάποιο site και τέτοια.
1: Ερχόμενος από Κοζάνη, ναι. Μόλις μπαίνουμε πάλι εδώ στο δρόμο για Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Κατευθείαν έχει μποτιλιάρισμα.
0: Μάλιστα.
1: Και κλείνουν και πιο κάτω βλέπω κλείνει η Λωρίδα και πρέπει να πάει μέχρι το Λουδία ποταμό, μέχρι τα Μάλγαρα, δεν ξέρω, και γι' αυτό νομίζω πως έχετε καμιά ενημέρωση.
0: Για να το κοιτάξω, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Καλά που μου το
1: έπεις. Κατάλαβες, έτσι.
0: Έγινε. Κατάλαβα, κατάλαβα. Κατάλαβα.
1: Check it out.
0: Check it out, everybody.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
5: Το soundtrack της πόλης.
6: Famous Birthdays.
7: Διάσημα γενναία φιλιά, διάσημη Ταύρη. Γενέθλια ημέρα τους απόψε, 17 του Μάη, και ξεκινάμε με τον Αφροαμερικανό Τζόζεφ Κόλμαν Σμιθ, ο οποίος γεννήθη το 1934 και έπαιξε, ηχογράφησε με το όνομα Sonny Knight, ένας τραγουδιστής, τραγουδοποιός και συγγραφέας φορτσάτος. Η μεγαλύτερη επιτυχία του ήταν το Confidential και το Let's Get It On, το οποίο έφτασε στα chart pop και rhythm and blues το 1956. Συνέχισε να ηχογραφεί μέχρι τη δεκαετία του 60. Το 81, χρησιμοποιώντας το πραγματικό του όνομα, έγραψε το The Day the Music Died, μια φανταστική αφήγηση του ρατσισμού στην αμερικανική μουσική βιομηχανία δεκαετία του 50. Και μετά από μερικά αποτυχημένα single, ο παραγωγός Robert Blackwell τον έβαλε με την τραγουδοποιό Dorinda Morgan. Έγραψαν την μπαλάντα Confidential, την οποία έχω γράψει για τη μικρή δισκογραφική Βίτα στην Πασαντίνα, και μετά την αρχική τοπική επιτυχία, ο δίσκος αδειοδοτήθηκε στη μεγαλύτερη εταιρεία DOT και ανέβηκε στο νούμερο 17 στο Billboard Pop Chart και στο νούμερο 8 στα Rhythm and Blues. Εργάστηκε επίσης και ως στούντιο πιανίστα στο Los Angeles με τον Σάντι Νέλσον και πολλούς άλλους. Στο νούμερο 71 έφτασε το τελευταίο του τραγούδι, If You Want This Love. Εγκατέλειψε όμως τη δισκογραφική του καριέρα στα μέσα της δεκαετίας του 60, μετακομίζοντας τη δεκαετία του 70 για να ζήσει στη Χαβάη. Εκεί συνέχισε να τραγουδά σε νυχτερινά κέντρα και τελικά πέθανε στη Χαβάη το 98 σε ηλικία 64 ετών, μετά από εγκεφαλικό, το οποίο συνέβη 2 χρόνια νωρίτερα.
8: Right now we like to do a little thing.
7: Right now we like to do. Let's get it on. Sonny Knight.

Έλαβα το μήνυμά σου και χαρήκα πάρα πολύ, αγαπητέ φίλε Λάζαρε Γιαννούδη. Χαιρετίσματα στους φίλους μας στην Πανομή. Και έχουμε πολλούς φίλους εκεί. Καλοκαιράκι έρχεται τώρα, θα είστε πιο τακτικοί επισκέπτες στην Πανομή. Έχει καθαρή θαλάσσια. Μια χαρά. Παραλίες μας μια χαρά. Αρκεί να μην φοράμε τόσα πολλά αντιλιακά, ρε παιδιά. Γίνεται η θάλασσα μετά, το λάδι επιπλέει επάνω, λαμπυρίζει. Δεύτερος στη λίστα μας γενεθλιάζων είναι ο κύριος Henry Sinclair Fredericks. Γεννήθηκε το 42 και χρησιμοποιεί το καλλιτεχνικό όνομα Taj Mahal. Αυτοδίδακτος, Αμερικανός blues μουσικός, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και συνθέτης, λαμπρός συνθέτης, μουσικής ταινιών. Παίζει διάφορα όργανα, μπάντζο, φυσαρμόνικα, κιθάρα, πιάνο και συχνά ενσωματώνει στοιχεία της παγκόσμιας μουσικής στα έργα του και έχει κάνει πολλά για να αναμορφώσει και την blues μουσική κατά τη διάρκεια της σχεδόν 50χρονης καριέρας του. Συνδυάζει τη μουσική του με παραδοσιακές μορφές από Καραϊβική, Αφρική, Νότιο Ειρηνικό. Έχει λάβει 3 βραβεία Grammy και είχε 10 υποψηφιότητες κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Το 2014 έλαβε το βραβείο Lifetime Achievement από τον Αμερικανικό Μουσικό Σύλλογο. Statesboro Blues.

Τελικά παρατηρώ ότι οι μεγάλες κυρίες του ελληνικού τραγουδιού ήταν όλες ταυρίνες. Συνέχεια με τη Βίκη Μουσχολιού. Γενέθλια μέρα σήμερα, 1943 γεννήθηκε στο Μεταξουργείο και ξεκίνησε την καριέρα της Πάσχα του 62 στην Τριάνα, δίπλα στον Γρηγόρη Μπιθικότσι και τη Δούκισσα. Καθιερώνεται το 64, τραγουδώντας «Το χάθηκε το φεγγάρι του Σταύρου Ξαργάκου» για την κινηματογραφική ταινία «Λόλα». Τον επόμενο χρόνο το τραγούδι της «Ένα αστέρι πέφτει πέφτει» έγινε τεράστια επιτυχία και συνέχισε συνεργασίες με όλους τους μεγάλους δημιουργούς, από Γιώργο Τζαμπέτα, Γιώργο Κατσαρό, Άκη Πάνου, Μίκη Θεοδωράκη, Σταύρο Ξαρχάκο, Δήμο Μούτσι, Βασίλη Τσιτσάνη, Μίμη Πλέσα, τον Γιάννη Σπανό, τον Σταύρο Κουγιουμτζή και πολλούς άλλους. Τρεις μόλις μήνες μετά την επιβολή της δικτατορίας του 67, 13 Ιουλίου του 67, η Βίκη μαζί με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι τραγούδησαν στο νυχθερινό κέντρο Δειλινά, σε πρώτη δημόσια εκτέλεση, τον ύμνο της 21ης Απριλίου με τίτλο «Μέσα στα πρίλη τη γιορτή». Σε μια εκδήλωση του τότε ραδιοσταθμού της ΕΝΕΔ υπό την καλλιτεχνική παρουσίαση του Γιώργου Οικονομίδη. Στη διάρκεια της σταδιοδρομίας της είχε δώσει συναυλίες πολλές και εμφανίστηκε και στις βασιλικές αυλές και της Ελλάδας και της Περσίας της τότε και της Ιορδανίας. Πρωτομαγιά του 67 παντρεύτηκε το ποδοσφαιριστή Μίμιο Δωμάζο, με τον οποίο απέκτησε δύο κόρες. Το 79 πήραν διαζύγιο. Απεβίωσε το 2005 έπειτα από διετή μάχη με τον καρκίνο στην ηλικία των 62 ετών.

Για τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα. Υπέροχος ο Ζαμπέτας. Είτε έτσι είτε αλλιώς είναι άπεκτος. Συνέχεια με τον Άγγλο Άντριου Λάτιμερ, που είχα και την τιμή να τον γνωρίσω το 1986 στο Bar Jazz Opera, στο οποίο ήρθε με την κιθάρα του έτσι. Ήρθε διακοπές στην Go, αλλά του έκανε εντύπωση το μπαρ και ήρθε με την κιθάρα του έτσι. Μου λέει, με εμπνέει ο χώρος εδώ, my friend, can I play? Και έπαιξε. Και έπαιξε και τους άφησε όλους άναυδους. Είναι ιδρυτικό μέλος του progressive rock συγκροτήματος των Camel. Ήταν και ο κιθαρίστας τους, αλλά και ο συνθέτης. Ο Latimer είναι επίσης και φλαουτίστας, αλλά και πληκτράς. Δημιούργησε παράλληλα και μια μουσική εταιρεία με την επωνυμία Camel Productions, η οποία κυκλοφόρησε τα νέα άλμπουμ των Camel, το Dust and Dreams το 91, το Λιμάνι των Δακρύων το 96, πολύ προσεγμένα άλμπουμ, μουσικά άψογα, το Rajaz επίσης το 99 και το Nod and the Wing το 2002. Το Μάιο του 2007 η Susan Hoover, η σύζυγος του Latimer, ανακοίνωσε ότι ο Latimer είχε υποστεί μια διαταραχή του αίματος από το 92, η οποία αργότερα προχώρησε στην μυελοήνωση. Αυτός ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους και οι Camel σταμάτησαν την μεγάλη περιοδία τους. Τέλη του 2007 υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση μυελού των οστών. Το Σεπτέμβριο του 2008 ήταν πίσω στο σπίτι. Δεν πραγματοποιήθηκε καμία περιοδία, καθώς ο Latimer είχε αντικαταστήσει το γόνατο, αλλά ανέκαμψε και γύρισε με τους Camel το 2015. Έλαβε βεβαίως το βραβείο Lifetime Achievement στα βραβεία Progressive Rock Μουσικής το 2014. Και είναι πολύ ενδιαφέρον να μάθουμε ποια Progressive Rock συγκροτήματα έλαβαν αυτό το Lifetime, το μεγάλο βραβείο, έτσι. Η Camel, Andrew Latimer. Τίτλος του, φθινόπωρο.

δεκαετία 80-20 ήταν ένα high class προορισμός, ένας high class. Μετά τον Άντριου Λάιτιμερ σε μια Ελληνίδα. Ελισάβετ Ελένη Πασπαλά. Έγινε Ελ Πασπαλά για το καλλιτεχνικό μέρος. Γεννήθηκε το 57 στη Νέα Υόρκη. Φίτησε στο Manhattan School of Music, παρακολούθησε μαθήματα τραγουδιού με τη σοπράνο Judith Ruskin και υποκριτικής με τον ηθοποιό William Hickey. Στη συνέχεια πήρε μέρος σε συναυλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά, καθώς και σε παραστάσεις όπερας. Στην Αθήνα ήρθε το 82 και καθιερώθηκε από τη συνεργασία της με τον Μάνο Χατζηδάκη μέχρι το 88. Προσωπική της δισκογραφική πορεία ξεκίνησε το 88 με το δίσκο «Στη λάμψη του φεγγαριού», ενώ το 1990 κυκλοφορεί «Το νησί των λωτοφάγων». Συνεργάστηκε με πληθώρα καλλιτεχνών, Μίκη Θεοδωράκη, Φαραντούρη, Διονύση Σαββόπουλο, Νίκο Ξηδάκη, Λένα Πλάτωνος, Δήμητρα Γαλάνη, Σταμάτη Κρανάκη, μερικοί από τους πολλούς, και στο ρεπετόριό της καλύπτει μια μεγάλη γκάμα μουσικών επιλογών, λαϊκό τραγούδι, έντεχνο, τζαζ, κλασική μουσική και διάφορα άλλα. Έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις πιο εκφραστικές και αισθαντικές φωνές. Βλέπεις Ταύρος.

Καταπληκτική Έλλη Πασπαλά, η ρίζα του ESI, και φτάσαμε στην τελευταία εορταζόμενη, η οποία βεβαίως είναι εν ζωή, είναι η Ένια. Γεννήθηκε το 1961, Ιρλανδή, τραγουδίστρια, συνθέτης, στιχουργός, γεννημένη στην Κομιτεία Ντόναγκαλ, στο Γκαόθ Ντομνέρ. Η μουσική σταδιοδρομή της αρχίζει το 1980 με το συγκρότημα κελτικής folk μουσικής Κλανάτ, πριν φύγει για να ακολουθήσει όλο καριέρα. Διεθνή επιτυχία γνωρίζει με το πρώτο της άλμπουμ, το Watermark, το οποίο κυκλοφορεί το 1988 και από το οποίο ξεχώρισε το τραγούδι Orinoco Flow. Από τότε η μουσική της καριέρα απογειώθηκε, κατορθώνοντας συνολικές πωλήσεις 80 εκατομμυρίων αντιτύπων παγκοσμίως. Τα κομμάτια Made Be και Άνιρον αποτέλεσαν soundtrack της πολυβραβευμένης κινηματογραφικής υπερπαραγωγής Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών και το πρώτο της χάρισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ καλύτερης μουσικής σε ταινία, αλλά και μια υποψηφιότητα στις Χρυσές Σφαίρες. Το 2001 κερδίζει το βραβείο της πιο εμπορικής τραγουδίστριας στα World Music Awards. Είναι το Only Time, η μεγάλη διεθνής επιτυχία της από το A Day Without Rain. Συνολικά έχει βραβευτεί με 7 παγκόσμια μουσικά βραβεία, 4 βραβεία Grammy, 4 βραβεία Brit, ένα βραβείο Ivor Novello. Και υπόψη να έχει τραγουδήσει σε 10 γλώσσες. Θεωρείται η πιο επιτυχημένη σόλο καλλιτέχνη της Ιρλανδίας και δεύτερη στο γενικό κατάλογο πίσω από το συγκρότημα των U2. Only Time.

Αυτά για τα απόψινα weekend tributes με μεσογειακή μουσική και διάσημα γενέθλια των Ταύρων. Bulls, Toros. Ο Γιάννης Ράπιτς ήταν στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Θα τα πούμε αύριο στις 10 το βράδυ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο Status 107.7. Καλή εβδομάδα και ένα όμορφο ανοιξιάτικο ξημέρωμα. Γεια σας.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Εκείνος και εκείνος. Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
4: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Δες την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

βρίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι. Φυσάει πολύ και παίρνει κρύος ο βοριάς. Και η ζωή πολύ μικρή τι να σου κάνει, που είναι σαν την πρόκα στην παλάμη της καρδιάς.

0: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco's Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco's.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
1: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Μύρισε την πόλη σου. Άκου Στάτους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: βγείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
1: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
2: Είναι 12.

0: Βακούλα, βακούλα του ψαρά. Από ρε περιγυάλι. Βακούλα, βακούλα του ψαρά.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Ρε ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριμίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης.

Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Μπήκαμε στην καινούργια εβδομάδα. Εύχομαι να είναι όλα καλά. Και εσείς ακμάει και δυνατή. Χαιρετίσματα από τον Ηλία Σελιμά που είναι στον ήχο και τη θησαυρούλα που σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο στο γνωστό αριθμό 211-10-8880. Η εκπομπή είναι πάντα και ανθολόγιο, που σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να θέλει να σχολιάσει ενδεχομένως ένα από τα προηγούμενα θέματα που δεν έτυχε εκείνο το βράδυ να βρει ευκαιρία να τηλεφωνήσει και να συμπληρώσει το παζλ των απόψεων, ή μπορεί να προτείνει ένα θέμα που απασχολεί τη σκέψη του καιρό ή μόνο σήμερα και να το κουβεντιάσουμε παρέα. Να θέσει δηλαδή ο ίδιος το θέμα της επικοινωνίας μας.

0: Τώρα απόψινό θέμα το έχω βάλει εγώ. Σήμερα λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, θα ασχοληθούμε, προσέξτε, με το μόνο πράγμα που λειτουργεί ρολόι σε αυτή τη χώρα, την αυθαιρεσία. Και οι νόμοι θα μου πείτε, εντάξει, οι νόμοι τώρα αυτοί είναι για τους αφελείς και για τους τουρίστες. Εμείς οι ντόπιοι ξέρουμε την αλήθεια. Εξαρτάται. Παραδείγματος χάρη, θέλεις να παρκάρεις, το απαγορεύεται, είναι απλώς πρόταση. Αν είσαι μέσα σε υπηρεσιακό αυτοκίνητο, με την ταμπέλα να γράφει η δημόσια υπηρεσία ή απλά έχεις καλό πρόσωπο, μπορείς να παρκάρεις και πάνω στο πεζοδρόμιο και μπροστά από τη ράμπα των ατόμων με ειδικές ανάγκες και δίπλα από πυροσβεστικό κρουνό. Ο ταχυδρόμος, ο τροχονόμος θα περάσει, θα κοιτάξει, θα αναστενάξει και θα πει: «Άσε μωρέ παιδί μου, τώρα δεν έχω όρεξη σήμερα». Θέλεις άδεια? Θα σου ζητήσουν 47 δικαιολογητικά, τα 12 από τα οποία θα τα έχουν καταργήσει πριν καν τα μαζέψεις. Αλλά μην ανησυχείς, αν γνωρίζεις κάποιον που γνωρίζει κάποιον που είναι ξάδερφος ή μπατζανάκης του ανιψιού του γραμματέα, θα σου βγει άδεια σε 3 μέρες. Διαφορετικά, καληνύχτα και καλό Πάσχα. Θα περιμένεις όσο χρειάζεται η ελληνική δημοκρατία να θυμηθεί ότι υπάρχεις. Και το καλύτερο, η αυθαιρεσία έχει ιεραρχία, παρακαλώ, από κάτω προς τα πάνω. Ο μικρός υπάλληλος θα σου κάνει τη ζωή μαύρη και άραχλη για ένα χαρτί που λείπει. Ο προϊστάμενος όμως θα σου πει: «Άστο μωρέ, δεν πειράζει», και θα υπογράψει. Ο υπουργός τώρα, αυτός μπορεί να αλλάξει όλο το νομικό πλαίσιο με μια προφορική εντολή σε τηλεφώνημα. Μετά θα βγει και θα πει το γνωστό: «Το κράτος δικαίου είναι αδιαπραγμάτευτο». Φορολογία, κλασικό παράδειγμα. Ό,τι δηλώσεις θα σου πούνε ότι είναι λίγο. Ό,τι κρύψεις θα σου πούνε: «Μπράβο, έξυπνε». Μέχρι να αλλάξει η κυβέρνηση και να γίνεις εσύ ο κακός πλούσιος που πρέπει να πληρώσει τα μαλλιά της κεφαλής του για να καλύψει τις τρύπες που άνοιξαν οι προηγούμενοι καλοί πλούσιοι. Και όταν διαμαρτύρεσαι, σου λένε: «Έλα μα, μην είσαι υπερβολικός, έτσι είναι η Ελλάδα». Σαν να είναι φυσικός νόμος, σαν τη βαρύτητα. Η αυθαιρεσία δεν είναι πρόβλημα, είναι τρόπος ζωής. Είναι η ζεστασιά του «θα τα καταφέρουμε ρε παιδί μου», που μας κρατάει ενωμένους στην απόγνωση. Γι' αυτό και προχωράμε. Με ένα χαμόγελο, ένα «δεν πειράζει», ένα «δεν βαριέσαι» και την απόλυτη βεβαιότητα ότι αύριο πάλι κάποιος θα μας κάνει ό,τι γουστάρει. Γιατί εδώ η μόνη σταθερή αξία είναι η αστάθεια και η αυθαιρεσία. Καλώς ήρθατε στην Ελλάδα. Φορέστε ζώνη ασφαλείας. Ή και όχι. Εξαρτάται. Απόψε λοιπόν θα μιλήσουμε για την αυθαιρεσία σε όλα τα επίπεδα. Η συνεργάτα μου, η Θησαυρούλα, στο τηλεφωνικό κέντρο Διεύθυνση Επικοινωνίας, ο κύριος Σελιμάς στα μηχανήματα των ήχων, 2-11-10-80-8-8-0, 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
1: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
2: Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Θέλω να ευχαριστήσω και τον σταθμό της Θεσσαλονίκης, Status FM 107,7, αγαπημένο σταθμό των Θεσσαλονικαίων, που αναμεταδίδει την εκπομπή. Ευχαριστώ και το δημιουργό και διευθυντή του, τον Δημήτρη Βενιέρη, τον Max FM της Πάτρας, τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, το Ράδιο στη Λίδα, τον 2MM Radio Sydney, το Radio Μελωδία Δελαΐδος και το Radio Greece Melbourne's, καθώς και όλους τους τοπικούς ελληνικούς ραδιοσταθμούς που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας. Και μην ξεχνάτε, απόψε μιλάμε για την αυθαιρεσία.

Αλφα Θεσσαλονίκη 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Πρέπει να βρίσκουμε στη ζωή να κάνουμε πράγματα που αγαπάμε. Μπορεί η δουλειά που κάνουμε καμιά φορά να μην είναι η πρέπουσα για τον ψυχισμό μας, αλλά πρέπει παράλληλα να βρίσκουμε κάτι που προκαλεί τα αισθήματα τα θετικά μέσα μας. Το λέω γιατί εμένα, ας πούμε, για παράδειγμα, μπορεί να έχω κακή διάθεση ξεκινώντας, πριν ανοίξει το μικρόφωνο. Όπως απόψε ήταν, ήμουνα λίγο μη μου από εδώ, μη μου από εκεί, ας πούμε. Και με το που άνοιξε το μικρόφωνο επανήλθα. Είναι γιατρικό το να κάνεις κάτι που αγαπάς. Το λέω γενικά. Και λέω και την καλημέρα μου στην Κατερίνα Ασσινοπούλου, που λέει καλησπέρα, θα σας τα πω σε λίγο. Σε περιμένουμε, Κατερίνα. Ο Βασίλης Πατρέλης λέει, μια φορά έκανα παρατήρηση σε έναν για το κράνος που δεν φορούσε και μου είπε, έλα μωρέ, τώρα στην Ελλάδα βρισκόμαστε. Η κυρία Φωτεινή Διαμαντοπούλου. Αχ, αυτός ο δημόσιος υπάλληλος με την αυθαίρετη συμπεριφορά αρνείται ένα δικαίωμα

0: δικό σου, επειδή έτσι θέλει και επειδή έτσι μπορεί, χωρίς να σέβεται τους νόμους, τα επιφανή μηδενικά της Ελλάδας, όπως έλεγε ο Κώστας Καβαθάς. Και ο Λάζαρος Σεϊταρίδης.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Λάζαρε, όλο και κάτι αλλάζει. Δηλαδή, από τη στιγμή που ψηφιοποιήθηκε το έρμο το κράτος, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Είναι μία αρχή. Δεν μπορούμε να λέμε ότι τίποτα δεν αλλάζει και να το αποδεχόμαστε μυρολατρικά, να βάζουμε τις παλάμες μας και να καθόμαστε απάνω, να μην έχουμε τη δυνατότητα ουδεμίας κίνησης των χεριών μας. Δηλαδή, η μυρολατρία δεν οδηγεί πουθενά. Γεια σου, Βασίλη, από την Καβάλα. Βασίλης Πασάλης.
2: Γεια σου, Θεία Μάνο.
0: Γεια σου, Ανιψιέ μου. Καλώς τον.
2: Καλή εβδομάδα και καλά κρασιά.
0: Επίσης.
2: Εμείς ευχαριστούμε. Η δύναμη στον άνθρωπο είναι αείτο χαρτοκόλλη.
0: Ναι.
2: Τελείωσε. Νόμος απαράβατος και εφαρμοστέως.
0: Όντως.
2: Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Το κλασικό ελληνικό. Από κάτω κάτω μέχρι απάνω πάνω.
0: Ναι.
2: Τι σημαίνει το ξέρεις τι είμαι εγώ?
0: Ότι ποιος έχω πίσω από την πλάτη μου που μπορώ να σε διαλύσω.
2: Α, μπράβο, Θεέ. Δεν είμαι ξεσκέπαστος.
0: Ναι.
2: Δεν είμαι φορφανός, δεν είμαι άγνωστος, δεν είμαι τίποτα, αλλά έχω εξουσία. Γιατί πίσω από την πλάτη, φίλε, ακόμα και ο θυρωρός του Υπουργείου της Υπηρεσίας κάθε κλαρίνο για να του κλείσω το μάτι και με τη χειραψία που θα του δώσω του παλαμίζω και το κατοστάρικο. Κατάλαβες πώς κάνω τη δουλειά? Αφού λοιπόν ξέρεις ποιος είμαι εγώ, εκεί είναι η εκδήλωσή της, ποια είναι? Η αυθαιρεσία. Να κάνω το κουμάντο, να κάνω εγώ να πω εκείνο, εγώ να γίνει το άλλο, εκείνο το άλλο, και μόνος μου να δείξω ότι έχω μια δύναμη, γι' αυτό και έχω το κουράγιο και κάνω αυτό που δεν θα κάνεις εσύ, αλλά εγώ έχω το κόστος να το κάνω. Γιατί όμως το κάνω? Έχω πλάτη, έχω μπάρμπα στην κορώνη, ένα ελληνικό κουσούρι που χρησιμοποιείται κατά κόρον πάρα πολλές φορές και γίνεται κατάχρηση.
0: Από τη δημιουργία αυτού του κράτους.
2: Ακριβώς από τη δημιουργία αυτού του κράτους. Η οποία αυθαιρεσία ξεκινάει από την κορυφή και φτάνει μέχρι τον πάτο. Δεν έχει διακρίσει ότι η πτωχή, η αγράμματη, ξέρω εγώ, οι υπαρχιώτες, οι χωριάτες. Όχι. Παντού είναι. Όταν υπάρχει υπουργός που λέει του αστυνομικού, ρε εσύ, ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Και ο λέει, δεν έχω την τιμή, λέει ο τροχονόμος, και το τραβάει ένα χαστούκι. Υπουργός, υφυπουργός ήταν προχρόνων.
0: Ναι.
2: Και του λέει, τώρα θα σε στείλω στη Σαντορίνη ή στον Εύρο για να μάθεις ποιος είμαι εγώ και να μου κάνεις και κλίση. Να τη αυθαιρεσία.
0: Μία αυθαιρεσία έχει και μία αντανάκλαση. Δηλαδή, το κόμμα με στο οποίο βρισκότανε δεν τον έπιασε από το αυτί να τον βγάλει από την πόρτα του κοινοβουλίου σούρνοντας.
2: Ακριβώς, διότι και ο αρχηγός,
0: ναι,
2: δεν κάνει επιλογές, να πούμε, των υποψηφίων μετά και που γίνουν βουλευτές, που γίνονται, αλλά κοίταξε, κοντάει στα ξερά, βάζει και μερικά χλωρά, οι οποίοι ξέρουν να δουλεύουν ορισμένες παραβάσεις, ορισμένες παρατυπίες ή παρανομίες, γιατί και αυτοί μέσα στα ξορά καίγονται και τα χλώρα, χρειάζονται, να πούμε, και τα αγκάθια. Δεν είναι ηλίθιοι όταν βλέπεις καμιά φορά και λέμε πώς διάολο αυτό τον πρότεινε ως υποψήφιο βουλευτή και πώς βέβαια οι κουτί, οι ψηφοφόροι τον ψήφισαν. Ο αρχηγός ξέρει. Ξέρει. Το χιλιοϊπωμένο παράδειγμα από μένα και που το είπανε κάτι, 50 χρόνια βουλευτής ήταν από τον Πειραιά.
0: Ναι,
2: και
0: ναι,
2: τον είχε συνέχεια. Το ξέρε, τον ήξερε. Κουβαλητής ήταν. Κουβαλητής ψήφων. Γι' αυτό λοιπόν και τον είχε. Γι' αυτό όμως και για να μην εκτεθεί δεν τον έκανε και ποτέ υφυπουργό. Δεν του έδωσε καν αξίωμα. Βουλευτάκος, εντάξει, έκαμε τη δουλειά. Άρα λοιπόν, η αυθαιρεσία γίνεται όχι μόνο χρήση αλλά και κατάχρηση, διότι θέλουμε να δείξουμε και τον πληγωμένο μας εγωισμό, ότι στάσου ρε φίλε, κάτι είμαι κι εγώ, κάτι ξέρω, κάτι μπορώ να πω, και αυτό που εσύ μου κάνεις έλεγχο και μου λες ότι είναι παρατυπία ή παρανομία, θα σε διορθώσω, διότι έχω κάποιο παραπάνω από σένα, που σου βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι και θα μπορέσεις να φέρεις αντίρρηση και τότε θα πεις ήμαρτον και συγγνώμη, δεν το ξαναλέω. Πάντα κάποιος αυθαιρετών δεν το κάνει λόγω βλακίας ηλιθιότητος. Όχι, έχει πλάτη, έχει μπάρμα στην κορώνη. Από εκεί παίρνει, όταν λέει θα σε στείλω στον Εύρο, δεν είναι σχήμα λόγου παλιότερα. Γινότανε, κατά κόρον γινότανε. Στην παραμικρή αντίρρηση ή μια κουβέντα, κάτι, η αυθαίρετη μεσολάβηση, σαν ποινή δηλαδή, μία στη Σαντορίνη στη μια άκρη και μία στον Εύρο πάνω. Αυθαιρεσία, γιατί δεν έκαμε στη δουλειά, δεν ήσουν εντάξει, τώρα θα δεις την εξουσία τη δική μου, όπου ξεπερνώντας τα θέσμια και τα ισχύοντα,
0: και τα νόμιμα. Και τα νόμιμα.
2: Ναι, και τα νόμιμα. Κοίτα να δεις μάγκα τι δύναμη έχουμε εμείς που δεν μας υπολογίζεις και να δεις εμείς καθαρίζουμε το πι και φι και λύνουμε οποιοδήποτε θέμα θέλεις. Είναι μια αυτή μια κακή νοοτροπία που υπάρχει δεκάδες χρόνια και θα υπάρχει ρε παιδί μου, γιατί ξεκινώντας είπαμε από πάνω φτάνει μέχρι κάτω και επειδή έχουμε ένα πλέγμα νόμων καλό όπως το έχω πει κατ' επανάληψη, αλλά δεν το εφαρμόζουμε. Εκείνος που θα κάνει τον έλεγχο και θα θέλει να εφαρμόσει τα θέσμια του ελέγχου, ο φυγόμενος σου λέει «Μάγκα, πας τώρα εμένα να με στριμώξεις, θα αυθαιρετήσω τώρα και θα δεις τι θα πάθεις εσύ». Οπότε αφενός δεν εφαρμόζει τη διάταξη που υπάρχει και τον υποχρεώ να την κάνει, αφενός και αφετέρου θα σε τιμωρήσω κιόλας όμως, γιατί τόλμησες να θίξεις τα κακώς ή τα καλώς σε παρένθεση κείμενα και θα την πληρώσεις. Και την πληρώνει.
0: Κοίτα Βασίλη, εδώ πέρα υπάρχει και αλλού αυθαιρεσία. Στις πολεοδομικές παραβάσεις, κάθε τρεις και λίγο λένε, αν το δηλώσεις μπορείς να το σώσεις. Είναι σαν να στέλνουν στην κοινωνία μήνυμα ότι χτίσει όπου να είναι, στις παραλίες, στα δάση, στην κορυφή του Ολύμπου, και μετά θα έρθει η ώρα να σου ζητήσουμε ένα ποσό και θα νομιμοποιήσεις την αυθαιρεσία σου. Δεν νομίζω. Δεν γίνεται πουθενά αλλού, μόνο
2: όχι,
0: εδώ.
2: Όχι.
0: Μόνο πάνω εδώ.
2: Που είναι η μεγαλύτερη αυθαιρεσία και χυδαιότητα όμως, μπορώ να την πω, μιας κυβέρνησης. Όταν λέει πλήρωσε και σώσε, άκου δηλαδή την παρανομία αν την πληρώσεις. Δηλαδή...
0: Μα το θυμάστε, ήταν τηλεοπτικό σποτ. Ναι.
2: Συνέχεια ήταν. Αλλά και την ευθερεσία, εγώ που έζησα 4,5 χρόνια εξόριστος της Χούντας, θα το λέω ως τιμή μου, στη Σύρο, η ευθερεσία που υπήρχε, το τι χτιζότανε ρε Μάνο πριν 40 χρόνια στις Κυκλάδες, ακόμα και τώρα δεν δολοφονήσανε τον άλλον, τον εργολάβο πολιτικό μηχανικό, τι ήταν στη Μύκονο.
0: Ναι.
2: Για ένα σωρό να πούμε, άλλα ήταν τα σχέδια, άλλες οι εγκρίσεις, άλλα χτίζανε. Χτίσανε τις πιο ωραίες παραλίες. Ποιος έλεγχε, ποιος παρακολουθούσε, ανάγκασε τον εισαγγελέα των εφετών των Κυκλάδων να πάει να εγκαταστατεί στη Μύκονο για να παρακολουθήσει αυτοπροσώπως τις παρανομίες. Οι παρανομίες, τις αυθαιρεσίες που έχουν γίνει ειδικά γύρω από τα κτισίματα Πανελληνίως είναι όχι τόσο τρελά. Ούτε στην Αφρική ξέρω εγώ, ούτε στο Φεγγάρι δεν γίνονται. Όπως, κοίταξε να δεις, γιατί η Αθήνα δεν είναι κακοκτισμένη. Πώς
0: καλά,
2: είναι
0: αθλιοκτισμένη.
2: Όσοι είμαστε...
0: Η μόνη περιοχή που έχει σαφές πολεοδομικό σχέδιο είναι η Καλυθέα. Δεν μπορείς να μετακινήσεις ένα φράκτη ούτε μισό χιλιοστό.
2: Η Καλυθέα και ο οικισμός του Παπάγου.
0: Και αυτός έστω.
2: Που χτίξε εξ αρχή όχι μόνο στο χάρτη αλλά και επιτόπου. Όπου εκεί επόπτευε και ο στρατός. Ο στρατός είναι, πώς να το πω, τηρεί τον νόμο. Δεν
0: μπορεί να κάνει ο στρατός.
2: Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο που υπάρχει για τις ενοπλές δυνάμεις και το εφαρμόζει.
0: Ύστερα οι αυθαιρεσίες των εργοδοτών. Απλήρωτες υπερορίες, παράνομες απολύσεις. Και εδώ πέρα αναρωτιέσαι, η επιθεώρηση εργασίας τι κάνει, καλά είναι? Χαιρετίσματα.
2: Εκείνη κάνει χαιρετίσματα. Πρέπει είναι κοινό μυστικό παντού ότι το δώρο Πάσχα και δώρο Χριστουγέννων δεν το πληρώνουν οι εργοδότες.
0: Μα το θυμάσαι που το δίνανε και μετά συνοδεύανε τον υπάλληλο στο συνταμιακή μηχανή να βγάλει τα λεφτά να τους τα δώσει πίσω.
2: Έχω μια φίλη κυρία η οποία μου το λέει κάθε φορά με τα δώρα. Μου λέει, κύριε Βασίλη, πάλι πηγαίνω συνοδεία, λες και είναι αστυνομικός, πάμε τα καταθέτουμε τα λεφτά και μετά τα κάνω ανάληψη και του τα δίνω. Και μόνο που δεν κλαίω, λέει, γιατί είναι το δικαίωμα το δικό μου, με εξευτελίζει ο εργοδότης ως εργαζόμενο, με εξευτελίζει, λέει. Είναι δικαίωμά μου.
0: Και μετά λένε, μας λείπουν 30, 40, 50 χιλιάδες υπάλληλοι για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις το καλοκαίρι. Καλά να πάθετε. Καλά να πάθετε, να βάλετε τη γιαγιά σας να κουβαλάει στην παραλία τους καφέδες.
2: Και όχι μόνο στην παραλία, αλλά τέλος και στο εξευτελιστικό μέσα στην πισίνα.
0: Μέσα στην πισίνα.
2: Να υποχρώνει το σερβιτόρο μέσα στην πισίνα με το δίσκο στο χέρι και να δίνει
0: παιδί
2: στον
0: μου,
2: άλλο...
0: μέσα στη θάλασσα, ας την πισίνα.
2: Στον άλλο το γύφτο που καμαρώνει τον πλούσιο και να του περσερβίρει τον καφέ.
0: Ναι.
2: Η εργατική νομοθεσία μπορεί να είναι σωστή, αλλά είναι όπως όλη η άλλη νομοθεσία ανεφάρμοστη.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορούμε να αποκαλούμε σωστό κάτι που η πρακτική αποδεικνύει ότι είναι λάθος. Δεν το καταλαβαίνω, αλήθεια. Δηλαδή, από τη στιγμή που κάτι έπρεπε να λειτουργεί με τον αλφα τρόπο και λειτουργεί με τον τρόπο ωμέγα, δεν είναι σωστό. Και ας είναι η νομοθεσία μια χαρά άψογη. Τι να το κάνουμε. Τι βγάζει συμπέρασμα ο κόσμος ο απλός που τα ακούει όλα αυτά τα πράγματα.
2: Κουνάει το κεφάλι του.
0: Ναι, και λέει πάμε παρακάτω να καταπιεστούμε όσο μπορούμε πιο πολύ.
2: Ας προσαρμοστούμε στο παρόν, διότι διαφορετικά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν μπορούμε να εξυπηρετηθούμε και στα πιο απλά πράγματα. Σωστό που είπες πιο πριν, ότι ναι, ότι διορθώνεται το κράτος, ειδικά με το ίντερνετ και τα λοιπά.
0: Ναι, διορθώνεται. 4.500
2: εργασίες που γίνονταν με την ώρα, με το στριμοξίδι, με το ένας και ο άλλος, με το περάστε αύριο, περάστε την πρώτη του μηνός και τώρα και το άλλο, κάθεσαι με το σόβρακο στο σπίτι σου, έχεις τον καφέ σου και το τσιγαράκι σου και αρχίζει. Γιατί αίτηση εδώ, αίτηση από εκεί πιστοποιητικό και σου έρχονται όλα που στο χέρι.
0: Ναι.
2: Διορθώνονται. Δεν μπορούμε κι αλλιώς.
0: Απλά λίγο-λίγο. Δηλαδή, αν θέλεις, λίγο περισσότερο από λίγο, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλει ακόμα πολύ δρόμο.
2: Πολύ δρόμο, μάνα μου, κοίταξε. Το είναι ότι υπάρχει και η πίεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν γίνεται κι αλλιώς.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί να είσαι ισότιμος και να με κοντά πόδια. Δεν γίνεται.
0: Ναι.
2: Αλλιώς δημιουργείς παρενέργειες σε όλο σύστημα. Και όλο το σύστημα είναι φτιαγμένο να δουλεύει ρολόι, όχι να δουλεύει με διακοπές. Δεν γίνεται αλλιώς. Διότι όλο αυτό παρασύρει όλο το σύστημα και κάνει ζημιές σε όλο το σύστημα και σε όλα τα άλλα κράτη. Και δεν φταίνει αν τα άλλα κράτη, ενώ είναι νόμιμα και τακτοποιούν τις δουλειές τους σύμφωνα με τις διατάξεις που υπάρχουν, δεν μπορεί εσύ να είσαι ανορθογραφία ή όχι. Γι' αυτό και πέφτουν συνέχεια. Βλέπεις, σε όσους είναι, δεν είναι έντιμοι και σωστοί, τι πέφτουν πρόστιμα. Μας έχουν ξεπατώσει τα πρόστιμα, όχι για σκουπίδια, όχι για το ένα, όχι για το άλλο. Συνέχεια.
0: Παιδί μου, άμα δεν τα δω εγώ πληρωμένα, δεν το πιστεύω, ρε εσύ.
2: Ποιο?
0: Βασίλη, για τα πρόστιμα.
2: Από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λες. Okay.
2: Ναι, ναι, αδελφέ μου. Όχι, ναι, okay. Πρόστιμα δικά μας. Okay. Τα δικά μας είναι ψεύτικα.
0: Ναι.
2: Και είναι ψεύτικα γιατί ουδέποτε είπαν το όνομα του παραβάτη, ουδέποτε απέδειξαν ότι ναι, ο Πασάλης που του βάλαμε 1.000.000 πρόστιμο για σκροκέρδες και τα λοιπά, να τη απόδειξή του. Ποτέ απόδειξη.
0: Τις προάλλες έλεγε σε ένα σούπερ μάρκετ, είχε άλλη τιμή το προϊόν στο ράφι και άλλη τιμή ζητήθη στο δαμείο. Και τους βάλανε 3 χιλιάρικα πρόστιμο. Η Χανούμ στο Γενή Τζαμί. Ό,τι έπαθε, το έπαθε κοιλιακά.
2: Ακριβώς, ναι. Και δεν πλήρωσε.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: 3 χιλιάρικα είναι πρόστιμο.
2: Έλατε.
0: Δηλαδή σου λέει, εγώ θα βγάλω 350, του δώσω και 3 χιλιάρικα να πάω να πιει έναν καφέ στο μουσείο.
2: Ερεμάνο.
0: Που δεν θα του τα δώσει, αλλά λέμε.
2: Και τα παιδιά με τα ποδήλατα τώρα που σκοτώνονται συνέχεια, αυτά τα ποδήλατα, τα κινητά, το πρώτο πρόστιμο είναι 50 ευρώ είναι. Το
0: ναι, πιτσίρι, ναι, ναι.
2: 500 αλλά... βάλτου, 5.000 βάλτου πιτσίρι, να πονέσει τον πατέρα.
0: Οι γονείς του τελευταίου θύματος, διάβαζα στα site, οι γονείς του είχαν πάρει το μηχανάκι αυτό.
2: Δυστυχώς οι γονείς το πάνω πατίνι. Το κάνουν δώρο, δυστυχώς οι γονείς, γιατί μυαλό δεν έχουν.
0: Ναι.
2: Δεν ακούν ειδήσεις, δεν διαβάζουν εφημερίδες, δεν ακούν τηλεοράσεις που έχει άλλη θυσία προσφοράς, να πούμε, στο μολόχ της ασφάλτου.
0: Ναι,
2: άλλο
0: παιδί,
2: από εκεί.
0: Ναι.
2: Θεωρούνε 12 χρονών, 13 χρονών να του κάνει δώρο το ποδήλατο που είναι σκοτόστρα.
0: Ναι. Όχι το ποδήλατο, το πατίνι.
2: Το πατίνι.
0: Το ποδήλατο είναι λιγότερο σκοτόστρα.
2: Το πατίνι είναι. Και το πρώτο πρόστιμο είναι 50 ευρώ. Όχι, το πιτσιρίκο δεν τον νοιάζει αν είναι 50. Αν είναι 500 όμως θα πονέσει τον πατέρα, για το πληρώσει ο πατέρας.
0: Ναι.
2: Και όμως έχει κάτι πρόστιμα για το πατίνι που λες, καλά, για τη φτωχολογιά απευθύνεσαι, να πούμε, το πρόστιμο. Όταν έχει πληρώσει 1 και 2 χιλιάρια για το πατίνι.
0: Και παραπάνω.
2: Και παραπάνω.
0: Ναι. Θυμάσαι που σου έλεγα, βγήκε ένας ακροατής και είπε ότι έχει ένα γνωστό ο οποίος επισκευάζει τέτοια πατίνια.
2: Ναι.
0: Και πήγε ένας πατέρας και του είπε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάντο να τρέχει με 80.
2: Τι λέρε.
0: Ναι.
2: Δολοφόνος.
0: Ο ίδιος ο πατέρας δηλαδή.
2: Παναγία. Δολοφόνος.
0: Ναι. Τι θα το, όταν θα του έρθει στο σπίτι κούφια η ώρα το παιδί, ας πούμε, με προβλήματα κίνησης, το λιγότερο δηλαδή, γιατί
2: το λιγότερο.
0: Μπορεί να του έρθει με προβλήματα απόλυτης ακινησίας φυτεμένου. Κατάλαβες,
2: ναι.
0: Δείτε, δεν τον νοιάζει. Εγώ αν είχα ένα παιδί, ας πούμε, ξέρω εγώ, θα έπαιρνα 2 πατίνια και θα πήγαινα μαζί του πάνω κάτω να δω πώς συμπεριφέρεται. Αν έπρεπε οπωσδήποτε να κυκλοφορεί με το πατίνι, ας πάει σε ένα πάρκο, στο πεδίο του Άρεως, να ξεχαρμανιάσει.
2: Εμάνο, από την ώρα που ξέρει ο πατέρας ότι το παιδί με το πατίνι δεν έχει σε κανένα ιδιαίτερο δρόμο ή κανένα δρομάκι για να παίξει,
0: ναι,
2: αλλά είναι μέσα σε δρόμους που έχει κυκλοφορία αυτοκινήτων. Δεν τρομάζει.
0: Έλα, αυτό
2: ο μασκαράς, ο πατέρας, δεν τρομάζει.
0: Δεν τρομάζει, όχι.
2: Και πάει
0: δεν
2: και
0: τον
2: το αγοράζει το πατίνι.
0: Δεν τον νοιάζει μάλλον.
2: Δεν τον νοιάζει καθόλου.
0: Ναι, ρε, μυαλό,
2: δεν
0: μου,
2: έχει,
0: τρομερό.
2: Κρίση δεν έχει,
0: όχι,
2: λογική δεν έχει, δεν πονάει, δεν φοβάται.
0: Αυτό να μου πεις, αλλά δεν από
2: τόσα διάφοροι είναι.
0: Από ό,τι φαίνεται.
2: Το σταυρό μου κάνουν. Τόσο αδιάφοροι.
0: Τι κρίμα, ρε παιδί μου.
2: Κρίμα, τελείως κρίμα.
0: Ναι.
2: Είναι τελείως, δηλαδή, απερισκεψία, τελεία απερισκεψία. Δεν είναι ξεφόρτωμα, επειδή επιμένει ο πιτσιρίκος, και είναι ξεφόρτωμα να το πάρεις. Που βλέπεις κάθε μέρα έχει δυστυχήματα. Κάθε μέρα έχει ένα εισαγόμενο πιτσιρίκο σε κάθε νοσοκομείο. Αυτό δεν τα μαθαίνει κανένας.
0: Εν τω μεταξύ, το μόνο που βρήκανε να ορίονται τις τελευταίες μέρες είναι επειδή αποφάσισε και πολύ σωστά το Υπουργείο να καταργήσει την πώληση προϊόντων κάναβης από τα περίπτερα. Διότι ναι μεν είναι φαρμακευτική κάναβης, αλλά τη φαρμακευτική κάναβη, συγγνώμη, τη φαρμακευτική κάναβη δεν μπορείς να την καπνίζεις στα καλά καθούμενα και πάνε οι πιτσιρικάδες και με 1000 διαφορετικά κόλπα προμηθεύονται αυτό το πράγμα από τα περίπτερα, ρε εσύ.
2: Τι λες, παιδί.
0: Τα περίπτερα πουλάνε τσίπουρο, ούζο,
2: όλα τα φιαλίδια,
0: φιαλίδια από κάθε είδους συνοπνευματώδες ποτό. Εντάξει, και μην μου πεις εμένα ότι οι περιπτεράδες και οι μικροκαταστηματαρχαίοι ζητάνε ταυτότητες και τέτοια.
2: Πάψε
0: μπαρμπούτσαλα.
2: Πάψε εμένα τίποτα απολύτως.
0: Ναι.
2: Σε οποιοδήποτε πάρε ό,τι θέλεις.
0: Και τίποτα πάνε αγοράζουν μία σοκολάτα και ένα φακελάκι κάναβη. Και πάνε και χαλάνε τα πνευμόνια τους, αν μη τι άλλο. Πες ότι δεν μαστουρώνεις με αυτήν, αλλά η ζημιά είναι ζημιά.
2: Αυτό μόνο φαρμακείο έπρεπε. Μόνο από το φαρμακείο.
0: Βέβαια, μόνο από το φαρμακείο ή από τα ειδικά καταστήματα.
2: Όχι το περιπτεράς τώρα να πουλάει τέτοιο πράγμα.
0: Βεβαίως.
2: Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Παλαβομάρες. Μόνο το φαρμακείο. Υπεύθυνος επιστήμων γνώρισης.
0: Τα περίπτερα στο κέντρο της Αθήνας, τα περίπτερα στην Ελευθερίου Βενιζέλου, για παράδειγμα, είτε της Καλλιθέας είτε της Νέας Σμύρνης, ναι, έχουν φάτσα φόρα μικρές βιτρινούλες που είναι γεμάτες από τέτοια πράγματα.
2: Τι λες, ρε.
0: Ναι, τι λέω. Γεμάτες.
2: Κράχτες δηλαδή.
0: Ναι. Και άμα είναι τόσο απλό δηλαδή, έλεος.
2: Μεγάλο λάθος. Μεγάλο λάθος αυτό.
0: Και τα έχουν βάλει με τον Άδωνη, ο οποίος πρότεινε να απαγορευτούν από δημόσια θέα όλα αυτά. Με το δίκιο του δηλαδή.
2: Όχι, μα είναι και πρόκληση, ρε Μάνο.
0: Μα αυτό λέω. Αλλά ξέρεις πόσο καιρό είναι εκεί πέρα. Mm. Πόσα χρόνια γίνεται αυτό το βιολί.
2: Έτσι.
0: Βέβαια.
2: Και βλακώδης αυτή η ενέργεια να γίνουν σε δημόσια θέα και δημόσια πώληση.
0: Μα όμως είναι. Βλακώδες, ξεβλακώδες είναι εκεί. Κατάλαβες. Και να σου πω και κάτι άλλο. Πες ότι τους υποχρεώνουν να τα αποσύρουν. Εγώ σου λέω δεν θα τα αποσύρουν.
2: Όχι, θα βρουν χιλιάδες τρόπους.
0: Πρέπει να γίνονται ντου διαρκώς.
2: Ναι.
0: Και κατάσχεση. Δεν τα μάζεψες. Κατάσχεση. Ναι, όχι, κατάσχεση. Ναι, αλλά και το προϊόν να το έχεις πληρώσει και να περάσουν στην κατάσχεση.
2: Ακριβώς έτσι να πονέσει. Ναι. Να πονέσει ακριβώς βέβαια.
0: Ναι.
2: Η κατάσχεση.
0: Τέλος πάντων.
2: Πάντως, ναι.
0: Πάντως είναι εθνικό σπόρο η αυθαιρεσία.
2: Η αυθαιρεσία είναι εθνικό σπόρο. Είναι και δεν περιορίζεται γιατί είναι, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Και πίσω
0: καλά.
2: Από εκείνο είναι η καραμέλα του και η σημαία του.
0: Αυτό το ποιος είμαι εγώ έπρεπε να είναι ποινικά κολάσιμο. Δηλαδή έπρεπε να συλλαμβάνεις επειδή το είπες. Αν μπορεί να αποδειχτεί ότι
2: γιατί
0: το είπες.
2: Γιατί επικαλείσαι κάτι που είναι απόλυτα ψευδές.
0: Και παράνομο.
2: Και παράνομο και, ναι, είναι, και κρύβει απάτη. Κρύβει απάτη αυτή η ως ισχυρισμός. Και γι' αυτό μεταχειρίζει αυτό τον ισχυρισμό του μεταχειρίζει μετά με χίλιες δυο πονηρές, ναι, ενέργειες για να αποδώσει τα ωφέλη του. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ.
0: Πάντως να ζούμε σε μια χώρα όπου, όπως ας πούμε σήμερα μου έλεγες νωρίτερα που μιλήσαμε, ότι έλαμπε ο τόπος στην Καβάλα και ήταν ο ήλιος τέλειος και τα λοιπά, και να μην μπορούμε αυτό το δώρο του Θεού να το κάνουμε αντάξιο των προσδοκιών ολονών των ανθρώπων.
2: Έλα, βέβαια.
0: Όχι μόνο εκείνων οι οποίοι έχουν το προνόμιο να ξεκλέβουν μισή ώρα,
2: ναι,
0: για τη λιακάδα,
2: ναι,
0: αλλά,
2: ναι,
0: και όλων των άλλων.
2: Να υπάρχει από το κράτος κοινή προσφορά, έτσι, γιατί, ναι, όλοι έχουμε τα ίδια κέρδματα. Είμαστε όλοι ίσοι στον νόμο.
0: Ναι.
2: Είμαστε και ίσοι. Πρέπει το κράτος να αναγνωρίζει την ισότητα και να μην κάνει διακρίσεις, αλλά να εφαρμόζει με ακρίβεια την ισότητα σε όλους.
0: Τέλος πάντων. Ευχαριστώ, ρε Βασίλη.
2: Αυτά, αδελφέ μου.
0: Καλή δύναμη, αγόρι μου. Γεια χαρά.
2: Ευχαριστώ. Καλημέρα. Να είστε καλά.

0: Bo the Man. Μια ιστορία ανθρώπων που έκαναν μεγάλα όνειρα. Ένα ροκ μυθιστόρημα που θα σου θυμίσει γιατί αξίζει να κυνηγάς τα όνειρά σου. Για μια εποχή που δεν γυρίζει πίσω. Bo the Man. Το νέο μυθιστόρημα του Ηλία Σελιμά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιμών. Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, παρατέταρτο μία, 2-11-10-80-8-8-0, 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μουλί.
2: Status FM, σταθμός στους 107.7.
1: 2-11-10-80-8-8-0. Πάρτε τηλέφωνο, πάρτε να σας πάρουμε.
0: Γεια σου Ξένια μου από τη Νέα Ιωνία.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σου Ξένια.
3: Τώρα τόση ώρα που μίλαγες με τον κύριο Βασίλη, εμένα μου έρχονταν διάφορα στο μυαλό μου και τώρα εντάξει μπορεί να μην έχω συνοχή αλλά θα τα πω εγώ.
0: Να τα πεις.
3: Λοιπόν κοίταξε Μάνο, κατά τη γνώμη μου η ευθερεσία γίνεται εθνικό σπορ όταν η κοινωνία τη δέχεται.
0: Ναι.
3: Και αν δούμε ότι δεν εμφανίζεται ξαφνικά στην ενηλική ζωή, βλέπουμε ότι καλλιεργείται σταδιακά μέσα από τα πρότυπα που συναντά το παιδί κατά τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του. Mm. Όταν, επειδή εγώ έχω ευαισθησία με τα παιδιά και μεγαλώνω παιδιά, εγγόνια δηλαδή, όταν το παιδί μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον όπου η εξουσία λειτουργεί χωρίς συνέπεια, χωρίς δικαιοσύνη, ας πούμε και λογοδοσία, τότε το παιδί από τα μικρά του χρόνια συνηθίζει την αυθαιρεσία ως φυσιολογικό τρόπο λειτουργίας στον κόσμο, ας πούμε. Με την πάροδο του χρόνου η αυθαιρεσία πάβει να θεωρείται πρόβλημα και μετατρέπεται σχεδόν σε σπόρο, όπως είπες και εσύ. Γι' αυτό η παιδεία, το λέμε και το λέμε, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ. Γι' αυτό η παιδεία, Μάνο, έχει καθοριστικό ρόλο. Δεν μεταδίδει μόνο γνώσεις, αλλά διαμορφώνει ανθρώπους που είτε θα αναπαράγουν είτε θα αμφισβητήσουν αυτή την νοοτροπία. Το παιδί δηλαδή αν ξεκινήσει με σωστές βάσεις από το σχολείο και αργότερα που θα βγει στην κοινωνία, τότε πραγματικά θα αμφισβητήσει κάποια πράγματα. Και τα φαινόμενα της αυθαιρεσίας που παρατηρούμε καθημερινά δεν αποτελούν πλέον όπως τα παλιά χρόνια, ας πούμε, μεμονωμένα περιστατικά. Πρόκειται για μια νοοτροπία που διαπερνά κάθε πτυχή της ζωής. Πολλές φορές αναρωτιέμαι ρε παιδί μου, από πού προκύπτει αυτή η νοοτροπία, πώς φτάσαμε στο σημείο να θεωρούμε ότι είναι φυσιολογικό όταν κάποιος λειτουργεί με βάση το προσωπικό του συμφέρον αδιαφορώντας για το κοινό καλό και τους νόμους. Και ξέρεις ποιο είναι το πιο ανησυχητικό, Μάνο? Είναι ότι δεν σοκαριζόμαστε. Βλέπουμε την αυθαιρεσία, τη σχολιάζουμε και συνεχίζουμε τη ζωή μας κανονικά και λίγο χτίζεται μια κοινωνία.
0: Και αν μας δοθεί ευκαιρία αυθαιρετούμε κι εμείς.
3: Μπράβο βέβαια, ναι, και χτίζεται μια κοινωνία που ο καθένας λειτουργεί σαν να είναι μόνος του.
0: Ναι.
3: Σαν να είναι δικά του τα πάντα. Βλέπουμε στην καθημερινότητα τον πεζό να κατεβαίνει στο δρόμο επειδή τι, πάνω στα πεζοδρόμια είναι παρκαρισμένα αυτοκίνητα και μηχανές. Τώρα τελευταία παρκάρουν και τα πιτσίρια και αυτά τα πατίνια,
0: ναι.
3: Ηλεκτρικά. Τώρα έχουμε και το καινούριο σπορ αυτό. Βλέπεις τη μητέρα με το καροτσάκι, βλέπεις τον ηλικιωμένο άνθρωπο, ανθρώπους με αναπηρία να μην έχουν χώρο να κινηθούν ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι τραγικό, είναι τραγικό. Βλέπεις την αυθαιρεσία στον εργασιακό χώρο. Ας πούμε πριν μερικούς μήνες είχα ακούσει σε μια εκπομπή στην τηλεόραση για μια διευθύντρια φαρμακείο στο Σμανόγλιο, όπου για να τιμωρήσει τους υφισταμένους της τους έβαζε και γράφανε τιμωρία σε τετράδιο όπως κάνανε παλιά οι δάσκαλοί μας στο σχολείο. Ας πούμε θα φάω το φαγητό μου... το γράφαμε δεν ξέρω πόσες φορές. Κάτι τέτοια έκανε μία φαρμακοποιός επάνω στο Σμανόγλιο. Αυθαίρετα πράγματα. Αυθαιρεσία στους δρόμους, διπλοπαρκαρίσματα. Που μπλοκάρουν τα αυτοκίνητα, ολόκληρες γειτονιές. Αν θες, ταχύτητες υπερβολικές σε στενά δρομάκια. Κλάξον. Πώς το λένε. Που κυκλοφορούν στα στενάκια αυτά, κυκλοφορούν ηλικιωμένοι και παιδάκια. Από πού δηλαδή να προφυλαχτείς? Βλέπεις ας πούμε τον πολίτη που στηρίζει την σειρά του ευλαβικά να νιώθει ασφαλής μπροστά σε εκείνους που έχουν μια γνωριμία ή το ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ας πούμε. Ή ανθρώπους που χτίζουν όπου τους αρέσει, όπου τους βολεύει, μέσα στα δάση.
0: Όχι μέσα στα ρέματα και μετά άμα τα παρασύρει τα σπίτια το ποτάμι, ζητάνε και αποζημίωση από το κράτος.
3: Ναι.
0: Τους
3: ναι,
0: έχει κακομάθει
3: ναι.
0: το κράτος.
3: Ακριβώς.
0: Α, ενώ εάν μέσα σε όλη την ταραχή τους χώσει και ένα πρόστιμο, ο επόμενος θα το σκεφτεί.
3: Ναι. Και μετά σου λέει, έρχεται μια πλημμύρα.
0: Αυτό λέω.
3: Ναι. Πλημμυρίζουν, ξέρω εγώ.
0: Και καλά να πάθουν.
3: Μπαζώνουν τα ρέματα.
0: Ναι.
3: Δεν θα.
0: Αλλά
3: δεν
0: βέβαια από την άλλη μεριά. Από την άλλη μεριά πρέπει να φυλακιστούν και αυτοί οι οποίοι η δουλειά τους είναι να γυρνούν και να ελέγχουν και τη βγάζουν στο καφενείο και πίνουν μπύρες.
3: Οπωσδήποτε.
0: Με συγχωρείς.
3: Οπωσδήποτε. Μα γι' αυτό λέμε ότι φταίει ρε παιδί μου, εκτός από τους πολίτες φταίει και το κράτος.
0: Το κράτος φταίει πρώτα απ' όλα.
3: Έτσι, διότι
0: αυτά τα παιδάκια που χάσαν τη ζωή τους επειδή πηδήξανε από τα μπαλκόνια είναι η παιτιότητα του κράτους το οποίο δεν έδωσε σημασία να έχει σε κάθε σχολείο έναν ψυχολόγο.
3: Γιατί
0: έχω ακούσει από το Γιάννη το Δουδουλάκη ότι κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά οι ψυχολόγοι, αλλά πάνε μία φορά την εβδομάδα σε κάθε σχολείο, μία φορά την εβδομάδα τι να κάνουν, να πιούν έναν καφέ.
3: Τίποτα δεν είναι. Απολύτως τίποτα. Τα τραπεζοκαθίσματα.
0: Ενώ εάν υπήρχε τρόπος να απολυθούνε, ρε παιδί μου. Να απολυθούνε. Δεν έκανες καλά τη δουλειά σου. Άι σπίτι σου. Ή πήγαινε στο διάβολο.
3: Ναι. Είναι, δηλαδή η παιδεία μπάζει από όλες τις μεριές. Εγώ πιστεύω από εκεί ξεκινάνε τα πάντα, μάλλον. Από εκεί ξεκινάνε
0: μπάζει
3: τα πάντα.
0: Και παραμπάζει και βρωμάει κιόλας.
3: Ναι. Είναι δηλαδή, εμείς την παιδεία την έχουμε συνδέσει με τις γνώσεις και μόνο, χωρίς να σκεφτόμαστε, ρε παιδί μου, ότι είναι, πώς να το πω, μια πολυδιάστατη λειτουργία που περιλαμβάνει όχι μόνο γνώσεις, αλλά κουλτούρα, αγωγή, καλλιέργεια, να μάθει το παιδί να σκέφτεται, να αναπτύσσει την κριτική του σχέση και σκέψη και αργότερα να πει όχι, αυτό δεν θα το κάνω. Ναι. Δεν θα το κάνω.
0: Ναι, γιατί θα έχει διδαχτεί εγκαίρως.
3: Έτσι, μπράβο. Έτσι ακριβώς. Τώρα, κοίταξε, εμείς κάθε χρόνο έχουμε πρόβλημα στις κριτικές παραλίες με τις ξαπλώσεις.
0: Ναι.
3: Μα το ίδιο μοτίβο κάθε χρόνο. Όλη η παραλία καλυμμένη με ξαπλώστρες και ψάχνεις τώρα εσύ που θα βρεις ένα κομματάκι
0: γη
3: για να κάτσεις να στρώσεις την πετσέτα σου να πας να κολυμπήσεις. Γιατί δεν φίλε, ποιος είσαι εσύ δηλαδή που μου βάζεις την ξαπλώστρα και μου ζητάς και λεφτά? Γιατί ιδιωτικοποιείς δηλαδή το χώρο? Με ποιο δικαίωμα? Διάβασα κάπου, δεν θυμάμαι τώρα, ότι η Σύρος εν ώψη της θερινής περίοδου τοποθετεί, λέει, δημοτικές ομπρέλες στις παραλίες δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να απολαμβάνουν τη σκιά και το χώρο, τέλος πάντων, εκεί πέρα δωρεάν και χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
0: Ένα ωραίο μέτρο.
3: Να το κάνουν όλοι οι Δήμοι αυτό.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, τα σκουπίδια που πετάει ο άλλος ρεσιμάνο από το παράθυρο. Τα σκουπίδια. Ένας άλλος που αφήνει ολόκληρη επίπλωση έξω από τους κάδους των σκουπιδιών.
0: Χωρίς να έχει ειδοποιήσει, γιατί μπορείς να το κάνεις, είναι νόμιμο.
3: Ναι.
0: Αλλά ειδοποιείς την ειδική υπηρεσία, η οποία σου λέει βγάλ τα 3:15 και θα περάσουμε να τα πάρουμε.
3: Ναι.
0: Κατάλαβες. Βγάλ τα μία συγκεκριμένη ώρα.
3: Και βλέπεις τώρα στον κάδο, έχουμε εμείς 2-3 κάδους εδώ, στον ένα κάδο βλέπω 3 καρέκλες, στον απέναντι κάδο βλέπω ένα μπαούλο, στον άλλο κάδο... Κάλτα ρε άνθρωπε την ώρα που σου έχει δώσει τις ώρες ο Δήμος. Και πάρ' τον τηλέφωνο και πες του, έχω βγάλει αυτό, την τάδε θα έρθει να τα πάρει. Περνάει το αυτοκίνητο του Δήμου κάθε δεν ξέρω πότε, ας πούμε.
0: Παιδιά, περνάει μετά από ραντεβού.
3: Ναι.
0: Δεν είναι πότε, είναι όταν.
3: Ναι. Άκου τώρα, στην παλιά πόλη των Χανίων, γιατί εμείς έχουμε ένα σπίτι εκεί στην παλιά πόλη των Χανίων και οι παλιοί κάτοικοι έχουν δικαίωμα να παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους με κάρτα που παίρνουν από το Δήμο, γιατί Γίνεται χαμός τώρα, καταλαβαίνεις την παλιά πόλη. Λοιπόν, το καλοκαίρι είδα οδηγό με τα μάτια μου μάνο να παρκάρει στη θέση μου, ας πούμε, έτσι, που είμαι κάτοικος εγώ. Να βγάζει το κατσαβίδι, να αφαιρεί τις πινακίδες του και να τις παίρνει παραμάσχαλα και να φεύγει.
0: Μάλιστα. Κάμερες, συγγνώμη, κάμερες γύρω-γύρω δεν υπάρχουν.
3: Δεν νομίζω. Κακώς. Αλλά εντάξει, και η αστυνομία αν θα περάσει, εντάξει, του λέει, του την πήρανε. Πέρασε.
0: Ναι, αν όμως αν είχες πάρει εσύ και έλεγες ότι συνέβη αυτό το πράγμα, ναι, θα ερχόταν η αστυνομία και θα του την έστεινε εκεί μέχρι να έρθει.
3: Για να το κάνει αυτό η αστυνομία όμως, θέλει...
0: Καταγγελία.
3: Θέλει καταγγελία. Ποιος, ναι, θα την κάνει αυτή?
0: Εσύ.
3: Ποιος θα την κάνει? Εγώ, εντάξει, εγώ. Εγώ είχα παρκάρει την άλλη φορά, στο έχω ξαναπεί νομίζω, είχα παρκάρει κοντά στον Κύπρο, λεστό, και επειδή ήταν αθηναϊκό το νούμερο, γράψανε εμένα και όλους τους άλλους τους είχαν αφήσει παρκαρισμένους. Τον μόνο που γράψανε ήταν αθηναϊκό νούμερο. Εγώ είχα μόνο κλείσει.
0: Ναι.
3: Τι μου λες εμένα τώρα? Τι μου λες? Από πού να πιάσεις και πού να τελειώσει? Τι να πω? Λοιπόν, το κράτος, όταν με την ανοχή του Μάνο, την καθυστέρηση των ελέγχων και την επιλεκτική εφαρμογή, φτιάχνει, πώς το λένε, η ατιμωρησία πρώτα απ' όλα, όταν όλα αυτά δεν δίνει το πράσινο φως σε όσους παρανομούν. Δηλαδή, εγώ είμαι κάθετη σε αυτό. Γιατί όταν οι νόμοι δεν εφαρμόζονται ισότιμα, πάβουν να έχουν ισχύ και μένουν στα χαρτιά. Τέλειος. Και όταν χάνει το σεβασμός προς τους θεσμούς, ανοίγει ο δρόμος για τη γενικευμένη αυθαρασία και για ό,τι θες άλλη παραβατικότητα. Ναι. Δηλαδή είναι τραγική κατάσταση αυτή που ζούμε. Πόσα άλλα, πόσα ακόμα. Είχε τότε με το μάτι. Είχαν κάψει τις βρύσες, ένα κομμάτι του αποκόρωνα στα Χανιά. Λοιπόν, την άλλη χρονιά ξεφυτρώσανε μάντρες και ετοιμάζονται τώρα να χτίσουν ξενοδοχεία. Τι μου λες εμένα τώρα? Τι μου λες εμένα?
0: Τους αφήνουν να το κάνουν, έτσι, αυτό είναι.
3: Έτσι.
0: Κατάλαβες?
3: Αυτό.
0: Ενώ πρέπει να γίνει ο νόμος έτσι που να μπορώ να μηνύσω το δήμαρχο.
3: Ναι.
0: Να τον τσιμπάνε το δήμαρχο, να τον χώνουν μέσα μέχρι να διορθώσει την κατάσταση.
3: Ναι. Ποιος θα το κάνει αυτό αφού ο ένας
0: ποιος θα το κάνει, ξέρω
3: ο
0: εγώ.
3: Ο ένας καλύπτει τον άλλον, μωρέ
0: μάνα. Ο μπάρμπας μου ο ψεύτης.
3: Ο ένας καλύπτει τον άλλον και όταν πας εσύ και τους πεις, ξέρετε, αυτό έγινε εκεί, θα σου πει αυτό που λέμε το εγώ, ξέρεις ποιος είμαι, ξέρεις εγώ τι άκρες έχουμε. Τόσα χρόνια βλέπουμε τι γίνεται.
0: Κάτσε άκρη-άκρη και φούνταρε.
3: Ναι,
0: άκρη-άκρη και φούνταρε.
3: Ναι, όχι, εγώ δεν φουνταρώ.
0: Όχι
3: εγώ,
0: εσύ, μανάρι
3: μου. Ναι, κατάλαβα. Ναι. Κατάλαβα.
0: Το βούρλο που κάνει τον εξουσιαστή.
3: Κάνει τον εξουσιαστή γιατί έχει άκρες, μάνο, γιατί έχει συμφέροντα, γιατί έχει απολαβές. Γιατί θα τους βύσει, γιατί το παράνομο, την παράνομη παράγκα που έχτισε στη θάλασσα δίπλα, δεν θα του την κατεβάσουν. Ναι. Έχει την ανοχή του κράτους και της εξουσίας και σου λέει μια χαρά εγώ τα πάω και εδώ απολαμβάνω τη θάλασσα και εσείς κορόιδα πληρώνετε τις ομπρέλες και πηγαίνετε.
0: Ναι.
3: Μα τώρα τι να λένε.
0: Ντροπή.
3: Τι να λένε. Λοιπόν, αυτά μάνο μου.
0: Ας ελπίσουμε ότι με την καινούργια Βουλή θα ψηφιστεί και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, να καταργηθεί
3: μακάρι,
0: δηλαδή.
3: Μακάρι.
0: Και η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων.
3: Ναι. Κράτος δικαίου, ρε παιδί μου, πρώτα απ' όλα. Ναι. Κράτος δικαίου. Κράτος. Να ισχύουν οι νόμοι για όλους τους ανθρώπους το ίδιο. Και να μην έχουν οι αρχές λευκή επιταγή να αποφασίζουν κατά το δοκούν. Η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Γιατί τα δικαστήρια δηλαδή να μην μπορούν να πάρουν αποφάσεις και να γίνονται παρεμβάσεις, μωρέ μάνα.
0: Έλατε.
3: Διαφάνεια. Πού είναι η διαφάνεια? Πού είναι? Όσο περισσότερες αποφάσεις, διαδικασίες και δημόσιες δαπάνες είναι ορατές στον κόσμο που δεν τις εμφανίζουν στους πολίτες δηλαδή, τόσο πιο δύσκολο είναι να περάσει αυθαίρετο κάτι. Τέλος πάντων,
0: μάλιστα,
3: πρέπει να αντιδράσει η κοινωνία, αν δεν αντιδράσει η κοινωνία μάνο μου, τελείωσε.
0: Τι να αντιδράσει, βλέπεις εσύ διατεθειμένη την κοινωνία να αντιδράσει?
3: Όχι, δεν βλέπω.
0: Στα παλιά και στα παπούτσια.
3: Απλά μία ευχή δίνω, μπας και δούμε κάτι καλύτερο, αφήσουμε κάτι καλύτερο στα παιδιά μου.
0: Ναι.
3: Αυτά, Μανώλη.
0: Να είσαι καλά.
3: Άντε, καλό βράδυ.
0: Ξένια μου, στο καλό. Γεια χαρά. Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
4: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
5: Και για τα υπέροχα.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Yeah.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα ξάδερφε, έλα που είσαι.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία.
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σιδαγκώσει τραγύρε.

2-11-10-80-8-8-0. Και radio@parapolitica.gr, θέλετε να στείλετε κάποιο email.

0: μέχρι να μας δώσει η Σταυρούλα την επόμενη γραμμή ένα κείμενο από την σελίδα oclown.com. Όχι, ήρθε η γραμμή καλά μετά. Εντάξει. 2-11-10-88-80 και πάμε στην επόμενη γραμμή που είναι, μισό λεπτό να ανοίξει τη γραφική, αγαπητέ μου. Η κυρία Κώστα από το Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, καλώς τον.
1: Καλημέρα Μάνο και σε όλους τους συνακροατές.
0: Γεια σου Κώστα μου, καλώς τον.
1: Αφαιρεσίες φορέων εξουσίας και πολιτών να πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Και ατιμωρησία.
0: Μαζί είπαν αυτά.
1: Λοιπόν, να πιάσω αφορμή με το τελευταίο που είπε η κυρία, ότι είμαστε αδιάφοροι σαν πολίτες.
0: Σε ακούω.
1: Απλά θα πω, δείτε τι έπαθε η κυρία Τυχεροπούλου που αποκάλυψε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ναι, αλλά ευτυχώς επέστρεψε στη θέση της.
1: Ορίστε.
0: Ευτυχώς επέστρεψε στη θέση της.
1: Δυστυχώς, Μάνο μου, δεν είσαι σωστά ενημερωμένος.
0: Αλλά...
1: Διότι μία μέρα πριν βγει η απόφαση του δικαστηρίου που υποχρέωνε την ΑΔΕ του κυρίου Πιτσιλή να την τοποθετεί στην ίδια θέση, έβγαλε μία απόφαση ο κύριος Πιτσιλής και πρέπει λέει, να έχει πτυχίο πανεπιστημίου. Και επειδή έχει πτυχίο ΤΕΗ, δεν μπορεί να επανέλθει στη θέση της.
0: Ναι. Όχι, δεν το ήξερα αυτό. Τώρα το κοιτάζω στην εφημερίδα Καθημερινή.
1: Σε αυτή τη χώρα... Όποιος πήγε να καταγγείλει βρήκε τον πελάτο. Δεν το έχουν καταλάβει ακόμη.
0: Το έχουν καταλάβει μωρέ.
1: Οι πολίτες ακόμη.
0: Το έχουν καταλάβει.
1: Λοιπόν, λες τώρα. Εγώ θα αναφερθώ στα μεγάλα. Δεν αναφέρομαι στα πατίνια. Γιατί πρέπει να ξέρουν οι πολίτες ότι αυτά είναι και προπαγάνδα καθεστωτική. Να ασχολείται ο λαός με τα μικρά.
0: Ναι.
1: Και στο κάτω-κάτω, αν θέλανε, παίρνουν μια απόφαση και τα καταργούν. Τέλος. Ό,τι θέλουν να σκάνουν, δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Τα χοντρά είναι το πρόβλημα. Λοιπόν.
0: Κοίτα, είναι χοντρό να σκοτώνονται παιδιά.
1: Εννοείται. Εννοείται. Αλλά θα το κάνουμε τεράστιο θέμα.
0: Το ότι σκοτώνονται. Βρε αγόρι μου, βεβαίως είναι τεράστιο θέμα να σκοτώνονται παιδιά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μικρό. Θέμα.
1: Ρε Μάνο μου, έγινε ένα ατύχημα.
0: Δεν έγινε ένα ατύχημα.
1: Δεν με κατάλαβα. Να είναι υποχρεωτικό το κράνος. Να είναι
0: ναι, τέλος
1: πάντων. Να μην έχουν ταχύτητα. Αυτά είναι απλά πράγματα. Αυτά λύνονται
0: μη φωνάζει, Κώστα μου. Κώστα μου, μη φωνάζει.
1: Ναι, τα σοβαρά τώρα. Πάμε στα σοβαρά. Για δεν μπορούμε να ασχολούμαι με τα μικρά που είναι η προπαγάνδα για να αποβλακώνουν το λαό.
0: Εξακολουθώ να λέω ότι με ενοχλεί τον αποκαλούμε μικρό το θάνατο. Ή την αχρήστευση παιδιών.
1: Δεν είπα αυτό, Μάνο. Δεν είπα αυτό. Εντάξει. Πάμε παρακάτω.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, οι αυθαιρεσίες.
0: Χωρίς να
1: φωνάζεις. Η μεγαλύτερη αυθαιρεσία την έκαναν οι Σιριζέοι. Με τον νόμο του Κατρούγκαλου. Και ποια είναι αυτή? Πριν από τον έκτο του 16, ό,τι παίρνανε, που ήταν παραπάνω από τον νόμο Κατρούγκαλο, το ονομάσανε προσωπική διαφορά και συνεχίσαν να το δίνουν. Από τον έκτο του 2016 και μετά, όσοι βγήκαν σύνταξη, πήρανε σύμφωνα με τον νόμο.
0: Yeah.
1: Είναι καταστρατήγηση του συντάγματος σύμφωνα με την ισότητα και την αναλογικότητα. Ότι οι νόμοι πρέπει να είναι σύμφωνοι με την ισότητα και αναλογικότητα των πολιτών. Δηλαδή, έχεις τα ίδια χρόνια, τις ίδιες εισφορές. Επειδή δηλαδή συνταξιοδοτήθηκες 6 μήνες ή ένα μήνα πριν και ένα μήνα μετά, παίρνει ο άλλος 4 εκατοστάρικα διαφορά παραπάνω. Έκανε κανένας τίποτα σε αυτή τη χώρα? Βλέπεις αυτούς που είναι εκεί στο κοινόβιο να κάναν κάτι? Εδώ είναι ολοφάνερο. Βγήκαν οι δικηγορικοί σύλλογοι να πούν κάτι? Εδώ είναι καταφανέστατο αυτό που έγινε. Δεν υπάρχει ούτε ισότητα ούτε αναλογικότητα στον νόμο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε στο άλλο τώρα. Συντάξεις χειρίας. Ο νόμος Κατρούγκαλου είχε πει όποιος παίρνει σύνταξη δικιά του ή τέλος πάντων δουλεύει και αυτά, η σύνταξη χειρίας ήταν στο 70%. Θα κοπεί 50% από αυτό που παίρνει. Δηλαδή από το 70% θα κόψει το 50%.

0: των χείρων και των γυναικών, τέλος πάντων, υπερναχειρίας, μόνο του δημοσίου. Ακόμη και σήμερα του ιδιωτικού τομέα συνεχίζουν να πληρώνονται το 70% της σύνταξης, ενώ του δημοσίου κόβηκε από το 70% το 50%. Άκουσον τώρα. Επειδή τώρα δεν μπορούν να τα πάρουν πίσω, τι να πάνε να πούν στις χείρες και στους χείρους που παίρναν τη σύνταξη. Ετοιμάζονται τώρα, ετοιμάζουν, λέει, νέα νομοθετική ρύθμιση να ξαναεπιστρέψουν στο δημόσιο τις συντάξεις που παρακρατήσανε, γιατί δεν είναι νόμιμο αυτό που κάνανε. Είναι μία ισότητα και μία αναλογικότητα, όπως είπαμε. Ενάμεσα. Τώρα αυτό ετοιμάζονται να το κάνουν. Μάλιστα. Λοιπόν, αυθαιρεσίες. Πας μακριά. Το ξενοδοχείο των Κόκκοματ στη Μακρυγιάννη. Από 24 μέτρα το πήγαν 36,5. Οι όροφοι είναι ακόμα εκεί. Ναι. Και κρύβουν την Ακρόπολη. Τι συζητάμε. Πάμε παρακάτω. Μήλος. Σαρακίνικο. Ναι. Μήτακας. Καμίνια. Καλά, μία υπάλληλος της υποποροδομίας έκανε όλες αυτές τις παρανομίες και έδωσε τις άδειες εκεί που δεν υπήρχε καν δρόμος, υποτίθεται έπρεπε να προϋπάρχει δρόμος για να μπορεί να έχει πρόσωπο το κτίσμα, το ξενοδοχείο ή οι βίλες που χτίσανε μπροστά του. Πεσουμάσαι το Σαρακίνικο με εκείνη.
1: Ασφαλώς. Βέβαια.
0: Βίλες, ξενοδοχείο, χωρίς να υπάρχει δρόμος, χωρίς τίποτα. Στη Χαλκιδική το είπε. Ένας Βούλγαρος πήρε για επένδυση, πήρε και μπήκε και σε πρόγραμμα. 100 εκατομμύρια ευρώ. Και τώρα το σταματήσανε. Τώρα, καλά δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα συμβούλιο σε τέτοιες μεγάλες επενδύσεις, να βάζει την υπογραφή του, να υπάρχει μια εγκυρότητα. Μια πολεοδόμος που σίγουρα... Καταλαβαίνεις τι έγινε, για να πάρει την άδεια, δεν χρειάζεται να τα πω, τα ευκόλως εννοούμε να παραλείπονται. Να βγάζει άδεια για τέτοιες σοβαρές υποθέσεις. Δεν υπάρχει αυτό, αυτό είναι Καρτινιστάν, δεν είναι χώρα. Λοιπόν, δεν θέλω να σου πω τίποτα άλλο για να μην σε στεναχωρέσω. Να σου πω και τι, τον πρώτο νόμο που το έλεγε ο κύριος Σαλμάς. Καταργούνται όλες οι επιθεωρήσεις του δημοσίου, επιθεώρηση εργασίας και δημιουργείται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Υποτίθεται για να είναι συγκεντρωτικά, να κάνουν πιο καλά τη δουλειά τους και αυτά. Τι έγινε, δεν κάνουν τίποτα και άφησαν ανεξέλεγκτα τα πάντα. Και να πως φτάσαμε και στη Βιολάντα. Κατάλαβες, μάνο μου.
1: Μάλιστα.
0: Επιτελικό κράτος, επιτελικές μαφιόζικες οργανώσεις και δεν μιλάει κανένας, ούτε η αντιπολίτευση. Κατάλαβες σε τι χώρα ζούμε, να καταλάβουν οι Έλληνες. Αυτά είναι τα σοβαρά, νομίζω, κατά τη γνώμη μου. Τα πολύ σοβαρά, τα άλλα γίνονται με μια απόφαση.
1: Να σε καλά, Κώστα μου.
0: Καλημέρα, Βασίλη. Γεια, Μάνο μου, καλημέρα.
1: Yeah.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: 2-11-10-80-880 ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κουβεντιάζουμε απόψε για την αυθαιρεσία, το εθνικό μας σπορ δηλαδή. Κύριε Νίκο από τη Θεσσαλονίκη, καλώς τον.
1: Γεια χαρά.
0: Γεια σου Νικόλα.
1: Γεια σου Μάνο. Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι εσύ?
1: Εγώ λέω ότι είμαι καλά. Μπορεί να πιάσει.
0: Ναι, και εγώ το κάνω αυτό.
1: Ναι.
0: Για λέω.
1: Ωραίο το θέμα.
0: Ναι.
1: Θα σου πω κάποια πράγματα που είναι πάρα πάρα πολύ αιρετικά και...
0: Να μου πεις.
1: Αλλά από την άλλη δεν προσδοκώ ότι θα τα υιοθετήσει κανείς ή θα συμφωνήσει με αυτά που θα πω, αλλά δεν μπορώ να μην τα πω. Δεν μπορώ.
0: Ναι.
1: Με αφορμή το κράτος, τη συζήτηση για το κράτος, για τα παρκαρίσματα, για την πολεοδομία, για τους κατώτατους μισθούς, για όλα αυτά. Το ίδιο το κράτος, από τι θα πω τώρα, το ίδιο το κράτος στην πραγματικότητα λειτουργεί σε νομικό κενό. Δεν έχει συμβόλαιο με τους πολίτες, με τους υπηκόους του και τους φοροδότες. Δεν υπάρχει κανένα συμβόλαιο. Είναι αυθαίρετο το ίδιο. Τώρα, αυτό που λέω είναι τέλειο. Θα μου πει κανείς, φίλε, τι μας λες τώρα, είναι δυνατόν, δηλαδή τι θα κάνουμε, δεν θα έχουμε κράτος? Χωρίς κράτος δεν θα έχουμε, δεν θα έχουμε, ξέρω εγώ, σχολεία, νοσοκομεία, ρεύμα, φως, νερό, τηλέφωνο. Ναι. Και εγώ θα πω ότι συντάξει σίγουρα θα μπορούσαμε να έχουμε, δηλαδή υπάρχουν, μπορεί κάποιος να θα μπορούσε κάποιος, και πολλοί το κάνουν ήδη, ας πούμε, να ασφαλιστεί σε μη κρατικό ταμείο. Με την ευκαιρία το να υποχρεώνει ο εκάστοτε υπουργός την ασφάλιση, δεν ξέρω πώς λέγεται, εμάς, σαν να είμαστε δούλοι του, να ασφαλιστούμε εκεί που θέλει αυτός, να του δώσουμε με το ζόρι τα χρήματά μας υπό την απειλή φυλάκισης. Και μάλιστα να του δώσουμε όσα θα ορίσει αυτός. Αυτό δεν είναι, πώς το λένε, χαρακτηριστικό παράδειγμα αυθαιρεσίας?
0: Ναι, είναι.
1: Ναι. Κι όμως όλοι το δέχονται, σχεδόν όλοι, το δέχονται σαν να είναι κανονικότητα αυτό το πράγμα.
0: Ναι, αλλά τι μπορούν να κάνουν?
1: Να αφαιθούν οι άνθρωποι ελεύθεροι, ναι, να ασφαλίζονται και που θέλουν.
0: Ναι.
1: Γιατί να μην μπορούν?
0: Τότε όμως δεν θα υπάρχουν συντάξεις.
1: Πώς θα υπάρχουν?
0: Πώς θα υπάρχουν?
1: Τον ίδιο τρόπο θα υπάρχουν και μάλιστα μεγαλύτερες. Δηλαδή θα κάνουν τα λεφτά που τώρα τα διαχειρίζονται άνθρωποι που δεν είναι υπόλογοι πουθενά. Θα τα διαχειρίζονται ασφαλιστικές εταιρείες που θα έχουν υπογράψει συμβόλαια με τους συμβαλόμενους και θα τους λένε τόσα θα πάρετε στα 10 χρόνια, τόσα στα 15, τόσα στα 20. Και ξέρω ο καθένας και θα κάνει τα κουμάντα του.
0: Μάλιστα.
1: Μα αυτό υπάρχει ήδη. Μου κάνει εντύπωση πώς σου φαίνεται παράξενο. Ήδη υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους αρκεί να ασφαλιστούν το κράτος.
0: Όχι, έχεις δίκιο, αλλά ναι, το ότι είναι τους αρκεί ή δεν τους αρκεί είναι ασφαλισμένοι.
1: Με
0: στο
1: το
0: κράτος.
1: Ζόρι.
0: Με το ζόρι ή το ξεζόρι είναι υποχρεωτικό.
1: Αυτό δεν μπορεί.
0: Ναι, ναι, δεν μπορεί.
1: Ότι είναι αυθαίρετο.
0: Εντάξει, είναι, αλλά.
1: Και το να ασφαλιστεί κανείς σε μη κρατικό ταμείο, σε ελεύθερα της επιλογής του, δεν είναι κάτι τόσο τρομερό και ανέφερε.
0: Όχι, το τρομερό δεν είναι, αλλά θα πληρώνεις και τα άλλα, αυτό λέω.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι.
1: Δεν εννοώ να πληρώνει κανείς, δεν προτείνω να πληρώνει κανείς δύο ταμεία.
0: Μα θα πληρώνει αναγκαστικά.
1: Όχι, λέω ότι πρέπει να πάψει αυτή η αυθαιρεσία εκ μέρους του κράτους.
0: Καλά,
1: το κράτος δεν είναι. Ναι, εγώ λέω ότι είμαι κατά της αυθαιρεσίας.
0: Ναι.
1: Υπέρ της ελευθερίας. Αυτό στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ παράξενο, ακούγεται πολύ παράξενο. Το να μην θεωρείς τους άλλους ανθρώπους δούλους σου και να τους αφήνεις ελεύθερους. Θεωρείται πολύ extreme αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ θεωρώ ότι δεν είναι. Εγώ θεωρώ το αντίθετο ότι είναι extreme. Το να θεωρούμε τους συνανθρώπους μας δούλους μας και να βάζουμε το κράτος να τους επιβάλλει πράγματα παρά τη θέλησή τους. Πώς να τους ρωτάει. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι το extreme, το ακραίο. Δηλαδή η στέρηση ελευθερίας είναι το παράξενο. Η αυθαιρεσία είναι το κακό. Όχι η ελευθερία.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Βλέπεις, είμαστε τόσο συνηθισμένοι, και εγώ έτσι ήμουν, δηλαδή και εγώ σε κρατικό, αναπόφευκτα, σε κρατικό σύστημα εκπαίδευσης πέρασα 6 και 6-12 χρόνια, και εμένα αυτά μου μάθανε. ότι το κράτος δεν είναι αυθαίρετο, ότι είναι καλό, ότι θέλει το καλό μας, ότι πρέπει να το υπακούμε ό,τι και να μας λέει. Αλλά δεν είναι, ανακάλυψε πως δεν ήταν αλήθεια αυτό. Η αλήθεια ήταν σχεδόν το αντίθετο. Και επίσης κάτι που πάρα πολύ με σόκαρα και με θύμωσε και με έκανε να αρχίσω να διαβάζω και να το ψάχνω το θέμα, ήταν αυτό που έγινε το 2020 με τα lockdown και μετά με τα εμβολιαστικά απαρχάτα, αλλά δεν θέλω να το πάω εκεί. Γιατί θα ταραχτώ, μόνο που τα λέω ταράζομαι. Ήθελα να σου πω το εξής, ότι να συνεχίσω από εκεί που το άφησα. Λένε πολλοί, αυτό με τις συντάξεις, θα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν θα έχουν την αντίρρηση αυτή. Θα πούνε εντάξει, μπορείς να ασφαλιστείς, δεν είναι. Και μάλιστα δίνοντας και λιγότερα χρήματα το μήνα από όσα ζητάει το κράτος. Και παίρνοντας και περισσότερα λεφτά από ό,τι θα μας δώσει το κράτος στο τέλος.
0: Η κυρία Φωτεινή λέει ότι 15 χρόνια ασφάλισης σε ιδιωτική είναι 15 ευρώ το μήνα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή παίρνεις 15 ευρώ το μήνα, αυτό εννοεί.
1: Σαν σύνταξη.
0: Ναι. Έτσι λέει. Έτσι λέει, δεν ξέρω.
1: Καλά, δεν μου ακούγεται πολύ.
0: Τέλος πάντων, έτσι λέει.
1: Ναι. Το κράτος δηλαδή δεν κάνει. Με ένα μαγικό τρόπο αυγατίζει τα λεφτά και μάλιστα το κάνει πιο καλή δουλειά από ότι οι άνθρωποι που αμείβονται για να. Δεν νομίζω. Ναι. Φαίνεται πολύ τρελό αυτό. Αλλά βλέπεις, υπάρχει πάντα. Αυτοί μας έχουν μάθει στα σχολεία ότι όχι, κράτος ίσον καλό. Επιχείρηση, ελεύθερη επιλογή ίσον κακό. Ελευθερία είναι κακό πράγμα. Ο αυταρχισμός, η δουλεία είναι καλό. Η αυθαιρεσία είναι καλό πράγμα, το κράτος. Μας κάνει καλό, είναι ο μπαμπάς μας. Μας αγαπάει και μας φροντίζει. Δεν πρέπει να είμαστε ελεύθεροι να επιλέγουμε εμείς. Πρέπει να επιλέγει ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Ο μπαμπάς μας. Αυτός πρέπει να μας λέει τι να κάνουμε. Και πρέπει να τον υπακούμε. Δεν κάνει να μας τα πει η θαρχή απέναντί του.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί το ψηφίσανε 2 εκατομμύρια από τα 10. Από τους 9, από τα 9 που είναι γεγραμμένοι. Άρα δικαιούται να μας κάνει ό,τι θέλει. Είμαστε σκλαβάκια του, αφού κέρδισε τις εκλογές. Πρέπει να τον υπακούμε. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν μάθει αυτό το πράγμα. Και εγώ αυτό είχα μάθει. Α, αφού κέρδισε αυτός, έπεισε ή εξαπάτησε, ξέρω εγώ, 2-2,5 εκατομμύρια ανθρώπους από τα 9, άρα είμαι δούλος του τώρα. Πρέπει να μου κάνει ό,τι θέλει.
0: Και μάλιστα συμπληρώνει 15 χρόνια ασφάλισης σε ιδιωτική. 15 ευρώ το μήνα και δεν έχεις ιατροφαρμακευτική κάλυψη.
1: Καλά, εντάξει.
0: Για να το λέει, η Φωτεινή δεν θα έλεγε κάτι στον αέρα, αν δεν είχε την προσωπική εμπειρία.
1: Μα τώρα είναι δυνατόν να δίνει κανείς λεφτά, ξέρω εγώ, εκατοντάδες ευρώ το μήνα για να πάρει 15 ευρώ.
0: Δεν το ξέρω αυτό, τι είναι να κάνει.
1: Μου φαίνεται απίστευτο. Δηλαδή,
0: Κυρία Φωτεινή, για πάρε τηλέφωνο. Σε παρακαλώ να λύσει το γρίφο.
1: Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει μόνο. Ακόμα και αν είναι έτσι, ακόμα και δεν το έχουμε παρεξηγήσει αυτό που λέει η κυρία, δεν υπάρχει μόνο μία. Έτσι. Αλλά υπάρχει αυτή η προκατάληψη. Πάντα το κράτος δίνει πολλά λεφτά, δεν παίρνει πολλά. Είναι αυτό. Το κράτος είναι ο μπαμπάς μας. Πρέπει να το χρηματοδοτούμε ό,τι και να μας ζητήσει. Μας αγαπάει, μας κάνει καλό. Είναι φτηνό.
0: Μάλιστα.
1: Με αυτή τη λογική, να έχουμε και κρατικά σούπερ μάρκετ για να φάει ο κόσμος φωμάκι φτηνό. Να καταργήσουμε τα ιδιωτικά, ρε παιδιά. Να έχουμε κρατικά σούπερ μάρκετ, κρατικά κουρία, κρατικά ρούχα, ξέρω εγώ, καταστήματα ρούχων να είναι κρατικά. Όλα να είναι κρατικά. Και να είναι φτηνά, να είναι ωραία.
0: Ναι.
1: Να μην μας κλέβουν όπως μας κλέβουν οι ιδιώτες. Να είναι κρατικά όλα. Ναι. Και θα είμαστε εύποροι. Θα ζούμε όμορφα. Άμα είναι έτσι, άμα είναι τόσο καλό το κράτος.
0: Τέλος πάντων, εγώ. Σου απαντώ με βάση αυτό που μου γράφει.
1: Τώρα αυτό που γράφει δεν μου λέει εμένα τίποτα. Μου φαίνεται τόσο εξωφρενικό που δεν αξίζει καν σχολιασμό. Δεν είναι δυνατόν τώρα. Στο εξωτερικό και οι άνθρωποι ασφαλίζονται, έχουν την ελευθερία να ασφαλιστούν όπου θέλουν σε κάποιες χώρες. Και εδώ πέρα έχουμε, ας πούμε, τον εκάστοτε πολιτικάντη που δεν ξέρει τι του γίνεται, να μας ζητάει, ξέρω εγώ, ό,τι του καπνίσει. Στην Ελλάδα στα 1000 ευρώ είναι 1600 περίπου, αλλά 600 ασφαλιστικές εισφορές, στην Κύπρο είναι 250 για τα 1000 ευρώ. Γιατί να είναι λοιπόν στην Ελλάδα 600 και στην Κύπρο είναι 250. Για ποιο λόγο. Κάποιος μας κοροϊδεύει. Και όσο και να είναι, γιατί πρέπει με το ζόρι, με το στανιό, γιατί να μην τα επενδύει κάποιος τα λεφτά του που θέλει, δηλαδή. Και να τα παίρνει για τις βίας κάποιος. Αυτό δεν είναι αυθαίρεση, ρε παιδιά. Τι είναι αυτό? Δηλαδή, εμένα με ρώτησε κάποιος αν θέλω να πληρώνω όσα μου ζητάνε με την υπόσχεση ότι μετά από δεκαετίες, ας πούμε, κάποιος άλλος στη θέση του θα μου δώσει τη σύνταξη ό,τι να είναι, χωρίς κανένα συμβόλαιο, χωρίς καμία εξασφάλιση, χωρίς τίποτα. Αυτό δεν είναι ορισμός της αυθαιρεσίας. Και τώρα σου μιλώ για ένα κομμάτι μόνο, έτσι. Και το να πηγαίνει με το ζόρι ένα παιδί, ας πούμε, σε ένα κρατικό σχολείο και να μαθαίνει τα κρατικά επιλεγμένα μαθήματα, στις κρατικά επιλεγμένες ώρες που βολεύουν, ας πούμε, τους εργαζόμενους εκεί, αυτά ξημερώματα, να τελειώνει την ώρα που βολεύει πάλι τους εργαζόμενους εκεί και να μαθαίνει και να μην έχει καν επιλογή ο γονιός ή ο μαθητής από ποιον δάσκαλο θα μάθει αυτά που θα μάθει. Αυτό δεν είναι αυθαιρεσία. Τι είναι αυτό? Γιατί να μην είναι ελεύθεροι άνθρωποι με τα λεφτά που δίνουν? Πρόσφατα, προχθές διάβασα κατά τύχη ότι κατά μέσο όρο ο κάθε μαθητής ή δημοτικού γυμνασίου λυκείου και...
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Το χρόνο. Τόσο έγραφε.
0: Ναι.
1: Το κόστος όλο. Έτσι, το Υπουργείου Παιδείας. Δηλαδή ένα μαθητή ή φοιτητή. Γιατί να μην δίνει τα μισά λεφτά κάποιος ή λιγότερα ή λίγο και περισσότερα, αν θέλει, άμα έχει, να επιλέξει αυτό που θέλει να μάθει το παιδί. Για ποιο λόγο πρέπει να πληρώνουμε το ζόρι? Αυτό δεν είναι αυθαιρεσία? Εγώ πιστεύω ότι είναι καραμπινάτη αυθαιρεσία και αυτό. Και τέτοια παραδείγματα υπάρχουν πάρα πολλά. Το ίδιο το κράτος αυθαιρετεί αγρίως απέναντί μας. Αγρίως όμως. Αλλά επειδή μας έχει φροντίσει, έτσι όπως τα περισσότερα κράτη, να εκπαιδεύει τους μελλοντικούς υπηκόους και ψηφοφθόρους, ας πούμε, και φοροδότες με το κρατικό σύστημα, επί 12 χρόνια τους μαθαίνει αυτό, μας μαθαίνει αυτό.
0: Το κράτος δεν θα είχε χρήματα για να πληρώνει τις σημερινές συντάξεις, επειδή το σύστημα στην Ελλάδα βασίζεται κυρίως στο ότι οι σημερινοί εργαζόμενοι χρηματοδοτούν τους σημερινούς συνταξιούχους.
1: Το γνωρίζω. Αυτό δεν είναι αυθαίρετο.
0: Ναι, θα έπρεπε να γίνει κάτι άλλο. Δηλαδή, είτε ο καθένας να αποταμιεύει μόνος του για τα γερατιά του.
1: Δηλαδή, να αποταμιεύει σε ένα σφαλιστή.
0: Ή φρόντισες, ναι. Είτε να υπάρχουν ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία.
1: Ακριβώς αυτό λέω.
0: Είτε οι συντάξεις να πληρώνονται από τους φόρους.
1: Καλά, έτσι κι αλλιώς οι συντάξεις από τους φόρους πληρώνονται, γιατί δεν φτάνουν οι σφορές. Δηλαδή, οι σφορές που δίνουμε εμείς για τους συνταξιούχους, τους τωρινούς συνταξιούχους, οι σφορές μας δεν φτάνουν. Και μπαίνει μέσα, πληρώνονται και από τους φόρους οι συνταξιούχοι. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι και πρόωροι. Άλλη μια αυθαιρεσία.
0: Και υπάρχουν και χώρες που βασίζονται κυρίως στο κρατικό σύστημα, όπως η Ελλάδα. Ναι. Και υπάρχουν και άλλες χώρες όπως η Σουηδία και η Netherlands, πώς να πω, η Ολλανδία. Ναι, που έχουν μεικτό σύστημα, κρατική και ιδιωτική σύνταξη.
1: Εγώ θα έλεγα ότι για να γίνει αυτή η μετάβαση προς την ελευθερία, μακριά από την κρατική ευθαιρεσία, θα έλεγα να υπάρξει ένα διάστημα κάποιων ετών ή δεκαετιών που οι άνθρωποι που δεν έχουν φροντίσει ή τους έτυχε κάτι στη ζωή, ρε παιδί μου, και δεν είχαν συγκεντρώσει τις φορές που θα έπρεπε, να την ισχύονται οικονομικά. Σύμφωνοι. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή αυτό το πράγμα να σταματήσει, αυτή η τυραννία. Και σίγουρα πρέπει να σταματήσει την εκπαίδευση. Σίγουρα. Για μένα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ θυμάμαι από το γυμνάσιο και μετά, από το λύκειο ειδικά, ήταν σαν να πηγαίνω φυλακή, σαν να πηγαίνω στα κάτεργα. Βαριόμουνα. Παρότι ήμουν συνήθως ο καλύτερος μαθητής στην τάξη.
0: Ναι.
1: Δεν άντεχα εκεί μέσα από την πλήξη. Δεν άντεχα. Το ίδιο και στο στρατό.
0: Ναι.
1: Ποιο στρατό είναι αυθαιρεσία? Γιατί θα πούνε τώρα, χωρίς να έχουμε, χωρίς επιστράτευση.
0: Μα είναι, το ίστατο τρελάδικο είναι.
1: Ναι, και πηγαίνεις με το ζόρι πάλι.
0: Πάλι με το ζόρι, βεβαίως.
1: Έτσι. Ενώ θα μπορούσε, η Αμερική το κάνει αυτό και τα περισσότερα κράτη δεν έχουν αυτό το σύστημα το ελληνικό. Έχουν επαγγελματικό στρατό, σου λένε ποιες είναι οι ανάγκες μας, τόσο θα μας κοστίσει αυτό περίπου, θα δώσουμε αυτά τα λεφτά να προσελκύσουμε ανθρώπους που θα επιλέξουν να είναι στρατιώτες και θα αμείβονται γι' αυτό. Όχι άντε πιο μπαρουχάρος με το ζόρι, για να πηγαίνουμε εκεί πέρα και να φτιάχνουμε, να στρώνουμε κρεβάτι, ας πούμε, και να μαζεύουμε γόπες.
0: Ναι.
1: Και να ρίχνουμε μια βολή στο γάμο του Καραγκιούζη, ας πούμε, ένα παιδί, ένα νεαρό να το πηγαίνει στο στρατό, ας πούμε, για πόσο ήταν τότε, σχεδόν 2 χρόνια, ή να παίρνει ένα παιδάκι, ας πούμε, 6 χρονών, παρά τη θέληση των γονιών του, και να το πηγαίνει σε ένα συγκεκριμένο σχολείο, χωρίς να έχει δικαίωμα καν επιλογής, στη γειτονιά εκεί όπου ανήκει, ας πούμε, με δασκάλους που δεν έχει επιλέξει κανένας. Mm-hmm. Με το ζόρι. Και να μαθαίνουμε πράγματα που δεν έχει επιλέξει, που μπορεί να μην εγκρίνει κιόλας ο γονιός. Γιατί τώρα από ό,τι μαθαίνω, δεν έχω επαφές, ας πούμε, με το σύστημα το εκπαίδευση το τωρινό, αλλά από ό,τι έχει πάρει τα αυτή μου, τους κάνουν και κατήχηση walk, ας πούμε. Walk προπαγάνδα τους κάνουν.
0: Ναι, μα τους στείλανε τραβεστή να τους διαβάσουν παραμύθια.
1: Ναι, στη Θεσσαλονίκη μάλιστα έγινε αυτό, εντάξει, όχι σε δημόσιο.
0: Τέλος πάντων, όπου και αν είναι, τι σημασία.
1: Το πάνε προς τα εκεί. Θέλω να πω, όλο αυτό το πράγμα είναι μια αυθαιρεσία και μισή. Και πηγάζει από το κράτος και ο κόσμος έχει μάθει, λόγω της κρατικής εκπαίδευσης, να θεωρεί το κράτος υπεράνω όλων. Mm. Ότι ό,τι και να κάνει το κράτος δεν μπορεί να είναι αυθαίρετο. Μπορεί, ας πούμε, τώρα θα το πω, παρότι ήθελα να μην το πω.
0: Να το πεις.
1: Το 2022 αυτό που μας κάνανε ήταν εξωφρενικό, ήταν οργουελικό. Έτσι.
0: Δηλαδή.
1: Επειδή τα ξέρω πάρα πολύ καλά τα πράγματα, τυχαίνει να έχω μεταφράσει πάνω από 300 άρθρα από κορυφαία think tank για αυτό το θέμα, για τον κορονοϊό και τα lockdown και τα apartheid. Μας μαντρώσανε, άνευ λόγου και αιτίας, ήταν τελείως κομπογιανίτικο αυτό που κάνανε και απάνθρωπο, για μια ίωση που είχε θνησιμότητα 0,15%, περίπου όσο και η κοινή γρήπη, 0,10% έχει κοινή γρήπη. Το παρουσιάσαν λες και ήταν καμιά χολέρα. Λες και ήταν η ισπανική γρήπη που είχε 5% πριν 100 χρόνια. Και πέρα από αυτό, πέρα από την κοροϊδία αυτή, παρουσιάσανε σαν θεραπεία το μαζικό εγκλεισμό και την καραντίνα υγιών ανθρώπων για μήνες ολόκληρους. Αυτό το πράγμα, από όπου και να το πιάσεις, είναι κομπογιανιτισμός του ισχύς του είδους. Και το αποτέλεσμα ποιο ήταν, δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό, αλλά θα πρέπει να το ξέρει όλος ο κόσμος. Ευτυχώς να είναι καλά η Σουηδία, που έτυχε να έχει έναν πολύ σοβαρό επιδημιολόγο και μια στιβαρή κυβέρνηση που άντεξε στις πιέσεις από την Κίνα και δεν έκανε lockdown ούτε μια μέρα. Ποια ήταν εν τέλει η χώρα που είχε τη χαμηλότερη γενική θνησιμότητα στην Ευρώπη και στον πλανήτη? Η Σουηδία. Mm. Τόσο φωνικός ήταν αυτός ο ιός της κορονοχολέρας και τόσο υποστημονικές ήταν οι λουκετοθεραπείες made in China, που η μόνη χώρα που δεν έκανε ούτε μια μέρα και δεν είχε ούτε καν υποχρεωτικές μασκοφορίες, είχε τη χαμηλότερη θνησιμότητα στον πλανήτη. Και εδώ ο κόσμος νομίζει ακόμα ότι μας σώσανε οι λουκετοθεραπείες και τα lockdown και τα καραντίνες και τα εμβόλια μετά, που έγινε μεγάλη σφαγή. Στα εμβόλια, η γενική θνησιμότητα σε όλες τις χώρες και στην Ελλάδα εκτοξεύτηκε αντί να μειωθεί το 21. Το ξέρεις αυτό? Το έχεις ακούσει?
0: Όχι.
1: Ναι. Με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ, δηλαδή.
0: Ναι.
1: 14% ανέβηκε το 2021 και γύρω στο 10% και την επόμενη χρονιά. Γιατί εμείς κάναμε 2 χρόνια όλα αυτά εμβολιαστικά παθιά. Παγκοσμίως εκτοξεύτηκε η γενική θνησιμότητα κατά 10,5 εκατομμύρια παγκοσμίως. 10,5 εκατομμύρια παραπάνω θάνατοι από ότι από το αναμενόμενο παγκοσμίως. Mm. Αντί να μειωθούν. Και οι μισοί άνθρωποι και από το οικογενειακό μου περιβάλλον και από το φιλικό μου περιβάλλον, μισοί έχουν σακατευτεί, βγάλανε προβλήματα. Για να μην πω για θανάτους. Δεν θέλω να το πω εκεί. Τα νούμερα είναι, πώς το λένε, αδιαφυσβήτητα και μάλιστα είναι του ίδιου του κράτους. Έτσι. Γιατί εκεί δεν μπορείς να παίξεις και να κάνεις χειρακόγηση των αριθμών, όπως μας κοροϊδεύαν, ας πούμε, ότι μετράγανε τα κρούσματα με ανθρώπους που δεν είχαν τίποτα, επειδή βγήκε ένα τεστ λάθος θετικό και γελάγανε μετά. Ο Τσιόδρας, ας πούμε, το λέγει και γέλαγε κιόλα. Έτσι. Ο αριθμός θανάτων ανά έτος δεν μπορεί να χειραγωγηθεί. Δεν μπορεί να αλλοιωθεί. Εκεί φαίνεται η αλήθεια. Και αντί να μειωθεί, το ξαναλέω, εκτοξεύτηκε η θνησιμότητα. Επίσης τα νούμερα της Σουηδίας σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Γιατί πάλι είναι πόσοι πεθάνανε ανά έτος σε κάθε χώρα. Δεν μπορεί, αυτό δεν μπορεί να το μαγειρέψει. Δυστυχώς για τους λουκετοθεραπευτές μας, αυτό δεν μαγειρεύεται. Είναι εκεί. Φαίνεται, βγάζει μάτι.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, το κράτος Πατερούλης απέδειξε, ειδικά το 2022, ότι δεν θα διστάσει να μας φερθεί, λες και είμαστε μερμήγκια, λες και είμαστε δούλοι, κανονικοί ρε παιδί. Δούλοι. Εγώ θα το ξεχάσω ποτέ αυτό που μας κάνανε. Και δεν θα το συγχωρήσω ποτέ. Στη μνήμη του πατέρα μου δηλαδή, αν μη τι άλλο.
0: Γιατί αναφέρεσαι τον πατέρα
1: Δεν θέλω να πω.
0: Αρρώστησε.
1: Δεν θέλω να πω.
0: Καλά, αγόρι μου.
1: Δεν θέλω να πω.
0: Εντάξει.
1: Αλλά ποτέ δεν θα το ξεχάσω. Ποτέ. Ποτέ. Ποτέ αυτό που κάνανε. Για μια ιώση που ήταν σαν τη γρήπη και μάλιστα στους από χοντρικά 50 ετών και κάτω, η γρήπη, η κοινή γρήπη, είχε μεγαλύτερη θνησιμότητα από τον κορονοϊό. Απίστευτο, ε. Εκεί που είχε μεγάλη θνησιμότητα ήταν στους άνω των 80. Που είχαν ήδη προβλήματα που έπρεπε να είχαν μάλιστα και 3 υποκείμενα νοσήματα οι περισσότεροι. 3. Έτσι. Και αντί να προστατεύσουν αυτούς τους ανθρώπους, τους ευάλωτους, τι κάνανε. Μας μαντρώσαν όλους μέσα και βγήκε και είπε ένα μέλος της Επιτροπής Λουκετοθεραπευτών ή Λινού, που ήταν η μόνη που είχε κάποια ψήγματα ειλικρίνειας, και βγήκε και είπε στο YouTube, υπάρχει το βίντεο αυτό να το ψάξεις, υπάρχει ακόμα, δεν το έχουν κατεβάσει. Και είπε, επιλέξε αυτό που θα σου πω, επιλέξε να το ακούσεις το βίντεο. Κάναμε λάθος, κλείνοντας τους ανθρώπους μέσα, αυξήσαμε τη μετάδοση. Μόνη της το είπε. Γράψτε λάθος, παιδιά. Τι να κάνουμε. Εντάξει, σας μαντρώσαμε μέσα, χωρίς λόγο, δεν υπήρχε καμία επιστήμη από πίσω από αυτό που κάναμε. Αντιγράφουμε το ΚΚ Κίνας. Εντάξει, γράψτε λάθος, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε. Σας μαντρώσαμε. Χάσατε ένα χρόνο από τη ζωή σας. Αυξήσαμε την θνησιμότητα, όπως αποδείχθηκε λόγω Σουηδίας. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Γιατί αλλιώς δεν θα είχαμε μέτρο σύγκρισης. Έτσι. Αυτοί είχαν αύξηση 1%, 1,5% από τον κορονοϊό. Εμείς, οι υπόλοιπες χώρες που κάναν λουκετοθεραπείες είχαν 5-10%, εμείς είχαμε 5%. 1,5% αυτοί χωρίς λουκετοθεραπεία το 2020, 5% η Ελλάδα. Και 10% ο μέσος όρος στην Ευρώπη. Και 12% στην Αμερική.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Τόσο καλό είναι το κράτος και η αυθαιρεσία του. Πού υπήρχε αυτό, πού είχα συμφωνήσει εγώ ότι άμα υπάρχουν οι ιώσεις του αναπνευστικού θα δικαιούται να με φυλακίσει σαν να με ζω και να μου απαγορεύει να ζήσω για άλλον ένα χρόνο μετά εάν δεν κάνω κάθε εξάμηνο 3 ενέσεις. Πού το συμφώνησα εγώ αυτό και με ποια λογική έγινε όλο αυτό το πράγμα. Βλέπω τον κόσμο να εξανίσταται και να διαμαρτύρεται. Με το δίκιο το τα λέμε για τους 57 που σκοτωθήκανε εξαιτίας του σταθμάρχη, γιατί ο σταθμάρχης τους έστειλε στο θάνατο. Έτσι. Αν δεν είχε κάνει αυτά τα εγκληματικά λάθη που έκανε με ενδεχόμενο δόλο, λέω εγώ, και μερικοί άλλοι από μένα, αν δεν τα είχε κάνει όλα αυτά, δεν θα είχαν πεθάνει τα παιδιά. Οι άνθρωποι, γίνεται μόνο παιδιά. Αλλά σκοτωθήκαν από ατύχημα, με ενδεχόμενο δόλο βέβαια, 57. 57 άτομα και γίνει χαμός τόσα χρόνια. Για τους, ξέρεις πόσοι εξοντωθήκανε από τα lockdown και τα apartheid εμβολιαστικά. Με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ. Σου είπα πριν παγκοσμίως 10,5 εκατομμύρια. Στην Ελλάδα 40.000. 40.000 αθώοι άνθρωποι θα ζούσαν εάν δεν είχαμε τους λουκετοθεραπευτές και τους μαζικούς θρομβολιαστές. Θα ζούσαν. 40.000. Και τετραπλάσια κατέφτηκαν. Βάλε 150 δηλαδή χοντρικά.
0: Μάλιστα.
1: Πόσο κάνει αυτό, 200.000. 40.000 νεκροί. Συν εισακατεμένοι. Γιατί έτσι αποφάσισε κάποιος. Έτσι του γούσταρε. Σου λέει το κάνουν κι άλλο, το κάνω κι εγώ. Για να μην βγούνε μετά οι οπαδοί οι καραντινίστας που λέω εγώ. Να μου ζητάνε τα αρέστα γιατί δεν μας λουκετοθεράπευσες, μεγάλη αρχηγία του κράτους. Έτσι σκεφτήκαν οι περισσότεροι. Του λέει, αφού το κάνει η Ιταλία και το κάνει η Αμερική, ας το κάνω κι εγώ, γιατί θα μου ζητάνε τα ρέστα μετά, αν πεθαίνει ο κόσμος. Ενώ τώρα τους ζητάει κανείς τα ρέστα. Το έχουν βγάλει από την ατζέντα. Δεν υπάρχει, κανείς δεν μιλάει γι' αυτό, σαν να μην έγινε. Αυτό είναι που με τρελαίνει εμένα. Σαν να μην έγινε. Σαν να μην υπήρξε ποτέ αυτό, σαν να μην το ζήσαμε. Όλο αυτό τον εφιάλτη, τον ορουελικό. Χιτλερικό και σταλινικό μαζί. Κανείς δεν μιλάει. Γιατί έχουν όλοι λερωμένη τη φωλιά. Όλο το Όχι όλο, τα τέσσερα πρώτα κόμματα, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, το στηρίξανε ξεκάθαρα. Έτσι, ήταν στην ίδια γραμμή. Και όλο το μηδιακό σύστημα. Όλο. Όλοι σχεδόν οι διανοούμενοι, όλοι σχεδόν οι καλλιτέχνες. Όλο το σύστημα. Και το δικαστικό σύστημα. Και ο ιατρικός κλάδος. Ελάχιστοι άνθρωποι από τον ιατρικό συλλόγο λέγαν την αλήθεια, είχαν το θάρρος να την πούνε και υπέστησαν και διώξεις κιόλας. Τα δικαστήρια τους τρέχανε.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Στην Ελλάδα τουλάχιστον ο καλύτερος καθηγητής φαρμακολογίας. Τον Τζον Ιωαννίδη, που είναι ο κορυφαίος επιδημιολόγος στην Αμερική, απειλούσαν να του σκοτώσουν αυτόν και την οικογένειά του. Και είχαμε εδώ την Παγώνη και τον Τζιόδα και τον Σίψα και τον Βασιλακόπουλο, τα παρατράγουδα της Ανίτα Σπάνια, να μας λένε τι θα κάνουμε και πώς θα ζούμε. Να μας απαγορεύουν να πετάμε χαρτατό η καθαρά Δευτέρα. Τα θυμάμαι εγώ αυτά. Να πηγαίνουμε στην παραλία. Εδώ είχαν φτάσει να δίνουν οδηγίες στους μπουρδελιάριδες, στους πηγαίνουν στα μπουρδέλα, να κάνουν σεξ με συγκεκριμένη στάση. Και όχι face to face. Καθημερινή τα δημοσίευαν αυτά. Είχε βγάλει δηλαδή το κράτος Πατερούλης φιρμάνει πώς θα κάνουν σεξ τα μπουρδέλα οι πελάτες των μπουρδέλων. Μέχρι εκεί είχε φτάσει. Η παράνοια τους και ο αυταρχισμός τους. Μέχρι εκεί. Απαγορεύει το ψαροντούφεκο, το ψάρεμα, το κολύμπι. Να παίζουν τα παιδιά που δεν είχαν κανένα κίνδυνο. Ειδικά στα παιδιά ήταν μηδενικός ο κίνδυνος. Η γρήπη για τα παιδιά είναι απείρως πιο απείρως. 7 φορές συγκεκριμένα. Τα ξέρω επακριβώς τα νούμερα. 7 φορές η κοινή γρήπη είναι πιο επικίνδυνη για τα μικρά παιδιά από ότι ήταν ο κορονοϊός. Για τα παιδιά ειδικά. Και τους αποκλείσαν τα σχολεία για 2 χρόνια. Και τα είχαν να περιφέρονται με τις μάσκες. Και να τα διαλύουν ψυχολογικά και νοητικά.
0: Μάλιστα. Πάμε, Νικόλα, προς το τέλος τώρα.
1: Εντάξει, νομίζω ότι δεν ξέρω τώρα. Έχω ταραχθεί, σου είπα ότι κάθε φορά που μιλάω για αυτό το θέμα, την περίοδο 2020-2022, ταράζομαι. Κάθε φορά. Γι' αυτό στην αρχή δεν ήθελα να μιλήσω.
0: Μια χαρά τα είπες.
1: Εντάξει.
0: Χάρηκα πολύ που μιλήσαμε.
1: Κι εγώ. Έτσι. Και θα ήθελα να αναλογιστεί ο κόσμος που μας ακούει τι είναι τελικά αυθαίρετο και τι δεν είναι. Να το συλλογιστεί λιγάκι αυτό. Έτσι.
0: Okay.
1: Να μην το... Ναι.
0: Εντάξει.
1: Δεν μπορώ τώρα. Έχω χάσει λίγο τα λόγια μου. Έγινε.
0: Σε χαίρετε.
1: Να σε καλά. Σε ευχαριστώ που μ' άκουσες.
0: Γεια σου, φίλε Νίκο. Γεια.

0: Bo the Man. Μια ιστορία ανθρώπων που έκαναν μεγάλα όνειρα. Ένα ροκ μυθιστόρημα που θα σου θυμίσει γιατί αξίζει να κυνηγάς τα όνειρά σου. Για μια εποχή που δεν γυρίζει πίσω. Bo the Man. Το νέο μυθιστόρημα του Ηλία Σελιμά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιμών. Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Και πάμε στη σελίδα αντικλίδη.com, εντός θέματος αυθαιρεσίας, τίτλος «Εδώς, η θεραπεία της αυθαιρεσίας». Μια λέξη που ακούγεται ή γράφεται διαρκώς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από πολιτικούς και πολίτες είναι η αυθαιρεσία. Σίγουρα δεν είναι σημερινή έννοια, άρα βρίσκεται θεμελιωμένη στην ελληνική κοινωνία από την ίδρυση ακόμα του ελληνικού κράτους. Η λέξη αυθαιρεσία, σύμφωνα με το λεξικό της νέας ελληνικής, σημαίνει πρώτον πράξη που γίνεται μόνο κατά την άποψη του ανθρώπου που την εκτελεί, χωρίς να ρωτήσει άλλους ή από προϋπάρχοντες κανόνες, νόμους και περιορισμούς έξω από αυτούς. Δεύτερον, ενέργεια που γίνεται με τρόπο που παραβιάζει τα δικαιώματα του άλλου. Και τρίτον, κατάχρηση εξουσίας και τα συνώνυμά της. Ετσιθελισμός, κοτζαμπακισμός, τσαμπουκαλίκι. Η ετυμολογία της λέξης, σύμφωνα με το λεξικό της αρχαίας ελληνικής, είναι από το «αυτός», ο ίδιος, και το ρήμα «εραίο». Παίρνω με το χέρι, αρπάζω, πιάνω, δια της βίας, αφαιρώ, αποσπώ, αποκτώ, κερδίζω. Επομένως η αυθαιρεσία είναι αυτόβουλη πράξη που παραβιάζει τους νόμους και αποσκοπεί στο προσωπικό συμφέρον. Διαπράτεται σε δύο επίπεδα, στη δημόσια ζωή πολιτική αυθαιρεσία και στην ιδιωτική ζωή κοινωνική αυθαιρεσία. Η πολιτική αυθαιρεσία συνδέεται με τη διαφθορά που ταυτίζεται ενοιολογικά με τη δωροδοκία και ευρύτερα με τη διαπλοκή, την κατάχρηση δημόσιας εξουσίας χάριν του ιδιωτικού ωφέλους. Αυτή η προσέγγιση παραπέμπει στη συνεργασία κρατικών οργάνων με εγκληματικές επιχειρήσεις ή και δίκτυα που η δομή τους υποκαθιστά την κρατική δομή. Το μη σεβάλλωτη στην αυθαιρεσία και διαφθορά, όπως παρουσιάστηκαν στο 23ο ετήσιο συνέδριο της ΠΟΑΞΑ, είναι υπηρεσίες υγείας, οικονομικές υπηρεσίες, ασφαλιστικές εταιρείες, αστυνομικές υπηρεσίες, η οικονομία της νύχτας, μπαρ, κέντρα διασκέδασης, παράνομα παίγνια, ενεχειροδανειστήρια, εταιρείες που ξεπλένουν χρήμα, logistics, μεταφορές, όταν εξυπηρετούν το λαθρεμπόριο. Η κοινωνική αυθαιρεσία που ο Χρήστος Γιαναράς την ονομάζει ενδημική, εκδηλώνεται με πολλές μορφές. Η πρώτον, η καταπάτηση της δημόσιας γης που συνιστά καταλήστευση ενός κοινωνικού αγαθού και χτίσιμο αυθαίρετων σπιτιών, πολλές φορές δίπλα στο κύμα ή μες στο δάσος. Δεύτερον, οικοδομικές αυθαιρεσίες, ύψος οικοδομών, αριθμός ορόφων, κλεισμένοι ημιπαίθροι, χώροι, πατάρια, υπόγεια γκαράζ, πέργολες και ούτω καθεξής. Τρίτον, κατάληψη πεζοδρομίων από εκθέσεις αυτοκινήτων, καφετέριες, μικροπολιτές. Τέταρτον, πορείες που νεκρώνουν τη ζωή της πόλης, απεργίες που κλείνουν το οδικό δίκτυο. Πέμπτον, αναγραφή στους τοίχους συνθημάτων κομματικών ή οποιασδήποτε ιδεολογίας, αφισοκόλληση, χρήση πανό που εγκαταλείπονται στους δρόμους και ρυπαίνουν την πόλη. Γίνεται αντιληπτό ότι η αυθαιρεσία με οποιαδήποτε μορφή καταλύει την νομιμότητα και τη δικαιοσύνη και ευθύνεται για την κοινωνική κρίση που δεν συνδέεται με την οικονομική αλλά είναι βαθύτερη και έχει παγιωθεί πριν από αυτήν. Τα αίτια που οδηγούν τον πολίτη στην αυθαιρεσία βρίσκονται σε σχέση αλληλοεξάρτησης με τους τρόπους θεραπείας. Τι είναι λοιπόν αυτό που περιορίζει τη δυνατότητα εδραίωσης της δικαιοσύνης, που δεν επιτρέπει στους ανθρώπους να ενστερνιστούν το ηθικό κίνητρο του καθήκοντος στη δράση τους. Για να απαντήσουμε στο ερώτημα, θα καταφύγουμε στον αρχαίο ελληνικό κόσμο και στις ηθικές ιδέες του, όπως προκύπτουν από τη λογοτεχνία τους, για να διαπιστώσουμε ότι ο σύγχρονος κόσμος παρουσιάζει έλλειμμα των ιδεών αξιών. Στον πρωταγόρα του Πλάτωνα βρίσκουμε δύο αρετές, την εδώ και τη δίκη, που πρέπει να υιοθετήσουν οι άνθρωποι στις μεταξύ τους σχέσεις για να ζουν στις πόλεις, ώστε το ανθρώπινο γένος να επιβιώσει. Η εδώς είναι η αίσθηση του σεβασμού και της ντροπής απέναντι στον συνάνθρωπο, και αυτό το συναίσθημα πρέπει να καθορίζει τις σχέσεις μεταξύ τους. Η απόκτηση αυτής της αρετής θα έχει ως αποτέλεσμα την κατάκτηση της πολιτικής τέχνης και το πέρασμα σε μια κοινωνική οργάνωση που δεν χαρακτηρίζεται από πνεύμα προστριβών και αδικίας. Αυτή την αρετή, την εδώ, πρέπει να την αποκτήσουν όλοι οι άνθρωποι. Επειδή όμως η ηθικοποίηση, η απόκτηση της εδούς, του σεβασμού και της δικαιοσύνης δεν μπορεί να διασφαλιστεί σε όλους τους ανθρώπους, ο Δίας επισύει την απειλή της θανάτωσης, ώστε να καταστεί σαφές πως οι άνθρωποι θα πρέπει να προσαρμόσουν τον τρόπο ζωής τους στα ηθικά πρότυπα με κάθε κόστος. Τι είναι η εδώς δεν σχετίζεται με την ντροπή ή το φόβο που νιώθει κάποιος όταν γίνεται αντιληπτός από τους άλλους ότι δεν προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της κοινότητας που ζει. Το συναίσθημα αυτό εκφραζόταν με τη λέξη εσχήνη. Εδώς είναι η ντροπή που νιώθει απέναντι στον φανταστικόν άλλον, στις εσωτερικευμένες αξίες, στον κώδικα τιμής, στη φωνή της κρίσης. Δεν έχει σχέση με τις ενοχές και τις τύψεις, είναι η ηθική συνείδηση, ο σεβασμός στους άγραφους νόμους, το φιλότιμο και κυρίως ο αυτοσεβασμός. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0, 2-11-10-80-8-8-0 και radio@parapolitika.gr για την περίπτωση που θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα. Ο κύριος Νίκος Γράτσιας λέει η Λουκετοθεραπεία.
3: Status FM, σταθμός στους 107 και 7.
2: Στην Κύπρο ειδικά ήταν πολύ πιο έντονη. Έτσι μου έλεγε ένας Κύπριος. Ο κύριος που μίλησε σίγουρα ξέρει πολλά πράγματα. Αφού ασπάζεται τον κύριο Κούβελα, οι υπόλοιποι επιστήμονες που είχαν αντίθετη άποψη ήταν άσχετοι ή μέσα στο κόλπο, ρωτάει.
4: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
5: Κάθε βράδυ στις 12.
4: Να σας περιμένω.
6: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο, μπρος.
7: Η ώρα είναι 2.

0: Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: Τρίτη ώρα της εκπομπής, 2 και 6 λεπτά, περίπου δηλαδή. Το στριμώξουμε λίγο, θα φτάσει. Κύριε Γιώργο από τη Νέα Σμύρνη.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Καλώς τώρα.
1: Καλημέρα, να ευχηθώ καλή εβδομάδα
0: και εσύ.
1: Και σε όλο τον κόσμο. Το απόψινό θέμα, η αυθαιρεσία, είναι κάτι που είναι μια λέξη και η ερμηνεία της, εν πάση περιπτώσει, κάτι που ταιριάζει πάρα πολύ, θα έλεγα, στον ελληνικό λαό, ότι ανθεί πολύ στην Ελλάδα.
0: Ναι, δεν ανθεί.
1: Λοιπόν,
0: η φεδρά πορτοκαλέα και η αυθαιρεσία.
1: Δυστυχώς. Ας πούμε, μία άλλη λέξη που να μοιάζει με την αυθαιρεσία θα ήταν η ασυδοσία,
0: ναι,
1: ή ο παρασιτισμός. Αν το πούμε σε μορφή παροιμίας, είναι το δώσε θάρρο στο χωριάτι να σε ανέβει στο κρεβάτι. Mm-hmm. Πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει φταίξιμο και από τις δύο πλευρές. Και από την πλευρά του θυγόμενου, δηλαδή αυτού που παθαίνει τη ζημιά, δηλαδή κάποιος αυθαιρετεί και ζει εις βάρος κάποιου άλλου. Λοιπόν, αυτός είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα αφήνει χώρο στον άλλον, ο άλλος δε που κάνει την αυθαιρεσία απλά χρησιμοποιεί το θράσος του ή μια μορφή θρασιδηλίας ή εν πάση περιπτώσει αυτόν τον παρασιτισμό που είπαμε νωρίτερα, και προκύπτει όλο το παρακάτω. Και μπορεί αυτό να υπάρχει από μια μια καταπάτηση ενός οικοπαίδου μέχρι την κατάχρηση εξουσίας που μπορεί να κάνει ένας δημόσιος υπάλληλος, ναι, λέω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω παραπέρα τι μπορεί να συμβαίνει. Βέβαια, ναι, σε άλλες χώρες είναι πιο τακτοποιημένες, είναι πιο τακτοποιημένα τα πράγματα και δεν υπάρχει περιθώριο για αυθαιρεσία. Απλά εδώ στην Ελλάδα έχει γίνει μεγάλη ζημιά σε πολλούς τομείς και σε οικονομικό επίπεδο. Από αρχής γενομένης από πολιτικούς και από τον καθημερινό άνθρωπο που κοιτάει τη δική του, ας πούμε, καλοπέραση και κάνει κάτι το οποίο είναι ζημιογόνο για το πλήθος γενικότερα.
0: Δεν θυμάσαι, αγαπητέ μου, πόσα χρόνια οι πολιτικοί βγαίνανε και λέγανε ότι θα γκρεμίσουν όλα τα φθαίρετα κατά μήκος των νοτίων προαστίων που κλείνουν τη θάλασσα. Είδες εσύ κανένα ποτέ? Μπορεί να γκρεμίσανε μια παράγκα.
1: Και όχι μόνο.
0: Μόνο. Μια παράγκα. Μόνο. Στο λέω μόνο. Εγώ, το θυμάμαι. Μόνο.
1: Είναι αυτό που είπες στο ξεκίνημα της εκπομπής, ότι εν τέλει φτιάχνανε νόμο ότι εσύ έχεις κάνει το αυθαίρετό σου, αλλά αν έρθεις και το δηλώσεις και πληρώσεις κάτι και αυτά...
0: Όχι κάτι, και πληρώσεις τα κέρατά σου, τα τράγια...
1: Και πληρώσεις τα... ναι. Στο νομιμοποιούμε. Δηλαδή υπάρχει παραθυράκι στην Ελλάδα που η αυθαιρεσία να νομιμοποιείται,
0: βεβαίως,
1: να γίνεται νόμιμη.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό το πράγμα είναι καλό.
0: Σε όλα τα επίπεδα. Όχι μόνο στο τέτοιο. Πρώτα απ' όλα θα σου δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χρωστάνε εκατομμύρια στην εφορία.
1: Μπράβο.
0: Και η εφορία κάνει deal μαζί τους και παίρνει το 1/8. Και εσύ χρωστάς 350 ευρώ και έτσι και δεν τα πληρώσεις θα σου βγάλουν το σπίτι σε πληστηριασμό.
1: Ναι. Ή θα σε μπουζουριάσουν.
0: Το να σε μπουζουριάσουν ή το λιγότερο. Γιατί όταν βγεις θα πας σπίτι σου. Ενώ εάν σου βγάλουν το σπίτι στο πληστηριασμό δεν θα θες να φύγεις από το κελί της φυλακής. Θα πάθεις ιδρυματισμό. Γιατί δεν θα έχεις που να πας.
1: Ναι. Πάντως είναι κάτι πολύ άσχημο και...
0: Δεν είναι άσχημο, είναι εγκληματικό, αγαπητέ.
1: Εγκληματικό και...
0: Άσχημο είναι η Γεωργία Βασιλιάδου.

0: για ένα κτίριο ετοιμόροπο, ένα κτίριο σάπιο, που να έρχεται κάποιος και να σου λέει εγώ αυτό θα το αναστηλώσω, θα του φτιάξω τη στατικότητα. Μα το βλέπεις ότι είναι έτοιμο να πέσει. Είναι πολύ προχωρημένη η σύψη, δυστυχώς.
1: Ναι,
0: αυτής της κατάστασης.
1: Βέβαια.
0: Και
1: κανείς δεν νοιάζεται, κατάλαβες αυτό.
0: Κανείς δεν νοιάζεται και δυστυχώς αυτός που την πληρώνει είναι ο μέσος άνθρωπος, ο καθημερινός, ο βιοπαλαιστής.
1: Κοίτα, εγώ δεν τα μπορώ αυτά τα... Ότι και καλά ο πλούσιος και ο καθημερινός άνθρωπος, ας πούμε, έχει το δικαίωμα ο καθημερινός άνθρωπος να κάνει ατιμόρυτα πράγματα, ενώ στην ουσία ο πλούσιος θα κάνει ατιμόρυτα. Κατάλαβες, δεν έπρεπε κανένας να κάνει ατιμόρυτα πράγματα.
0: Κανένας.
1: Ούτε ο πλούσιος ούτε ο φτωχός. Και δεν με νοιάζει αν έχει να μείνει, να πάει να δουλέψει να βρει να μείνει.
0: Σωστά.
1: Ναι, οι άλλοι γιατί βρίσκουμε.
0: Απλά το θέμα είναι ότι ο πλούσιος ή ο προνομιούχος ή ο αυτός που έχει διασυνδέσεις, αν δει τα σκούρα ή αν δει ότι δεν γουστάρει άλλο εδώ πέρα ή ότι υπάρχει αλλού προοπτική να συνεχίσει την αφαιρεσία του, παίρνει ένα αεροπλάνο και εξαφανίζεται.
1: Εντάξει.
0: Ενώ εγώ και ίσως και εσύ και...
1: Και εγώ μαζί σου.
0: Και ο Ηλίας και η Σταυρούλα... Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή υφιστάμεθα τη ζημιά που έχουν προκαλέσει αυτοί που έχουν κάνει την αυθαιρεσία.
1: Ναι.
0: Και τις περισσότερες φορές αδιαμαρτύρητα συμβιβαζόμαστε. Δηλαδή μας παίρνουν το χώρο, ας πούμε, ας το πούμε έτσι, και στριμωχνόμαστε εμείς, άρα το πρόβλημα είναι ότι δεν διαμαρτυρόμαστε όσο θα έπρεπε, ώστε αυτή η δουλειά να πάψει πλέον να υπάρχει.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Δηλαδή αυτό είναι κατακλείδα σε αυτά που έχω να πω. Είναι ότι... αν μπορούμε να δώσουμε ένα στέξιμο σε αυτόν που παθαίνει ζημιά από την αυθαιρεσία, είναι ότι δεν μιλάει, δεν διαμαρτύρεται, δεν επαναστατεί.
1: Μάλιστα.
0: Χρειάζεται εξέγερση. Να εξεγείρονται τα πλήθη, ώστε...
1: Καλά και εσύ τώρα.
0: Ναι.
1: Πότε, το καλό Πάσχα.
0: Το είπα κάπως, ας πούμε, κάπως όχι λογοτεχνικά ούτε ποιητικά. Τέλος πάντων, κατάλαβες, κάπως καλλιτεχνικά και ρομαντικά το είπα.
1: Ναι.
0: Αυτά, μάνα μου.
1: Να σε καλά, φίλε.
0: Δεν έχω να συμπληρώσω κάτι άλλο για το θέμα. Είναι κάτι που με λυπεί, γιατί θα ήθελα να πιστεύω ότι είμαι ένας άνθρωπος που... Μου αρέσει να περνάω καλά και να κάνω το κομμάτι μου, αλλά μέχρι το σημείο που δεν ενοχλώ τον διπλανό μου και, ναι, και δεν κάνω ζημιά σε κάποιον.
1: Μάλιστα. Χάρηκα πολύ, αγαπητέ μου.
0: Και εγώ. Καλή συνέχεια και θα ακούμε ενδιαφέρον την εκπομπή σου μέχρι το τέλος.
1: Φιλιά πολλά.
0: Και από μένα φιλιά πολλά.
1: Καλή δύναμη. Καλή δύναμη.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

Bo the Man. Μια ιστορία ανθρώπων που έκαναν μεγάλα όνειρα. Ένα ροκ μυθιστόρημα που θα σου θυμίσει γιατί αξίζει να κυνηγάς τα όνειρά σου. Για μια εποχή που δεν γυρίζει πίσω. Bo the Man. Το νέο μυθιστόρημα του Ηλία Σελιμά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιμών. Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά.

0: Καλημέρα Βάσο μου από τη Νέα Σμύρνη.
1: Καλημέρα κύριε Μανώ.
0: Πού είστε?
1: Είμαι επαρχία.
0: Α!
1: Ναι, κατέβηκα.
0: Πήγατε να πάρετε αέρα δηλαδή.
1: Κατεβήκαμε το Πάσχα και έκατσα λίγο.
0: Α, λίγο το λες εσύ αυτό. Εγώ λέω να ξεκαλοκαιριάσεις εκεί.
1: Αχ, κάνει πολύ ζέστη εδώ Μάνο το
0: αλήθεια,
1: καλοκαίρι.
0: Να σου πω, σήμερα το απόγευμα υδροκοπούσα στο γραφείο μου, σπίτι μου. Έσταζα, έσταζα.
1: Παρότι έχει υγρασία εδώ από τη λίμνη, έχει και ζέστη.
0: Ποια είναι η λίμνη κοντά?
1: Τριχονίδα.
0: Α, η Τριχονίδα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι επαρχία Μεσολογγίου από την πλευρά του.
0: Κατάλαβα. Είναι πολύ ωραία εκεί, αλλά... Νωρίς την άνοιξη και αργά το φθινόπωρο, ε?
1: Είναι όνειρο τώρα, Μάνο.
0: Ναι.
1: Όνειρο.
0: Ναι.
1: Όταν κατέβηκα, οι κερασιές μου ήταν γεμάτες λουλούδι.
0: Τι ωραία που είναι.
1: Ναι.
0: Σαν να είσαι στην Ιαπωνία.
1: Άλλο πράγμα. Ναι. Μιλάμε, δεν ήξερα ότι πρώτα η κερασιά βγάζει το λουλούδι και μετά το φύλλο.
0: Ναι, και μετά τον καρπό.
1: Και μετά τον καρπό.
0: Ναι.
1: Και είναι η πρώτη χρονιά που δέσανε φέτος.
0: Άντε με το καλό, να μαζέψεις και να τα κάνεις γλυκό, να τα έχεις όλο το χειμώνα.
1: Μάνο, αν σου πω το παράξενο.
0: Τι?
1: Έκανε τόσα πολλά. Έχω δύο κερασίες. Η μία είναι με τα μαύρο κεράσι.
0: Αυτό μεγάλο. Είναι πολύ ωραίο. Ωραίο.
1: Δεν πρόλαβα να μαζέψω γιατί δεν μπορώ να ανέβω.
0: Γιατί, δεν πρόλαβες?
1: Τα φάγανε τα πουλιά.
0: Τα πουλιά είναι κορόιδα, είναι νομίζεις. Ποια? Ποια πουλιά, πώς τα λένε?
1: Τα αγριοπούλια.
0: Τα αγριοπούλια, ναι. Ενώ η άλλη βγάζει ροζέ.
1: Η άλλη βγάζει το πετροκέρασο.
0: Πετροκέρασο. Χυλάκι πετροκέρασο και μάγουλο βερίκοκο.
1: Αυτή πάλι είναι φορτωμένη, αλλά δεν έχει γίνει ακόμα.
0: Ναι.
1: Έστειλε ένα δέμα στην κόρη μου σήμερα και πάω με ένα παιδί τη γειτονιά και του λέω: ανέβα τη σκάλα να μου μαζέψει. Και πάω από εκεί που κοίταζα, στην πλευρά που ήταν φορτωμένη, δεν υπήρχε τίποτα σχεδόν επάνω. Και μάζεψαμε, είσαι με 2 κιλά μόνο. Και τα μισά τα πέταξα γιατί ήταν όλα τσιμπημένα, μισοπαγωμένα.
0: Ναι. Ναι.
1: Αλλά η άλλη αργή. Ναι.
0: Θυμάμαι, η γυναίκα μου έλεγε ότι η μαμά της, η γιαγιά της τέλος πάντων, έφτιαχνε μικρά πουγιά και κάλυπτε τα σταφύλια στην κρεβατίνα.
1: Ναι, ναι.
0: Για να μην τα τρώνε τα πουλιά. Και ανεβαίνανε
1: τα πουλιά τα τρώνε, τα σταφύλια. Αλλά τα τρώνε και οι μέλισσες.
0: Ναι, και έβαζε, για φαντάζου, πουγκιά. Τα έραβε και τα έβαζε μέσα.
1: Μένα μου είπαν ένα κόλπο, ότι άμα τις περιτυλίξεις όταν ανθίσουν και δέσουνε, με τη σίτα αυτή την πλαστική,
0: ναι,
1: να μην πηγαίνουν τα πουλιά να τα τρώνε.
0: Ναι ρε παιδί μου. Επίσης μου αρέσουν πάρα πολύ τα μούρα. Τα μούρα. Τα μούρα τρελαίνομαι.
1: Είχαμε μία μουριά στο
0: απευθείας
1: σπίτι
0: από το δέντρο, χωρίς να τα πλύνεις και, χωρίς τίποτα.
1: Και ήτανε Μάνο η μουριά με τα μικρά φύλλα, αλλά είχε κάτι τεράστια μούρα, μεγάλα, μαύρα.
0: Μαύρα ή άσπρα?
1: Μαύρα.
0: Μαύρα πιο νόστιμα.
1: Πολύ πιο νόστιμα. Και όταν ήμουν κοριτσάκι είχε ένα κορμό 30 εκατοστά, 35 κύκλο και ανέβαινε σαν τον Ελουρό πάνω τότε.
0: Σαν και τον μάζευα, Έλουρο, ναι.
1: Έλουρο, ναι. Και μάζευα, έτρωγα και μετά κατέβαινε και ξανανέβαινα από όταν ήθελα.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι
1: αλλά δεν υπάρχουν αυτές τώρα.
0: Μα ξέρεις τι, στη γειτονιά μου είχαμε μία πάρα πολύ ωραία μουριά και είχα πετύχει πολλές φορές ένα κύριο με την κόρη του που μαζεύανε και τα βάζανε σε ένα τάπερ. Και μία μέρα πήγα κι εγώ και μάζεψα τα διάφορα. Τα έπλυνα καμιά δεκαριά φορές, εντάξει. Όμως την πολλιάσανε για να μην ρίχνει μούρα και λερώνει το πεζοδρόμιο.
1: Α, και έγινε χωρίς να κάνει μούρα.
0: Ναι, δηλαδή...
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό, όταν πέφτουν τα μούρα και από τις άσπρες μουριές που κάνουν τα άσπρα μούρα...
0: τι να
1: κάνουν. Είναι...
0: Ας πέφτουν.
1: Χάλι.
0: Γιατί είναι χάλι, μια χαρά είναι. Καλύτερο είναι από τις βρωμιές τα πεζοδρόμια.
1: Καλά αυτό να λέει.
0: Ωραία λοιπόν.
1: Αλλά...
0: Με ποιο δικαίωμα δηλαδή... Ο άλλος πάει και μπολιάζει ένα δέντρο. Με ποιο
1: στο
0: δικαίωμα.
1: Δρόμο, εντάξει, δεν έχεις δικαίωμα να πας να τον μπολιάζεις.
0: Αυτό λέω κι εγώ.
1: Άλλος τον κήπο στην αυλή.
0: Άμα τον ήξερα ποιος είναι, θα τον είχα καταγγείλει. Αλήθεια. Ένα δέντρο, μιλάμε πολύ ζωντανό, έτσι. Γεμάτο μούρα, γεμάτο. Το ένα βράδυ, το ξημερώματα τον είχα πετύχει επιστρέφοντας με το παιδί του. Βγαίνανε βόλτα και με το σκύλο και μαζεύανε τα μούρα. Και λέω, μια μέρα δεν πάω κι εγώ να μαζέψω μερικά. Και γέμισε ένα τάπερ ολόκληρο. Τάπλυνα καμιά δεκαριά φορές, πέντε, για να σιγουρευτώ,
1: ναι, ότι είναι καθαρά,
0: από τη βρώμα,
1: ναι,
0: του δρόμου και τις μύγες. Και, δηλαδή, ζωντανό δέντρο, ας πούμε.
1: Είναι
0: τώρα
1: αυτά
0: τίποτα.
1: Τα φρούτα.
0: Κανείς δεν δίνει σημασία.
1: Τα καλύτερα.
0: Το ξέρεις ότι στην Ευρώπη, παντού σε όλα τα μανάβικα βρίσκεις όλα τα φρούτα του δάσους, όλα,
1: ναι,
0: τα, όλα, όλα.
1: Βατόμουρα, τα πάντα,
0: πάντα,
1: ναι,
0: τα πάντα.
1: Ναι.
0: Ενώ εδώ βρίσκεις μόνο μεταλλαγμένα φυρίκια.
1: Εδώ εμείς είχαμε του δάσους φρούτου και το κούμαρο.
0: Το κούμαρο είναι τρομερό φυτό.
1: Ναι,
0: το κούμαρο. Το γεύση, έχω φάει, έχω φάει.
1: Τα κάνανε και μαρμελάδα.
0: Βέβαια. Ναι, αλλά όλα ωραία. Αυτά είναι ωραία κατευθείαν, δηλαδή με το καλημέρα,
1: ναι,
0: σας.
1: Ναι, ναι.
0: Δέντρο, στόμα, κατευθείαν.
1: Εμένα είναι, δεν είναι μες στο δρόμο, είναι από κάτω, και δεν έχουμε και πολλή κίνηση. Ένα μεγάλο χωριό είναι. Είναι πεντακάθαρα.
0: Το ξέρω.
1: Αλλά, βέβαια, πλένονται, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Καλά, εντάξει, και να μην πλένονται, ναι, δεν παθαίνεις τίποτα.
1: Αλλά άμα είναι μέσα στο καυσαέριο τώρα, δεν.
0: Καλά. Ο πιτσιρικάδες ήταν γεμάτη η οδός Υπήρου στην Πατησίων.
1: Ναι.
0: Εκβάλλει η Υπήρου. Είναι γεμάτη μουριές, ακόμα είναι. Αλλά τώρα δεν έχουν μούρα, τότε είχανε. Και ανεβαίναμε απάνω και τα τρώγαμε με τα καυσαέρια.
1: Ξέρεις που είδα πολλές μουριές σε πεζοδρόμιο, Μάνο?
0: Πού?
1: Όταν δούλευα στα αεροδρόμια, στο Ελληνικό τότε, κάτω.
0: Πού να
1: πας. Και όπως πέρναγα με το αυτοκίνητο, και από τη μια και από την άλλη μουριές.
0: Έλα. Μουριές όμως λειτουργικές ή μπασταρδεμένες?
1: Και μούρα είχαν, αλλά. Κοίταζα να δω, θα δω αυτά τα μεγάλα μαύρα μούρα που ήξερα. Είχε μούρα, αλλά πιο μικρά.
0: Ναι.
1: Και ήταν σκούρα τα αυτά τώρα και από το καυσαέριο, εκεί καταλαβαίνεις.
0: Κατάλαβα.
1: Αλλά ή έχει μουριές εκεί. Μετά την αερογέφυρα, μέχρι να στρίψεις στο, για παλιά, για το αεροδρόμιο κάτω, από τη δουλευμένη που πήγαινα. Ήταν γεμάτη μουριές.
0: Κατάλαβα.
1: Πρέπει να είναι ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: έλα,
1: δεν σ' ακούω, γιατί εδώ δεν μπορώ να πιάσω σταθμό.
0: Ναι.
1: Και πιο πολύ ήθελα να μου πεις, το Λακαρνανία έχει αναμετάδοση κάποιο σταθμός?
0: Αυτό δεν το ξέρω, Μανούλα μου. Δεν το ξέρω.
1: Έχω παλέψει στο αεροδρόμιο, λέω, στο ράδιο. Δεν μπορώ πουθενά να σου πιάσω εδώ.
0: Ναι, γαμώ, το δεν μπορώ να σου πω. Αλλά μέσω ίντερνετ δεν μπορείς?
1: Δεν ξέρω από αυτά εγώ, Μανούλα.
0: Δεν έχεις, συγγνώμη,
1: τώρα.
0: Καλά ρε εσύ. Δεν έχεις κινητό... έξυπνο.
1: Παλιού τύπου έχω.
0: Α, παλιού τύπου,
1: Ναι, είμαι παλιά γυναίκα, εγώ παιδί.
0: Εντάξει. Εντάξει. Ευχαριστώ που σε άκουσα.
1: Και εγώ χάρηκα.
0: Να σε καλά.
1: Αλλά δεν ξέρεις τώρα, από εκεί καλά, θα δούμε τι θα γίνει. Θα ανέβω τώρα σε λίγες μέρες και θα τα πούμε.
0: Θα αποκατασταθεί.
1: Λοιπόν, έγινε, μάνα μου, σε ευχαριστώ. Έλα, γεια σου.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 211-10-80-880, 211-10-80-880.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
3: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
1: Λοιπόν, 211-10-80-880.
3: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Κύριε Χρήστο από το Παλαιό Φάλιρο, γεια σας.
4: Καλημέρα. Μάνο, μου επιτρέπεις τον Ενικό?
0: Στον επιβάλλω.
4: Σε ευχαριστώ πολύ. Είναι η δεύτερη φορά που σε καλώ, γι' αυτό σου ζητάω να μου επιτρέπεις τον Ενικό. Μου αρέσει περισσότερο να σου μιλάω και να σε λέω Μάνο, όπως οι υπόλοιποι φίλοι που σε καλούνε.
0: Στον Ενικό μιλάμε.
4: Τέλεια. Συγχαρητήρια για τη δύναμη και το κουράγιο που έχεις και κάνεις αυτή την εκπομπή κάθε βράδυ. Πραγματικά συγχαρητήρια. Είναι μεγάλο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
4: Δεν ξέρω τεχνικά πόσο δύσκολο είναι από πίσω, αλλά φαντάζομαι ότι δεν είναι και εύκολο.
0: Εντάξει, μια χαρά είναι.
4: Τέλεια.
0: Για πες.
4: Μάνο, δεν πήρα για κάτι στοχευμένα σχετικά με τα θέματα που συζητάς σήμερα.
0: Ναι.
4: Πήρα να πω ένα παράπονο.
0: Παρακαλώ.
4: Άλλη μια φορά.
0: Για πες.
4: Φυσικά όχι σε σένα.
0: Εντάξει.
4: Παράπονο στο κράτος, στους κυβερνώντες μας όλα αυτά τα χρόνια. Ταξιδεύω συχνά στο εξωτερικό,
0: ναι.
4: και ταξιδεύω οδικός από την Ελλάδα, ταξιδεύω οδικός πολύ συχνά και φτάνω μέχρι και την Αγγλία. Πολλά χιλιόμετρα, πολλής δρόμος, βλέπω πολλά πράγματα. Όταν περνάς τα σύνορα και μπαίνεις στη Βουλγαρία και πέρα, λες και αλλάζεις πλανήτη. Σε ποιο τομέα? Την οδική συμπεριφορά των οδηγών. Και πού? Στη Βουλγαρία.
0: Mm-hmm.
4: Δεν θέλω να υποτιμήσω τους φίλους μας και τους γείτονές μας Βουλγαρούς, αλλά οι συνθήκες και οι καταστάσεις που περάσανε σαν χώρα δεν δικαιολογούνε να έχουν μεγαλύτερη και πιο γρήγορη ανάπτυξη όσον αφορά στην παιδεία πάνω στην οδική συμπεριφορά και στην κουλτούρα και στη συνεννόηση μεταξύ των ανθρώπων, ότι ο δρόμος είναι για όλους και πρέπει όλοι να το σεβόμαστε και ο ένας να σέβεται τον άλλον.
0: Ναι.
4: Αλλά μας έχουν προσπεράσει.
0: Ναι. Υπάρχει μία εξήγηση βέβαια. Αυτοί ήταν μαθημένοι να είναι κατά μία έννοια οργανωμένοι λόγω του κομμουνιστικού συστήματος που υπήρχε πριν εκεί.
4: Ναι.
0: Είναι στο κύτταρό τους δηλαδή αυτό.
4: Mm-hmm.
0: Ενώ εδώ εμείς ήμασταν χαβαλετζίδες από το 1821.
4: Το ίδιο ισχύει λοιπόν και στην Ιταλία.
0: Ναι,
4: το ίδιο ισχύει και στην Αυστρία και στη Γαλλία.
0: Όχι,
4: και στο Βέλγιο.
0: Όχι, αυτοί έχουν περάσει, αναγέννηση. Την οποία εμείς δεν περάσαμε. Έπειτα οι περισσότεροι εκεί είναι προτεστάντες.
4: Σωστό.
0: Έτσι, είναι διαφορετική θρησκεία ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται. Κατά τη γνώμη μου αυτά όλα, έτσι.
4: Ναι, όχι, θα συμφωνήσω μαζί σου, ειδικά στο κομμάτι του προτεσταντισμού.
0: Ναι, και ο προτεσταντισμός έχει άλλα εργαλεία. Αλλά το κυριότερο είναι ότι είχαν τη δυνατότητα οι λαοί αυτοί να περάσουν αναγέννηση. Που εμείς δεν περάσαμε, είχαμε τους Τούρκους εδώ.
4: Σωστά.
0: Ναι. Οι Βούλγαροι όμως, και θα το παρατηρήσεις και σε άλλους λαούς που περάσαν, οι Αλβανοί πρώτα απ' όλα έχουν μια τρομερή ανάπτυξη.
4: Οι Αλβανοί έχουν,
0: ναι, έχουν μια τρομερή ανάπτυξη. Τις προάλλες, επειδή έχω ένα φιλικό ζευγάρι Αλβανών, μου είπε να πάω το καλοκαίρι στην Αλβανία. Οπότε, επειδή εγώ δεν μ' αρέσει να πηγαίνω στα σπίτια των ανθρώπων, έψαχνα να δω τα ξενοδοχεία. Πάρα πολύ ωραίες τιμές και πάρα πολύ ωραία ξενοδοχεία.
4: Τέλεια.
0: Ναι, δηλαδή θέλω να πω χώρια οι θάλασσες.
4: Ναι,
0: που
4: ναι,
0: είναι
4: ναι.
0: Μαγικές, ας πούμε, εκεί πάνω. Λοιπόν, και οι Αλβανοί ζήσανε κάτω από την πότα του Χότζα όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε κάτι τους έμεινε. Όσοι ήταν καθάρματα φύγανε από τη χώρα.
4: Ναι.
0: Έτσι, μέσα
4: ωραία.
0: Στη χώρα, ναι.
4: Πολύ ωραία. Λοιπόν, οι κυβερνώντες μας που έχουν την εξουσία, θεσμικά δηλαδή, έχουν κατά κάποιο τρόπο κέρια σημεία του κράτους, ταξιδεύουν. Δεν μπορεί να μην ταξιδεύουν.
0: Ναι, είτε ρε παιδί, για... όχι μόνο ταξιδεύουν, παρέχουν σπουδές κιόλας.
4: Ακριβώς. Ναι. Έχουν ζήσει λοιπόν, πολύ σωστά, έχουν ζήσει λοιπόν εκεί, έξω, στο εξωτερικό, σε πολλές χώρες, τέτοιες ανεπτυγμένες χώρες πλέον.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, δεν μπορεί λοιπόν να μην ξέρουν και να μην
0: βλέπουν.
4: Μα
0: δεν ενδιαφέρονται να, να φέρουν το σύστημα εδώ, διότι...
4: Μα είναι αυτό... παράλογο, δηλαδή δεν μπορεί να ενδιαφέρομαι εγώ, ένας απλός Έλληνας πολίτης, να ενδιαφέρομαι.
0: Βάλε υποψηφιότητα. Δεν ενδιαφέρονται. Μα τώρα σοβαρολογείς. Δεν ενδιαφέρονται. Είναι σαφές. Καθόλου δεν τους νοιάζει.
4: Είναι απίστευτο, είναι απίστευτο. Σκεφτόμουν τις προάλλες στα σχολεία μας. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί αυτό που θα πω να μην αρέσει σε κάποιους ή να με
0: δεν πειράζει, θα πιούν εξίδι.
4: Εγώ θα το πω γιατί έτσι νιώθω, μπορεί να είμαι λάθος. Αν είμαι λάθος, συγχωρείτε με ή διορθώστε με ο επόμενος που θα καλέσει. Έχουμε το μάθημα της γυμναστικής. Όλα τα παιδάκια από την πρώτη δημοτικού και μετά ή και νωρίτερα, μετά το σχολείο κάνουν μια δραστηριότητα δύο, μπορεί και τρεις. Είμαι βέβαιος γι' αυτό, όπως και τα δικά μου παιδιά.
0: Ναι.
4: Θεωρώ λοιπόν ότι το μάθημα της γυμναστικής στο σχολείο είναι περιττό. Γιατί μπορεί να αντικατασταθεί με αυτή την ώρα, μπορεί να αντικατασταθεί με την οδική παιδεία. Μάθημα οδικής παιδείας από την πρώτη δημοτικού. Αν εφαρμοστεί αυτό τώρα, σε 30 χρόνια θα αλλάξουν. Αλλά πρέπει τώρα, όσο πιο γρήγορα τόσο καλύτερα. Μετά σκέφτομαι το άλλο. Ένα παιδί το οποίο πήγε στο σχολείο, κατάφερε και τελείωσε την εκπαίδευση που έπρεπε να τελειώσει, την υποχρεωτική τουλάχιστον, δεν ήταν καλός στα μαθηματικά. Γιατί δεν ήθελε να διαβάσει, βαριότανε, γιατί οι σκέψεις του ήταν σε κάποια άλλα πράγματα προφανώς και δεν τον ενδιαφέρε τόσο πολύ. Μάλλον. Που μπορεί να προσφέρει.
0: Κάνει διακοπές στο τηλέφωνο, Χρήστο.
4: Και...
0: Χρήστο, κάνει διακοπές στο τηλέφωνο. Χρήστο. Έπεσε η γραμμή, βάλει ένα τραγούδι. There are places I don't remember.

0: 90,1. Αγαπητέ Χρήστο, εξαφανίστηκε η γραμμή σου.
1: Ζητάω συγγνώμη, ναι, χάθηκε η γραμμή μου. Ζητώ συγγνώμη, μάλλον και από σένα και από τους ακροατές.
0: Δεν τρέχει τίποτα.
1: Έμεινα στο σημείο που έλεγα για τη γυμναστική στο σχολείο, νομίζω.
0: Ναι, ότι είναι. Ότι δεν χρειάζεται, είναι περιττή.
1: Θεωρώ, άποψή μου, και ξαναλέω, συγχωρέστε με αν είμαι λάθος, άποψή μου είναι περιττό τη στιγμή που υπάρχει ανάγκη για πιο ουσιώδη μαθήματα, όπως αυτό της οδικής συμπεριφοράς και της οδικής παιδείας, από την πρώτη κιόλας δημοτικού. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο. Δηλαδή, να πω κάτι άλλο. Ένας μαθητής, ένα παιδί μάλλον, το οποίο τελείωσε το σχολείο του, πιθανόν να μην ήταν καλό στα μαθηματικά. Πολλά παιδιά. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να συνυπάρχει στην κοινωνία. Υπάρχει και προσφέρει με τον τρόπο του. Είναι εργάτης. Καθαρίζει τα κλαδιά από τους κήπους. Είναι μια πολύ σημαντική δουλειά. Ζει από αυτό. Ενδεχομένως να του αρέσει κιόλας. Να μην το κάνει αγκαρία. Να την αγαπάει αυτή τη δουλειά. Το γεγονός λοιπόν ότι δεν ήταν καλός.
2: Status FM. Σταθμός στους 107 και 7.
1: Σημαίνει ότι κινδυνεύουμε από αυτόν γιατί δεν έγινε επιστήμονας. Το γεγονός όμως ότι επιστήμονας δεν έμαθε οδική αγωγή, κινδυνεύουμε όλοι από αυτόν. Θέλω να καταλήξω στο ότι και ο κακός μαθητής και ο καλός μαθητής δυνητικά έχουν στα χέρια τους ένα όπλο. Το αυτοκίνητο, το μηχανάκι, το φορτηγό, το οτιδήποτε έχει ρόδες. Είναι απαραίτητο, επιβάλλεται όσους κώδικες, όσους νόμους και αν φτιάξουν για να αυστηροποιήσουν τα μέτρα, να αφαιρούν διπλώματα, να φυλακίζουν, δεν θα αλλάξει. Θέλει παιδεία, θέλει δουλειά από τη ρίζα όλο αυτό. Είναι άποψή μου. Δεν ξέρω αν

0: καταστρέφεται η πρόβλεψη. Δεν ξέρεις τώρα τι επιτρέπεται σήμερα, τι απαγορεύεται αύριο. Τώρα ακούμε ανθρώπους, θα πιάσω λίγο το θέμα με την ασφάλεια που λέγαμε προηγουμένως, που άκουσα. Ακούμε ανθρώπους να λένε, δούλευα 40 χρόνια και παίρνω 500 ευρώ. Και αν καθίσεις κάτω με αυτόν τον άνθρωπο και συζητήσεις και αναλύσεις τα ένσημά του, το τι δούλευε και αυτά, δεν θα φτάνει την 15ετία, ας πούμε. Γιατί καμιά φορά χρειάζεται και λίγη γνώση, όχι επιστημονική γνώση, τα απαραίτητα να ξέρουμε. Λοιπόν, τώρα εγώ θα πάω το εξής, ότι η γενίκευση και η ισοπαίδωση των πάντων δεν είναι καλός σύμβουλος. Είναι ο εύκολος τρόπος για να μην σκεφτόμαστε. Mm. Και να λέμε δεν βαριέσαι, δεν γίνεται τίποτα. Αυτό δεν ισχύει για μένα, ας πούμε. Πρέπει, η γενίκευση κάπου μας βολεύει κιόλας. Και μας εφησυχάζει, ας πούμε. Τώρα, όσον αφορά τα ασφαλιστικά ταμεία, όταν ένας εργαζόμενος, μην ξεχνάμε ότι πληρώνει ο ίδιος εισφορά, αλλά πληρώνει και η εταιρεία που εργάζεται εισφορά. Ας πάρουμε έναν μισθό, ας πούμε, 800 ευρώ καθαρά, είναι περίπου, δεν ξέρω ακριβώς, γύρω στο χιλιάρικο. Από αυτά είναι φόρος, αλλά είναι και εισφορές του. Εάν ασφαλιστείς σε μια ιδιωτική εταιρεία, πληρώνεις μόνο εσύ και δεν έχεις ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Και υπάρχει παράδειγμα μιας κυρίας, ας πούμε, που ασφαλίστηκε και περίμενε η δύστυχη στα 15 χρόνια να πάρει σύνταξη και την καλέσανε. Θέλεις να πάρεις 6.000 ευρώ ή 15 ευρώ το μήνα. Και επέλεξε και αυτή να πάρει τα 6.000 ευρώ. Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καθόλου, βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Δηλαδή κάπου το κράτος εντάξει, δεν είναι εντάξει απέναντί μας, αλλά υπάρχουν και ορισμένες δικλείδες, έτσι, ασφαλείας, να το πω έτσι, πρέπει να τηρούνται παρόλα τα στραβά που έχουν γίνει στο παρελθόν, που φαγωθήκαν τα λεφτά των ταμείων, αλλά είναι και ορισμένα πράγματα που δεν είναι εύκολο να αλλάξουν και θα είναι εις βάρος μας, νομίζω. Να. Αυτά μάλλον.
1: Απλώς θα ήταν πολύ πιο δημοκρατικά τα πράγματα αν όλους αυτούς οι οποίοι προέτρεπαν τους ανθρώπους να πάνε τα λεφτά τους στα χρηματιστήρια ήταν στα κάτεργα.
0: Βεβαίως.
1: Αντί να είναι ηρωοποιημένα πτώματα,
0: βεβαίως,
1: να είναι καλύτερα στα κάτεργα.
0: Και μην ξεχνάμε ότι υπήρχε πλεόνασμα στα ταμεία.
1: Βεβαίως υπήρχε.
0: Ναι, και
1: μόνο το ναυτικό, το ΝΑΤ, ας πούμε, το ναυτικό απομαχικό ταμείο, μόνο αυτό έφτανε. Το τι χρήματα πήρανε από εκεί και τα παίξανε.
0: Βεβαίως, και το χρεοκοπήσαν, νομίζω, και αυτό.
1: Ναι, αλλά κανείς δεν τους κάλεσε να τους πει, έλα εδώ ρε μπάρμπα, από πού σου ήρθε αυτή η πετριά. Ποιος την είπε.
0: Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, τώρα λέμε, όχι, δεν είναι γενικότητες βέβαια αυτά που λέμε, αλλά κάπου χωλαίνει το θέμα, αλλά δεν είναι και εύκολο να εργάζει. Είναι πολλοί άνθρωποι βέβαια, που οι εταιρείες οι σοβαρές δεν κάνουν τέτοια πράγματα. Δηλαδή δεν μπορεί να πάει να του πεις, ξέρεις, μπορείς να με πληρώνεις και να μη σου δίνω για εισφορές, να μου τα δίνεις όλα στην τσέπη. Δεν τα κάνουν αυτά οι σοβαρές εταιρείες. Δηλαδή και πληρώνουν αδρά το προσωπικό τους, ας πούμε, σε εισφορές. Και αν έχουν και στελέχη και αυτά. Yeah. Λοιπόν, δεν είναι εύκολες αυτές οι μεταβολές. Και έπειτα η ιδιωτική ασφάλεια έχει πολλά παραθυράκια. Εάν κάνεις ασφάλεια ιδιωτική για να έχεις κάλυψη για σύνταξη και ιατροφαρμακευτική, πού θα τα βρεις τα λεφτά να τα δώσεις.
1: Έλατε.
0: Πού θα τα βρεις τόσα λεφτά, μηνιαία.

0: ε.
1: Ναι.
0: Μηνιαίος. Εδώ κάνεις μια ασφάλεια για, για περίθαλψη. Και όταν έχεις μια ηλικία και μετά, πρέπει να δώσεις τα μαλλιά της κεφαλής σου. Δεν σου φτάνουν ούτε. Δεν σου φτάνουν για.
1: 4.000 το εξάμηνο.
0: Ναι, πολλά δεν είναι. Πάρα πολλά.
1: Είναι πολλά.
0: Με συγχωρείς, μάνο μου, εγώ θα τα βάλω στον κουμπαρά μου και θα τα δίνω μόνη μου.
1: Ναι.
0: Θα τα αποταμιεύω μόνη μου.
1: Ναι.
0: Νομίζω καλύτερο θα είναι. Το έχω πει εγώ αυτό και σε άλλους έτσι που ακούω. Και μάλιστα μερικοί την καταργήσαν γιατί ήταν πολύ δυσβάσταχτη στο εισόδημά
1: τους. Βέβαια, το ξέρω και, και εγώ άκουσα πολύ κόσμο.
0: Πολλοί κόσμος δηλαδή. Και τι να πω, δηλαδή τώρα βέβαια οι εταιρείες οι μεγάλες και αυτά δίνουν μέσα στα στις παροχές ας πούμε ασφαλίζουν και το προσωπικό τους. Και ομαδική ασφάλεια, αλλά είναι πολύ καλό αυτό το που δίνουν ας πούμε, γιατί...
2: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
0: ...χιλιάδες για μια εγχείρηση ή να μην ψάχνεσαι, ξέρω εγώ, το προσφέρει η εταιρεία σαν bon. Σου σε έχει καλυμμένο ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες αυτά.
1: Σ' αφήνω τώρα γιατί πήγε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Για χαρά σας. Γεια, γεια.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήφιροι σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάγκα. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνεννοηθήκαμε. Άγια.